σας έγραψα, λέει, την προηγουμένη επιστολή για να διορθώσετε τα λάθη σας και τις αταξίες, ώστε όταν θα έρθω να είναι διορθωμένα και να μην δοκιμάσω λύπη από εκείνους οι οποίοι έπρεπε να μου δίνουν χαρά. Άλλωστε, λέει, και εσείς θα είχατε λυπηθεί και εγώ θα είχα λυπηθεί. Η εμή χαρά πάντων ημώνεστε. Εάν εγώ δοκίμαζα χαρά, και εσείς θα χαιρόσετε, διότι πιστεύω ότι όταν εγώ χαίρομαι, χαίρετε κι εσείς όλοι, και η δική μου χαρά είναι και η δική σας χαρά. Και συνεχίζει ο Απόστολος Παύλος και δίνει μια εξήγηση για την προηγουμένη επιστολή που είχε στείλει στους Κορινθίους και που ήταν πολύ αυστηρή και επιτιμητική. «Εγκάρ πολλής θλίψεως και συνοχής καρδίας έγραψα ημίν, δια πολλών δακρύων, ούχι να λυπηθείτε, αλλά την αγάπη είναι αγνώτε, ειν έχω περισσότερος εις εμάς». Μάλιστα. Μην νομίζετε, λέει, ότι εγώ ήμουν απαθής και δεν εδοκίμασα τίποτε όταν σας έγραφα αυτά τα πικρά, τα σκληρά λόγια. Τα έγραφα με πολύ πόνο ψυχής. Τα έγραψα με στενοχώρια, με δάκρυα πολλά. Είναι σημαντικό να προσέξουμε, αδελφοί μου, τι λέει εδώ ο Απόστολος Παύλος για το πώς έγραψε αυτή την επιστολή. Τι λέει δηλαδή? Πρώτον, λέει, έγραψα εκ πολλής θλίψεως, συνοχής καρδίας και πολλών δακρύων. Να προσέξουμε λίγο αυτές τις λέξεις. Πρώτον μεν, πολύ θλίψη, πολύ πόνο δοκίμασε ο Απόστολος Παύλος όταν έγραφε τα λόγια αυτά. Μάλιστα. Και λέει ο Χρυσόστομος, που σχολιάζει αυτά, τους στίχους αυτούς, τι ταύτης φιλοστοργότερον της ψυχής, αυτόν γαρημαρτικότον ουκέλατον, αλλά και πολλό πλέον δείκνηση είναι αυτόν αργήσαντα. Πιο πολύ πόνησε ο Απόστολος Παύλος από αυτούς που είχαν αμαρτήσει. Ουγαρ αποθλίψεως μόνον, αλλά και πολλής. Ουδέ δακρύων, αλλά δια πολλών δακρύων. Πολλά δάκρυα χαίων εν το γράφειν, σημειώνει άλλος ερμηνευτής. Έχισε πολλά δάκρυα την ώρα που έγραφε την επιστολή. Μάλιστα. Υπόδειγμα ο Απόστολος Παύλος, και όταν πρόκειται να λυπήσουμε τους άλλους και να τους ελέγξουμε, με πόνο ψυχής να το κάνουμε και με πολύ αγάπη. Να προσέξουμε αυτό, αδερφοί μου, και να προσέξουμε και κάτι άλλο με το οποίο θα τελειώσουμε. Ο Απόστολος Παύλος ήταν συνεργός της χαράς των Κορινθίων και της λύπης συνεργός. Εμείς να έχουμε μια φιλοδοξία, να γίνουμε και εμείς συνεργοί της χαράς, διότι ο Απόστολος Παύλος χαίρει εις των ουρανών, αλλά χαίρει και στην γη όταν βλέπει εμάς τους απογόνους των Κορινθίων να βαδίζουμε κατά το θέλημα του Θεού και να προοδεύουμε στην κατά Χριστόν ζωή. Ήρθε να μας αξιώσει ο Θεός. Σας ευχαριστώ, αγαπητοί μου ακροατέ, που παρακολουθήσατε και τη σημερινή εκπομπή. Ευχαριστώ επίσης και τους τεχνικούς του σταθμού που τη φροντίζουν. Σήμερα απήγγειλε την Αποστολική Περικοπή ο Θεολόγος και Ιεροψάλτης κύριος Κωνσταντίνος Σαββίδης, και η ύμνη που ακούσαμε είναι από ένα ψηφιακό δίσκο που εξέδωκε η Ιερά Μονή του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου της Πάτμου.

ήταν η εκπομπή Ορθόδοξα Χριστιανικά Μηνύματα με τον Αρχιμανδρίτη Γεώργιο Μπίζα, ιεροκήρυκα της Ιεράς Μητροπόλεως Μεσσηνίας.

Μεταδίδουμε στη συνέχεια, αγαπητοί ακροατές, τον μικρό παρακλητικό κανόνα στην Υπεραγία Θεοτόκο. Ψάλλει η Βυζαντινή Πατριαρχική Χοροδία υπό την διεύθυνση του Παύλου Φορτωμά.

Εσύ έγινε εξή και ευλογημένος ο καλπός της κοιλίας σου. Και πόθε μη τούτο ή να έρθει η μύτη του Κύριου μου πρόσμε. Ιδούγα ως έγινε το η φωνή.

Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, της πεσβής Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός. Δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των τιμίων επουρανίων δυνάμεων σωμάτων. Του Τιμίου ενδόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και επανεχθούν Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων και καλλινίκων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.

Κυριακή 14η του Ματθαίου. Θα δούμε, αγαπητοί ακροατές, καταρχήν την Ευαγγελική περικοπή, το Άγιο Ευαγγέλιο. Είναι παρμένο από το κατά Ματθαίο Άγιο Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 22, στίχοι 2-14.

είπεν ο Κύριος στην παραβολήν ταύτην, ομοιώθη η βασιλεία των ουρανών ανθρώπο βασιλεί, ώστις επίησε γάμους το υιό αυτού και απέστειλε τους δούλους αυτού, καλέσε τους και κλειμένους εις τους γάμους, και ουκ ήθελον ελθύν πάλι να πέστειλεν άλλους δούλους λέγον, είπατε της κεκλημένης, ιδού το άριστον μου ητίμασα, η ταύρη μου και τα σιτιστά τεθυμένα και πάντα έτοιμα, δεύτε εις τους γάμους. Ιδέα μελίσαντες απήλθον, ομέν εις των ίδιων αγορών, ο δε εις την εμπορίαν αυτού, οι δε λοιποί κρατήσαντες τους δούλους αυτού, ύβρισαν και απέκτηναν. Ακούσας δε ο βασιλεύς εκείνος, οργίσθη και πέμψα στα στρατεύματα αυτού, απόλεσε τους φωνείς εκείνους και την πόλην αυτών ενέπερισε. Τότε λέγει της δούλης αυτού, ο μεν γάμος έτοιμος εστίν, η δε και κλειμένη ούκης ανάξει. Πορεύες θεούν επί τας διεξόδους των οδών, και όσους ανέβρητε καλέσατε εις τους γάμους. Και εξελθόντες οι δούλοι εκείνοι εις τα σοδούς, συνήγαγον πάντας όσους έβρον πονηρούστε και αγαθούς, και επλήσθη ο γάμος ανακειμένων. Εισελθόν δε ο βασιλεύς, θεάσαστε τους ανακειμένους, είδεν εκεί άνθρωπον ουκ ενδεδημένων εν δήμα γάμου, και λέγει αυτό, ετέρε, πώς εισήλθες όδε μη έχων εν δήμα γάμου. Ο δε εφημώθη, τότε είπεν ο βασιλεύς της διακόνης, δίσαντες αυτοί,

Να δούμε στη συνέχεια, αγαπητοί φίλοι, την απλή μετάφραση του Αγίου Ευαγγελίου. Είπεν ο Κύριος αυτήν την παραβολήν: «Η βασιλεία των ουρανών είναι όμοια με ένα βασιλιά που έκανε τον γάμο του γιού του και έστειλε τους δούλους του να φωνάξουν τους καλεσμένους στον γάμο. Αυτοί όμως δεν ήθελαν να έρθουν. Έστειλε ξανά άλλους δούλους, λέγοντάς τους: «Να πείτε στους καλεσμένους: έχω ετοιμάσει το γεύμα, έχω σφάξει τους σταύρους και τα θρεφτάρια και όλα είναι έτοιμα. Ελάτε στο γάμο». Οι καλεσμένοι όμως αδιαφόρησαν και πήγαν άλλο στο χωράφι του και άλλο στο εμπόριό του, και οι υπόλοιποι έπιασαν τους δούλους του, τους κακοποίησαν και τους σκότωσαν. Όταν το άκουσε ο βασιλιάς εκείνος, θύμωσε, έστειλε το στρατό του και αφάνισε εκείνους τους φωνιάδες και πυρπόλησε την πόλη τους. Τότε λέει στους δούλους του: «Το τραπέζι του γάμου είναι έτοιμο, μα οι καλεσμένοι δεν φάνηκαν άξιοι. Πηγαίνετε στα σταυροδρόμια και όσους βρείτε καλέστε τους στους γάμους». Βγήκαν οι δούλοι στους δρόμους και μάζεψαν όλους όσους βρήκαν, κακούς και καλούς, και γέμισε η αίθουσα του γάμου από συνδετημόνες. Μπήκε λοιπόν ο βασιλιάς για να δει τους συνδετημόνες και εκεί είδε κάποιον που δεν ήταν ντυμένος στην φορεσιά του γάμου και του λέει: «Φίλε, πώς μπήκες εδώ χωρίς το κατάλληλο ντύσιμο?» Αυτός έχασε τη μιλιά του. Τότε ο βασιλιάς είπε στους υπηρέτες: «Δέστε τα πόδια και τα χέρια, πάρτε τον και βγάλτε τον έξω στο σκοτάδι, εκεί θα κλαίει και θα τρίζει τα δόντια του, γιατί πολλοί είναι οι καλεσμένοι, λίγοι όμως είναι οι εκλεκτοί».

Θα δούμε στη συνέχεια, αγαπητοί ακροατές, μια ανάλυση και μια όμορφη προσέγγιση στο Ευαγγέλιο της 14ης Κυριακής του Μαθαίου με βοήθημά μας το Κυριακοδρόμιο του Νικηφόρου Θεοτόκη. Η γλώσσα μπορεί να είναι λίγο ξένη σε μας, αλλά τα μηνύματα είναι πολύ δυνατά. Είπεν ο Κύριος την παραβολήν ταύτην: ομοιώθη η βασιλεία των ουρανών ανθρώπο βασιλή, ως της επίησε γάμους το Υιό αυτού. Δια της προκειμένης παραβολής εφανέρωσεν ο Θεάνθρωπος Ιησούς ότι όχι μόνο το Ιουδαϊκόν γένος εξέπεσε της επουρανίου βασιλείας, ανταυτού δε εισήλθον εις αυτήν τα πρώτερον άπιστα έθνη, αλλά και ότι αυτοί οι πιστεύσαντες εις αυτόν, εφόσον δεν πράξουν τα έργα της αρετής, στερούνται της βασιλείας του Θεού και παραδίδονται εις τας βασάνους της κολάσεως. Άρχεται δε η παραβολή μετενημικός: βασιλείαν ουρανών ονομάζουσα τον επουράνιον βασιλέαν. Ο επουράνιος, λέγει βασιλεύς, έπραξεν υπέρ του γένους των ανθρώπων όσα και επίγειος βασιλεύς, ως της επίησε γάμους το Υιό αυτού. Και βασιλεύς μεν επουράνιος είναι ο Θεός και Πατήρ, Υιός δε αυτού ο μονογενής Υιός και Λόγος αυτού, ο διημάς αρκωθείς και γενόμενος άνθρωπος. Ο δε γάμος σημαίνει την πνευματική ένωση του Ιησού Χριστού μετά της Εκκλησίας. Το μυστήριον του το λέγει ο Θείος Απόστολος: μέγα εστί, εγώ δε λέγω εις Χριστόν και εις την Εκκλησίαν. Σημαίνει δε και την ένωση αυτού με τα πάσης καθαράς ψυχής, ήτι ορθοδόξος εις αυτόν πιστεύει και εξ όλης της δυνάμεως αγαπά αυτόν και το και προς αυτόν ελευσόμεθα και μονήν παραυτοποιήσομεν. Προς τούτη σημαίνει και την ανεκλάλητον χαράν των δικαίων, ήτινες θα είναι ηνωμένη μετά του Ιησού Χριστού εν τη επουρανίου αυτού βασιλεία κατά το εισέλθε εις την χαράν του Κυρίου σου. Επειδή δε ο γάμος εντάφθα έχει πολλά σημασίας, δια τούτο δεν είπεν επίησεν γάμων εν νικός, αλλά επίησεν γάμους πληθυντικός. Και νυμφίος μεν του πνευματικού γάμου είναι αυτός ο Χριστός, ως της πολλάκης ονομάστη νυμφίος. Νύμφη δε η Αγία αυτού Εκκλησία, η καλουμένη νύμφη του Αρνίου. Ακόμα δε και πάσα ψυχή θεοφιλής και ορθόδοξος κατά το ιρμοσάμιν γάρ ημάς ενή ανδρή παρθένων αγνήν παραστήσε το Χριστό.

και απέστειλε τους δούλους αυτού, καλέσε τους και κλειμένους εις τους γάμους, και ουκ ήθελον ελθύν. Κατά πρώτον εις των καιρών του Αβραάμ, εκάλεσεν ο Θεός των Εβραίων το γένος εις την θεογνωσίαν, και διασυμβόλων και ενηγμάτων προετοίμασεν αυτόν εις την υποδοχήν της εις Χριστόν πίστεως, διότι προς τον Αβραάμ πρώτον είπε, έξελθε εκ της γης σου και εκ της συγγενείας σου και εκ του οίκου του πατρός σου και δεύρω εις γην ειν αν σι δείξω, και ποιήσω σε εις έθνος μέγα και ευλογήσω σε και μεγαλεινώ το όνομά σου και έσυ ευλογημένος. Ο Αβραάμ δε πρώτος μεν ψυχικήν αγαλίασιν επεθύμησε να είδη την ημέρα της επιφανίας του Κυρίου Ιησού και είδεν αυτήν και εχάριν. Φανερόν είναι λοιπόν ότι οι Εβραίοι και πρώτων προφητών ήσαν προσκεκλημένοι υπό του Θεού. Προς αυτούς λοιπόν οι οποίοι είχαν προσκληθεί πρώτοι, απέστειλεν τους δούλους αυτού, ήδη τους Αγίους Προφήτας, ή να προκαταγγείλαντες εις αυτόν το μυστήριο της Θείας Ενανθρωπίσεως και της εις Χριστόν και την εις Χριστόν πίστην, προσκαλέσως είναι αυτούς εις τους γάμους, δηλαδή στην απόλαυση της αιωνίου μακαριότητος. Και οι μεν υπό Θεού αποσταλέντες προφήτε προκηρύττονται στην σάρκωσιν τα θαύματα, το πάθος, των σταυρών, των θάνατων, την ταφήν, την ανάστασιν και πάντα τα περί του Ιησού Χριστού, προσεκάλουν αυτούς εις την προς αυτόν πίστην, δια της οποίας έμελλον να εισέλθουν εις τον νυφώνα της Θείας Δόξης. Οι δε Εβραίοι όχι μόνο δεν ηθέλησαν να πιστεύσουν και να υπακούσουν, αλλά και άλλων μεν εκ των αποσταλέντων προφητών έδιραν, άλλων δε εφώνευσαν και άλλων ελιθοβόλησαν.

πάλι να πέστηλε να λους δούλους λέγον είπατε της κεκλημένης ιδού το άριστον μου ητίμασα η ταύρη μου και τα συντιστάτε θυμένα και πάντα έτοιμα δεύτε εις τους γάμους. Εκ των άλλων δούλων οι οποίοι απεστάλησαν πάλιν προς το αυτό Ιουδαϊκόν γένος μετά την ενανθρώπιση του Κυρίου Ιησού, πρώτος είναι ο πρόδρομος Ιωάννης, περί του οποίου προεφύτευσεν ο προφήτης Μαλαχίας λέγον «Ιδού εξαποστέλω τον άγγελόν μου και επιβλέψετε οδόν προπροσώπου μου». Ούτως δε εκήρυτε παρησίαν εις τους Ιουδαίους, έρχεται ο ισχυρότερος μου ο πίσω μου, ου κοιμή ικανός κύψας λύσε τον ημάντα των υποδημάτων αυτού. Εγώ μενε βάπτισα ημάς εν ύδατη, αυτός δε βαπτίσει ημάς εν πνεύματι Αγίο. Δεύτερη είναι η Θεία Απόστολη, ή την εστάφτην την παραγγελίαν λαβώντες, εις οδόν εθνών μη απέλθητε και εις πόλην Σαμαριτών μη εισέλθητε. Πορεύεστε δε μάλλον προς τα πρόβατα τα απολωλώτα οίκου Ισραήλ, προσεκάλουν πρώτον τους Ιουδαίους εις το ετοιμασμένον συμπόσιον ήτι εις την εν τη εκκλησία ετοιμασμένην τράπεζαν του μυστηρίου. Τίνος δε είναι σύμβολα οι ταύροι και τα θρεφτάρια τα θυσιασμένα, αυτά είναι σύμβολα του μόσχου του σιτευτού και του προβάτου και αμνού του υπερημών σφαγέντος. Αυτά είναι τα σύμβολα του υπερφυούς μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας, ήδη της σαρκός και του αίματος του ζωοδότου Χριστού. Οι δε μεταλαμβάνοντες τούτων ενώνονται με ταυτού του Ιησού Χριστού. Ο τρόγων μου την σάρκαν και πίνων μου το αίμα, εν εμή μένει καγό εν αυτό. Εμνημόνευσε δε πρώτον της τραπέζης της Θείας Ευχαριστίας, επειδή δι' αυτής ολοκληρώνεται ο πνευματικός γάμος, η πνευματική δηλαδή ένωση του νυμφίου και της νύμφης, δηλαδή του Ιησού Χριστού και της καθαράς ψυχής. Έπειτα επρόσθεσε και το πάντα έτοιμα, ή να δια τούτου φανερώσει ότι οι θεηγόροι Απόστολοι προσκαλούντες όχι μόνον έλεγον «έλθετε, έτοιμος είναι η τράπεζα της Θείας Ευχαριστίας», αλλά «έλθετε, πάντα είναι έτοιμα η μετάνοια, το βάπτισμα, τα Θεία Χαρίσματα, η δόξα και η Βασιλεία του Θεού αιώνιος». Πάντα είναι έτοιμα εις τους προσερχομένους δια της πίστεως εις Χριστόν.

Ιδέα μελίσαντες απήλθον, ομένης των ίδιων αγρών, όδε εις την εμπορίαν αυτού, οι δελοιποί κρατήσαντες τους δούλους αυτού, ύβρισαν και απέκτηναν. Ένα μέρος εκ των Ιουδαίων δεν εδέχθησαν την αποστολικήν πρόσκληση από την αμέλεια και ψυχρότηταν αυτών περί τα θεία. Πολλοί δε εφάνισαν απάνθρωποι και φωνείς, ο Κύριος Ιησούς, ομοίως και οι μαθητέ και απόστολοι τούτου, εκείρη των καταφρόνησιν πλούτου, αποστροφήν κοσμικής ματαιότητος, άρνησιν των επιθυμιών της σαρκός, ετοιμασίαν εις αγώνας και κινδύνους και θάνατον, οθενός ήσαν φιλόσαρκοι και φιλόζωοι, αφού περιεφρόνησαν την πρόσκλησιν και δεν επίστευσαν εις τον Χριστόν, αφοσιώθησαν άλλοι μεν εις των ίδιων αγρών, είτε στην φιλαυτίαν και φιλοσαρκίαν, άλλοι δε εις την εμπορίαν, του τέστην εις την φιλοκερδίαν και την πλεονεξίαν. Οι δε λοιποί Ιουδαίοι όχι μόνο δεν επίστευσαν εις τον Χριστόν, αλλά και αφού συνέλαβον τους δούλους αυτού, δηλαδή τους θεοκήρυκας αποστόλους, άλλους μεν εξ αυτών εφώνευσαν, καθώς τον πρώτο μάρτυρα Στέφανον και Ιάκωβον των αδελφών Ιωάννου, άλλους δε ήτι τον Πέτρον και Ιωάννην και τους λοιπούς αποστόλους, ύβρισαν και έδιραν και έως θανάτου κατεδίωξαν.

Ακούσας δε ο βασιλεύς εκείνος οργίσθη και πέμψε στα στρατεύματα αυτού, απόλυσε τους φωνείς εκείνους και την πόλην αυτών ενέπρισε. Εμακροθύμησε τόσους αιώνας ο Θεός δια το γένος των Ιουδαίων και μετήλθε τους ισχυρότερους τρόπους ή να ελκύσει αυτούς προς την οδόν της αληθείας. Επειδή δε όχι μόνο δεν εδιόρθωσεν αυτούς η μακροθυμία, αλλά και αυτά τα δραστικά μέτρα της διορθώσεως αυτών και σωτηρίας εγένοντο δι' αυτούς, αφορμή μεγαλυτέρας αμαρτίας και απολίας, οργίστη κατά αυτόν δικαίως ο δίκαιος βασιλεύς και απέστειλεν κατά αυτόν τα ρωμαϊκά στρατεύματα, πρώτον μεν μετά του αυτοκράτορος Ουεσπασιανού, έπειτα και μετά του Ιού αυτού του Τίτου, ως της επολιόρκησεν την Ιερουσαλήμ, εφώνευσε πολλάς χιλιάδας, αναριθμήτους ηχμαλώτευσε, των ναών κατέκαυσεν, την πόλην επυρπόλησε, το Ιουδαϊκόν γένος κατέστρεψε. Εξ εκείνου δε του καιρού διεσπάρισαν οι Ιουδαίοι πάντα τα μέρη της γης. Τότε λέγει της δούλης αυτού, «Ο μεν γάμος έτοιμος εστίν, είδε και κλειμένη ουκ εις ανάξη, πορεύεστε ούν επί δας διεξόδους των οδών και όσους ανέβρητε καλέσατε εις τους γάμους. Προσκεκλημένοι ήσαν οι Ιουδαίοι πρώτον μεν δια του προπάτορος αυτών Αβραάμ, μετά ταύτα υπό των Αγίων Προφητών, έπειτα υπ' αυτού του Ιησού Χριστού και υπό των Θεοφόρων Αποστόλων, αλλά απεδείχθησαν ανάξιοι του πνευματικού γάμου, δηλαδή της βασιλείας των ουρανών, δια την ειδωλολατρίαν, δια την προφητοκτονίαν, δια την χριστοκτονίαν και δια την αποστροφήν αυτών προς το ευαγγελικό κήρυγμα και δια την επιβουλήν και δυσμένιαν. Δια τούτο λοιπόν πέμπονται οι Θείοι Απόστολοι προς τα έθνη, τότε λέγει της δούλης αυτού, τότε αλλά πότε, είπεν αληθώς προς τους Αποστόλους, πορευθέντε σουν μαθητεύσατε πάντα τα έθνη, αλλά ταύτα είπεν εις αυτούς μετά την εκ νεκρών Ανάστασιν αυτού, την δε παραβολήν ταύτην ελάλησεν πρώτου πάθους και της Αναστάσεως. Πώς λοιπόν συμβιβάζονται ταύτα, όταν ο Κύριος έλεγεν την παραβολήν ταύτην ελάλη προφητικός, επειδή εγνώριζε δηλαδή ότι οι μεν Απόστολοι υπακούσαντες εις το θείον πρόσταγμαν αυτού θα υπάγουν να κηρύξουν το Ευαγγέλιον εις τα πρόβατα τα απολωλώτα οίκου Ισραήλ, οι δε Ισραηλίτε θα αποστραφούν το κήρυγμα και θα καταδιώξωσιν αυτούς, δια τούτο και αυτοί θα πορευθούν εις τα έθνη. Προείπε λοιπόν δια της παραβολής ταύτης εκείνα που έμελλον να γίνουν, ως να ήσαν γεγεννημένα και τετελεσμένα. Ιδού δε πως αυτοί οι Θείοι Απόστολοι και ο Βαρνάβας και ο Παύλος, ομιλούντες προς τους Ιουδαίους, εξηγούσι ταύτα τα λόγια της παραβολής. «Ημίν αναγκαίων πρώτον λαλήσε των λόγων του Θεού, επειδή δε αποθύσθε αυτόν και ούκ αξίους κρίνεται αυτούς της αιωνίου ζωής, ιδού στρεφόμεθα εις τα έθνη. Εις τας διεξόδους δε των οδών ήσαν τα έθνη, διότι δεν επεριεπάτων εις την οδόν της αληθείας, αλλά διέβαινον και έτρεχον τους κρυμνούς της πλάνης. Βλέπετε πως θέλει ο απειροεύσπλαχνος την σωτηρίαν πάντων των ανθρώπων και όσους αν έβριτε, λέγει, καλέσατε εις τους γάμους».

και εξελθόντες οι δούλοι εκείνοι στα σοδούς, συνήγαγον πάντας όσους εύρων πονηρούστε και αγαθούς, και επλήσθη ο γάμος ανακειμένων. Εξελθόντες λοιπόν οι Απόστολοι σπάσαν την οικουμένην και κηρύξαντες την εις Χριστόν πίστην, συνήθρισαν εις την εκκλησίαν πάντας τους πιστεύσαντας πονηρούστε και αγαθούς. Ποιοι δε είναι άραγε οι πονηροί και ποιοι αγαθοί? Επειδή όχι μόνον εθνικοί αλλά και οι Ιουδαίοι επίστευσαν εις το Ευαγγελικό κήρυγμα, δια τούτο πονηρούσμεν καλεί τους εθνικούς, επειδή ελάτρευον χτίσματα αντί του χτίστου. Αγαθούς δε λέγει τους Ιουδαίους, επειδή επίστευον εις τον αληθινόν Θεόν. Οι πονηρούσμεν λέγει εκείνους, ή την εσόχη μόνον εις ανάπιστη αλλά και γεμάτη από πάσαν κακίαν και φαυλότηταν. Αγαθούς δε εκείνους, ή την εσάν και δεν ήσαν πιστοί, είχον όμως ήθη Χριστά, καθώς ο εκατοντάρχης Κορνήλιος, ώστι σαν και ήτο εθνικός, εφοβήτων όμως των Θεών, με όλην του την οικογένειαν, και ελεημοσύνεσε ποιοι, και προσήφχεντο και ενίστευε. Απορίαν δε προξενεί και το «και επλήσθη ο γάμος ανακειμένων». Και αν δηλαδή νοήσεις ως γάμον την δια της πίστεως ένωσιν του Χριστού με τα πάσης καθαράς ψυχής, ή την εκκλησίαν ή την βασιλείαν των ουρανών, ο γάμος δεν έχει ακόμα γεμίσει από προσκεκλημένους, διότι καθεκάστην και οι αγιαζόμενοι δια της πίστεως και αρετής συνενούνται μετά του Ιησού Χριστού, και οι πιστεύοντες εις Αυτόν προστίθενται εις την εκκλησίαν, και ο αριθμός των μεταβαινόντων εκ του κόσμου τούτου εις την Βασιλείαν του Θεού αυξάνει και πληθύνεται. Εύκολα δε λύεται η απορία, εάν σκεφθόμεν ότι η παραβολή εκφράζει τον τα μέλλοντα να γίνουν ως πράγματα γεγεννημένα. Συνήγαγον λέγει πάντας, και όμως ουχή τότε, ότε την παραβολήν έλεγε ο Σωτήρ, οι Απόστολοι συνήθρισαν, αλλά με τα ταύτα ή τη μετά την Ανάσταση αυτού άρχισαν να συναρθρίζουν και ακόμα συνάγουσιν οι μαθητέ τούτων από τότε μέχρι τη σήμερον και ως τέλος του κόσμου θα συνάγουν εις την εκκλησία τους πιστεύοντας. Φανερό λοιπόν είναι ότι το συνήγαγον είπεν αντί του συνάξουσιν, ομοίως και το επλήσθη αντί του πληρωθήσετε από σωζωμένους και προσκεκλημένους η βασιλεία των ουρανών.

Εισελθόν δε ο βασιλεύς θεάσαστε τους ανακειμένους, είδεν εκεί άνθρωπον ούκεν δεδημένον ένδυμα γάμου. Επειδή ανωτέρω είπεν όσους ανέβρητε καλέσατε στους γάμους, έπειτα επρόσθεσε συνήγαγον πάντας όσους εύρων πονηρούστε και αγαθούς. Ή να μην νομίσομεν ότι αρκεί δια την σωτηρία των πιστών μόνον η πρόσκλησης και η πίστης, ουδεμία δε έρευνα γίνεται κατά την ημέραν της κρίσεως περί των έργων αυτών. Δια τούτον είπεν κατόπιν το «Εισέλθε, εισήλθεν ο βασιλεύς, θεάσαστε τους ανακειμένους», δια να καταλάβομεν ότι ο βασιλεύς των απάντων και Θεός κατά την ώραν της κρίσεως εξετάζει τα έργα των ανακειμένων ήτι των παρισταμένων ενώπιον αυτού. Την αυτήν δε εξέτασιν βλέπομεν και στην περιγραφήν της Δευτέρας ενδόξου παρουσίας αυτού. Ερευνών λοιπόν έκαστον των ανακειμένων, είδεν άνθρωπον ώστις ήτον μεν πιστός και προσκεκλημένος, δεν είχε δε το ένδυμα του γάμου, ήτι τα καλά και σωτήρια έργα της αρετής. Ότι δε το ένδυμα του γάμου σημαίνει την αρετήν, μαρτυρεί ο Θεσπέσιος Παύλος λέγον, ενδύσας Θεούν ως εκλεκτή Θεού Άγιοι και ηγαπημένοι, σπλάχνα ικτυρμών, χριστότητα, ταπεινοφροσύνην, πραότηταν, μακροθυμίαν. Δια τούτου του ενδύματος γίνεται ο πιστός άξιος της επουρανή βασιλείας και εκπορεύσονται, λέγει ο Κύριος, ή τα αγαθά ποιήσαντες εις ανάστασιν ζωής, ή δε τα φαύλα πράξαντες εις ανάστασιν κρίσεως. Ας ακούσουμε τώρα τι είπε ο βασιλεύς προς τον γυμνών του επουρανίου ενδύματος της αρετής. Και λέγει αυτό, «Ετέρε, πώς εισήλθες όδε, μη έχων ένδυμα γάμου, ο δε εφημώθη». Δια του ονόματος ετέρε, δηλαδή φίλε, ήλεγξεν ο Κύριος τον Ιούδαν, ετέρε, εφό πάρει, έλεξε και τον αγανακτούνταν δια την ίσην διανομήν του διναρίου, ετέρε, ούκα δικόσε. Μήπως δε, κατά την ημέραν της κρίσεως, λέγει το ετέρε μόνον προς τον πιστόν άνθρωπον, διότι αυτός δια της πίστεως και του θείου βαπτίσματος έχει της υιοθεσίας το χάρισμα, και όταν ακόμα δια των αμαρτιών αυτού κατερρύπωσεν αυτό, ή το ετέρε σημαίνει την αγαθότητα του Ιησού Χριστού, ώστις δια παντός είναι πράος και όταν ακόμα ελέγχει και παιδεύει ως δίκαιος κριτής. Ετέρε, πώς εισήλθες όδε, μη έχων ένδυμα γάμου, πώς ετόλμησες να εισέλθεις εις τας λαμπρότητας των Αγίων εν το μέσο των αγγέλων και ενώπιόν μου γυμνός από την χάριν της αρετής και έχων μεμολυσμένην την ψυχήν σου δια της ακαθαρσίας των αμαρτημάτων σου. Ο δε τρισάλθλιος ο αμαρτωλός μη έχων τι να αποκριθεί προς την ελεκτικήν ταύτην ερώτηση, εναπομένει αναπολόγητος και άφωνος όπως εκείνοι οι οποίοι έχουν χαλινώνει στο στόμα αυτών. Ο δε φημώθη, τούτο δε είναι εκείνο όπερ είπε ο προφητάναξ, εν κοιμώ και χαλινώ τα σιαγώνας αυτών άγξες. Μετά δε τον έλεγχον ευθύς προφέρει ο δίκαιος βασιλεύς την φοβεράν απόφασιν. Τότε είπεν ο βασιλεύς της διακόνης, δίσαντες αυτού χείρας και πόδας, άρατε αυτόν και εκβάλλεται εις το σκότος το εξώτερον, εκεί έστε ο κλαθμός και ο βρυγμός το
των οδόντων.

βλέπομενοι στα σγραφάς, αγαπητοί ακροατές, αγγέλους απεσταλμένους υπό Θεού προς τιμωρία των ανθρώπων, ούτε λοιπόν οι τιμωρητικοί άγγελοι είναι οι υπηρέτε ή υπό του βασιλέως των βασιλευόντων Θεού προσταζόμενοι, δίσαντες δε λέγει αυτού χείρας και πόδας, ή να φανερώσει ότι αργούσιν εκεί επρακτικε δυνάμεις της ψυχής και ουδεμίαν δύναμην έχει ο άνθρωπος ή να πράξει καλών έργων. Όθεν και ο Σολομών έλεγε «Σειρές δε των εαυτού αμαρτημάτων έκαστος συσφίγγεται». Επειδή δε ο Θεός είναι φως, δια τούτο καθώς η απουσία και στέρησης τούτου του υλικού φωτός ποιεί το πρόσκαιρον σκότος, ούτω και η απουσία και ο χωρισμός του υπερουσίου Θεού ποιεί εκείνο το αιώνιον σκότος. Εξώτερον δε σκότος είπεν ή να φανερώσει ότι έξω και πολύ μακράν από του Θεού απέχει το τιού των σκότος. Εκεί δε υπάρχει πάσα θλίψης και οδύνη, καλαθμός απαρηγόρητος και βρυγμός οδόντων ελεηνότατος. Επειδή δε ο γυμνός του ενδύματος του γάμου και ανήτων και κλειμένος και πιστός κατεδικάστη όμως, διότι ήταν εστερημένος πάσης αρετής, δια τούτο προσθέτει ακόμη ο Κύριος τα εξής: «Πολύ γαρισί κλητή, ολίγη δε εκλεκτή».

πολύ γαρισίκλητοι πάντα τα πλήθη των ανθρώπων, όσα ήκουσαν τις ευσεβίες στο κήρυγμα, είναι κλητοί, δηλαδή προσκεκλημένοι δια την Βασιλεία των Ουρανών. Διο Ευαγγέλιον της Βασιλείας λέγεται το Ευαγγελικό Κήρυγμα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, δια του οποίου και προσεκλήθησαν και προσκαλούνται οι άνθρωποι εις την απόλαυση της Βασιλείας των Ουρανών. Πολλά δε αληθώς και αμέτρητα είναι τα τι αυτά προσκεκλημένα πλήθη. Εάν δε συλλογιστείς το πλήθος των Εβραίων, οι οποίοι δεν εδέχθησαν την Ευαγγελική διδασκαλία, το πλήθος των εθνικών, οι οποίοι δεν ηθέλησαν να πιστεύσουν, το πλήθος των αιρετικών και σχισματικών, το πλήθος των Ορθοδόξων, οι οποίοι δεν πράττουν έργα εκλεκτά και άγια, και την ολιγότητα των πραγματικώς εναρέτων και αγίων ανδρών, οι οποίοι είναι οι εκλεκτοί και εκλάμπουσιν ως φωστήρες εν μέσω των ορθοτομούντων των λόγων της αληθείας, βλέπεις φανερά ότι ολίγοι είναι οι εκλεκτοί. Εκλεκτοί δηλωνότι απέναντι των άλλων κατά την θερμότητα της ορθοδόξου πίστεως και κατά τα κατορθώματα των αρετών, δια των οποίων γίνονται κληρονόμοι της Βασιλείας των Ουρανών.

Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό του Τάγματος Οδηπόρων Αγάπης της Ιερής Μητρόπολης Κιτίου. Αυτή την ώρα προσπαθούμε να προσεγγίσουμε τα αναγνώσματα της Κυριακής της 14ης του Ματθαίου. Θα δούμε στη συνέχεια το αποστολικό κείμενο, τον Άγιο Απόστολο. Για αυτή την Κυριακή είναι παρμένο από την δεύτερη προς Κορινθίους επιστολή του Αποστόλου Παύλου, κεφάλαιο Α, στίχος 21, κεφάλαιο Β, στίχος 4.

αδελφοί, ο βεβαιών ημάς συνημήν εις Χριστόν και χρήσας ημάς Θεός, ο και σφραγισάμενος ημάς και δους τον αραβώνε του πνεύματος εν τες καρδίες ημών. Εγώ δε μάρτυρα των Θεών επικαλούμε επί την εμήν ψυχήν, ότι φιδόμενος ημών ουκέτι ήλθον εις Κόρινθον, ούχ ότι κυριεύομεν ημών της πίστεως, αλλά συνεργίες μεν της χαράς ημών, τη γάρ πίστη εστίκατε. Έκρινα δε με αυτό τούτο, το μη πάλιν εν λύπη ελθύν προς ημάς, ήγαρ εγώ λυπώ ημάς, και της εστίνω εφραίνον με, ημί ο λυπούμενος εξ εμού. Και έγραψα ημίν τούτο αυτό, ή να μη ελθόν λύπην έχω, αφωνέδι με χέριν, πεπιθώς επί πάντας ημάς, ότι η εμή χαρά, πάντων ημών χαρά. Εκ γάρ πολλής θλίψεως και συνοχής καρδίας, έγραψα ημίν δια πολλών δακρύων, ούχ ή να λυπηθείτε, αλλά την αγάπην ή να γνώτε, ειν έχω περισσότερος εις ημάς.

δούμε στη συνέχεια, αγαπητοί ακροατές, και την απλή μετάφραση του αποστολικού κειμένου. Αδελφοί, ο Θεός που στερεώνει και εμάς και εσάς στον Χριστό και μας έχρισε λαό Του, είναι ο ίδιος που με την σφραγίδα Του μας εγγυάται το μέλλον και σαν πρόγευσή Του δίνει μέσα στις καρδιές μας το Πνεύμα. Μάρτης μου ο Θεός, που γνωρίζει τα βάθη της ψυχής μου, ότι δεν λέω ψέματα. Δεν ξανάρθα στην Κόρινθο για να μη σας λυπήσω. Αυτό δεν σημαίνει πως θέλω να σας επιβληθώ σε ζητήματα της πίστεως, γιατί σε αυτήν μένετε σταθεροί. Επειδή όμως θέλω να συμβάλλω στη χαρά σας, γι' αυτό έκρινα σωστό να μη σας φέρω λύπη όταν θα έρθω ξανά κοντά σας. Γιατί αν εγώ σας προκαλώ λύπη, τότε θα πρέπει να παίρνω χαρά από εκείνους που στενοχωρώ. Γι' αυτό σας έγραψα όπως σας έγραψα, ώστε όταν έρθω να μην δοκιμάσω λύπη από εκείνους που έπρεπε να μου δώσουν χαράν. Είμαι απόλυτα βέβαιος πως όλοι σας πιστεύετε ότι η δική μου χαρά είναι χαρά όλων σας. Σας έγραψα με πολλή οδύνη, με πόνο στην καρδιά και με πολλά δάκρυα, όχι για να σας στενοχωρήσω, αλλά για να γνωρίσετε την περίσσια αγάπη που έχω για σας.

Είστε συντροφιά, αγαπητοί ακροατές, με το ραδιοφωνικό σταθμό του Τάγματος Οδηπόρων Αγάπης της Ιερής Μητρόπολης Κιτίου. Μεταδώσαμε για σας μια εκπομπή αφιερωμένη στα αναγνώσματα του Άγιο Ευαγγέλιο, τον Άγιο Απόστολο, της 14ης Κυριακής του Ματθαίου.

Μορφές από το Συναξάρι. Με την Ιωάννα Κατσούλα και τους συνεργάτες της.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Μία μεγάλη βιβλική μορφή μας προβάλλει η Αγία μας Εκκλησία, τον προφήτη Ζαχαρία. Έζησε στα χρόνια λίγο πριν την έλευση του Μεσσία και υπήρξε όργανο της Θείας Χάριτος, εφόσον με την αρετή του ήταν ευάρεστος στον Κύριο και αξιώθηκε να γίνει ο πατέρας του Τιμίου Προδρόμου. Ο Ζαχαρίας καταγόταν από τη φυλή του Λεβί και ήταν αρχιερέας. Ο Ιερός Ευαγγελιστής Λουκάς τον ονομάζει απλώς ιερέα, όμως σύμφωνα με τους μεγάλους πατέρες της Εκκλησίας που ερμηνεύουν τη σχετική ευαγγελική περικοπή, ο Ζαχαρίας ήταν αρχιερέας, διότι στα Άγια των Αγίων ο αρχιερέας έμπαινε για να προσφέρει το θυμίαμα κατά τη μεγάλη γιορτή της Κοινοπηγίας, κατά την οποία ο Ζαχαρίας μπήκε να προσφέρει το θυμίαμα. Βέβαια, ο Ευαγγελιστής Λουκάς τον ονομάζει ιερέα, αλλά και στο Λεβιτικό παρατηρούμε ότι ιερέα ονομάζει τον αρχιερέα Ααρών, αλλά και ο Δαβίδ, προφητεύοντας περί του αρχιερέως Ιησού, ιερέα τον αποκαλεί. «Συ ιερεύσεις τον αιώνα», λέγει κατά την τάξη Μελχισεδέκ. Αλλά και σε πάρα πολλά σημεία του βιβλίου των Αριθμών, ο αρχιερέας ονομάζεται ιερέας. Επομένως και ο Ζαχαρίας ήταν αρχιερέας.

0: Ένατος είχε λάβει ως σύζυγον την Ευσεβή Ελισάβετ. Χρόνια ολόκληρα λαχταρούσαν ένα παιδί. Όμως η Ελισάβετ ήταν στήρα. Άπειρες και θερμές ήσαν οι προσευχές του στον Θεό για την εκπλήρωση αυτής της γλυκιάς επιθυμίας. Ο χρόνος κυλούσε χωρίς καμιά θεϊκή απάντηση στο ποθητό τους αίτημα. Όμως και εκείνοι χωρίς γογισμό, χωρίς παράπονο, εξακολουθούσαν να προσεύχονται και να δοξάζουν τον Θεό. Καμιά σκιά, κανένα παράπονο δεν μείωνε την πίστη τους και την ενάρετη ζωή τους. Ζούσανε πάντοτε πιστοί στο Θεό και τηρούσαν με σεβασμό τους νόμους του. Τα χρόνια πέρασαν και αυτοί γεράσανε, δεν υπήρχε πλέον καμιά ελπίδα για απόκτηση παιδιού. Τότε όμως ακριβώς είναι που έρχεται η Θεία Χάρης. Ήταν η μεγάλη γιορτή των Ιουδαίων και ο Ζαχαρίας εισήλθε στο ναό για να προσφέρει το θυμίαμα στο Θεό, ενώ πλήθος κόσμου ήταν συγκεντρωμένο και προσευχόταν εκεί έξω από το θυσιαστήριο. Την ώρα όμως που το θυμίαμα άρχισε να ανεβαίνει ανάλαφρα και να ευωδιάζει ο ναός από το άρωμά του, ο Ζαχαρίας βλέπει ένα όραμα. Στα δεξιά του θυσιαστηρίου στέκεται ένας ολοφώτινος άγγελος. Ταραχή και φόβος κατέλαβε τον Ζαχαρία. «Μη φοβού, Ζαχαρία», του μιλά ο άγγελος, «διότι εισηκούσθη η δέησή σου και η γηνή σου Ελισάβετ γεννήσει ιόνση».
1: Ο Ζαχαρίας είχε πάυσει πλέον να ελπίζει ότι θα αποκτούσε παιδί και δέεται για το λαό και ο Θεός του ικανοποιεί το προσωπικό του αίτημα. Ήλθε η ώρα να ικανοποιηθεί ο κρυφός πόθος του, τα παλαιά του αιτήματα. Ο Θεός ποτέ δεν ξεχνά, μπορεί να αργεί, αλλά δεν λησμονεί τις αιτήσεις. Και ο άγγελος συνεχίζει, θα δοκιμάσεις μεγάλη χαρά και αγαλίαση και όχι μόνο εσύ, αλλά πολλοί θα χαρούν με τη γέννηση του παιδιού αυτού που θα το ονομάσεις Ιωάννη. Η χαρά θα είναι πολύ μεγάλη, διότι αυτός που θα γεννήσει η Ελισάβετ θα είναι μέγας ενώπιον Κυρίου και από νωρίς

Λογίζεται τη γεροντική του ηλικία αλλά και την στηρότητα της Ελισάβετ, με κάποια δυσπιστία ρωτά: «Με ποιον τρόπο, με ποιο σημάδι μπορώ να βεβαιωθώ αυτό που μου λέγεις?» «Εγώ ήδη είμαι γέροντας και η γυναίκα μου περασμένη στα χρόνια. Πώς είναι δυνατόν να γίνει αυτό που λες?» Τότε ο άγγελος του αποκαλύπτεται: «Εγώ είμαι ο Γαβρίλ. Είμαι ο αρχάγγελος που στέκομαι δίπλα στο θρόνο του Θεού για να τον υπηρετώ. Ήλθα ως απεσταλμένος του Θεού να σφανερώσω αυτή τη χαρούμενη είδηση. Αφού όμως ζητάς σημάδι για να πιστέψεις, θα το έχεις. Ιδού, έσυ σιωπών, από τώρα και μέχρι να γεννηθεί το παιδί θα είσαι άλαλος, χωρίς φωνή».

ήταν μια τιμωρία στη δυσπιστία του Ζαχαρία, διότι παρόμοιες περιπτώσεις αναφέρονται κι άλλες στη βίβλο, όπως ο Αβραάμ και η Σάρα, ο Ελκανά και η Άννα. Εν τω μεταξύ, ο λαός που περίμενε τον Ζαχαρία έξω στο ναό άρχισε να ανησυχεί. Όλοι απορούσαν για την αργοπορία του. Κάποτε όμως τον βλέπουν να βγαίνει. Τον κοιτάζουν παράξενα, γιατί κάτι το παράξενο βλέπουν στη μορφή του. Τον βλέπουν αναστατωμένο. Προσπαθεί να τους μιλήσει, αλλά είναι άφωνος. Τότε όλοι κατάλαβαν ότι κάποιο όραμα είδε μέσα στο ναό. Ύστερα από αυτό, αφού τελείωσαν και οι μέρες που έπρεπε να μείνει στο ναό, ο Ζαχαρίας επιστρέφει στο σπίτι του. Σε λίγες ημέρες η Ελισάβετ συνέλαβε ιόν και για 5 μήνες το έκρυβε από ντροπή για τη γεροντική της ηλικία. Ο Θεός όμως, που είναι ανώτερος από όλους τους νόμους, έτσι το θέλησε. Και σαν αποκαλύπτεται το μυστικό, ο κόσμος τη συγχαίρει και εκείνη δοξάζει το Θεό που την απάλλαξε από το όνειδος της ατεκνίας. Και όταν ο χρόνος συμπληρώθηκε στους 9 μήνες, γεννιέται ο υιός του Ζαχαρία και της Ελισάβετ. Τότε οι συγγενείς και φίλοι ήλθανε να τους συγχαρούν. Δάκρυα χαράς βρέχανε τα γυρασμένα μάγουλα της Ελισάβετ. Η ευτυχία ήταν πολύ μεγάλη και για τον Ζαχαρία.

Την 8η ημέρα συγκεντρώθηκαν πάλι στο σπίτι του Ζαχαρία οι συγγενείς, οι γείτονες, οι φίλοι και οι γνωστοί για να δώσουν το όνομα στο παιδί. Εν τω μεταξύ άρχισαν να συζητούν μεταξύ τους για το όνομα που θα έδιναν στο παιδί. Σκέπτονταν να το ονομάσουν Ζαχαρία, μιας και ο πατέρας του Ζαχαρίας ήταν πολύ μεγάλος στην ηλικία. Η Ελισάβετ που άκουγε αυτές τις συζητήσεις φωτίστηκε από το Άγιο Πνεύμα και είπε: «Το παιδί δεν θα ονομαστεί Ζαχαρίας, αλλά Ιωάννης». «Ιωάννης?» αναρωτήθηκαν πολλοί. «Μα στη συγγένειά σου δεν υπάρχει κανένας με αυτό το όνομα». «Μα το παιδί αυτό δεν ανήκει στους συγγενείς. Ανήκει στο λαό του Θεού. Το όνομα Ιωάννης σημαίνει δώρο Θεού. Και ο γιος του Ζαχαρία και της Ελισάβετ είναι δώρο του Θεού για τον κόσμο ολόκληρο. Το όνομα εξάλλου του το έδωσε ο ίδιος ο Θεός δια του Αγγέλου». Τότε οι συγγενείς με νοήματα στράφηκαν προς τον Ζαχαρία. Και εκείνος, επειδή ήταν άφωνος, ένα πινακίδιο έγραψε: «Ιωάννης εστί το όνομα αυτού». Και αμέσως λύνεται η αφωνία του. Άρχισε να μιλάει και να δοξάζει ο Ζαχαρίας τον Θεό. Όλοι μάθανε με κάθε λεπτομέρεια το θαύμα της σύλληψης, το θαύμα της αφωνίας και όλα τα σχετικά με τη γέννηση και το όνομα του παιδιού αυτού και με θαυμασμό μονολογούσαν. Τι άραγε θα γίνει αυτό το παιδί που τόσο προστατεύει η χάρη του Θεού?

Ο Ιωάννης με τον ερχομό του λύει την αφωνία του πατέρα του Ζαχαρία. Ο ίδιος είναι η φωνή του Λόγου, το μεγάφωνο του Θεού. Η φωνή του είναι ο αντίλαλος του ουρανού. Η ολιγοπιστία έφερε την αφωνία στο Ζαχαρία. Ο Ιωάννης κάνει το θαύμα της πίστης να λυθεί η αφωνία και ο Ζαχαρίας με φωνή δυνατή, γεμάτη από ιερή συγκίνηση, προφητεύει. Προφητεύει τον ερχομό του Μεσσία. Μιλάει

την αποστολή του παιδιού του. Τα λόγια του έχουν ουράνιο, θείο κάλος. Λέγονται με βεβαιότητα, σιγουριά και γλυκιά προσδοκία. Ας σταθούμε σε αυτά τα θεόπνευστα λόγια του Ζαχαρία. Ευλογητός Κύριος ο Θεός του Ισραήλ, ότι επεσκέψατο και επίησε λύτρωσιν το λαό αυτού και ήγηρε κέρας σωτηρίας ημίνεν το οίκο Δαβίδ του παιδός αυτού, καθώς ελάλησεν διαστόματος των Αγίων των απαιών προφητών αυτού, σωτηρίαν εξ εχθρών ημών και εκ χειρός πάντων των μισούντων ημάς. Ποιήσε έλεος μετά των πατέρων ημών και μνηστήνε διαθήκης Αγίας αυτού. Όρκον, ο νόμος σε προς Αβραάμ τον πατέρα ημών, του δούνε ημίν αφόβος εκ χειρός των εχθρών ημών ρισθέντας. Λατρεύειν αυτό ενωσιότητη και δικαιοσύνη ενώπιον αυτού πάσα στα σημέρας της ζωής ημών. Ύστερα ο γέροντας Ζαχαρίας στρέφεται προς το βρέφος του τον Ιωάννη λέγοντας «Και εσύ παιδίον προφήτης υψής του κληθήσει, προπορεύσι γάρα προπροσώπου Κυρίου, ετοιμάσε οδούς αυτού, του δούνε γνώσιν σωτηρίας το λαό αυτού, εν αφέσει αμαρτιών αυτών, διασπλάχνα ελέους Θεού ημών, εν εις επισκέψατο ημάς ανατολή εξύψους, επιφάνε της εν σκότη και σκιά θανάτου καθημένης, του κατευθύνε τους πόδας ημών εις οδόν ειρήνης».

Η προφητεία αυτή του Ζαχαρία θεωρείται και η τελευταία της Παλαιάς Διαθήκης, αλλά και η πρώτη της Καινής Διαθήκης. Αν και δεν υπάρχουν πολλά στοιχεία για τη ζωή του Ζαχαρία, αλλά και για τα παιδικά χρόνια του Ιωάννη, ωστόσο η παράδοση μας διέσωσε ότι ο πρόδρομος του Χριστού έζησε κοντά στους ευλαβείς γονείς του. Όταν οι στρατιώτες του Ηρώδη έσφαζαν τα νήπια, έφτασαν και στην Ορεινή, χωριό στα περίχωρα της Βηθλεέμ. Η Ελισάβε τότε πήρε τον Ιωάννη και έφυγε. Έφτασε μπροστά σε κάποιο βουνό και ενώ οι στρατιώτες πλησίαζαν, το βουνό σχίστηκε στα δύο, ανοίγοντας δρόμο στην Ελισάβετ να περάσει αντίπερα. Αμέσως μετά έκλεισε και έτσι ο Ιωάννης εσώθη από τους στρατιώτες του Ηρώδη. Ο Ζαχαρίας, για όσα προφητικά εδήλωσε τόσο για τον Ιωάννη όσο και για τον ερχόμενον Μεσσία, κίνησε την οργή των Εβραίων και κυρίως του βασιλιά Ηρώδη. Μα πιο πολύ για το ότι με παρησία εκήρυτε την Παρθένο Μαρία ως μητέρα του Θεού. Και ενώ η μητέρα του Χριστού της έδινε θέση στο χώρο εκείνο όπου εστέκονται μονάχα οι Παρθένοι.

Όπως βεβαιώνει ο Μέγας Βασίλειος, ο Ζαχαρίας εν τη δοπαρθένων χώρα την Μαρίαν κατατάξας μετά την Κυρίου κοίησιν κηρύττοντας το παράδοξον και πολυήμνητον σημείον παρθένων γεννήσασα και την παρθενίαν μη διαφθήρασα. Τούτο επιβεβαιώνουν και άλλοι πατέρες εκκλησίας μας. Αυτό λοιπόν στάθηκε κύρια αφορμή να μισηθεί ο Ζαχαρίας. Ο Ζαχαρίας γνώριζε καλά την Παρθένο Μαρία. Εκείνος την εισήγαγε τριάχρονη παιδούλα στα Άγια των Αγίων. Εκείνος την έδωσε ως μνηστή στον Ιωσήφ. Ύστερα από το θαύμα της εξανθίσασας ξηράς ράβδου. Εκείνος ζούσε από κοντά το όλο μυστήριο που την περιέβαλε. Είδε στο πρόσωπό της να πραγματοποιείται το μέγα θαύμα της ενανθρώπισης του Θεού. Γι' αυτό και με παρησία κήρυτε την αϊπαρθενία της Θεοτόκου Μαρίας και την κατέτασε στη χωρία των Παρθένων. Η γέννηση του Χριστού εξ αυτής ήταν άνευ σποράς. Η Ελισάβετ έτεκε εκ μήτρας ακάρπου, αλλά ουχία σπόρου. Χριστός γαρ μόνος χώραν διόδευσεν, αδιόδευτον, άσπορον.

αυτά τα παράδοξα αδυνατούσαν να κατανοήσουν οι κακότροποι Εβραίοι, γι' αυτό και στράφηκαν εναντίον του Ζαχαρία, και την ώρα που βρισκόταν μέσα στο ιερό, οι στρατιώτες με εντολή του βασιλιά Ηρώδη τον εφώνευσαν. Ο γέροντας Ζαχαρίας παρέδωσε το πνεύμα του στον ιερότατο χώρο ανάμεσα στο ναό και στο θυσιαστήριο, εκεί που δεόταν για τη σωτηρία του λαού του Θεού, εκεί που άλλοτε είχε αντικρίσει την ολοφότινη μορφή του Αρχαγγέλου Γαβρίλ. Εκεί, τώρα η Αγία του Ψυχή ανάμεσα από χωρίες αγγέλων ανεβαίνει την οδό των δικαίων, ενώ το αίμα του πορφύρωνε τα Άγια των Αγίων. Όθεν, όπως τονίζει ο Νικηφόρος, και θύμα της παρθενίας φημίζεται ο θείος Ζαχαρίας, ο μισηθής υπό πάντων των ιερέων δια το κηρύττειν την παρουσίαν του Μεσσίου.

Επίσης, ο Άγιος Πέτρος Αλεξανδρίας αναφέρει σχετικά με το τέλος του Ζαχαρία και τα εξής. Ο αιμοβόρος Ηρώδης, το προχριστούγεννηθέν έτερον παιδίον, ήτι τον Ιωάννην, ζητήσες από κτίνη και μη ευρών, τον πατέρα αυτού Ζαχαρία ανεφώνευσε, στον μεταξύ του ναού και του θυσιαστηρίου χώρων. Έτσι, θείον διαμνών του Θεού Ζαχαρίας, ως περ της αμνός φάτεται ναού μέσων.

0: Στο σημείο αυτό, ο χρόνος εκπομπής μας έφτασε στο τέλος. Ευχαριστούμε πολύ τη Μαρία Κακουράκη που σήμερα ήταν κοντά μας. Επίσης τον Ηλία Τρυπογιώργο και ιεροψάλτη του Ιερού Ναού Κοιμήσεως Θεοτόκου Πολυγόνου και τον συνεργάτη του Γιώργο Μητακίδη για την εκτέλεση των ειδικών ύμνων και τον ηχολήπτη μας Παναγιώτη Γεωργακόπουλο, καθώς και όλους εσάς που μας ακούσατε. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Ήταν η εκπομπή
1: «Μορφές από το Συναξάρι».

Παπά Χαράλαμπος Διονυσιάτης, ο απλοϊκός ηγούμενος και διδάσκαλος της νοεράς προσευχής. Όσο μπορούμε, το Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόν με, από τα χείλη και την καρδιά να μην λείπει. Κείμενα μοναχού Ιωσήφ Διονυσιάτη. Την εκπομπή παρουσιάζει ο Κώστας Σταυρίνος.

μέρα είχαμε παγκινιά. Παγκινιά είναι σύνθετη λέξη. Παγκινό. Συνηθισμένος αλλά και πολύ ευστοχός όρος. Στα κοινόβια πολλές φορές ο διακονητής αδυνατεί να ανταπεξέλθει μόνος του στις υποχρεώσεις του. Παραδείγματος χάρη ο μάγειρας, αν τύχει καθάρισμα ψαριών, πατατών, κρεμμυδιών κτλ. Ή αν ο εκκλησιαστικός καθαρίζει τα μπρούντζινα, τα καντήγια κτλ. Τότε γίνεται παγκινιά. Χτυπά ο μεγάλος κόπανος σαν σύνθημα και οι λοιποί πατέρες γνωρίζουν ότι έχουν υποχρέωση να συμμετάσχουν. Και δουλέψαμε σκληρά, όλη η συνοδεία σε οικοδομικές εργασίες. Μόλις τελειώσαμε και ήταν ώρα για την καθιερωμένη ανάπαυση, ξαφνικά ακούγεται ένα παρατεταμένο κορνάρισμα καϊκιού από τον Αρσανά. Μόλις το άκουσε ο γέροντας, τον είδαμε να σκυθροπάζει στο πρόσωπο. «Τι συμβαίνει, γέροντα? Βρε τον ευλογημένο, επέτυχε την ώρα. Είναι ο γάμα και μας έφερε ένα βαρέλι λάδι». Οι πατέρες ήταν τόσο κουρασμένοι που ο γέροντας δεν τολμούσε να προστάξει κανένα. Η μόνη λύση, αν υπήρχε κανείς εθελοντής. Δεν ξέρω πώς, φωτίστηκα και μπήκα στο λογισμό του γέροντά μου. Το ρωτώ, «Γέροντα, είχε ευλογία να πάω εγώ να φέρω το βαρέλι?» «Αφού το θέλεις με την ψυχή σου, πήγαινε και η ευχή μου θα σε βοηθήσει, παιδί μου». Τρέχω αμέσως κάτω μαζί με ένα σκηνή. Φτάνω στον Αρσανά. Γονατίζω και δένω το βαρέλι στην πλάτη με το σκηνή. Όταν προσπάθησα να σηκωθώ, τα γόνατα πήγαιναν να λυγίσουν. Δοκιμάζω να περπατήσω, σχεδόν αδύνατον. Τα πόδια δεν βαστάνε. Παρ' όλα αυτά δεν το βάζω και κάτω, αφού λέω με έστειλε ο γέροντας, δεν το παρατάω ώσπου να πέσω κάτω. Τότε μόνο είμαι ανεύθυνος. Με πολλή δυσκολία, σα χελώνα, προχώρησα λίγα μέτρα. Βάζω το σταυρό μου και λέω, «Παναγία μου, διευχών του γεροντά μου, βοήθησέ με». Μετά από αυτή την μικρή προσευχή, αισθάνθηκα ότι το βαρέλι στην πλάτη ξελάφρωσε λιγάκι. Προχωρώ ακόμα, αισθάνομαι ακόμα πιο ελαφρά. Αρχίζω πια να περπατώ κανονικά. Όμως σε λίγο, αισθάνομαι ότι έφυγε όλο το βάρος. Μόλις δε άρχισα να ανεβαίνω τα απότομα σκαλιά, πίστεψέ με, αισθανόμουν σαν κάποιος από πίσω να με έσπροχνε. Τότε ανέβηκα σχεδόν τρεχάτος στα σκαλιά, λέγοντας συγχρόνως συνέχεια και την ευχή, «Κύριε Ιησού Χριστέ». Στην απόσταση από τον Αρσανά μέχρι τα καλυβάκια μας, ένα φορτωμένο μουλάρι, θέλει περίπου 2 ώρες. Σε διαβεβαιώ, λιγότερο από 1 ώρα, ανέβηκα φορτωμένος 50 οκάδες λάδι στην πλάτη. Μόλις έφτασα, συνάντησα μπροστά μου τον γέροντα. Λέω, «Γέροντα, θαύμα μέγα, το και το». Και πάλι δε συγκρατήθηκε ο γέροντας. Αφού με έσφιξε στην αγκαλιά του, μου λέγει, «Αυτό, παιδί μου, είναι καρπός της τελείας υπακοής. Θέλεις όμως να σου πω κι εγώ? Από την ώρα που κατέβηκες μέχρι και τώρα, με ασταμάτητα δάκρυα σου τραβούσα κομποσχήνη». Αυτό το θαύμα το πρωτοδηγήθηκε ο γέροντας Χαράλαμπος σε ένα αρχάριο αδελφό, με αφορμή κάποιο παρόμοιο περιστατικό όταν εγκαταβιούσαμε στη Νέα Σκήτη. Μόλις βράδιασε, ακούγεται στον Αρσανά κάποιος να φωνάζει μέσα από το καραβάκι, «Πατάτες, πατάτες, παπά Χαράλαμπε έφερα τις πατάτες». Ακούει ο αδελφός αυτός τον γέροντα να λέει, «Αχ τον ευλογημένο, τέτοια ώρα ποιος να πάει στον Αρσανά?» Και ο αδελφός, «Έχει ευλογία να πάω εγώ, γέροντα? Πήγαινε, παιδί μου, και η ευχή μου θα σε βοηθήσει». Κατεβαίνει ο αδερφός, αρπάζει το τσουβάλι και ανεβαίνει. Μόλις όμως ανηφορίζει, αισθάνεται και αυτός με τη σειρά του τόσο ανάλαφρα, ώστε σε μερικά λεπτά έφτασε κιόλας στο καλύβι. Παρατηρεί τον γέροντα με το κομποσχήνι και τα μάτια βουρκωμένα, ασυγκράτητα να τον αγκαλιάζει. Δεν γνωρίζω αυτός ο αδελφός αν προόδευσε. Όμως ο γέροντας με την φυσική του απλότητα και το ξεχύλισμα της αγάπης του λέει, «Θάρρος, παιδί μου, εσύ μία μέρα θα προκόψεις την καλογερική». Στη συνέχεια θυμήθηκε το θαύμα του βαρελιού και το διηγήθηκε στον αδελφό αυτόν κατά λεπτός. Αλλά για να καταλάβουμε με πόση προθυμία και ακρίβεια επιμελείτων το έργο της υπακοής, σας μεταφέρουμε μία ακόμη δοκιμασία όπου υπέστην από το γέροντά του
καθώς διηγήθηκε στο σημερινό καθηγούμενο της Ιεράς Μονής Καρακάλου Αρχιμανδρίτην Φιλόθεων προς Οικοδομήν, όταν ακόμα ο τελευταίος βρισκόταν στην υπακοή του παπά Εφραίμ Φιλοθεήτου, πνευματικού αδελφού του γέροντα.

Μία φορά, λέει, στη μικρή Αγιάννα, πέρασα ένα φοβερό και ανυπόφορο πονόδοντο. Όσο μπορούσα άντεξα. Όταν έφτασε στο απροχώρητο, το εξομολογήθηκα στο γέροντα με τη θερμή παράκληση να μου δώσει ευλογία να μεταβώ στον τότε οδοντίατρο των Γκαριών, ευλαβέστατων μοναχών Νικήταν. Ο γέροντας όμως, προς δοκιμασία μου, απαντά: «Όχι, δεν έχει ευλογία». Φεύγω. Περιμένω να δω ανακούφιση. Ο πόνος δυναμώνει. Πραγματικό μαρτύριο, όσοι το έζησαν. Ξαναπαρακαλώ το γέροντα. Προσποιούμενος ο γέροντας δισταγμό, με παραμάζεψε και λίγο ότι δεν έχω καθόλου υπομονή και τελικά λέγει: «Άντε, το πρωί με το καραβάκι της γραμμής θα πας να το βγάλεις, αλλά το βράδυ πάλι με τη συγκοινωνία θα γυρίσεις. Ακούς? Να είναι ευλογημένο, γέροντα». Βάζω το πρωί μετάνοια και φεύγω. Φτάνω στη Δάφνη. Ρωτώ πώς πάνε Καριές. Μου λένε με τα πόδια. Τότε δεν είχε ακόμα αυτοκίνητα. Βάζω πάλι την ευχή του γέροντα και ανεβαίνω σε πολύ σύντομο χρόνο πολύ άνετα στις Καριές. Ρωτώ και μαθαίνω πού είναι το οδοντιατρείο. Βρίσκω το γιατρό μαζί με αρκετούς πελάτες να περιμένουν. Του λέγω: «Σε παρακαλώ, βγάλε μου το δόντι όσο μπορείς το συντομότερο». «Μα δεν είναι εύκολο», μου απαντά. Του εξηγώ ότι είναι ανάγκη να προλάβω το καραβάκι της Αγίας Άννας. Τέλος πάντων, αφού ήρθε η σειρά μου και τελείωσα, χωρίς χρονοτριβή αμέσως επιστρέφω. Καταφθάνω ιδρωμένο στη Δάφνη. Τι να δω? Μόλις πριν από λίγο αναχώρησε το καραβάκι. Βάζω φωνές, κραυγές, νοήματα με τα χέρια, τίποτε. Το καραβάκι εξαφανίστηκε κιόλας. Τώρα, ρωτώ τότε τον εαυτό μου, άραγε τώρα είσαι καλυμμένος να καθυστερήσεις να πας? Η απάντηση: «Όχι». Τι θα γίνει? Τι άλλο? Πεζοπορία και όσο το γρηγορότερο στην ώρα σου για τη μικρή Αγία Άννα. Αλλά για να φτάσεις σε αυτή την απόσταση τόσο γρήγορα είμαι καράβι ή αλλιώς μόνο με φτερά. Όσον πέρασα εκείνα τα στενά και απόκρυμνα μονοπάτια γνωρίζουν τι λέω. Ωστόσο το βάζω στα πόδια και χωρίς καμία στάση έφτασα στα καλυβάκια μας. Αλλά ήδη άρχισε να σκοτεινιάζει. Χτυπώ την πόρτα του γέροντα. «Διευχών του Αγίου Πατρός ημών». Καμία απάντηση. Επιμένω, φωνάζω, τίποτε. Αρχίζω να λέω: «Άνοιξε γέροντα, ο Χαράλαμπος είμαι». Τίποτε. Επιτέλους ακούγεται από μέσα μια αυστηρή φωνή. «Ποιος είναι αυτός που μας χαλά την ησυχία τέτοια ώρα?» «Εγώ είμαι γέροντα, ο παπά Χαράλαμπος, ο παραγιός, ο υποτακτικός σου». «Δεν σε ξέρω. Παρακαλώ φύγε και μη μας χαλάς την ησυχία. Αν ήσουν ο παπά Χαράλαμπος, τέτοια ώρα θα προσευχόσουν. Δεν θα χτυπούσες πόρτες». «Γέροντα, σε παρακαλώ, άνοιξε, εγώ είμαι. Δεν πρόλαβα το καΐκι. Δεν ήθελα να αργήσω». Εν τω μεταξύ έβαλα και τα κλάματα χωρίς σταματημό. Αφού με άφησε για λίγο σε αυτή τη δοκιμασία, τότε ανοίγει την πόρτα, με αγκαλιάζει και με τη σειρά του με ασυγκράτητα δάκρυα, γυρνώντας συγχρόνως και το χαρτί μου λέγει: «Αυτό που έκανες παιδί μου είναι η τελεία υπακοή. Έχε θάρρος και θα σε ανταμείψει ο Κύριος πλούσια».

Περί του ιδίου θέματος, ο αποφιλοθέου ιερομόναχος Μακάριος και νυν γέροντας του χιλανδαρινού κελίου Μαρουδά συμπληρώνει: «Όταν ήμουν ακόμα αρχάριος, 16-17 ετών, στην προβάτα υποτακτικός του παπά Εφραίμ, μετέπειτα ηγουμένου της Ιεράς Μονής Φιλοθέου, επώνεσε το δόντι μου. Ο γέροντάς μου με έστειλε στον τότε οδοντίατρον Καριών, αείμνηστο μοναχό Νικήτα, γέροντα του Διονυσιατικού Κελιού, Άγιος Νικόλαος. Με ρωτά ο γέρον Νικήτας: «Από ποια συνοδεία είσαι, παιδί μου?» «Είμαι καλογέρι του παπά Εφραίμ, από τον Άγιο Αρτέμιο Προβάτας». «Μπράβο, παιδί μου, έπεσε σε καλά χέρια. Οι γεροντάδες σας είναι άγιοι. Βλέπεις αυτό το δόντι? Αυτό το φυλάω σαν Άγιο Λείψανο. Κάποτε ο παππούς σας Ιωσήφ έστειλε ένα καλογέρι να βγάλει δόντι. Τον κοιτάω, το στόμα του πρισμένο, του λέω: «Παιδί μου, δεν μπορώ τώρα να το βγάλω. Πρέπει να βάλω φάρμακο να ξεπριστεί και μετά». Εκείνος απαντά: «Δεν πειράζει, γέροντας, πονέσω. Έχω εντολή από το γέροντά μου σήμερα να γυρίσω πίσω». «Βρε, παιδί μου, γιατρός είμαι. Έχω πείρα. Πολύ θα πονέσεις». Και πάλιν αυτός: «Δεν πειράζει, γέροντας, πονέσω. Σε παρακαλώ, βγάλτο». «Βρε», λέω, «κοίταξε ακρίβεια. Τέτοιο καλογέρι ακόμη δεν συνάντησα. Δώσ' του, αφού τον βασάνισα αρκετά, με πολύν κόπο του το έβγαλα». Εκείνος ζαλισμένος, πεθαμένος από τους πόνους, μου βάζει μια μετάνοια και παίρνει δρόμο για Δάφνη. Σχόλιο. Εδώ όμως αξίζει να σημειώσουμε και τη μεγάλη αρετή του γεροντός του, ο οποίος δεν φόρτωνε μόνο δυσβάσταχτα φορτία, όπως οι παλαιοί εκείνοι Φαρισαίοι, αλλά πάντοτε μοιραζόταν το φορτίο με τον άλλον. Και συμπληρώνει λοιπόν περί αυτού ο γέρο Αρσένιος κατά τον αυτόν παπά Μακάριον: «Μόλις έστειλε ο γέροντας τον παπά Χαράλαμπο στις Καριές, με φωνάζει και μου λέγει: Αρσένιε, το ξέρεις ότι πολύ φορτώσαμε το καλογέρι? Λοιπόν, σήμερα δεν έχει εργόχειρο, ούτε φαΐ. Έγκλειστη στα κελιά μας θα μοιραστούμε το βάρος». Και όταν λοιπόν γύρισε ο παπά Χαράλαμπος, αφού τελείωσε και η τελευταία δοκιμασία του, του λέει ο γέροντας: «Κοίταξε, παιδί μου, κάτω το πάτωμα. Αυτό που βλέπεις δεν είναι νερό. Από την ώρα που έφυγες ως αυτή τη στιγμή, στα μάτια μου κυλούσαν τα δάκρυα για σένα. Μετά ανωτέρω ας συμπεράνει έκαστος ποιος ήταν ο παπά Χαράλαμπος, αλλά και ποιους πνευματικούς οδηγούς είχε».

Ύστερα από τόσο πρόθυμη και τελείαν υπακοή, δεν άργησα κατά την πρόρηση του γέροντός του να φανούν και οι αγλαείς καρποί του Αγίου Πνεύματος. Λέγει ο Χριστός μας, ο έχοντας εντολάς μου και τηρών αυτάς, και ο πατήρ μου αγαπήσει αυτόν και προς αυτόν ελευσόμεθα και μονήν παρ' αυτόν ποιήσομεν. Με την επιμονή στην αδιάλειπτο προσευχή, με τις κοπιαστικές πανηχίου στάσεις, με το καθημερινό λουτρό των θερμών δανκρίων, ο νους του γενναίου αθλητού καθαριζόταν σε βαθμό να αποκτήσει, κατά το παράδειγμα του γέροντός του, την πολύωρη αμετεώριστον προσευχή. Σε αυτή την κατάσταση η προσευχή πολλές φορές πάβει. Ο ηνίοχος νους, ο οποίος κατευθύνει, αδρανεί και κατευθύνεται όπου τον οδηγεί ως άλλος αναβάτης μια ξένη δύναμη. Τούτο είναι η δύναμη και η παρουσία του Αγίου Πνεύματος. Άλλοτε πάλι βλέπει ο αγωνιστής τον μένει αυτόν του να σμικρίνεται τόσον όσο να χωρεί διατρυπήματος ραφίδος. Συγχρόνως ο νους να ευρύνεται, ώστε να επεκτείνεται σε όλο το πλάτος του ουρανού, να ανεβαίνει είτε εν σώματι είτε εκτός του σώματος, σε ουρανίους αναβάσεις, να γεύεται και να εντρυφά, σε ουράνια σκηνώματα, αοφθαλμός ουκ είδε και ους ουκ οίκουσε. Όταν εξομολογητικά ο αθλητής της υπακοής του εδηγεί τον τέτοιου είδους εμπειρίες, εκστατικός ο Μέγας Γέροντας Ιωσήφ αναφωνούσε «Ω μακαρία υπακοή, και πάλιν υπακοή, σε σέναν αρμόζουν αναμφιβόλως τα σκύπτρα. Παιδί μου, εμείς με τον γέρο Αρσένιο, για να γευτούμε αυτά τα ουράνια αγαθά, εχίσαμε στην άσκηση άφθονο αίμα. Εσείς, μόνο με μία επιμέλεια στην υπακοή, απολαμβάνετε ίσιν χάριν με εμάς. Κρατάτε τέκνα μου την υπακοή με όλη σας την ψυχή. Άλλη οδός από αυτή δεν υπάρχει ευκολότερη και ανώτερη».

χαράλαμπος Διονυσιάτης, ο απλοϊκός ηγούμενος και διδάσκαλος της νοεράς προσευχής. Όσον μπορούμε, το Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόν με, από τα χείλη και την καρδιά να μην λείπει. Κείμενα μοναχού Ιωσήφ Διονυσιάτη. Την εκπομπή παρουσιάζει ο Κώστας Σταυρίνος.

Η ώρα είναι 6. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9.

εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Δόξα σοι ο Θεός, ημών δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέντας ψυχάς ημών. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάσιδη δες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίεσε τας ασθενίας ημών. Ένεκεν του ονόματός σου. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιασθήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Εξαγερθέντες του ύπνου προσπίπτω μεν σι αγαθέ, και των αγγέλων των ύμνων βόμεν σι δυνατέ. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, διά της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, της κλίνης και του ύπνου εξήγειράς με Κύριε, τον νουν μου φώτισον και την καρδίαν και τα χείλη μου άνοιξον, εις το υμνήν σε Αγία Τριάς. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, διά της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Αρθρώων ο Κρητής επελεύσεται και εκάστου επράξεις γυμνοθήσονται, αλλά φόβο κράξομεν εν το μέσο της νυχτός. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, διά της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Εκ του ύπνου εξανιστάμενος ευχαριστώς η Αγία Τριάς, ότι δια την πολλήν σου αγαθότηταν και μακροθυμίαν ούκ οργίστησε μη τώρα θύμω και αμαρτωλώ, ουδέ συναπολεσάς με τις ανομίες μου, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθως και προς απόγνωσιν κείμενον ηγυράς με, εις το ορθρίσε και δοξολογήσε το κράτος σου. Και νυν φώτισό μου τα όματα της διανοίας, άνοιξό μου το στόμα του μελετάν τα λόγια σου, και συνιένε τα σέντολά σου, και ποιήν το θέλημά σου, και ψάλιση εν εξομολογήσει καρδίας, και ανυμνήν το Πανάγιον όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα σοι βασιλεύ Θεέ Παντοκράτορ, ότι τη θεία σου και φιλανθρώπου προνοία ηξίωσάς με των αμαρτωλών και ανάξιων, εξύπνου αναστήνε και τυχήν της εισόδου του Αγίου σου οίκου. Δέξε Κύριε και την φωνήν της δεήσεώς μου, ως των Αγίων και νοερών σου δυνάμεων, και ευδόκισον εν καρδία καθαρά και πνεύματι ταπεινώσεως προς εν εκθήνεση την εκ των ρυπαρών χιλέων μου ένεσιν, όπως καγό κοινων ως γένομαι των φρονίμων παρθένων εν φεδρά λαμπιδόνι της ψυχής μου, και δοξάζωσε τον εν Πατρί και πνεύματι δοξαζόμενον Θεόν λόγων. Αμήν. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι, δόξα σοι Κύριε ο Θεός ημών, ο αεί παρορώντας αμαρτίας ημών. Δόξα σοι Κύριε ο Θεός ημών, ο καταξιώσας με και την σήμερο θεάσαστε. Δόξα σοι Παναγία Τριάς ο Θεός ημών. Προσκυνώ την αγαθότητάν σου την ανεκδίγητον, υμνώ την μακροθυμίαν σου την ανεξιχνίαστον, ευχαριστώ και δοξολογώ το αμέτρητον σου έλεος, ότι μυρίων κολάσεων και τιμωριών όντα άξιον ελεείς και ευεργετείς με μυρίες ευεργεσίες. Δόξα σοι Κύριε ο Θεός μου πάντων ένεκα.

Κύριε, αγαθήν με την ημέραν ταύτην δόρισε και αναμάρτητον. Κύριε, μη εγκαταλείπεις με τη βουλή των εχθρών μου, μη δε αποστήσαπε μου. Κύριε, ρίσε με από τις επικρατείες των παθών και τις φλογώσεως των ειδονών. Κύριε, δώσ' μη χείραν βοηθείας και στήριξον με στον φόβον σου. Κύριε, δώρισε μη πένθος και ταπείνωση την καρδία μου, ή να κλάψω τας ανομίας μου. Κύριε, δώρισε μη υπομονήν εν της πειρασμής και διάκρισιν. Κύριε, εξάλειψον απ' εμού την άγνοιαν, την εραθυμίαν, την πόρωσιν. Κύριε, ρίσε με από των φθοροποιών συνδυασμών και από συγκαταθέσεως των πονηρών λογισμών. Κύριε, δίωξον απ' εμού την λύθην, την αναισθησίαν και την του νοός μου εχμαλωσίαν. Κύριε, σκεπασόν με από του πολέμου της πορνείας. Κύριε, ένθες μη μίσος προς τα σιδονάς και δώρισε μη ενάρετον διαγωγήν και βίωνα κατέσχυντον και κατάρτισε τα διαβήματά μου προς εργασίαν των εντολών σου. Πρεσβείες της Παναχράντου δεσπίνης ημών Θεοτόκου και πάντων σου των Αγίων, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Κύριε Παντοκράτορο Θεός ημών, ο καταξιώσας με προσεγγίσε τη αρχή της ημέρας ταύτης, ευδόκισον του διαφυλάξε με σών και υγιή ψυχήτε και σώματι εν αυτή, και βοήθησον με τη δυνάμη σου σήμερον, ή να ίσου δένα παρεσκόνση αποκλίνω. Αλλά προστοποίησε το θέλημά σου και την δικαιοσύνη σου, οι διαλογισμοί και οι λόγοι μου προβιβάζονται και τα έργα κατευθύνονται. Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

παρόντι και εν το μέλλοντι δυνηθώ ευαρεστής εσύ, ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Κύριε Παντοκράτορο Θεός ημών, ούτω κράτη υποτέταχτε και διακυβερνάτε πάσα ορατή και αόρατος κτήσεις. Ευχαριστώσει ότι ανέπαυσάς με επί της κλίνης εν την παρελθούσιν νυχτή και ηγυράς με εκ του ύπνου σώων και υγιήν εις προσκύνησιν και λατρείαν της απεριγράπτου θεότητός σου και εις εργασίαν της αναγκαίας μου χρίας. Και δέω μέσου καθάπερ, διέλυσα στο σκότος της νυχτός και έδωκας πάλιν το ποθούμενον φως τη ημέρα ταύτη. Ούτω διαλύσα στα νέφη των παθών και της αγνίας μου, φώτισον τον νουν και την θέλησήν μου, το φωτί της χαριτός σου, εις εκπλήρωσιν των εντολών σου. Και τη δυνάμει του κράτου σου ενίσχυσόν με, ή να αρχίσω προθύμος και τελειώσω ευαρέστο σύ την εργασία της κλίσεως, ή σύν υπό της αρρήτου σου προνοίας εκλήθην εν τη ημέρα ταύτη. Και δίδαξόν με του ερευνάν επιμελώς των νόμων σου και μανθάνειν αληθώστα και κρυμμένα εν αυτομυστήρια, διόν καθεκάστην οδηγούμενος πορεύομαι εν τη οδό της δικαιοσύνης σου. Ότι λίχνος της ποσή μου ο νόμος σου και φως τες τρίβης μου τα δικαιώματά σου πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.

Ευχαριστώσει, Κύριο Θεός ημών, ότι δια την αμετρών σου αγαθότηταν και πολλήν φιλανθρωπίαν κατηξίωσας με των ταπεινών και ανάξιων δούλων σου, διελθύν την παρελθούσα νύκταν ανεπηρέαστον παντός κακού, και εκ της κλίνης του ύπνου εξαναστήνε προς δοξολογίαν του προσκυνητού σου ονόματος. Ναι, δέσποτα φιλάνθρωπε, ευεργέτα των ψυχών ημών, ευδόκισον εν το πλήθη της χάριτος και των νυκτυρμών σου, διελθύν με και την παρούσαν ημέραν ειρηνικήν και αναμάρτητον, και φώτισον τον νουν και την καρδίαν μου εις το ποιήνα ή το θέλημά σου το Άγιον. Πορεύεστε ασφαλώς των δρόμων των εντολών σου και αξίως εξυμνήνσε των εν τριάδι θεοημών, ότι σύ μόνο πρέπει πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης εις τους αιώνας. Αμήν.

παρελθούσα νύχτα διελθύν απείραστον κακών. Αυτός δέσποτα φιλάνθρωπε, παράσχουμη την ενεστική ανημέραν, ειρηνικήν και αναμάρτητον και πάσα στα σημέρα στη ζωή μου. Και αξίωσον με το αληθή σου φωτί και πεφωτισμένη καρδία ποιήν το θέλημάν σου. Νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπερένδοξε υπάρθεν ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεοημών, και αίτησε ή να σώσει διασούντας ψυχάς ημών. Άγιοι Απόστολοι, προφήτε, μάρτυρες, ιεράρχε, όσοι και πάντες Άγιοι, οικετεύσατε τον Θεόν υπερεμού του αμαρτωλού. Επί το Θεό και πλάστη μου παρατήθημη την ψυχήν και το σώμα μου, αυτός με ευλόγησον, αυτός με ελέησον, αυτός ελευθέρωσον με από παντός κακού. Και δώσμη ειρηνικήν και αναμάρτητον διελθήν ταύτην την ημέραν εις δόξαν του ονόματός σου και σωτηρίαν της ψυχής μου. Αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς. Αμήν.

ώρα όμως, αγαπητοί ακροατές, να ανοίξουμε το συναξάριο της Αγίας μας Εκκλησίας και να σκύψουμε και σήμερα, σήμερα 6 Σεπτεμβρίου, πάνω από τις μορφές των Αγίων και Μαρτύρων. 6 Σεπτεμβρίου σήμερα και η ανάμνηση του γενομένου παραδόξου θαύματος εν Κολοσσές της Φρυγίας παρά του αρχιστρατήγου Μιχαήλ. Τρισιλίου θεότητος παραστάτης φεδρότατος Μιχαήλ δεικνύμενος αρχιστράτηγε μετά των άνω δυνάμεων κραυγάζεις γυθόμενος. Άγιος ή ο πατήρ, Άγιος ο συνάναρχος λόγος, Άγιος και το πνεύμα του Άγιον, μία δόξα, βασιλεία, μία φύσης, μία θεότης και δύναμης. Έξι Σεπτεμβρίου σήμερα, αγαπητοί ακροατές, και η ανάμνηση του παραδόξου θαύματος εν Κολοσσές της Φρυγίας παρά του αρχιστρατήγου Μιχαήλ. Όφθης Μιχαήλ νόες ο ναονέος, χώνη ποταμών των κατακλυσμών Ελίων. Εμφανίστηκες Μιχαήλ ως νέος νόες στον ναό σου στις χώνες και διέλυσες τον κατακλυσμό των ποταμών. Κάποιοι άντρες ειδωλολάτρες επειδή έλειωναν κυριολεκτικά από τον φθόνο τους για τα θαύματα που γίνονταν στον ναό του αρχιστράτηγου Μιχαήλ, σχεδίασαν να στρέψουν τους δύο παραρέοντες ποταμούς κατά του ναού. Με την ενέργεια τους δε αυτοί σκόπευαν να πνίξουν τον λαό που βρισκόταν εκεί, καθώς και τον ευσεβέστατο και ενάρετο νεοκόρο του ναού άρχιπο. Ενώ λοιπόν οι φθονεροί ειδωλολάτρες είχαν ετοιμάσει τα κατάλληλα φράγματα και διοχέτευαν τα νερά προς τον ναό, εμφανίστηκε ο αρχιστράτηγος Μιχαήλ και αφού πρόσταξε τον άρχιπο να έχει θάρρος, κτύπησε με μια ράβδο την τεράστια πέτρα που έφραζε τον τόπο και εμπόδιζε τα νερά να προχωρήσουν. Τότε λοιπόν, ό του θαύματος, η πέτρα αυτή σχίστηκε και άνοιξε ένα φαράγγι στο οποίο και βρήκαν διέξοδον όλα τα νερά των ποταμών. Έτσι δεν πέτυχαν οι μιαροί ειδωλολάτρες να σχηματίσουν τη λίμνη στον τόπο του ναού και τα ολέθρια σχέδιά τους ματαιώθηκαν. Μετά από την διαθαύματος δημιουργία του φαραγγιού μέχρι και σήμερα τα ύδατα των ποταμών ενωμένα διέρχονται από εκεί και φαίνονται σαν να χωνεύονται.

Κόνε, αγαπητοί ακροατές, ονομάστηκε η αρχαία φρυγική πόλη Κολοσσές κατά τους Βυζαντινούς χρόνους. Η πόλη αυτή φημιζόταν για τον ναό του Αρχαγγέλου Μιχαήλ και το αγίασμα που υπήρχε σε αυτήν. Οι Χώνες υπήρξαν κέντρο καλλιέργειας των ελληνικών γραμμάτων.

ως ταξιάρχης και πρόμαχος και των αγγέλων αρχηγός αρχιστράτηγε πάσης ανάγκης και θλίψεως νόσων και δεινών αμαρτημάτων ελευθέρωσον τους ειλικρινώς ανυμνούντας και ετουμένου σε ένδοξε εναργός ως άειλος των άειλων καθορών και το απροσίτο φωτί της του δεσπότου δόξης καταλαμπόμενος. Αυτός γάρ φιλανθρώπος σάρκα διημάς εκ Παρθένου προσήλυφε σώσε βουληθείς του ανθρώπινον.

Σε κάποιο μέρος της Φρυγίας η γη ανέβλησε αγιασμένο νερό με την δύναμη του Αρχαγγέλου Μιχαήλ, το οποίο γιάτρευε κάθε ασθένεια των ανθρώπων. Ένας χριστιανός, επειδή γιατρεύτηκε η κόρη του, έκτισε ωραιότατο ναό στο όνομα του Αρχιστρατήγου επάνω στο αγίασμα. Μετά από 90 χρόνια πήγε στο ναό κάποιος ευλαβής νέος ονόματι Άρχιπος. Έμεινε υπηρέτης στο ναό και ζούσε ζωή ασκητική με εγκράτεια. Όταν είδαν αυτό το πράγμα οι ειδωλολάτρες, έπιασαν τον Άρχιπο και τον χτυπούσαν δυνατά. Έπειτα όρμησαν να καταστρέψουν τον ναό και το αγίασμα. Αλλότης μεγάλης δυνάμεως του Αρχαγγέλου, άλλων από αυτούς τα χέρια έμειναν παράλυτα και άλλους σταμάτησε φράγμα φωτιάς και έτσι γύρισαν όλοι άπρακτοι. Όμως το πείσμα και ο θυμός τους όθησε να κάνουν εκτροπή του κοντινού ποταμού για να παρασύρει τον ναό και να πνίξουν τον Άρχιπο. Αλλά και πάλι θαύμα, ο ποταμός γύρισε προς τα πίσω. Τότε σκέφτηκαν να ενώσουν και άλλους δυο ποταμούς. Όμως ο Αρχάγγελος Μιχαήλ παρουσιάστηκε στον Άρχιπο και αφού τον έβγαλε έξω από τον ναό, έκανε το σημείο του σταυρού, χτύπησε τον βράχο και οι ποταμοί στάθηκαν σαν τείχος. Έπειτα πρόσταξε να χωνευθούν και πράγματι κατά παράδοξο τρόπο μέχρι σήμερα στο μέρος εκείνο τα νερά των ποταμών χωνεύονται. Ως νεφέλη ο Ράθης επισκιάζουσα Μιχαήλ ταξιάρχα τόσο αγίο ναό, ιετίζοντα ψηλός είδωρα θάνατον. Όθεν ως άλλην κυβωτών διεφύλαξας αυτόν και ρήθρον των ποταμίων των ορούν εικόντισας πόρο προς εφροσύνην των ψυχών ημών.

ότι αυτή η μέρα άθλησης των Αγίων Μαρτύρων Ευδοξίου, Ζήνωνος, Ρωμίλου και Μακαρίου. Τμήθησαν Ευδόξιος, Ρωμίλος, Ζήνων και Μακάριος, μακαριστή του τέλους. Αποκεφαλίστηκαν ο Ευδόξιος, ο Ρωμίλος και ο Ζήνων και ο Μακάριος, μακαριστή για την τελείωσή τους. Ο Άγιος Ρωμίλος αποκεφαλίστηκε επί Τραγιανού 98-117 μετά Χριστόν, τότε που αυτοκράτορας αυτός εξόρισε σε μερικές χώρες 11.000 χριστιανούς και τους υπέβαλε σε πικρό θάνατο. Κατά τους χρόνους δε του αυτοκράτορα Διοκλητιανού 284-305 μετά Χριστόν, ο Ευδόξιος φιλοξένησε τους στρατιώτες που αναζητούσαν να τον συλλάβουν ως χριστιανό και τους δήλωσε ότι αυτός ο ίδιος ήταν εκείνος που αναζητούσαν. Οι στρατιώτες δε φιλανθρώπως σκεπτόμενοι το συμβούλευσαν να φύγει και να κρυφτεί. Ο Άγιος όμως προς χάριν του Χριστού παρέβλεψε την γυναίκα του, τα τέκνα του, τους συγγενείς του, την οικία του και τα λοιπά υπαρχοντά του και μαζί με τους στρατιώτες εμφανίστηκε στον ηγεμόνα της Μελιτινής της Ανατολικής Μικράς Ασίας. Αμέσως δε ο Ευδόξιος μόλις παρουσιάστηκε στον ηγεμόνα έβγαλε την ζώνη του η οποία αποτελούσε το διακριτικό γνώρισμα του αξιώματος του. Ήταν κόμις, δηλαδή στρατιωτικός διοικητής επαρχίας, και την πέταξε με δύναμη στο πρόσωπο του τυράννου αυτού ηγεμόνα. Η ενέργεια δε αυτή του Αγίου έδωσε θάρρος και στους παρόντες 1.104 στρατιώτες, οι οποίοι θυμήθηκαν την θεία διδασκαλία του και έβγαλαν και αυτοί τις στρατιωτικές τους ζώνες και τις πέταξαν στον ηγεμόνα. Ύστερα από αυτά ο ηγεμόνας πρόσταξε και υπέβαλαν τον Άγιο Ευδόξιο σε βασανιστήρια. Πρώτα-πρώτα του έδεσαν τα τέσσερα άκρα σε ειδικό μηχάνημα και αφού του τέντωσαν το σώμα τον έδιραν ανελαίητα στα πλευρά. Έπειτα του καταξέσχισαν με σιδερένια νύχια ολόκληρο το σώμα. Τελικά δε ο Άγιος καταδικάστηκε στον διαξήφους θάνατο. Αμέσως οι δήμοι τον πήραν και τον οδήγησαν στον τόπο της τελειώσεώς του. Εκεί ο Άγιος περιστρέφοντας το βλέμμα του είδε την σύζυγό του και της υπενθύμησε την εντολή που της είχε δώσει προτού αναχωρήσει από την οικία του και της ευχήθηκε να τα φέρει όλα σε πέρας αίσιο και αγαθό. Με την τελευταία δι' αυτή ευκαιρία ο Άγιος ζήτησε και τα εξής από την σύζυγό του: να μην χύσει δάκρυα για την εκδημία του, να ετοιμάσει τόπο στην τοποθεσία άμνηνα και να ενταφιάσει εκεί το σώμα του, να τιμήσει την ημέρα του ενταφιασμού του με κάθε λαμπρότητα. Ευθύς δε αμέσως ο μάρτης, αφού ύψωσε τα μάτια του προς τον ουρανό, αποκεφαλίστηκε μαζί με τον φίλτατό του Ζήνωνα. Σημειωτέων ότι ο Ζήνων έκλαιγε για το ότι θα αποχωριζόταν από τον μάρτυρα και ο μάρτης του προείπε ότι δεν θα αποχωρίζονταν αλλά θα γίνονταν από κοινού μαζί η τελείωσή τους. Έτσι και έγινε, αφού αποκεφαλίστηκε και αυτός μαζί με τον Ευδόξιο και τους σύναυτο Αγίους Μάρτυρες. Ύστερα από 7 μέρες ο μάρτης Ευδόξιος εμφανίστηκε σε όνειρο στη σύζυγό του και της έδωσε την εντολή να υπεί στον Μακάριο να πάει στο πρετόριο και να διακηρύξει ότι ο Χριστός είναι ο μόνος αληθινός Θεός. Και πράγματι ο Μακάριος πήγε στο πρετόριο και διακήρυξε την πίστη του στο Χριστό ως τον μόνον αληθινό Θεό. Ο άρχοντας τότε τον πίεσε να αρνηθεί την πίστη του και να θυσιάσει στα είδωλα. Ο Μακάριος έμεινε ακλόνητος
και έτσι με προσταγή του άρχοντα αποκεφαλίστηκε. Έτσι λοιπόν οι Άγιοι Μάρτυρες Ρωμήλος, Ευδόξιος, Ζήνων και Μακάριος ετελειώθησαν και ανήλθαν στεφανιφόροι στην Βασιλεία των Ουρανών.

από τους τέσσερις αυτούς Αγίους, αγαπητοί ακροατές, τους μάρτυρες Ευδόξιο, Ζήνωνα, Ρωμήλο και Μακάριο, θα γίνει λόγος μόνο για τους δυο, τον Ρωμήλο και τον Ευδόξιο. Ο πρώτος ήταν ανώτερος αξιωματικός επί αυτοκράτορα Τραϊανού, σαν ειδωλολάτρης επιτελής του αυτοκράτορα, ήταν σύμφωνος μαζί του ως προς τους διωγμούς εναντίον των χριστιανών. Λέγεται μάλιστα ότι αυτός είχε την εμπαθή έμπνευση να προτείνει στον αυτοκράτορα οι στρατιώτες της Γαλλίας να υποχρεωθούν όλοι ένας-ένας να προσκυνήσουν τα είδωλα και να ελεγχθεί η αφοσίωσή τους στα πάτρια. Αλλά η έκπληξη του αυτοκράτορα και του συμβούλου του ήταν μεγάλη όταν διαπιστώθηκε ότι από τους 11.000 στρατιώτες οι περισσότεροι δεν προσκύνησαν, διότι ήδη είχαν γίνει χριστιανοί. Με διαταγή του μονάρχου εξορίστηκαν στην Αρμενία. Ύστερα δι' από λίγο θανατώθηκαν όλοι στην Μελιτινή. Ο Ρωμήλος, τυπτώμενος από την συνείδησή του για τον άδικο φόνο τόσων ανθρώπων, μεταμελήθηκε, απαρνήθηκε τα είδωλα, προσήλθε στην πίστη και σαν χριστιανός πια όχι μόνο διεφώνησε με τον Τραϊανό για την σκληρή και άδικη μεταχείριση των χριστιανών, αλλά και τον ήλεξεν δρυμύτατα. Η θαραλέα αυτή ενέργεια του Ρωμήλου είχε σαν αποτέλεσμα να διαρρήξει τις σχέσεις του με τον αυτοκράτορα και από ευνοούμενος να γίνει διοκόμενος. Διατάχθηκαν από τον αυτοκράτορα να υποβληθεί σε φρικτά βασανιστήρια, τα οποία και καρτερικότατα υπέμεινε μέχρι ότου επήλθε ο θάνατος, που όχι μόνο τον ξέπλυνε από το μεγάλο αμαρτημά του, αλλά και τον κατέταξε ανάμεσα στους μάρτυρες της πίστεως.

δεύτερος, ο Ευδόξιος, ήταν ανώτερος αυτοκρατορικός ακόλουθος, αλλά ως προς την πίστη ήταν χριστιανός. Κατά τον διωγμό που κήρυξε ο Διοκλητιανός, πιάστηκε από τον άρχοντα της Μελιτινής και αφού υπευλήθη σε σκληρές και οδυνηρές κακώσεις και βιαιότητες, αποκεφαλίστηκε μαζί με τον Ζήνωνα, τον Μακάριο και άλλους 1100 στρατιώτες που τελούσαν κάτω από τις διαταγές του Μακαρίου και είχαν προσιλητιστεί όλοι τους από αυτόν στην εν Χριστώ πίστη. Μια σκέψη θα διατυπωθεί εδώ, αγαπητοί ακροατές. Θαύμα η μεταστροφή του Ρωμίλου, που από απεινής διώχτης των χριστιανών έγινε ζηλωτής, ομολογητής και μάρτυρας. Δεν είναι λοιπόν μόνο το συγκινητικό παράδειγμα του Σαύλου, που από διώχτης της πίστεως έγινε Απόστολος και Κήρυκας του Χριστού, είναι και ο Ρωμίλος, που μέχρι τώρα δεν τον γνωρίζαμε. Ασφαλώς είναι και άλλοι πολλοί, επώνυμοι και ανώνυμοι, παλαιότεροι και νεότεροι μάρτυρες της Εκκλησίας, που με την μεταστροφή τους από τα μάταια είδωλα απέδειξαν ότι η χάρη του Αγίου Πνεύματος δεν έπαυσε να ενεργεί και από την τέφρα της απιστίας να αναδεικνύει Αγίους Μάρτυρες, ομολογητές, κήρυκες που δόξασαν το όνομα του Θεού με λόγια και έργα. Ορθά τόνισε ο Μάρκος ο Ερημίτης ότι η χάρη βοηθά μυστικά τον άνθρωπο που μετανοεί και θεοπρεπώς διεγείρει την συνείδηση. Όθεν και κακοποιοί μετανοήσαντες Θεό ευηρέστησαν. Αυτή η χάρη, αγαπητοί ακροατές, ας φωτίζει όλους. Νέοι τότε ορίζοντες μπροστά μας, νέες θύματα, νέες χαρές, νέες διαστάσεις. Τα χείλη μας θα ομολογούν τον Θεόν και τα πόδια μας θα βαδίζουν πρόθυμα προς την θυσία για το Άγιο θέλημά Του.

Σήμερα ακόμα, αγαπητοί ακροατές, οι Άγιοι Φαύστος ο Πρεσβύτερος, Μακάριος Ανδρέας και η μοναχή Βίβος, Κυριακός Διονύσιος, Ανδρόνικος και οι Αγίες Ανδροπελαγία και Θέκλα και Θεόκτιστος ο Ναύκληρος και Έτερος Κυριακός ο Δημότης, ξύφοι τελειούνται. Οι παραπάνω Άγιοι, κατά τους χρόνους του Αυτοκράτορα Δεκίου 249-251 μετά Χριστόν, διαβλήθηκαν ως χριστιανοί στον άρχοντα της Αλεξανδρίας Ουαλέριο. Εκείνος, αφού διεπίστωσε ότι οι Άγιοι παρέμεναν σταθεροί και ακλόνητοι στην πίστη τους στο Χριστό, αποφάσισε την καταδίκη τους σε θάνατο δια ξύφους. Έτσι λοιπόν οι Άγιοι ετελειώθησαν και ανήλθαν στεφανιφόροι στον ουρανόν. Τα τίμια λείψανα των Αγίων αυτών μαρτύρων τα περισυνέλεξαν φιλόχριστοι Αλεξανδρινοί και τα ενταφίασαν στην πόλη της Αλεξάνδρειας προς δόξαν Χριστού του αληθινού Θεού μας.

Σήμερα ακόμα, αγαπητοί ακροατές, σήμερα 6 του Σεπτέμβρη, η μνήμη της Αγίας Μάρτυρος Καλωδότης. Ήταν γυναίκα κάποιου κύρου από την Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου. Συνελήφθη κατά τον επιδεκίου Διωγμό και αποκεφαλίστηκε από τον ηγεμόνα και κουρίτορα Ουαλεριανό, ενώ ήταν έγκυος. Σήμερα η μνήμη του Αγίου Φαύστου του Πρεσβυτέρου. Μαρτύρησε στον επιδεκίου Διωγμό στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου. Συνελήφθη από τον ηγεμόνα Ουαλεριανό, ο οποίος μετά από πολλά βασανιστήρια τον αποκεφάλισε. Η μνήμη σήμερα των Αγίων Μαρτύρων Μακαρίου και Ανδρέα. Από αυτούς ο μεν Μακάριος ήταν πολιτευόμενος, ο δε Ανδρέας κουρικτοριανός, και οι δύο κατά τον επιδεκίου Διωγμό συνελήφθησε στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου από τον ηγεμόνα Ουαλεριανό, και αφού υπέστησαν πολλά βασανιστήρια τελικά αποκεφαλίστηκαν. Η μνήμη σήμερα του Αγίου Οσιομάρτυρος Βίβου. Αυτός ήταν μοναχός και διάκονος. Συνελήφθη στον επιδεκίου Διωγμό από τον ηγεμόνα Ουαλεριανό στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου, και αφού υπέστη σκληρά βασανιστήρια αποκεφαλίστηκε. Η μνήμη σήμερα των Αγίων Κυριακού, Διονυσίου και Ανδρέα. Από αυτούς ο μεν Κυριακός ήταν ακόλουθος του πρεσβυτέρου Φαύστου, ο δε Διονύσιος αναγνώστης και ο Ανδρέας στρατιώτης. Όλοι μαρτύρησαν στον επιδεκίου Διωγμό δια αποκεφαλισμού. Η μνήμη σήμερα των Αγίων Μαρτύρων Ανδροπελαγίας και Θέκλας. Οι Παρθένες αυτές ήταν αδελφές μεταξύ τους και συνελήφθησε στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου. Τις υπέβαλαν σε σκληρά βασανιστήρια και τις αποκεφάλισαν. Η μνήμη σήμερα του Αγίου Θεοκτίστου του Ναυκλήρου. Συνελήφθη στον επιδεκίου Διωγμό και αφού βασανίστηκε σκληρά αποκεφαλίστηκε. Η μνήμη σήμερα του Αγίου Κυριακού του Δημότου. Ήταν από τους χριστιανούς της Αλεξάνδρειας της Αιγύπτου. Καταδιώκτηκε στον επιδεκίου Διωγμό. Συνελήφθη με πολλούς άλλους μαζί και αφού ποικιλοτρόπως βασανίστηκαν, στο τέλος αποκεφαλίστηκαν. Η μνήμη σήμερα του Αγίου Σαραπάβωνος του Βουλευτού. Ξέρουμε ότι έζησε στην Αλεξάνδρεια όταν αυτοκράτορας ήταν ο λυσόδης διώχτης των χριστιανών Δέκιος το 250 μετά Χριστόν. Ο άρχοντας Ουαλέριος, αφού δεν μπόρεσε να τον φοβήσει ώστε να θυσιάσει στα είδωλα, οργισμένος τον σκότωσε με το ίδιό του το σπαθί. Το λείψανο του τάφηκε με πολλή ευλάβεια από ευσεβείς χριστιανούς, οι οποίοι τιμούσαν τον ζήλο και την σοφία του και ήταν ευγνώμονες για τα συχνά ευεργετήματα που τους έκανε. «Τες των Αγίων σου πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν».

0: Στη συνέχεια, αγαπητοί ακροατές, θα μεταδώσουμε ζωντανά την ακολουθία του όρθρου και την Θεία Λειτουργία.
1: Ο Ξεπατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και ίσον στον αναμήν. Αλληλουία, αλληλουία, αλληλουία, δόξα σε Θεός. Αλληλουία, αλληλουία, αλληλουία, δόξα σε Θεός. Αλληλουία, αλληλουία, αλληλουία, δόξα σε Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Ο Ξεπατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και ίσον στον αναμήν. Κύριε Θεός, Κύριε με μέρεσε και έκραξα και νύχτη εναντίον σου. Σε αυτό τον αιώνα σου προσευχήνω κλείνω το ούσο στην δέησή μου. Και επίση κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το άδειν και σε προσυλλογίστη μετά το κατεβαινόν δεν σλάκουν και νύχτη νοσοι άνθρωπος ο ίδιος είναι εκείς ελεύθερος. Ως η τραυματία καθέτως είναι τάφω μου και μη συσέτη και αυτοί εξηρώσεις απόσυσαν. Έθεν τόλ με ελάκου και κοντάτων σκοτεινής και της και αθανάτου και με επιστρέφει το θυμός και πάνω στους κεντρισμούς σε πίεση και με εμάκλους γνωστού μου που έθεν δέμε βέλημα αυτής. Παρεδόθηκε στους περιβόμενοι φόλοι μου οι στένεις από πτωχίες και έκραξε όπως η κυρία όλη την ημέρα διαπέντες προς τις ασχήρες μου. Της νεκρής ποιήσης θαυμάσια ή ιατροί αναστήσεις εξομολογήσοντες μη δίγησε τέτοις τον τάφο το λαιός και την αληθιά σου διαπολία μη γνώση της κρότα φέρω μαστιά σου δικαιοσύνη σου και επιλυσμένη και εγώ όπως η κυρία και έκραξε και προείπησε και προθάησε είναι την κυρία αποθήσει την ψυχή μου αποστρέψει το προσωπό σου που μου εγώ σημειώ και αν κόψει εκ νοητός μου εξωφίζεται ταπεινότητα της κορύφη με αδελφού με αδειές σου φιλορισμούς και σταραξάν με κύκλωσαν με ως ίδρο όλη τη μέρα παιδιά σου καρμιά μου εμάτι μου φιλούν το πισίνο γνωστούς μου από καλυπορίες κύριο Θεός τρίες μου μέρεσε και έκραξε και νικτήρα αντίον σου σε αυτό τον οποίο σου προσφυγούν κλείνω το ούσο στην δέησή μου ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο και πάντα τελειτός μου το όνομα το Άγιον αυτού ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο και μη επιλαμφάνω πάση τα ποτέ σε αυτού την ευλαιτεύοντα πάση ανομία σου τον ιόμενον πάση στα σνώσεις σου το λειτουργούμε να εκφοράσει τη ζωή σου τους θυμόντας σε λέγη εκτιμής τον ευπλόντα να καθίσει την επιθυμία σου ανακαινιστήσε το σαϊ του είναι ότους ποιον ελίμος είναι σου Κύριος η κρίμα πάση δικουμένης ενώ σου δούσε αυτό μου εσύ και εσύ είσαι δηλαδή καθήλυματα αυτού η κτήρη μου και λέγη μου ο Κύριος μακρόθυμος και πολύ έλεος ο πιστέλος οργιστήσεται δέης τον ένα μηνύ της ανομίας ημών επίσης είναι μήνα δέκα της αμαρτίας ημών αν τα πέντε και είναι μήνα κατά ύψος πρωινό από τις γης εκρατέως ο Κύριος το έλεος από τους προβαίνους αυτών θα συμμετέξω να δουλεύω από τους μόνοι μάκρους που μόνοι της ανομίας ημών τους εκτήρη πατηρίους ο Κύριος και τους προβαίνους αυτών και αυτός έγνω το πλάσμα ημών ενίσχυε ότι χρυσισμένο άνθρωπος συγχώρησε η μέρα αυτούς οι άνθρωποι στο όγκρο τους κρυνανθείς ότι πνεύμα δίχλαινε αυτό και όχι υπάρξει και όχι επιγνώστε έτσι των τόπων αυτού το δέλεος του Κύριου από το αιώνος και έως το αιώνος της μουμένης αυτών και δικαιοσύνη αυτού επίηση ιών της φυλάς διεθνική αυτή και με μημένης των εντόλων αυτού του ποιήσε αυτάς Κύριος είναι ουρανό ετοίμος που έχουν αυτού και βασιλεία του πάντου δεσπόζει και ευλογείται τον Κύριο πάντες οι άγγελοι αυτού την αυτή ισχύ υπιώντας το λόγον αυτού το άκουσε της φωνής του λόγον αυτού ευλογείται τον Κύριο πάντες την άμεση αυτού λειτουργία αυτού υπιώντας το θέλημα αυτού ευλογείται τον Κύριο πάντα τα έργα αυτού εν πατή τόπο της ποτές αυτού ευλόγη ψυχή μου των Κύριων εν πατή τόπο της ποτές αυτού ευλόγη ψυχή μου των Κύριων Κύριε, εις άκουσα το προσευχήσμα ενώ της δέησης είναι τελευταία σου, εις άκουσα με δικαιοσύνη σου. Εμείς άρα της κρίσης μάνα του δούλου στο δικαιοσύνη στον οποίο σου παζώνεις. Ό,τι κατεδίωξαν εκτός τη ψυχή μου, ταπείνωσή της γίνει τη ζωή μου. Κάθισε με σκοτεινούς πνεύμους αιώνος και κυρίσαν με το πνεύμα μου, εν μη δράχτη καρδία μου. Εν είσαι μερών αρχαίων, έμελετς, εν πάση της έργης, εν ποιήμας των χειρών σου μελέτων. Τι επέτρασε πως έρθει τα στοιχείρες μου, η ψυχή μας βγαίνει η δρόση. Έχει εις άκουσον και εξέλιπε το πνεύμα μου, όπως τρέψει το προσωπό μου σε πνεύμα και ομοιηθήσω με τις κατεμένες των σλάκων. Ακουστών πίσω μου, το οποίο το ελαιώσω, το ψήφισα. Γνώρισα με και εδώ είναι η πορεύση μου, ότι προσέρε την ψυχή μου. Εξελεμή των εθρών μου, Κύριε, πως έκατε, έφυγον, διδαξώ μου, το πει το θέλημά σου, το Θεός μου. Το πνεύμα σου παρελθόν οδηγήσει με εγγυευθεία, είναι και το όνομα τόσο, Κύριε, ζήσεις με. Εν δικαιοσύνη σου εξάξει, εκλείψε την ψυχή μου και εν το ελέσω, ξεδεύσει ο Θεός μου και απολύσει πάντα στους τίποτες την ψυχή μου, ότι εγώ δουλούσε ημί. Εισάξουν και τη δικαιοσύνη σου και εμείς έλθει στις κρίσεις με τον δούλου σου. Εισάξουν και τη δικαιοσύνη σου και εμείς έλθει στις κρίσεις με τον δούλου σου. Το πνεύμα στο ρεθόν οδηγήσει με γερθία. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα τι και νυν και έχεις όνες τον αμήν. Αλληλουία, αλληλουία, αλληλουία, δόξα σε ο Θεός. Αλληλουία, αλληλουία, αλληλουία, δόξα σε ο Θεός. Αλληλουία, αλληλουία, αλληλουία, δόξα σε ο Θεός. Η ελπίση μόν Κύριε δόξα σοι.
2: Εν ειρήνη του Κυρίου δεήσον μεν. Υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της επιβίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεήσον μεν. Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου ευσταθίας των Αγίων του Θεού ετήσιων και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεήσον μεν. Υπέρ του Αγίου Υπτούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού Ισιών των εναυτό Κυρίου λιθόμεν.
3: Κύριε Λέησο.
2: Υπέρ του Ψεβόντου και Ορθοδόξου των χριστιανών του Κυρίου ηθόμεν Κύριε Δέησον. Μέλη του Αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ του Τιμίου Πρεσβυτερίου της Ελπιστός Διακονίας, παντός του Κλήρου

0: Amen. Κύριε Ελέησος, και της αγωρίας ταύτης πάσης πόλεως και χώρας, και των μυστικών των εναυτές του Κυρίου Λεϊθόμεν.
1: Κύριε Ελέησος,
0: αέρων εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου Λεϊθόμεν.
1: Κύριε Ελέησος,
0: των λιχωρούν των νοσούν των καμνών των εχμαλώτων και της σωτηρίας αυτών του Κυρίου Λεϊθόμεν.
1: Κύριε Ελέησος,
0: ημάς από βάσης θλίψεως, οργής, κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου Λεϊθόμεν.

0: Σώσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός εις η χαρητή.
1: Κύριε ελέησον.
0: Της Παναγίας Αφράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αληπαρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες με αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό του Θεού παραθόμεθα.
1: Δι Κύριε.
0: Ότι σών το κράτος και σου εστίν βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας.

γραμμή. Αγγελική οράση των εκθαβούμενων και θεϊκή εγέρση την ψυχή φωτιζόμενη, εμμυροφόρη τη Αποστόλη Ευαγγελίζοντο, αναγγείλατε τι έθνε στην ανάσταση του κυρίου συνέργου.

0: σου Ιησούς, πρωί πρώτη Σαββάτου, εφάνη πρώτον Μαρία τη Μαγδαληνή, αφήσε πνευλίκη επ' τα δαιμόνια. Εκείνη πορευθήσα, απήγγειλε της μεταυτού γενωμένης, πενθούσι και κλαίουσι. Κακοίνοι ακούσαντες ότι ζει και θεάθη υπ' αυτής, υπίστησαν. Μετά δε ταύτα δυσύνεξ αυτών, περιπατούσι, εφανερώθη εν εταίρα μορφή πορευωμένης εις αγρών. Κακοίνοι απελθόντες απήγγειλαν της λυπής, ουδέ κοίνης επίστευσαν. Ύστερον, ανακειμένης αυτής της ένδεκα εφανερώθη και ονείδησε την απιστία αυτών και σκληροκαρδίαν, ότι της θεασαμένης αυτών εγγερμένων και πίστευσαν. Και είπεν αυτοίς, πορευθέντες εις τον κόσμο άπαντα, κηρύξατε το Ευαγγέλιο πόση δικτύσει. Ο πιστεύσας και βαπτιστής ορίσετε, ο δε απιστής σας κατακριθήσετε. Σημεία δε της πιστεύσας η ταύτα παρακολουθήσει, εν το όνομα Τίμου, δαιμόνια εκβαλούσι, γλώσσες λαλήσουσι και νέες, οφισαρούσι, κάνθανα συναντιπίωσιν, που μη αυτούς βλάψει, επί αρρώστους χείρας επιθύσουσι και καλώς έξουσι. Αμέν Κύριος μετά του λαλήσε αυτής, ανελήφθη εις τον ουρανό και κάθισε εκ δεξιών του Θεού. Εκείνοι δε εξελθόντες επήρυξαν πάντα του Κυρίου συνεργούντος και των λόγων βεβαιούντος, δια των επακολουθούντων σημείων
1: δόξα σοι Κύριε, δόξα σοι.
2: Ανάσταση Χριστού θεασάμενη, προσκυνήσομεν Άγιον Κύριον Ιησούν των μόνον αμάρτητων, των σταυρών σου Χριστέ προσκυνούμε και την Αγία σου Ανάσταση μηνούμε και δοξάζουμε. Σιγαρή Θεός ημών εκτός όλων κοίδαμε το όνομά σου ονομάζουμε. Δεύτε πάντες πιστή προσκυνήσομεν την του Χριστού Αγία Ανάσταση. Ήδη του σταυρού χαρά εν όλο τον κόσμο, δια παντός ευλογούντες τον Κύριον ημνούμε την Ανάσταση αυτού. Σταυρών γαρικομήνες δι ημάς, θανάτω, θάνατον όλες ενώ.

σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Επίσκεψε τον κόσμον σου εν ελέη και εκτιρμής, ύψωσον κέρας χριστιανών ορθοδόξων και κατάπεμψον εφημάς τα ελέη σου τα πλούσια. Πρεσβείες του Πανακράντου, Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Αη Παρθένου Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, εξαιρέτως δε του Αρχιστρατήγου Μιχαήλ, που το εν χώνες θαύμα χαρμοσύνος εορτάζομεν. Οικεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτίστου Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεύθυμων Αποστόλων, των Εναγίης Πατέρων ημών Μεγάλων Ιεραρχών και Οικουμενικών Διδασκάλων, Βασιλείου του Μεγάλου Γρηγορίου του Θεολόγου και Ιωάννου του Χρυσοστόμου, Αθανασίου και Κυρίλου, Ιωάννου του Ελεήμονος Πατριαρχών Αλεξανδρίας, Νικολάου του Ενμύρη Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος, των Θαυματουργών.

Δόξον Ιερό Μαρτύρων Ιγνατίου Πολυκάρπου Χαραλάμπους και Ελευθέριου, των Αγίων εν δόξων Μεγάλων Μαρτύρων Θέκλης Εκατερίνης Βαρβάρας Κυριακής Μαρίνης Παρασκευής Εφημίας Φωτεινής και Ειρήνης, και πάντων των Αγίων εν δόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Ασίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, Αντωνίου του Μεγάλου Ευθυμίου Ονουφρίου Παϊσίου Σάββατου Υγειασμένου Θεοδοσίου του Κοινοβιάρχου, Πέτρου και Αθανασίου του Ενάθο, Διονυσίου και Ιωαννικίου του Εν Ολύμπο, Ιλαρίωνος του Μεγάλου και πάντων των Οσίων, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων Ευδοξίου Ρωμίλου, Ζήνωνος Μακαρίου και των συναυτή στρατιωτών, έτη δε φαύστου Πρεσβυτέρου Βίβου Διακόνου Καλοδότης, Μακαρίου Ανδρέου Κυριακού, Διονυσίου Ανδρονικού Ανδροπελαγίας, Θέκλης Θεοκτήστου Κυριακού και Σαραπάβωνος, και του Αγίου Ενδόξου Νέου Ιερομάρτυρος Μαξίμου, όν και την μνήμην επιτελούμεν και πάντων σου των Αγίων, και τεβωμένη σε μόνε πολυέλεε Κύριε, επάκουσον ημών των αμαρτωλών δεωμένων σου,

0: Κύριε ελέησον. Οι λόγους όσων ελέησον και διαφύλαξαν ημάς ο Θεός, εις η χάρητη
1: ελέησον.
0: Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας, τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους, και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παρασώμεθα.
1: Σε Κύριε.
0: Ότι ζει ο Θεός ημών και στην δόξα αναπέμπω με το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νυν και

0: την ειρήνη Κύριε δεηθόμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Αντιλαβούς όσον ελέησον και διαφυλάξον ημάς ο Θεός ψυχάρητη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Ως Παναγία σακράντη υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας. Κατά πάντων.

0: Σιγάρι ο βασιλεύς της ειρήνης και σωτήρ των ψυχών ημών, εσύ την δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την ειν και αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Προς τον Άδην Σωτήρους καταβέβηκας και τα σπήλα συντρίψας παντοδύναμος τους ανώντας ως πτήσιν εξανέστησας και θανάτου το κέντρο της τέτης συνέτρεψας και Αδάμ της κατάρας ερήσω φιλάνθρωπε, δύο πάντα.

ακούσασε γυναίκες του Αγγέλου τα ρήματα απεβάλλουν των θρήνων προς χαρίς γενόμενοι και σύνδρομοι την Ανάσταση έβλεπον και ειδού Χριστός προσήγησεν αυτές λέγοντο «Χαίρετε, θαρσείτε εγώ τον κόσμον ενίκηκα και τους δεσμίους ερισάμι. Σπουδάσατε όν τους μαθητάς απ' Αγγέλουσε αυτής ότι προάγω ημάς εν τη χώρα Γαλιλαία την κηρύξε, δύο πάντες

επίτου αυτού μηνός ανάμνησης του γενωμένου παραδόξου θαύματο εν Κολοσσές της Φρυγίας παρά του αρχιστρατήγου Μιχαήλ. Όφης Μιχαήλ νόες ο ναό νέος, κόνη ποταμών των κατακλυσμολίων, ρουν Μιχαήλ ποταμών χώνευση, νόν αγός εκ, τι αυτή μέρα άφησης των Αγίων Μαρτύρων, Ευδοξίου Ζήνανους, Ρωμίλου και Μακαρίου. Τι αυτή μέρα οι Άγιοι 104 και χίλιοι στρατιώτες και η Αγία Καλοδότη ψύχη τελειούνται. Τι αυτή μέρα οι Άγιοι Φαύστος ο Πρεσβύτερος, Μακάριος Ανδρέας και η μοναχή Βίγος Κυριακός Διονύσιος Ανδρόνικος και Άγιε Ανδροπελαγία και Θέκλα και Θεόκτος ο Ναύτηρος και Έτερος Κυριακός ο Δημότης ψύχη τελειούνται. Τι αυτή ημέρα συνέδραμε και τα εγγένεια της Υπεραγίας Θεοτόκου εις το δεύτερον εν το οίκο της Αγίας Ειρήνης. Εσ' αυτών Αγίες Πρεσβείες ο Θεός ελέησον ημάς.

Την ευλογημένη εν δόξου δεσπίνηση μον Θεοτόκου και αϊφαρθένου Μαρίας με τα πάντα των Αγίων μνημονεύσαντες σε άσκους και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το

0: Σε δόξα τιμή και προσκύνηση, ο Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την Ιθεάη, ότι σώτ το κράτος και σου έστειν η Βασιλεία, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Εν η ψυχή μου των Κύριων, εν έσω Κύριων,

αφορμή, αδελφοί, τόσο το Ευαγγελικό όσο και το Αποστολικό ανάγνωσμα, θα πούμε λίγα λόγια και όπως θα διαπιστώσετε, υπάρχει συνάφεια μεταξύ των αναγνωσμάτων. Στο Ευαγγελικό το οποίο προηγείται, ο Κύριος Ιησούς Χριστός αναφέρεται στην παραβολή Του, στην πρόσκληση την οποία έκανε προς τους Ιουδαίους, οι οποίοι όμως δεν ανταποκρίθηκαν. Παραβολή λέγεται, όχι γιατί παρουσιάζει το πρόσωπό Του ως βασιλεύς, είναι ο βασιλεύς της ειρήνης, αλλά γιατί παρουσιάζει με έναν τόσο συγκλονιστικό τρόπο την πρόσκληση προς τον εβραϊκό λαό για να ακολουθήσουν αυτά τα οποία εκείνος εντέλετο. Και όμως αυτό οι Ιουδαίοι δεν το έκαναν. Όχι μόνο δεν το έκαναν, αλλά και τους προφήτες και τους δικαίους τους οποίους απέστειλε ο Θεός, άλλους μεν τους ύβρισαν, άλλους τους ταπείνωσαν και τους εξευτέλισαν, πολλούς δε και τους εφώνευσαν. Το θέμα είναι βέβαια ότι ο Κύριος προείπε αυτό το οποίο περίμενε τους Εβραίους, επειδή ακριβώς δεν άκουσαν κανέναν, στο τέλος δε δεν επίστησαν ούτε στον λόγον και τα θαύματα τα δικά Του. Γι' αυτό και ήρθε η εξολόθρευση. Δεν τους εξολόθρευσε ο βασιλεύς ο Θεός. Αυτό είναι παραβολή. Απλά και μόνο όταν αποχωρεί ο Θεός, τότε το κενό δεν υπάρχει, γιατί το καταλαμβάνει ο διάβολος. Και ο Θεός μπροστά στην άρνηση του εβραϊκού λαού υπεχώρησε. Έκλαψε ο Κύριος και λίγο πριν από το πάθος Του για την Ιερουσαλήμ και τον Ιουδαϊκό λαό. Ιερουσαλήμ, Ιερουσαλήμ, η αποκτήνουσα τους προφήτας. Ποσάκηση θέλησα επί συναγωγήν τα τέκνα σου, επί συναγαγήν τα τέκνα σου. Όσοι όρνησταν οσία εαυτής, αλλού κι θελήσατε. Πόσες φορές, λέγει ο Κύριος, δεν προσεπάθησα και μέσω των προφητών και των δικαίων, αλλά και ο ίδιος κατεβαίνοντας κάτω στη γη, να σας βοηθήσω να συνετιστείτε, να ακολουθήσετε αυτά τα οποία επιθυμεί ο Θεός, για να παρευρεθείτε στο γάμο τον πνευματικό εμού, που είναι ο νυμφίος, που είμαι ο νυμφίος και της Εκκλησίας μου. Δεν φανήκατε όμως άξιοι. Παρότι σας είπα και τι θα σας συνέβαινε, και πράγματι συνέβη, το 70 μετά Χριστόν, όταν ο Τίτο, ο μετέπειτα αυτοκράτορας της Ρώμης, εισήλθε στα Ιεροσόλυμα και τα μετέτρεψε, όπως λέγει ο Ιώσυπος, ο μεγάλος Εβραίος ιστορικός, εις αρωτριώσαν γην. Συνεχίζει όμως την παραβολή ο Κύριος λέγοντας ότι καλεί αυτούς οι οποίοι μέχρι τότε δεν ήσαν και κλειμένοι. Ποιοι είναι αυτοί? Είμαστε εμείς τα έθνη που τότε δεν λατρεύαμε τον αληθινό Θεό αλλά τα είδωλα. Και όμως έρχεται ο Κύριος με όλη Του την αγάπη και μας καλεί να μετάσχουμε σε αυτό το δείπνο το ουράνιο των γάμων των ειδικών Του με την Αγία Εκκλησία.
Και εισήλθαν πολλοί, λέγει ο Κύριος. Αλλά υπήρχαν και κάποιοι οι οποίοι δεν ήσαν ενδεδειμένοι ένδυμα γάμου. Τι είναι αυτό το ένδυμα γάμου? Είναι οι προσπάθειες τις οποίες κάναμε εμείς ως άνθρωποι για να πλησιάσουμε τον Χριστό, για να ανταποκριθούμε στα θελήματά Του, για να δείξουμε την αγάπη και την ευγνωμοσύνη μας στην πρόσκλησή Του. Λοιπόν, υπήρχαν και υπάρχουν πολλοί οι οποίοι στα μεταχριστιανικά χρόνια δεν ανταποκρίθηκαν και δεν ανταποκρίνονται σε αυτή την πρόσκληση του Χριστού. Και εκεί βέβαια το πρόβλημα είναι μεγάλο, είναι τεράστιο, γιατί ο ίδιος ο Κύριος, όταν έρθει την μεγαλώνυμη ημέρα της Δευτέρας Παρουσίας ως βασιλεύς και κριτής, αυτούς με τον τρόπο το δικό του θα τους αποβάλει. Γιατί δεν είστε ενδεδειμένοι με το ένδυμα του γάμου για να παραστείτε σε αυτούς τους πνευματικούς γάμους που ολοκληρώνονται στους ουρανούς? Και βέβαια οι απροετοίμαστοι, όπως εκείνος ο πονηρός, θυμώνονται, δεν έχουν να πούν τίποτε.

όσοι είναι εκ του κόσμου τούτου, όσοι δηλαδή συμφύρονται με τον κόσμο αυτόν, όσοι ακολουθούν τα θελήματα του κόσμου αυτού, δεν είναι του Χριστού. Γίνονται κόσμος. Ο Κύριος ήλθε και μας εξέλεξε. Μας εξέλεξε και μας επέλεξε για να είμαστε δικοί Του, για να πάψουμε να είμαστε εκ του κόσμου, να είμαστε η φυτεία η δική Του. Και είναι φυσικό όταν είμαστε του Χριστού να μας εχθρεύεται ο κόσμος, ο οποίος είναι μακράν του Χριστού. Αυτό θέλει προσπάθεια, αυτό θέλει αγώνα, γιατί έτσι σιγά σιγά πλέκει ο καθένα μας με κόπο το ένδυμα το πνευματικό του γάμου του με τον ουράνιο νυμφίο, για να παραστεί σε αυτό το συμπόσιο το πνευματικό των ουρανών. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος, κλείνοντας σιγά σιγά τη Δευτέρα προς Κορινθίους επιστολή, αφού στην πρώτη έχει μιλήσει αυστηρά στους Κορινθίους, στους Κορινθίους εννοείται χριστιανούς, οι οποίοι είχαν ξεχάσει την πρώτη αγάπη προς τον Χριστό και ακολουθούσαν άλλο τρία σοδούς, στο τέλος προσπαθεί και τους παρηγορεί, αλλά με συγκλονιστικά λόγια. Τι τους λέει? Το ακούσαμε στο Αποστολικό Ανάγνωσμα. Προσέξτε, τους λέει, αυτά που σας είπα και ο έλεγχος που σας έκανα δεν οφείλεται σε κάποια κακία, δεν οφείλεται σε κάτι το αμαρτωλό το οποίο πηγάζει από μέσα μου. Αντίθετα, οφείλεται σε πολλή αγάπη, γιατί αγωνίστηκα για σας, πάλεψα για σας, όχι για λογαριασμό μου, αλλά για να σας φέρω κοντά στον Χριστό. Και επειδή είχε δει ότι οι περισσότεροι από αυτούς είχαν ήδη μετανοήσει, προσθέτει: το ξέρω ότι λυπηθήκατε, αλλά και εγώ όταν σας έγραφα την επιστολή την ελεκτική, την έγραφα με πολλά δάκρυα. Και επομένως λοιπόν, η λύπη την οποία επεδείξατε είναι λύπη ευλογημένη, και γι' αυτόν ακριβώς το λόγο αυτή η λύπη με γεμίζει εμένα χαρά, γιατί καταλάβατε τι, ότι ο αγώνας ο πνευματικός για να φτάσουμε στη Βασιλεία του Θεού δεν είναι εύκολος. Είναι αγώνας συνεχής, είναι αγώνας συνεπής, είναι αγώνας ο οποίος κοστίζει σε αυτή τη ζωή. Και επομένως λοιπόν, αυτός που λυπείται και αποφασίζει να ζήσει σωστά, εμένα λέει ο Θείος Απόστολος με χαροποιεί. Γιατί αποφασίζει να εργαστεί, να ετοιμάσει τον χιτώνα του τον πνευματικό, για να παρουσιαστεί μπροστά στον Χριστόν, έχοντας ένδυμα γάμου. Και όταν γίνεται αυτό, τότε ο Θεός είναι εκείνος ο οποίος συμπαρίσταται, καθοδηγεί, αλλά και στα δύσκολα συζεύγνεται μαζί με τον αγωνιστή. Αρκεί να μην τα παρατάμε, αρκεί να μην συμβιβαζόμαστε, γιατί ο Θεός δεν είναι προσωπολήπτης. Ο Θεός δεν βλέπει μεγαλοσχημίες. Ο Θεός δεν βλέπει εξωτερικά προσόντα. Ούτε άλλος είναι ωραίος ομιλητής, ούτε αν δίνεται με πολυτελή άμφια, ούτε αν έχει γλυκοκέλαρη φωνή. Αυτά δεν ενδιαφέρουν. Δεν απασχολούν τον Χριστό. Τον Χριστό ένα τον

απασχολεί. Η συνέπεια και η συνέχεια στην πνευματική ζωή. Να βλέπει δηλαδή ότι ο άνθρωπος αγωνίζεται σωστά για τη σωτηρία του. Και τότε, αδελφοί, ένα είναι βέβαιο. Δεν θα μας αποδοκιμάσει. Θα μας δεχθεί κοντά του. Γιατί αυτός είναι ο φυσικός μας πατέρας. Θα μας δεχθεί κοντά του. Γιατί για μας, ως θεάνθρωπος ανέβηκε στο σταυρό, αλλά έπαθε ως άνθρωπος. Και επομένως λοιπόν, αφού έχισε το Πανάγιο αίμα του στο σταυρό, μας ελευθέρωσε από την κατάρα της δουλείας. Το θέμα είναι ότι ο Κύριος έκανε τα πάντα. Από μας ζητάει το ελάχιστο. Να μην εγκαταλείψουμε τον αγώνα. Να μην τον αρνηθούμε. Και ο αγώνας αυτός δεν απαιτεί πολλά. Λέμε είναι δύσκολος. Γιατί είναι δύσκολος? Γιατί δεν έχουμε αποφασίσει σωστά. Και γιατί δεν είμαστε υπομονητικοί. Αν ο άνθρωπος με υπομονή βαδίζει και αποφασισμένο σωστά να καταλήξει από τη γη στους ουρανούς, τότε ο Θεός είναι εκείνος ο οποίος θα οικονομήσει τα πράγματα για να μετάσχουμε κι εμείς στο ουράνιο επίσημο δείπνο, το οποίο ετοιμάζει στην βασιλεία του και θα το δώσει σε όλους αυτούς που αποδεικνύουν από αυτήν εδώ τη γη ότι τον αγαπούν, ότι θέλουν να είναι κοντά του, ότι αγωνίζονται γι' αυτόν. Γιατί ο Κύριος είναι, επαναλαμβάνω, ο φυσικός μας πατέρας. Μας θέλει. Το ερώτημα είναι, εμείς τον θέλουμε? Εμείς τον αναγνωρίζουμε? Ας διερωτηθούμε, αδελφοί. Ο Θεός να είναι μαζί σας.

και επισκόπου ημών Σεραφείμ και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος πάντων των ευσεβών ονοριτών, των επιτρόπων, συνδρομητών, αφιερωτών, δωρητών, ιεροψαλτών και νεοκόρων, έτι δε των εργαζομένων εις το πνευματικό έργο της ενορίας ταύτης. Πάντων των εν κατανοίξει παρακολουθούντων, την τέλεση της θείας και φρικτής μυσταγωγίας ταύτης και των διευλόγους αιτίας απολυφθέντων. Πάντων των μισούντων και των αγαπώντων ημάς, των εντυλαμμένων ημίν της αναξίης εύχεσθε υπέρ αυτών και του δούλου του Θεού Κωνσταντίνου. Πάντων των επελπίδη Αναστάσεως ζωής αιωνίου και κοιμημένων. Έτι δεόν τα ονόματα εν τη ημών προθέσει εμνημονεύσαμεν και ον έκαστος κατά διάνοιαν έχει ζώντων και κοιμημένων. Νησθεί Κύριος ο Θεός, εν τη βασιλεία αυτού, πάντοτε, νυν και αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων.

0: Ασχολμέν.
1: Πιστεύω εις έναν Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανών και γης, ορατών δε πάντων και οράτων, και εις έναν Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον Μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός εις Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομούσιον του Πατρίδιου τα πάντα εγένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν καταρθώντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και έναν θυπήσαντα. Σταυρωθέντα τα υπέρ ημών επί ποδίου σου λάτου και παθώντα και καθέντα και αναστάντα την τρίτη ημέρα κατά τα γραφάς και ανερθώντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλι ερχόμενο με τα δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς, ούτες βασιλείας ούτε τέλος. Εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριο των Ζώπιων, το του Πατρός του Πορευόμενος, το σύμπατρ Κύριος υπερσκυλούμενον και συνοξιζόμενον εις ενδιά των προφητών. Εις μίαν, Αγίαν, Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφθησιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλον.
0: Αμήν.
2: Στόμεν καλός, στόμεν μεταφόβου, πρόσχομεν την Αγία αναφορά, εν ειρήνη.

0: ο εν της ουρανής, αγιασθήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων, δώσ' μην σήμερον, και άφεσ' μην τα αφλήματα ημών, ως και ημείς αφιεμέ τσου φλέτες μόν, και μη σενέγγις μας πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου έστειν η βασιλεία.

0: δεν ούσε σύμπλευση. Τη ερυπορούσε συνόδευση. Του γνωσούντα σίγασε. Ο ιατρό των ψυχών και των σωμάτων ημών.
1: Χάριτη και εκτιρμή και φιλανθρωπία του μονογένου σου Υιού Μεθού ευλογητός
0: και ελθέ στο Αγιάσιμο.
1: Παναγίο και αγαθό και ζώπιος

0: εσύ με τα λαβόντες των θείων Αγίων Ακάντων Αθανάτων Επουρανίων και Ζώπιων φρικτών του Χριστού μυστηρίων, αξίως ευχαριστήσων εν το Κυρίο. Αντιλαβούς όσων ελέησαν και διαφύλαξαν ημάς ο Θεός του συγχάρητη.
1: Κύριε Ανέησα.
0: Την ημέραν πάσαν τελείαν Αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτητον ετισάμενοι αυτούς και ανήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθαν.
1: Κύριε.
0: Ευχαριστούμε σε θέση που τα φιλάνθρωπα και το ψυχόνιμο και παρούς ημέρα κατεξίωσης μας των επουρανίων και αθανάτων μυστηρίων ορθωτών μισών ημών την οδόν φύριξον πάντας ημάς εν το φόβο σου φρούρεσον ημών τη ζωή ασφάλιση ημών τα διαβήματα ευχές και εσείς εν δόξου Θεοτόκου καϊ Παρθένου Μαρίας και πάντων των Αγίων σου.
1: Ότι σύ ο αγιασμός

ευλογών τους ευλογούντα σε Κύριε και αγιάζουν τους επισήπεπι φώτας, σώσον των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου ή αυτούς αντιδόξασον τη θεϊκή σου δυνάμη και μη εγκαταλείπεις ημάς τους ελπίζοντας επί σε. Ειρήνην το κόσμο σου δώρησε τις εκκλησίες σου της ιερεύση της βασιλεύσιν ημών το στρατό και παντί το λαό σου. Ότι πάσα δώσεις αγαθή και παν δώρημα τέλειον άνωθεν εστί καταβαίνων εξού του Πατρός το

0: Αγία Κυρίου και Έλεος αυτού έλθει εφ' ημάς. Και αυτού θεία χάριν και φιλανθρωπία πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα Συ ο Θεός, η ελπίση μόνο δόξα Συ. Δόξα Πατρί και Υιό
1: και Αγίο Πνεύματι και νυν και εκεί σαν στον αμήν κυριελέξον, κυριελέξον, κυριελέξον, Πατρά Αγίε ευλόγησον.
0: Ο Αναστάς εκ των νεκρών ο Χριστός, ο αληθινός Θεός ημών. Τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου και χαριτωμένης Αγίας Αυτομητρός. Δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού. Προστασίες των Τιμίων επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων. Οικεσίες του Τιμίου ενδόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου. Των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων και των Ισαποστόλων. Των Εναγίης Πατέρων ημών μεγάλων ιεραρχών και οικουμενικών διδασκάλων. Των Αγίων ενδόξων μεγάλων μαρτύρων. Των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων και Μητέρων ημών. Των Αγίων ενδόξων και θαυματουργών αναργύρων. Των Αγίων ενδόξων εις Αποστόλων και Φωτιστών των Σλάβων, Κυρίλου και Μεθοδίου. Των Αγίης Πατροσιμών Νεκταρίου, Αρχιεπισκόπου Πενταπόλεως του Αναγίου και Θησαυρισμένου. Των Αγίης Πατροσιμών Σπυρίδωνος Αρχιεπισκόπου Τριμηθούντος του Αγγεργία και Θησαυρισμένου του και Πολιούχου της Μητροπόλεως Ταύτης. Των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνιες. Των Αγίων ενδόξων μαρτύρων Ανδροπελαγίας, Καλοδότης και πάντων των σήμερων εορταζομένων Αγίων όν την Ιερά

0: και ευλογημένα.
1: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πειραιός, από όπου ακούσαμε την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.
2: Πειραϊκή Εκκλησία.

ακροατές, καλή σας ημέρα. 6 Σεπτεμβρίου. Μνήμη του γενωμένου θαύματος παρά του αρχιστρατήγου Μιχαήλ εν χώνες της Φρυγίας. Πριν από την ένσαρκον οικονομίαν του Κυρίου, ο Αρχάγγελος Μιχαήλ με πολλούς τρόπους έδειξε τη συμπάθεια και την φροντίδα του προς το ανθρώπινο γένος. Μετά όμως την επιγής έλευση του Σωτήρος, οι αποδείξεις της αγάπης του προς τους χριστιανούς έγιναν ακόμη μεγαλύτερες. Όταν ο Απόστολος Ιωάννης ο Θεολόγος πέρασε από τις κολοσσές της Φρυγίας για να κηρύξει το Ευαγγέλιο, προείπε ότι ο Παμέγιστος Μιχαήλ επρόκειτο να επισκιάσει με τη χάρη του τον τόπο, τον λεγόμενο Χωρέτοπα. Δεν πέρασε πολύ καιρός και στον τόπο αυτόν ανέβλησε θαυματουργικά από τη γη πηγή που εθεράπευε όλες τις ασθένειες. Ένας πιστός, του οποίου η κόρη είχε θεραπευθεί από το αγίασμα εις ένδειξη ευγνωμοσύνης, έκτισε στον τόπο εκείνο περικαλή ναό αφιερωμένο στον Αρχάγγελο Μιχαήλ. 90 χρόνια αργότερα κάποιος νέος από την Ιεράπολη, ονομαζόμενος Άρχιπος, πήγε στο ναό του Αρχαγγέλου να τον υπηρετεί ως νεοκόρος. Τόσος ήταν ο ζήλος και η αγάπη του προς το Θεό και τόσο ασκητική η ζωή του, ώστε σύντομα έλαβε το χάρισμα της θαυματουργίας. Βλέποντας ο διάβολος τα καθημερινά θαύματα του ασκητού και τις άφθονες ευεργεσίες του αγιάσματος, κίνησε εναντίον του Αρχίπου τον φθόνο των ιδρολατρών, οι οποίοι κατ' επανάληψη τον εξύβρισαν και τον εκτύπησαν. Δοκίμασαν να αναμίξουν και τα νερά του ποταμού Χρήσου με το αγίασμα, ώστε να αποβάλει αυτό την ιαματική του δύναμη, αλλά ο Αρχάγγελος αοράτος παρών αναχέτησε τη ροή του ποταμού και ματέωσε τα σχέδιά τους. Άλλη φορά πάλι έσκαψαν βαθιά τάφρο, την περιέφραξαν και μετέφεραν εκεί με αυλάκια τα νερά των ποταμών Λυκοκάστρου και Κούφου. Όταν θα άνοιγαν το φράγμα, τα συγκεντρωμένα νερά με την ορμή τους θα καταπόντιζαν το ναό και τον Άρχιπο και θα εξαφάνιζαν το αγίασμα. Ο Άρχιπος αντελήφθη τι εμηχανεύοντο οι ασεβείς και με θερμά δάκρυα παρακαλούσε τον Αρχάγγελο να επέμβει. Ο Μιχαήλ άκουσε την προσευχή του, του εμφανίστηκε και τον καθησύχασε. Έπειτα στάθηκε σαν στήλος πυρός στην πέτρα, προς την οποία κατευθύνονται τα νερά και χάραξε επάνω της με το ραβδί του το σημείο του σταυρού. Αμέσως φοβερή βροντί έσυσε τη γη, σχίστηκε η πέτρα και ο Αρχάγγελος πρόσταξε τα νερά να χυθούν στο ρήγμα της. Από τότε τα νερά του ποταμού χώνονται εκεί με παράδοξο τρόπο. Γι' αυτό και ο τόπος ονομάστηκε Χώνε, προς δόξαν του Θεού και τιμήν του θερμού μας αντιλήπτορος, Αρχαγγέλου Μιχαήλ.

ημέρα μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Ρωμίλου, Ευδοξίου, Ζήνωνος και Μακαρίου και των συναυτής 1104 στρατιωτών ξύφη τελειοθέντων. Τη αυτή ημέρα μνήμη του Αγίου Νεομάρτυρος Μαξίμου Σαντόβιτς του Πρεσβυτέρου. Άγιοι μάρτυρες Φαύστος ο Πρεσβύτερος, Βίβος ο Ιεροδιάκονος, Διονύσιος ο Αναγνώστης, Κυριακός μαθητής του Αγίου Φαύστου, Ανδρόνικος ο Στρατιώτης, Θεόκτιστος ο Ναύκληρος, Μακάριος ο Πολιτικός, Ανδρέας ο Κουρεύς, Σαραπαβών ο Βουλευτής, Κυριακός ο Δημότης, Ανδροπελαγία και Θέκλα Παρθένη και αδελφέ Κατασάρκα και Καλοδότη και ο Φορούσα ξύφη τελειούνται. Οι μακάριοι αυτοί μάρτυρες ετελειώθησαν δι' αποκεφαλισμού στην Αλεξάνδρεια κατά το διωγμό του Δικίου 250 μετά Χριστόν. Τεστον σων Αγίων Πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.

0: Το συναξάρι του όρθου. Οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, τώρα και πάντοτε. Με τον Γιώργο Μπάρλο.
1: Κρυθαρίδου. Εκκλησιαστικά είδη και δώρα. Από το 1967 κοντά σας, με ξεχωριστές αγιογραφίες, αγνό μελισσοκέρι, αγιορείτικα μοσχολίβανα και καρβουνάκια κλιματόδεργας. Εκλεκτά δώρα, διακοσμητικά κεριά, λουλούδια και εποχικά είδη στις καλύτερες τιμές. Εκκλησιαστικά είδη και δώρα, Κρυθαρίδου. Υφόμης 5 στην αγορά του Βύρωνα. 210-7664-601. Τώρα και ηλεκτρονικές παραγγελίες στο κρυθαρίδου.gr.
2: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας. Συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694-4416-076.
0: Γεωφως.
3: Εταιρεία εξειδικευμένη.

0: Θα βρείτε πληροφορίες για το ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων μας. www.geofos.gr. Email info@geofos.gr.
1: Δυνατότητα πληρωμής και σε 12 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα.
2: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς της μονώσης. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμμα, 210-5140-031.
3: Το 1965 το κατάστημα ηλεκτρικών οικιακών συσκευών και Χαγιάς στην Οίκαια προσφέρει γνήσια προϊόντα, συμβουλεύοντας και βοηθώντας τους καταναλωτές στις επιλογές τους. Κλιματιστικά, ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, τηλεοράσεις, ηλιακά, μικροσυσκευές και άλλα σε ανταγωνιστικές τιμές. Βρείτε μας Παναγή Τσαρδάρη 220, τηλέφωνο 210-49-065-58 και στο www.kehagiaspavlasop.gr.
4: Μπαρέτι Ιταλή. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα bareti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ΙΣΑΠ. Μπαρέτι 210-8069-008 και 694-078-9316.
5: Η ακτοπλοϊκή εταιρεία Aegina Ferries με το πλοίο της Ελένη και πάνω από 50 χρόνια εμπειρία στην ακτοπλοεία ενώνει καθημερινά τον Πειραιά με την ομορφή Αίγινα. Προσκύνημα πίστης και ελπίδας στον τόπο που έζησε, δίδαξε και θαυματούργησε ο Άγιος Νεκτάριος. Προσφορές για ομαδικές εκδρομές στο τηλέφωνο 210-8104-435. Πληροφορίες και ατομικές κρατήσεις σε προσιτές τιμές στο www.aeginaferries.gr.
6: Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών όλων των γνωστών εταιριών. Λεωφόρος Αμφιθέας 8890, Παλαιό Φάληρο. Ελαστικά, ζάντες, ευθυγραμμίσεις και ζυγοσταθμίσεις. Για άμεση εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Με άτοκες δόσεις και ευκολίες πληρωμής. Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών. 210-9818-854 και 210-9821-946.
7: Οριοδότηση ΑΣΕΠ. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα. Πτυχίο ηλεκτρονικού υπολογιστή σε 3 ημέρες. 4 μόρια για το ΑΣΕΠ. Πληροφορική και για μαθητές γυμνασίου. Πτυχίο αγγλικών σε 30 ώρες. Έκδοση πιστοποίησης αγγλικών σε 10 ημέρες. Πληρώνουμε τα εξέταστρα αφού πετύχουμε. 7 μόρια για ΑΣΕΠ. Πτυχίο ιταλικών σε 120 ώρες. Απόκτησε πλεονέκτημα στην εργασία σου με 7 επιπλέον μόρια από τη γνώση της ιταλικής γλώσσας. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα και για τη μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Περιστέρι Εγάλεο Χαϊδάρι. Τηλέφωνο 210-5909-095 και papadea.gr.
0: Στα εκκλησιαστικά είδη γέννησης θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε με ποιότητα και σεβασμό στην παράδοση. Κεριά από αγνό μελισσοκέρι, αγιορείτικο λιβάνι, εικόνες από ξύλο και ασίμι, αγιογραφίες και βιβλία. Διαθέτουμε επίσης είδη μνημοσύνου, κημητηρίου, καθώς και αναλώσιμα καθημερινής χρήσης. Πώληση χονδρική λιανική. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Αρτέμιδος 80, στην Αρτέμιδα Αττικής. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 940 85 85 2.
8: Αγρόκτημα Μουστάκα. Κατευθείαν από τα Μέγαρα στο κατάστημά μας στον Πειραιά. Σε μας θα βρείτε αυγά ημέρα, ελαιόλαδο, κρασί και κελιφωτό φιστίκι. Νικήτα 10 Πειραιάς. 210-41-77-204. Βρείτε μας και στο www.mustakas.farm.
9: Κυκλοφορεί το τρίτο βιβλίο της σειράς «Ο Παράδεισος αρχίζει εδώ» της αγαπημένης συγγραφέως Στέλλας Πλαταρά από τις εκδόσεις ΕΑ.
10: Μέσα στις σελίδες του θα γνωρίσετε γέροντες που έμαθαν να αγαπούν, να συγχωρούν και να βλέπουν τον Θεό σε κάθε μικρή στιγμή της ζωής τους.
9: Συναρπαστικές ιστορίες από το γεροντικό για μικρούς και μεγάλους με εικονογράφηση από τη Στεφανία Ψαρά.
10: «Ο Παράδεισος αρχίζει εδώ» 3. Τη Στέλλας Πλαταρά.
9: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
10: Για παραγγελίες καλέστε μας το 210 36 24 349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
11: Μαζωμός. Ναξιώτικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιώτικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
12: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρη.
11: Τηλέφωνο 210 80 35 800.

0: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι ακροατές της Πειραϊκής Εκκλησίας και καλή Κυριακή. Σήμερα είναι 6 Σεπτεμβρίου του 2026 και είναι ώρα για την εκκλησιαστική μας ενημέρωση από τον πρώτο εκκλησιαστικό ραδιοφωνικό σταθμό της χώρας. Στα μικρόφωνα της Πειραϊκής Εκκλησίας η Κωνσταντίνα Τζίλιου και ο Κώστας Δαντήλης. Το ενεχόνε σταύμα του Αρχαγγέλου Μιχαήλ εορτάζεται και φέτος πανηγυρικά στον Ιερό Ναό Αγίου Νείλου Πειραιός. Σήμερα Κυριακή στις 6 και 4 το απόγευμα θα ψαλούν ο Μεθέωρτος Εσπερινός και η παράκληση του Αρχαγγέλου. Πανηγυρικά θα τιμηθεί η ορτή της Παναγίας Ιεροσολυμίτισσας στον Ιερό Ναό Αγίου Φανουρίου Συμπολιούχου Δραπετσόνας. Αύριο Δευτέρα στις 7 το απόγευμα θα ψαλεί Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πειραιός κ. Σεραφείμ, και θα ακολουθήσει η λιτάνευση της Ιεράς Εικόνος της Παναγίας. Την Τρίτη το πρωί θα τελεστεί πανηγυρική αρχιερατική θεία λειτουργία και στις 6 το απόγευμα θα τελεστούν ο Μεθέωρτος Εσπερινός, η παράκληση της Παναγίας Ιεροσολυμίτισσας, ενώ θα ψαλεί δέηση υπέρ τεκνογωνίας των ζευγαριών. Στο ναό φυλάσσεται η ιερά εικόνα της Παναγίας Ιεροσολυμίτισσας.
2: Πανηγυρικά θα τιμηθεί η ορτή της Παναγίας Μήτηρ Ελέου στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης Πειραιός με το ακόλουθο πρόγραμμα. Αύριο Δευτέρα στις 6.30 το απόγευμα θα ψαλούν ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός και η δεύτερη στάση της ακολουθίας των χαιρετισμών του Τιμίου Σταυρού. Την Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου το πρωί θα τελεστεί η Θεία Λειτουργία και στις 6.30 το απόγευμα θα ψαλεί ο Μεθέωρτος Εσπερινός. Την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου το πρωί θα τελεστεί η Θεία Λειτουργία και θα ακολουθήσει ερτοκλασία με πρωτοβουλία συνδέσμων γυναικών.
1: Η ανάμνηση του εγχώνε θαύματος του Αρχαγγέλου Μιχαήλ τιμάται πανηγυρικά και στο Ιερό Παρεκκλήσιο Αγίου Γεωργίου Σαλαμίνος. Σήμερα στις 6.30 το απόγευμα θα ψαλούν ο Μεθέωρτος Εσπερινός και η παράκληση του Αρχαγγέλου Μιχαήλ. Το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου θα τελεστεί, κυρίες και κύριοι, σήμερα στις 7 το απόγευμα στον Ιερό Ναό Παναγίας Γιάτρησας Περάματος. Οι ιερές αγρυπνίες θα τελεστούν απόψε το βράδυ επί τη μνήμη του Αγίου Δανίλ του Κατουνακιώτου στους ιερούς ναούς Αγίου Νικολάου Χαλκίδος, Αγίου Γεωργίου Γλυκών Νερών και Αγίας Τριάδος Γλυφάδας.
2: Πανηγυρικά θα τιμηθεί η ορτή της υψώσεως του Τιμίου Σταυρού στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Πειραιός. Αύριο Δευτέρα στις 6.30 το απόγευμα θα ψαλούν ο Εσπερινός και η δεύτερη στάση της ακολουθίας των χαιρετισμών του Τιμίου Σταυρού. Την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου στις 6.30 το απόγευμα θα ψαλούν ο Εσπερινός και η τρίτη στάση της ακολουθίας και την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου στις 6.30 το απόγευμα θα ψαλούν ο Εσπερινός και η τέταρτη στάση της ακολουθίας των χαιρετισμών του Τιμίου Σταυρού. Την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου στις 5.30 το απόγευμα θα ψαλούν Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός και οι χαιρετισμοί του Τιμίου Σταυρού. Τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου το πρωί θα τελεστεί πανηγυρική θεία λειτουργία και στις 6.30 το απόγευμα θα ψαλεί ο Εσπερινός.
1: Επί τη ορτή του Γενεσίου της Θεοτόκου πανηγυρίζουν επίσης ο Ιερός Ναός Παναγίας Γιάτρησας Περάματος και το Παρεκκλήσιο Παναγίας Λαγκαδιωτήσης του Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου Χαλκίδος. Οι ιερές αγρυπνίες επί τη ορτή του Γενεσίου της Θεοτόκου θα τελεστούν αύριο Δευτέρα το βράδυ στους ιερούς ναούς Αγίου Παντελεήμονος Γλυφάδας, Αγίου Νικολάου Αλίμου, Αγίου Ελευθερίου Οδού Αχαρνών και Παναγίας Φανερωμένης Κερατσινίου. Οι ιερές αγρυπνίες θα τελεστούν επίσης στις ιερές μονές Ζωοδόχου Πηγής Βύρονος, Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου Περιστερίου και στο Αγιορείτικο Μετόχι Αναλήψεως του Κυρίου στο Βύρονα. Πανηγυρικά θα τιμηθεί η ορτή της Παναγίας της Κανάλας στον Ιερό Ναό Αγίου Ελευθερίου Καμηνίων, όπου φυλάσσεται αντίγραφο της Ιεράς Εικόνος της Παναγίας. Αύριο Δευτέρα στις 6 το απόγευμα θα ψαλεί ο Πανηγυρικός Εσπερινός, ενώ την Τρίτη το πρωί θα τελεστεί πανηγυρική θεία λειτουργία. Στον Ιερό Ναό Αγίου Νείλου Πειραιός θα τιμηθεί πανηγυρικά η ορτή της Παναγίας Κυκωτήσης. Αύριο Δευτέρα στις 6 το απόγευμα θα ψαλεί Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός επί τη ορτή του Γενεσίου της Θεοτόκου και θα ακολουθήσει παράκληση στην Παναγία Κυκώτησα. Την Τρίτη το πρωί θα τελεστεί πανηγυρική θεία λειτουργία. Στις 6 το απόγευμα θα ψαλούν ο Μεθέωρτος Εσπερινός και το μικρό απόδειπνο με χαιρετισμού στην Παναγία Κυκώτησα. Την Τετάρτη στις 6.30 το απόγευμα θα τελεστεί το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου. Με την ευκαιρία της θεομητορικής εορτής του Γενεσίου της Υπεραγίας Θεοτόκου πανηγυρίζει τη Δευτέρα και την Τρίτη η θαυματουργός ιερά εικόνα της Παναγίας της Βηματάρισσας εξ Αγίου Όρους, όπου φυλάσσεται στο Ιερό Παρεκκλήσιο της Αγίας Παρασκευής του Μητροπολιτικού Μεγάρου στη Νέα Ιωνία. Τη Δευτέρα στις 7 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί η υποδοχή ιερού λειψάνου του Οσίου Νικηφόρου του Λεπρού και στη συνέχεια θα τελεστεί πανηγυρικός αρχιερατικός Εσπερινός στον υπαίθριο χώρο του Ιερού Παρεκκλησίου. Την Τρίτη το πρωί θα τελεστεί αρχιερατική θεία λειτουργία. Το ιερό λείψανο του Οσίου Νικηφόρου του Λεπρού θα παραμείνει στο Ιερό Παρεκκλήσιο της Αγίας Παρασκευής έως την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου, όπου καθημερινά θα τελείται η θεία λειτουργία και ο Εσπερινός. Στην Πανηγυρίζουσα Ιερά Μονή Παναγίας Φινικιωτήσης Περιστερίου, σήμερα στις 6.30 το απόγευμα θα τελεστούν ο Εσπερινός, η ακολουθία του Αγιασμού και το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου. Αύριο Δευτέρα στις 6.30 το απόγευμα θα τελεστεί η ακολουθία του Εσπερινού κατά το Αγιορείτικο Τυπικό. Την Τρίτη το πρωί θα τελεστεί η Αρχαιρατική Θεία Λειτουργία και στις 6 το απόγευμα θα τελεστούν ο Μεθέορτος Εσπερινός και Κτητορικό Μνημόσυνο. Στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννου Ρέντι, αύριο Δευτέρα στις 6 το απόγευμα θα ψαλεί ο Εσπερινός και στη συνέχεια η παράκληση στον Τίμιο Πρόδρομο.
2: Επί τη ορτή του γενεσίου της Θεοτόκου εορτάζει η Ιερά Μονή Παναγίας Χρυσοποιής στο Πολυδέδρη, όπου τίθεται σε προσκύνηση η ιερολείψανο του Οσίων Φιλοχείου του Εν Πάτμο. Σήμερα, Κυριακή, στις 6 το απόγευμα θα τελεστεί το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου. Αύριο Δευτέρα το πρωί θα τελεστούν η Θεία Λειτουργία και στις 12 το μεσημέρι η παράκληση του Οσίου. Στις 6 το απόγευμα θα ψαλεί ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός της εορτής. Την Τρίτη, 8 Σεπτεμβρίου το πρωί θα τελεστεί η Πανηγυρική Θεία Λειτουργία. Στις 12 το μεσημέρι και στις 6 το απόγευμα θα τελεστεί η παράκληση της Θεοτόκου. Στην Πανηγυρίζουσα Ιερά Μονή Παναγίας Θεοσκεπάστου Σοχού με το χείο της Ιεράς Μονής Δοχειαρίου Αγίου Όρους. Σήμερα στις 5 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί υποδοχή της Ιεράς Εικόνας της Παναγίας Γοργοϊπικού στην κεντρική πλατεία Σοχού και στη συνέχεια μετά τη λιτάνευσή της θα τελεστεί ο μικρός αγιασμός. Αύριο Δευτέρα θα τελεστούν το πρωί η Θεία Λειτουργία και η παράκληση, στις 5 το απόγευμα ο μικρός Εσπερινός και στις 7 το απόγευμα θα αρχίσει η τέλεση Ιεράς Αγρυπνίας. Την 3η 8 Σεπτεμβρίου το πρωί θα τελεστεί η Αρχαιρατική Θεία Λειτουργία και στη συνέχεια θα πραγματοποιηθεί η λιτάνευση της Ιεράς Εικόνας της Παναγίας Πέριξ της Ιεράς Μονής. Στις 5 το απόγευμα θα τελεστούν Εσπερινός και Κτητορικό Μνημόσυνο.
1: Οι Ιερές Αγρυπνίες θα τελεστούν κυρίες και κύριοι την Τρίτη το βράδυ στον Ιερό Ναό Αγίας Άνης Περιβολίων Ταύρου, στο Μητροπολιτικό Παρεκκλήσιο Αγίας Παρασκευής στη Νέα Ιωνία και στην Ιερά Μονή Ζωοδόχου Πηγής Γλυφάδας. Μια νέα εποχή, κυρίες και κύριοι, ξεκινάει για τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Με μια ριζική ανακαίνιση, το σχολείο μας αλλάζει όψη και υποδέχεται τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ανανεωμένο, σύγχρονο και ακόμα πιο φιλόξενο, δημιουργώντας για τα παιδιά μας ένα περιβάλλον που εμπνέει τη γνώση, τη δημιουργικότητα και την πρόοδο. Σας προσκαλούμε να γιορτάσουμε μαζί το νέο αυτό ξεκίνημα και να θαυμάσουμε από κοντά τους νέους ανακαινισμένους μας χώρους. Τον αγιασμό για τη νέα σχολική χρονιά και τα εγγένεια των πλήρως ανακαινισμένων χώρων του σχολείου μας θα τελέσει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πειραιώς κ. Σεραφείμ την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου στις 11 το πρωί. Το σημαντικό αυτό έργο πραγματοποιήθηκε χάρη στη γενναιόδορη προσφορά του μεγάλου ευεργέτη της Μητροπόλεως και των εκπαιδευτηρίων μας, κ. Ευάγγελου Μαρινάκη. Ελάτε να δείτε από κοντά το νέο πρόσωπο των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Σύγχρονη διαδραστική πίνακε σε όλες τις αίθουσες του νηπιαγωγείου, του δημοτικού, του γυμνασίου και του λυκείου. Σύγχρονο στόλος σχολικών λεωφορείων. Τμήματα μελέτης για την καθημερινή υποστήριξη των μαθητών. Πλούσιο πρόγραμμα μετασχολικών δραστηριοτήτων, καθημερινή παρουσία ψυχολόγου για υποστήριξη και συμβουλές σε παιδιά και γονείς, εκπαιδευτική μεκατάρτιση, διάθεση και μεταδοτικότητα δίπλα σε κάθε παιδί. Η κοινωνία μας αλλάζει, η εκπαίδευση εξελίσσεται, τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς προχωρούν μπροστά συνδυάζοντας τη σύγχρονη εκπαίδευση με τις διαχρονικές αξίες που αποτελούν την ταυτότητά μας. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Για πληροφορίες σχετικά με τον Βρεφονηπιακό Σταθμό, τον Παιδικό Σταθμό και τον Υπηαγωγείο, μπορείτε να καλείτε στο 210-46-34-113, ενώ για το Δημοτικό, το Γυμνάσιο και το Λύκειο στο 210-46-10-9-15.
2: Το ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας και οι Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης ΑΕΚ Α προσφέρουν για μία ακόμη χρονιά μία πλήρη υποτροφία καθώς και δύο ετήσιες σε ακροατές. Μπορείτε να επιλέξετε ανώμεσα σε ειδικότητες όπως πληροφορική, ναυτιλιακά, παιδαγωγικά, νοσηλευτική, τουριστικά, τεχνικά επαγγέλματα και άλλα. Δηλώστε συμμετοχή στο 210-41-18-602 και λάβετε μέρος στην κλήρωση, η οποία θα γίνει στα τέλη του Σεπτεμβρίου στην εκπομπή του Δημήτρη Ελφιέρη, εφόλης της ύλης. Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς οργανώνει και φέτος τη μεγάλη ετήσια φιλανθρωπική της συναυλία τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο του Πειραιά. Στη μουσική αυτή βραδιά θα συμμετάσχει η δημοφιλής ερμηνεύτρια Κατερίνα Λιόλιου, προσφέροντας στο κοινό μια ξεχωριστή καλλιτεχνική εμπειρία με τραγούδια που έχουν αγαπηθεί από μικρούς και μεγάλους. Μαζί της θα εμφανιστεί ο Γιάννης Φακίνος, ενώ ιδιαίτερη νότα στην εκδήλωση θα δώσει χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Μητροπόλεως Πειραιώς, συμβάλλοντας στη δημιουργία μια ζεστής και αισιόδοξης ατμόσφαιρας. Η συναυλία πραγματοποιείται με τη συνεργασία της Περιφέρειας Αττικής και την υποστήριξη του Δήμου Πειραιά στο πλαίσιο κοινών δράσεων για την ενίσχυση των φιλανθρωπικών δομών της τοπικής εκκλησίας και τη στήριξη ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Οι προσκλήσεις διατίθενται μέσω του more.com, του ticketservices.gr, από το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, το ραδιοφωνικό μας σταθμό, τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και τους ιερούς νοούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας. Περισσότερες πληροφορίες στο 210-41-22-625 και 210-41-18-640.
1: Ολοκληρώθηκε στο σημείο αυτό η εκκλησιαστική μας ενημέρωση για σήμερα, Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου του 2026. Στα μικρόφωνα της Πειραιακής Εκκλησίας ήταν η Κωνσταντίνα Τζίλιου και ο Κώστας Δαντήλης. Σας προτρέπουμε φυσικά όπως πάντα να παραμείνετε συντονισμένοι και στο υπόλοιπο πρόγραμμα του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας. Από όλους εμάς ευχές για μια καλή και ευλογημένη Κυριακή. Καλή μας ακρόαση.
0: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις. Οσίου Εφραίμ του Κατουνακιώτου, Ευωδία Χριστού, συλλογή αποφθεγμάτων και αυτοσχέδιων προσευχών. Από την Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου Μέσα Ποταμού και τις εκδόσεις Άθος κυκλοφορεί ένα βιβλίο ξεχωριστό. Ο Οσίος Εφραίμ ο Κατουνακιώτης, ένας άνθρωπος της προσευχής, έρχεται κοντά μας σαν αληθινός πατέρας να μας δείξει πως η κάθε μικρή καθημερινή στιγμή μας μπορεί να γίνει η οδός προς το φως. Οσίου Εφραίμ του Κατουνακιώτου, Ευωδία Χριστού, συλλογή αποφθεγμάτων και αυτοσχέδιων προσευχών. Εκδόσεις Άθος, κεντρική διάθεση, εκδόσεις Σταμούλη, 210-5238-305, www.stamoulis.gr.
3: Πάμε Μπαϊρακτάρι.
4: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
3: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και με νηστίσιμα.
4: Λαχταριστή μεζέδες, το ιστορικό κεμπάπ, ποιοτικό φαγητό, σε προσιτές τιμές.
3: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρι.
4: Μπαϊρακτάρι στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
3: Μπαϊρακτάρι και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρι!
5: Μεγάλη Ορθόδοξη Χριστιανική Εγκυκλοπαίδεια. Οι εκδόσεις Καλοκάθη προσφέρουν σε όλους τους αναγνώστες ένα μνημειώδες έργο. Τη Μεγάλη Ορθόδοξη Χριστιανική Εγκυκλοπαίδεια. 12 δερματόδετοι τόμοι. 560 σελίδες ο κάθε ένας. Τώρα, από 1.170 ευρώ μπορούν να γίνουν δικοί σας με μόνο 170 ευρώ. Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται και τα έξοδα αποστολής. Τηλεφωνήστε τώρα στο 210-3306-397. Γιατί το καλό βιβλίο πρέπει να έχει τη σωστή τιμή. Εκδόσεις Καλοκάθη. 210-3306-397.
6: Ιερατικά Πατριανάκος. Με εμπειρία και αγάπη για την ιεροραπτική τέχνη και με οδηγό την πίστη μας στην Ορθόδοξη παράδοση, καλύπτουμε όλες τις ανάγκες για την ένδυση των ιερέων και τον στολισμό των ναών. Μεταλλικές στόφες, γαλόνια, κρόσια, αντιρρή και υφάσματα για την Αγία Τράπεζα. Οι γνώσεις μας και η εμπεριστατωμένη άποψη αισθητικής σε συνδυασμό με το μεράκι μας για δημιουργία αποτελούν τον ιδανικό συνδυασμό για άψογο αποτέλεσμα. Ιερατικά Πατριανάκος. Σπάρτης 1 Πετρούπολη. Ωράριο λειτουργίας από τις 9 το πρωί έως και τις 6 το απόγευμα. Τηλέφωνα 211-4210-317 και 6936-8022-14. Διαδικτυακά στο ieratika.gr.
7: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skill.

0: alfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης. Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Από το 1985 παρασκευάζουμε με γνώση και τέχνη χειροποίητα προϊόντα με αγνές πρώτες ύλες. Μεγάλη ποικιλία σε λουκούμια, παραδοσιακά ζυμαρικά, χιλοπίτες, τραχανάδες, παραδοσιακούς κουραμπιέδες Λαμίας. Πώληση χονδρική λιανική. Με σεβασμό στην παράδοση, καλύπτουμε τις ανάγκες και απαιτήσεις του κοινού. Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Σιδηροδρομικός σταθμός Λιανοκλαδίου Λαμίας. Τηλέφωνο 22310-61333.
1: Νικολάου Σταματάκη, φως στα εσόψυχα. Επιτέλους ένα χαρμόσυνο μήνυμα μέσα σε μια εποχή όπου η χαρά έχει εξοριστεί. Όλο το έργο του Νικόλαου Σταματάκη διαπνέεται από την ουσία της χαράς και του μοιράσματος. Με την διαφορά βέβαια ότι μας μιλάει για μια χαρά γνήσια, μόνιμη, ουσιαστική, αληθινή και όχι κύβδηλη, άγωνη, ληστική. Μια χαρά συνδεδεμένη με το πνευματικό πρόταγμα της ζωής μέσα στην ατελέφτητη αγάπη του Θεού. Φως στα εσόψυχα. Από τις εκδόσεις Σταμούλη. 210-52-38-305-www.stamoulis.gr.
0: Μπαρέτι Ιταλή. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα μπαρέτι.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ΕΣΑΠ. Μπαρέτι 210-8069-008 και 694-078-93-16.
2: Αγρόκτημα Μουστάκα. Κατευθείαν από τα Μέγαρα στο κατάστημά μας στον Πειραιά. Σε μας θα βρείτε αυγά ημέρας, ελαιόλαδο, κρασί και κελιφωτό φιστίκι. Νικήτα 10 Πειραιάς. 210-41-77-204. Βρείτε μας και στο www.mustakas.farm.
0: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας. Συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694-4416-076.
3: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσογωγείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
4: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
5: Μαζωμός. Ναξιώτικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιώτικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
6: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρι.
5: Τηλέφωνο 210-8035-800.
7: Κέντρο αποκατάστασης ακοής, ακοής Γουρίτσας. Λεωφόρος Ηρακλείου 307, Ηράκλειο Αττικής. Παρέχουμε υψηλής ποιότητας προϊόντα με μοναδικό μας σκοπό την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής όσων αντιμετωπίζουν απώλεια και προβλήματα ακοής. Διαθέτουμε αθέατες λύσεις ακοής, επαναφορτιζόμενα ακουστικά βαρικοίας, αδιαβροχοποίηση για όλες τις συνθήκες υγρασίας, σκόνης και εφίδρωσης. Προσφέρουμε κατοίκον εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική, δωρεάν δοκιμή ακουστικών τελευταίας τεχνολογίας. Κέντρο αποκατάστασης ακοής, ακοής Γουρίτσας, ακοή για όλους. Τηλέφωνα για επικοινωνία 211-4206-026 και 6974-810-626.
8: Ώρα Ελλάδος, 11.
9: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

πίστη και ζωή. Με τον καθηγητή της Ηθικής, Ποιμαντικής και Βιοηθικής της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Ανέστη Κεσελόπουλο.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Σήμερα θα θέλαμε να μοιραστούμε κάποιες σκέψεις μας γύρω από την παράδοση και τον πολιτισμό που δημιούργησε η Ορθόδοξη Εκκλησία. Θα λέγα ότι ο χριστιανισμός γενικότερα γεννήθηκε μέσα στα πλαίσια του Ιουδαϊσμού. Ο Ιουδαϊσμός ήταν το κοινωνικό, αν θέλετε, περιβάλλον εμφάνισης του χριστιανισμού. Για να κατανοηθεί λοιπόν σωστά ο χριστιανισμός, χρειάζεται να λάβουμε υπόψη τα δεδομένα του Ιουδαϊκού περιβάλλοντος, ιδίως μάλιστα κατά τα χρόνια της εμφάνισης του χριστιανισμού μέσα στο Ιουδαϊκό περιβάλλον. Την κοινωνική δομή του Ιουδαϊσμού κατά την εποχή της εμφανίσεως του εκφράζουν οι εξής Ιουδαϊκές μερίδες. Θα σας εξηγήσω αργότερα γιατί πάω τόσο μακριά. Ήταν λοιπόν οι Σαδουκαίοι, ήταν οι Φαρισαίοι, ήταν οι Εσαίοι, ήταν οι Ζηλωτές και επίσης τελικά υπήρχαν και οι φτωχοί, έτσι, οι απλοί άνθρωποι όπως θα τους ονομάζαμε. Η αφετηρία, το ξεκίνημα της διαμορφώσεως των μερίδων αυτών βρίσκεται περίπου στα χρόνια στην εποχή των Μακαβαίων. Και όλοι λίγο πολύ έχουμε διαβάσει στην Παλαιά Διαθήκη γύρω από αυτά τα στοιχεία που συγκροτούν αυτή την εποχή. Από την άλλη όμως πλευρά, οι προσδοκίες και οι επιδιώξεις τους αυτών των μερίδων έχουν άμεση σχέση με την κατάσταση εκείνης της ξένης κατοχής στην οποία βρισκόταν κατά την περίοδο αυτή ο Ιουδαϊκός λαός. Αυτές οι ιδιάζουσες πολιτικές και κοινωνικές συνθήκες στις οποίες βρέθηκε ο Ιουδαϊσμός κάτω από την ελληνική και τη ρωμαϊκή βέβαια εξουσία, από τη μια μεριά ενίσχυσαν την προσήλωσή του στους παραδοσιακούς τύπους και θεσμούς, ενώ από την άλλη αναζωογόνησαν εκείνες τις μεσιανικές του προσδοκίες. Θυμάστε πως στην Παλαιά Διαθήκη εκείνο που υπήρχε έντονα ήταν η προσδοκία του Μεσσία, για τον οποίο είχαν μιλήσει οι προφήτες. Από την άλλη, ο νόμος, ο μοσαϊκός νόμος, αλλά και οι θρησκευτικοί τύποι που υπήρχαν γύρω από αυτόν, ήταν και έγιναν οι συνεκτικότεροι, οι κυριότεροι μάλλον συνεκτικοί δεσμοί εκείνων των υποταγμένων στην αιχμαλωσία Ιουδαίων. Ενώ όπως είπα, η μεσιανική προσδοκία, η προσδοκία του Μεσσία που θα ερχόταν ως η κύρια δυνατότητα για την τελική αποκατάστασή τους, αυτή η προσδοκία ξανά αναζωογονήθηκε. Εδώ βρίσκεται και ο βαθύτερος ενωτικός παράγοντας του Ιουδαϊσμού της εποχής του Χριστού. Κοινό στοιχείο λοιπόν όλων των Ιουδαϊκών μερίδων είναι εκείνη η ευθύγραμμη κίνηση του χρόνου. Να βλέπουν έτσι το χρόνο ευθύγραμμα. Έρχεται από τα βάθη, συνεχίζει κτλ. Έτσι μέσα από τη θεώρηση αυτή ο χρόνος αντιμετωπίζεται στην ευθύγραμμη διαδρομή των γεγονότων. Γεγονότων που αρχίζουν από τη δημιουργία και κατευθύνεται αυτός ο χρόνος στα έσχατα. Όμως ο τρόπος θεωρήσεως του ευθύγραμμου χρόνου παρουσιάζει σημαντικές παραλλαγές στις διάφορες μερίδες του Ιουδαϊκού λαού, ανάλογα βέβαια με τις αξιώσεις και την τοποθέτησή τους απέναντι στον κόσμο και τα πράγματα του κόσμου. Να τα πούμε έτσι πιο απλά. Οι Σαδουκαίοι, η πρώτη από τις μερίδες αυτές που αναφέραμε, ενδιαφερόταν πρωτίστως για τη διατήρηση των κεκτημένων τους.
Γι' αυτό συγκέντρωναν το ενδιαφέρον τους στο τώρα, στο παρόν. Αντιμετώπιζαν το παρελθόν ως μέσο νομιμοποιήσεως του παρόντος και δεν περίμεναν τίποτε σπουδαιότερο από το μέλλον. Στήριζαν δηλαδή στο παρελθόν έτσι τις αντιλήψεις τους για να στηρίζουν και τις επιλογές τους που είχαν στο παρόν. Για το μέλλον, για τα έσχατα τίποτα. Γι' αυτό ο μεσιανισμός τους ήταν ουσιαστικά ανύπαρκτος. Ερχόμαστε τώρα στη δεύτερη μερίδα. Είναι οι Φαρισαίοι που πίστευαν ότι αν εφαρμόζονταν ο νόμος στην εντέλειά του, έστω και ένα μόνο Σάββατο, αυτό αρκούσε να ερχόταν η Βασιλεία του Θεού. Αυτοί λοιπόν έβλεπαν το παρόν και το μέλλον υπό την απόλυτη κυριαρχία του παρελθόντος. Ο μεσιανισμός τους ήταν απόλυτα συντηρητικός. Ερχόμαστε τώρα στην τρίτη μερίδα του Ιουδαϊσμού. Οι Εσσαίοι, παρά τη συγγένειά τους με τους Φαρισαίους, καλλιεργούσαν και χαρισματικά στοιχεία στη θρησκευτική του ζωή που δημιουργούσαν κάποια περιθώρια επαναπροσανατολισμού. Δηλαδή, θέλω να σας πω ότι οι Εσσαίοι ήταν μοναχικά τάγματα και ως μοναχοί ήταν επόμενο να καλλιεργούν και αυτά τα χαρισματικά στοιχεία μέσα στη θρησκευτική του ζωή. Γι' αυτό και έφερναν έναν επαναπροσανατολισμό του θέματος. Όμως σε τελική ανάλυση, μόνο η τέταρτη ομάδα, δηλαδή οι ζηλωτές και οι φτωχοί, αισθάνονταν την ανάγκη κάποιας ουσιαστικής αλλαγής με την έλευση του Μεσσία. Όχι δηλαδή ότι θα είναι ένας απλός εγκόσμιος άρχοντας, ένας εγκόσμιος βασιλιάς, αλλά θα έφερνε και κάτι άλλο ουσιαστικότερο. Η έλευση τώρα του Χριστού ως Μεσσία ανταποκρίνεται στη θεώρηση αυτή του χρόνου και αποτελεί δικαίωση της μεσιανικής προσδοκίας. Το κήρυγμα του για την έλευση της Βασιλείας του Θεού δηλώνει τη φανέρωση του αναμενόμενου αποφασιστικού σταθμού που θα γινόταν μέσα στην πορεία του χρόνου. Όμως πέρα από αυτή τη γενική αντιστοιχία, τα σημεία επαφής ανάμεσα στο Χριστό και τις Ιουδαϊκές μερίδες της εποχής του ελαττώνονται ως την πλήρη σχεδόν εξαφάνισή τους. Όμως είπαμε ότι για τους Ιουδαίους ήταν ο νόμος το κύριο στοιχείο. Ποια συγγένεια έχει ο νόμος με τη χάρη? Το Ευαγγέλιο μας είναι Ευαγγέλιο της Χάριτος που έφερε ο Χριστός. Ο Χριστός ως Μεσσίας σαφώς τοποθετείται πάνω από τον νόμο. Είναι ο Κύριος του νόμου και είναι ο φορέας της Χάριτος. Το πρόσωπό του βλέπουμε ότι έχει χαρισματικό χαρακτήρα. Δεν είναι ένας ηγέτης που προέρχεται μέσα από κάποιους νόμους, από κάποιους καθιερωμένους θεσμούς. Ο Χριστός δεν εμφανίζεται ως ένας απλός προφήτης που φανερώνει στους ανθρώπους το μήνυμα του Θεού. Το βασικότερο μήνυμα του Χριστού είναι η ίδια η παρουσία του, που ταυτίζεται αυτή η παρουσία του με τη φανέρωση της Βασιλείας του Θεού στον κόσμο. Ο ίδιος μας είπε ότι ήρθε για να φανερώσει στους ανθρώπους τη Βασιλεία του Θεού. Οι θέσεις αυτές βλέπουμε ότι ήταν αντίθετες όχι μόνο προς την τυπική θρησκευτικότητα των Σαδουκαίων, αλλά και προς την συντηρητική νοοτροπία των Φαρισαίων. Γι' αυτό η αντίθεση των δύο αυτών μερίδων προς τον Χριστό και τη διδασκαλία του ήταν σαφής από την αρχή. Το ότι τοποθετήθηκαν εχθρικά, έτσι, απέναντι, όπως λέμε, με τον Χριστό, αυτό το φανερώνουν τα πράγματα και το δικαιολογούν ακριβώς
οι τοποθετήσεις των Σαδουκαίων και των Φαρισαίων, αλλά και αυτό το καινούριο που ήρθε να φέρει ο Χριστός. Ο νόμος και ο ναός ήταν τα κύρια θρησκευτικά σύμβολα με τα οποία συνδέθηκε αντίστοιχα η πολεμική των Φαρισαίων και των Σαδουκαίων. Οι Φαρισαίοι είχαν τον νόμο. Οι Σαδουκαίοι την παράδοση του Ισραηλιτικού ναού, του ναού του Σολομώντος κυρίως, εναντίον του Χριστού και εναντίον των μαθητών του λειτουργήσαν αυτά τα θρησκευτικά σύμβολα, τα κυριότερα θρησκευτικά σύμβολα των Φαρισαίων και των Σαδουκαίων. Σημεία επαφής, αν θέλετε, και σημεία διαλόγου με το καινούριο που έχει το Ευαγγέλιο του Χριστού υπήρχαν μόνο με τους ζηλωτές και τους εσαίους. Αυτοί περίμεναν την έλευση όχι ενός θεσμικού Μεσσία, αλλά την έλευση ενός χαρισματικού Μεσσία, όχι ενός απλού άρχοντα, αλλά ενός σωτήρα ολόκληρου του ανθρώπου. Αλλά όμως και στις μερίδες αυτές το πρόσωπο και το κήρυγμα του Χριστού πρέπει να πούμε ότι προκαλούσε και εκεί κάποιες αντιδράσεις. Η φανέρωση της Βασιλείας του Θεού που κήρυξε ο Χριστός δεν συνδέθηκε με την αποκατάσταση της πολιτικής ελευθερίας ή και της κοινωνικής δικαιοσύνης, όπως το ήθελαν, αν θέλετε, οι ζηλωτές. Αντίθετα, μάλιστα, ο ίδιος ο Μεσσίας υπήρξε θύμα πολιτικής σκοπιμότητας και, αν θέλετε, και κοινωνικής αδικίας. Τέλος, ο Χριστός δεν κάλεσε στη Βασιλεία του Θεού μια ορισμένη μόνο μερίδα ανθρώπων, όπως θα το περίμεναν οι Εσσαίοι. Ακόμα περισσότερο, δεν κάλεσε τους ηθικά καθαρούς εντός εισαγωγικών ή τους επίσης εντός εισαγωγικών ευσεβείς, αλλά κάλεσε όλους και ιδιαίτερα εκείνους που χαρακτηρίζονταν ή αισθάνονταν ότι είναι αμαρτωλοί. Όλα αυτά περιόριζαν τις δυνατότητες επαφής του Χριστού, επομένως, και με τους ζηλωτές και τους εσαίους. Έτσι, πως δεκτικότεροι ακροατές του κηρύγματος του Χριστού απέμειναν οι φτωχοί, οι απλοϊκοί και καταπιεσμένοι άνθρωποι των, όπως θα λέγαμε σήμερα, κατώτερων κοινωνικών στρωμάτων. Όμως, αγαπητοί ακροατές, εδώ θα θέλαμε να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα και θα συνεχίσουμε σε λίγο.

πλαίσια του εγκόσμιου. Είναι το μόνο απόλυτο μέτρο που σχετικοποιεί κάθε κοινωνική και κοσμική αξία. Χαρακτηριστικές εδώ είναι οι παραβολές. Ποιες παραβολές? Του κρυμμένου θησαυρού ή του πολύτιμου μαργαρίτη, κατά τις οποίες ο άνθρωπος, όπως μας λέει στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, έρχεται και θυσιάζει τα πάντα για να αποκτήσει αυτό το θησαυρό. Με την παραδοχή της φανερώσεως της Βασιλείας του Θεού στο πρόσωπο, το έργο και το κήρυγμα του Χριστού, δημιουργείται η βάση για νέο τρόπο θεωρήσεως του κόσμου, του κόσμου και της ιστορίας. Η ευθύγραμμη ροή του χρόνου σχετικοποιείται μπροστά στην εσχατολογική προσδοκία, στην προσδοκία της Βασιλείας του Θεού, στο πρόσωπο, το έργο και το κήρυγμα του Χριστού. Η ευθύγραμμη ροή του χρόνου έτσι δεν έχει πια εκείνο το περιεχόμενο που της έδιναν οι Ιουδαίοι. Ο Χριστός που έρχεται και υπερβάλλει τον κόσμο, είναι κάτι παραπάνω. Είναι παρόν και μέσα στην ιστορία. Και η αιωνιότητα που υπερκαλύπτει το χρόνο προσφέρεται στους πιστούς με την κοινωνία των μυστηρίων. Η εμπειρία αυτή γίνεται δυνατή σε κάθε στιγμή της ζωής του ανθρώπου. Με τον τρόπο αυτό διαμορφώνεται μια νέα θεώρηση του χρόνου που την ονομάζουμε συνθετική, γιατί συνθέτει χρόνο και αιωνιότητα. Σε αυτή την προοπτική η αναζήτηση της Βασιλείας του Θεού προβάλλει ως η μόνη σταθερή αναζήτηση, ενώ οι οικονομικές, οι πολιτικές και κοινωνικές επιδιώξεις περιορίζονται στα συμβατικά τους πλαίσια. Η πρώτη χριστιανική κοινότητα δημιουργήθηκε στο κέντρο του Ιουδαϊσμού, θα έλεγα στη Μητρόπολη του Ιουδαϊσμού, δηλαδή στα Ιεροσόλυμα. Τα μέλη της κοινότητας αυτής προσεύχονταν στο ναό μαζί με τους Ιουδαίους, αλλά είχαν και ιδιαίτερη λατρευτική τελετή. Οι πρώτοι χριστιανοί, ποια ήταν η ιδιαίτερη τελετή τους? Ήταν οι κλάσεις του άρτου, δηλαδή η Θεία Ευχαριστία, που τελούσαν ιδιαιτέρως έξω από τα πλαίσια των Ιουδαϊκών λατρευτικών συνάξεων. Η τέλεση της Θείας Ευχαριστίας, που ξεχώριζε εξ αρχής τους χριστιανούς από τους Ιουδαίους, αυτή η τέλεση της ευχαριστίας αποτέλεσε τη βάση και τον κεντρικό άξονα για την ανάπτυξη και τη διαμόρφωση της Εκκλησίας. Στην ευχαριστιακή αυτή βάση θεμελιώνεται η υπέρβαση των κοινωνικών, εθνικών και φυλετικών διακρίσεων, όπως άλλωστε και η κατάργηση της περιτομής που είχαν οι Ιουδαίοι, που αποτελούσε βέβαια και το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό γνώρισμά τους. Έτσι η Εκκλησία έρχεται και προβάλλει την απόλυτη ισότητα των ανθρώπων απέναντι στο Θεό και παραμερίζει τις οποιασδήποτε εθνικές, φυλετικές και άλλες διακρίσεις. Είναι πολύ χαρακτηριστικό αυτό που λέει στην προς Κολασσαίς επιστολή ο Απόστολος Παύλος: «Ουκένι Έλλην και Ιουδαίος». Ουκένι θα μπορούσε να πει περιτομή και ακροβιστία, βάρβαρος, κήθης, δούλος, ελεύθερος, αλλά τα πάντα και εν πάση Χριστός. Δηλαδή δεν υπάρχει τώρα πια, δεν υπάρχουν αυτές οι διακρίσεις ανάμεσα στον Έλληνα, τον ειδωλολάτρη, έτσι, με την έννοια, με την λέξη του Έλληνα, κυρίως οι ειδωλολάτρες εννοούνταν. Ούτε ανάμεσα στην περιτομή και την ακροβιστία, ούτε βάρβαρος και σκύθης, ούτε δούλος και ελεύθερος, αλλά όλα είναι ή μπορούν να γίνουν Χριστός. Σε αντίθεση προς τον Ιουδαϊσμό που έμεινε εθνικά περιορισμένος, η Εκκλησία του Χριστού ανοίχτηκε σε οικουμενικές διαστάσεις και αγκάλιασε ολόκληρο τον κόσμο. Είναι χαρακτηριστική η παρουσίαση της θέσεως των χριστιανών μέσα στον κόσμο από ένα άγνωστο συγγραφέα.

γραφέα ενός κειμένου του πρώιμου χριστιανισμού, δηλαδή αυτό γράφτηκε στα τέλη του πρώτου ή στις αρχές του δεύτερου αιώνα μετά Χριστόν. Είναι το κείμενο που επιγράφεται προς Διόγνητον επιστολή. Είναι μια πραγματεία ουσιαστικά που στέλνεται σε κάποιον Διόγνητο, έναν επιφανή. Έτσι, ένα επιφανή άνθρωπο της εποχής εκείνης. Και λέει αυτό το κείμενο κάπου: «Χριστιανή γαρ, ούτε γη, ούτε φωνή, ούτε έθεση διακεκριμένη των λοιπόν εις είναι ανθρώπων». Γιατί οι χριστιανοί ούτε ως προς τη γη που κατοικούν, ούτε ως προς τη γλώσσα που μιλάνε, ούτε από τις συνήθειες τους διακρίνονται από τους λοιπούς ανθρώπους. Όπως οι υπόλοιποι άνθρωποι κατοικούν και αυτοί στα ίδια μέρη, μιλάνε τις γλώσσες αυτές που υπάρχουν έτσι ως γλώσσες σε αυτές τις περιοχές, ούτε έχουν κάποια δικά τους ήθη και έθιμα, ούτε γαρπού πόλεις, ούτε κατοικούν σε ιδιαίτερες πόλεις, ούτε κάποια παρελαγμένη διάλεκτο χρησιμοποιούν, ούτε κάποιον άλλο βίο, έναν άλλο τρόπο ζωής επιζητούν. Κατοικούν σε πόλεις που είναι ή στον ελλαδικό, στον ελληνικό χώρο ή στον βαρβαρικό, έτσι. Θυμάστε αυτό το περίφημο «Πας μη Έλλην βάρβαρος». Έτσι. Εκεί λέει που βρισκόταν ο καθένας και ακολουθούν τα τοπικά τους έθιμα, ακόμα και στον τρόπο ενδύσεως, στον τρόπο ντυσίματος και στον τρόπο διατροφής. Δεν έχουν έναν εκείνη ιδιαίτερο τρόπο. Ακολουθούν αυτό τον τρόπο ζωής που υπάρχει στη χώρα εκείνη, στην περιοχή εκείνη που ζουν. Επεκτείνοντας τώρα η Εκκλησία το μυστήριο της ενανθρωπίσεως του Θεού στην ιστορία, ενεργεί κατά τον τύπο της ενανθρωπίσεως. Δέχεται τον άνθρωπο μέσα στη συγκεκριμένη κατάστασή του και τον ανακαινίζει. Δεν χωρίζει νεστοριανικά τον άνθρωπο από το Θεό, ούτε αφανίζει μονοφυσιτικά τον άνθρωπο και την ιστορία του μπροστά στη Θεία Παρουσία. Θυμάστε ότι οι νεστοριανοί αρνούνταν την ανθρώπινη φύση του Χριστού, την Παναγία, αρνούνταν τη Θεία, φύση του Χριστού. Την Παναγία δεν την ονόμαζαν Θεοτόκο, δηλαδή δεν παραδέχονταν ότι γέννησε θεάνθρωπο και Θεό δηλαδή, αλλά την έλεγαν Χριστοτόκο, έτσι, ότι έχει γεννήσει μόνο άνθρωπο. Το ίδιο αντίστοιχα έκαναν και οι μονοφυσίτες, οι οποίοι δεν αποδέχονταν την ανθρώπινη σχέση, την ανθρώπινη παρουσία, την ανθρώπινη φύση του Χριστού. Έχοντας κεφαλή το Χριστό που ως τέλειος Θεός προσέλαβε και ανεκαίνισε ολόκληρη την ανθρώπινη φύση, ελευθερώνοντάς την από την παραφύση κατάσταση της αμαρτίας, η Εκκλησία έρχεται και προσλαμβάνει και ανακαινίζει τον κάθε άνθρωπο, χωρίς διακρίσεις, χωρίς μονισμούς, χωρίς περιορισμούς. Και βέβαια έρχεται και ανακαινίζει επίσης ολόκληρο τον κόσμο και δεν τους λέει ότι καλά είστε εκεί που είστε, αλλά προσκαλεί όλο τον κόσμο σε μετάνοια και σε ελευθερία από την αμαρτία. Τους καλεί να ελευθερωθούν από τα δεσμά της αμαρτίας. Έτσι στην Εκκλησία ανακαινίζεται ολόκληρος ο άνθρωπος ως ενιαία ψυχοσωματική ενότητα και ολότητα. Όχι μόνο η ψυχή του ανθρώπου, ούτε μόνο το σώμα του ανθρώπου, αλλά ολόκληρος ο άνθρωπος. Το σώμα δεν είναι δεσμοτήριο, αλλά είναι κατοικητήριο της ψυχής. Δεν είναι δεσμοτήριο, όπως έλεγε ο Πλάτωνας και ο Πλωτίνος και όλοι εκείνοι οι φιλόσοφοι. Έτσι. Επιπλέον, το σώμα
είναι, όπως μας λέει ο Απόστολος Παύλος, ναός του εν ημίν Αγίου Πνεύματος. Επομένως, σκοπός του χριστιανού δεν είναι να απεκδηθεί το φθαρτό σώμα για να μεταφερθεί σε κάποιον ιδεατό κόσμο, αλλά να ενδυθεί το Χριστό που ανακαινίζει και αυθαρτοποιεί τη φθαρτή φύση του. Το μυστήριο της ενανθρωπίσεως λοιπόν, που πραγματοποιήθηκε εφάπαξ μια φορά στην ιστορία με την κατασάρκα γέννηση του Χριστού, είναι αυτό που επαναλαμβάνεται πνευματικά στην προσωπική ζωή του κάθε πιστού. Αυτό άλλωστε μας λέει ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής. Ο Υιός και Λόγος του Θεού θέλει το μυστήριο της ενανθρωπίσεώς του να επαναλαμβάνεται και να υπάρχει και να τελεσιουργείται στην ψυχή του κάθε ανθρώπου. Αυτή τελικά η μυστική γέννηση του Χριστού στο πρόσωπο του κάθε πιστού είναι στην πραγματικότητα η γέννηση του ίδιου του πιστού από τον Χριστό και η αναγέννησή του. Είναι η είσοδος και η μετοχή του στην εν Χριστώ ζωή. Όμως πάλι θα έχουμε ένα διάλειμμα και θα επανέλθουμε αμέσως.

συνεχίζοντας αγαπητοί ακροατές αυτές τις σκέψεις, καταλαβαίνουμε και βλέπουμε ότι η εν Χριστώ ζωή καλλιεργείται με την πίστη στο Χριστό, με την κοινωνία των μυστηρίων της Εκκλησίας και βέβαια με την τήρηση των εντολών του Θεού. Εδώ βέβαια δεν πρόκειται απλώς για κάποια νέα ηθική, αλλά για κάποια νέα ποιότητα ζωής που έρχεται και προσδιορίζεται από τη νέα πια αυτή πραγματική και πνευματική κατάσταση που έφερε ο Χριστός. Η χριστιανική ζωή, η κατά Χριστόν δηλαδή ζωή, έρχεται ως έκφραση της εν Χριστώ ζωής. Η χριστιανική ηθική συνδέεται οργανικά με την καινή, την καινούργια δημιουργία, την καινή κτήση που εισάγεται βέβαια με τον Χριστό. Το καινούριο της χριστιανικής ζωής έγκυται στη σύνδεση του κτιστού με το άκτιστο. Ο κτιστός άνθρωπος που είναι από τη φύση του περιορισμένος και είναι από τη φύση του τρεπτός, ενώνεται τώρα εν Χριστώ με τον άκτιστο Θεό που είναι και άπειρος και αναλύωτος. Δεν υφίσταται αλλοιώσεις, δεν υπάρχει στη θεία φύση αλλοίωση όπως βλέπετε ότι υπάρχει στη φύση τη δική μας. Έτσι διανοίγεται στον άνθρωπο μια μεγάλη ευκαιρία, μια προοπτική που είναι η προοπτική της ακατάπαυστης τελειώσεως και της θεώσεώς του. Η ένταξη στην προοπτική αυτή πραγματοποιείται με την καλλιέργεια και την τήρηση των θείων εντολών. Και βέβαια αυτή η τήρηση των θείων εντολών δεν πρέπει να κατανοείται σαν μια τυπική πράξη, αλλά ως μια προσωπική σχέση. Τηρώντας ο πιστός τις εντολές του Θεού, συντονίζεται με το θείο θέλημα, μπαίνει στις συχνότητες του θείου θελήματος. Έρχεται ο άνθρωπος σε αυτή την περίπτωση και μιμείται το θείο ήθος. Έρχεται να φέρει στη ζωή του και να καλλιεργήσει την ομοήθεια. Πώς? Μετέχοντας στη Θεία Ζωή. Αυτό φανερώθηκε με τον Χριστό, που ως άνθρωπος τήρησε απόλυτα το θέλημα του Θεού Πατέρα και αυτό τώρα καλείται να κάνει ο κάθε χριστιανός. Έτσι λοιπόν εκφράζει την συνεργία του, δηλαδή ότι θέλει να σωθεί και συνεργεί και εκείνος. Η σωτηρία μας, το έχουμε πει και άλλες φορές, δίνεται από τον Θεό. Έτσι. Δεν σωζόμαστε εμείς. Αν ήταν έτσι τα πράγματα θα πέφταμε σε εκείνη την αίρεση των δυτικών που μιλάνε για την αξιομισθία των έργων. Εμείς πιστεύουμε ότι αυτός που μας σώζει είναι η χάρη του Θεού. Όμως είναι απαραίτητο και αναγκαίο πράγμα σε μας να συνεργήσουμε σε αυτή τη χάρη του Θεού που έρχεται να μας σώσει. Βλέπετε, εμείς φέρνω ένα παράδειγμα. Δεν σωζόμαστε με τη δική μας άσκηση ή με τη δική μας νηστεία. Είναι απαραίτητα πράγματα αυτά στη ζωή του χριστιανού. Αλλά μόνα τους αυτά μπορεί να κάνουν έναν άνθρωπο να αποκτήσει μεγαλύτερη αλαζονία, μεγαλύτερη υπερηφάνεια και να έτσι καλλιεργήσει περισσότερο τον εγωισμό του. Όμως είναι ένας τρόπος συνεργίας που λέει «Θεέ μου, εγώ αυτά τα κάνω για την αγάπη σου, έτσι, γιατί θέλω να σωθώ. Δεν σώζομαι εγώ από αυτά, αλλά ανοίγομαι στη χάρη σου η οποία θα με σώσει». Πάντοτε η ζωή των πιστών χριστιανών και της Εκκλησίας θεμελιώνεται στη Θεία Ευχαριστία. Με τη Θεία Ευχαριστία, οι πολλοί άνθρωποι ενώνονται σε ένα σώμα. Γίνονται σώμα Χριστού και γίνονται, όπως μας λέει ο Απόστολος Παύλος στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή του, γίνονται και μέλη εκ μέρους. Και βέβαια
Αυτό σημαίνει ότι αποκτούν από τη μια μεριά την ενότητα και την οργανική θέση και σχέση μέσα στην Εκκλησία, ενώ από την άλλη αποκτούν την ιδιαίτερη θέση και το προσωπικό λειτουργήμα, το διακόνημα δηλαδή, το λειτουργήμα ανάλογα με το χάρισμα που διαθέτουν. Όταν λέμε και μέλη εκ μέρους, δεν σημαίνει ότι είμαστε έτσι κομματάκια ενός παζλ. Όχι, γι' αυτό μας προτάσει και μας λέει ο Απόστολος Παύλος, εμείς σώμα Χριστού εστέ και μέλη εκ μέρους, δευτερευόντως, πρωτίστως σώμα Χριστού. Και ο καθένας μέσα στην Εκκλησία έχει ένα προσωπικό διακόνημα και λειτουργήμα. Και πρέπει να έχει. Ανάλογα βέβαια με το χάρισμα ή τα χαρίσματα που του έχει δώσει ο Θεός. Και πρέπει να το πούμε ξεκάθαρα εδώ, ότι κανένα, μα απολύτως κανένα διακόνημα, προσφορά, λειτουργήμα μέσα στην Εκκλησία δεν είναι υποτιμητικό. Από το διακόνημα του νεοκόρου, του ψάλτη, μέχρι το διακόνημα και το λειτουργήμα του Πατριάρχη, όλοι εμείς μέσα στην Εκκλησία, άλλοι ως επίτροποι, άλλοι στο φιλανθρωπικό έργο της Εκκλησίας, άλλοι στην κατήχηση, όλοι έχουμε ανάλογα βέβαια πάντοτε με το χάρισμά μας αυτή την σχέση με το σώμα της Εκκλησίας. Αυτή η ποικιλία των χαρισμάτων και των λειτουργημάτων και των διακονημάτων δεν αποτελεί διασπαστικό στοιχείο, αλλά συστατικό στοιχείο αυτού του ενιαίου σώματος. Πάλι έτσι ο Απόστολος Παύλος θα μας πει, διαιρέσεις χαρισμάτων εσύ, υπάρχουν διαιρέσεις χαρισμάτων, το δε αυτό πνεύμα, όμως όλα τα χαρίσματα διέπονται και παρέχονται από το ίδιο Άγιο Πνεύμα. Και διαιρέσεις διακονιών εσύ, υπάρχουν επίσης έτσι πολλαπλότητα και ποικιλία στα διακονήματα, αλλά ο αυτός Κύριος είναι που τα παρέχει. Και διαιρέσεις ενεργημάτων εσύ, υπάρχουν και διαιρέσεις έτσι εργασιών και τα λοιπά, αλλά στο τέλος είναι ο ίδιος ο Θεός αυτός, ο ενεργών τα πάντα εν πάση. Αν να πω ένα πολύ απλό πράγμα, δεν έχουμε την υγεία ή δεν έχουμε τα απαραίτητα στοιχεία που πρέπει να έχουμε, την, ας πούμε τα χαρίσματα, τα τάλαντα αυτά, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Γι' αυτό ο ενεργών τα πάντα εν πάση είναι ο ίδιος ο Θεός. Χαρακτηριστική εδώ είναι η τριαδική θεμελίωση. Πνεύμα, Κύριος, Θεός. Έτσι, το Άγιο Πνεύμα, ο Χριστός, ο Θεός Πατέρας, αυτού του καταμερισμού της εργασίας στη ζωή της Εκκλησίας. Κοιτάτε, το Άγιο Πνεύμα όλων των θεσμών συγκροτεί της Εκκλησίας. Ο Χριστός είναι ο ιδρυτής της Εκκλησίας και ο Θεός είναι αυτός ο ενεργών τα πάντα εν πάση. Με τον τρόπο αυτό η δογματική διδασκαλία της Εκκλησίας μας για την Αγία Τριάδα αποτυπώνεται στην καθημερινή μας ζωή και βγαίνει, αναδύεται μέσα από αυτήν. Ο καταμερισμός των λειτουργημάτων στην εκκλησιαστική κοινότητα αποτελεί εκδήλωση του ενιαίου σώματος. Τα μέλη της κοινότητας που είναι και φορείς διαφόρων λειτουργημάτων δεν αποτελούν μεμονωμένα άτομα, αλλά μέλη του ενιαίου εκκλησιαστικού σώματος. Κάθε μέλος ανήκει στο αδιαίρετο σώμα που έχει κεφαλή τον Χριστό. Ο Χριστός δεν παρουσίασε τρόπους, δεν ήρθε για να μας δώσει κάποιους τρόπους καλύτερης οργάνωσης της κοινωνικής ή της πολιτικής ζωής, αλλά παρουσιάστηκε ο ίδιος πως αυτό που μας είπε, εγώ είμαι η οδός και η αλήθεια και η ζωή, ως
ο δρόμος που πρέπει να ακολουθήσουμε, ως η αλήθεια που πρέπει να έχουμε μπροστά μας, και ο τρόπος της ζωής είναι ο ίδιος ο Χριστός. Το ίδιο ισχύει κατ' επέκταση και για το σώμα του Χριστού, την Εκκλησία. Μας λένε οι πατέρες της Εκκλησίας ότι η Εκκλησία είναι ο Χριστός παρατηνόμενος στους αιώνες. Δεν είναι κάτι ξεχωριστό η Εκκλησία από τον Χριστό. Όμως η ανακαίνιση που πραγματοποιείται στο επίπεδο των προσώπων και των προσωπικών σχέσεων των μελών της Εκκλησίας είναι φυσικό να εκφράζεται και στο επίπεδο της κοινωνικής ζωής και των κοινωνικών θεσμών. Η στάση αυτή του Χριστού και της Εκκλησίας δεν αποτελεί ένδειξη αδυναμίας, αλλά δυνάμεως και αρχοντιάς. Μυσταγωγώντας η Εκκλησία την ανακαίνιση του ανθρώπου, δεν τον δεσμεύει σε εξωτερικά σχήματα ή συστήματα, αλλά τον αφήνει ελεύθερο να εκφραστεί με οποιαδήποτε σχήματα ή συστήματα διαθέτει ή επιθυμεί. Αυτό διαπιστώνεται εξ αρχής στην ιστορία της Εκκλησίας. Έτσι το έντονο αίσθημα αδελφοσύνης και ενότητας των πρώτων χριστιανών δεν βιώθηκε μόνο με την κοινοκτημοσύνη της Εκκλησίας των Ιεροσολύμων, αλλά και με άλλους τρόπους που συνδυάζονταν με τις ανάγκες και τις δυνατότητες των κατατόπους πιστών. Αυτό δεν σημαίνει ότι οι πιστοί της Εκκλησίας, οι πιστοί μάλλον των εκκλησιών αυτών, υστερούσαν σε αισθήματα αδελφοσύνης και ενότητας απέναντι στους πιστούς των Ιεροσολύμων. Είπα προηγουμένως, δεν έχουμε ή δεν πρέπει να έχουμε έτσι αυτό τον τρόπο της απόλυτης ή αντιγραφικής μίμησης των Αγίων. Οι Άγιοι μας δείχνουν τον τρόπο της ζωής του Χριστού. Γιατί? Γιατί απλούστατα άλλοι Άγιοι ήταν νήπια, άλλοι σε όριμη ηλικία, άλλοι στην ηλικία του γύρατος. Άλλοι Άγιοι ήταν μορφωμένοι και σοφοί και άλλοι ολιγογράμματοι. Άλλοι Άγιοι ήταν πλούσιοι και άλλοι φτωχοί. Δεν πρέπει να ακολουθήσουμε απόλυτα αντιγραφικά αυτή τη ζωή κάποιου Αγίου, αλλά εκείνο που πρέπει να ακολουθήσουμε είναι το πώς ανταποκρίθηκαν οι Άγιοι στην αγάπη του Χριστού. Κατάλαβαν πόσο πολύ μας αγαπάει ο Χριστός και αυτό που έκαναν το έκαναν σαν ανταπόκριση σε αυτή την αγάπη. Δεν ξέρω αν έχετε δει αληθινά ερωτευμένους ανθρώπους. Ο ένας δεν βλέπει υστερόβουλα και ιδιωτελώς τον άλλον, αλλά ό,τι κάνει το κάνει γιατί καταλαβαίνει ότι αυτό αρέσει στον σύντροφό του, στο σύζυγό του, στη σύζυγό του κτλ. Έτσι λοιπόν, κατά παρόμοιο τρόπο, οι Άγιοι δεν έγιναν Άγιοι ούτε μόνο για τα πολλά μαρτύρια που έκαναν, ούτε για την πολλή, οι μάρτυρες, ούτε για την άσκηση, οι ασκητές, έτσι, για τα ασκητικά όντως κατορθώματά τους, αλλά γιατί αγάπησαν πολύ το Θεό. Εδώ όμως πάλι θα έχουμε ένα σύντομο διάλειμμα και επανερχόμαστε.

0: Λέγαμε, αγαπητοί ακροατές, προηγουμένως, για αυτό το αίσθημα της κοινότητας που αναπτύχθηκε στη ζωή των πρώτων χριστιανών. Τι ήταν και πώς βιώθηκε η κοινοκτημοσύνη της πρώτης εκκλησίας των Ιεροσολύμων και πώς κινούνταν οι πρώτοι χριστιανοί και πώς ανταποκρίνονταν στην πίστη. Όμως η διαμόρφωση νέων κοινωνικών ή νέων πολιτικών θεσμών για την καταπολέμηση της κοινωνικής αδικίας ή την καλύτερη οργάνωση της ανθρώπινης ζωής είναι καλή και χρήσιμη, αλλά από μόνη της δεν θεραπεύει το κακό. Γιατί το κακό δεν πηγάζει από τα πράγματα, αλλά πηγάζει και προέρχεται από τα πρόσωπα. Πρωταρχική σπουδαιότητα έχει η ανακαίνιση του ανθρώπου και η συμμόρφωσή του προς το θέλημα του Θεού. Γι' αυτό η Εκκλησία δεν επιδιώκει τη διαμόρφωση κοινωνικών ή πολιτικών σχημάτων, όπως δεν επιδίωξε και τη δημιουργία δικών της φιλοσοφικών συστημάτων. Αυτή δέχεται ότι ό,τι καλό υπάρχει στον κόσμο το ασπάζεται και το τοποθετεί στην προοπτική όμως της πραγματώσεως του κατά Θεόν σκοπού του ανθρώπου. Αυτό βλέπουμε όσο περνάνε, έτσι προχωράμε έτσι τα χρόνια, και μάλιστα στην εποχή του Βυζαντίου διαπιστώνεται ιδιαίτερα, όπου γιατί στο Βυζάντιο το σύνολο της κοινωνικής και της πολιτικής ζωής ήταν επηρεασμένο από το Ευαγγέλιο και από την πίστη στο Χριστό. Μέτωρο για τον άνθρωπο και τη ζωή του δεν είναι ο άνθρωπος, αλλά είναι ο Θεός. Όταν δεν υπάρχει το μέτρο αυτό, τότε η εκμετάλλευση του ενός ανθρώπου από τον άλλον άνθρωπο δεν αποτελεί ηθική εκτροπή, αλλά έρχεται σαν φυσική συνέπεια. Όταν συζητήσουμε με έναν άνθρωπο που δεν πιστεύει ή έχει μια πολύ χλιαρή σχέση με την Εκκλησία, το βλέπουμε αυτό. Μα λέει, εγώ αυτά τα πράγματα είναι από δικούς μου κόπους. Αυτός ο ανελεήμων που δεν θέλει, έτσι, που δεν πονεί και δεν θέλει να βοηθήσει τον συνάνθρωπό του, ή δυστυχώς πολλές φορές που τον εκμεταλλεύεται με τη χειρότερη μορφή, στο μεγαλύτερο βαθμό. Γιατί τα λέω αυτά? Γιατί ο άνθρωπος είναι δημιούργημα κατ' εικόνα και καθομοίωση Θεού. Δεν είναι δούλος του κόσμου ή δούλος των ισχυρών του κόσμου, αλλά είναι πρόσωπο με ανεπανάληπτη αξία. Η κυριότητα ανθρώπου σε άνθρωπο είναι απαράδεκτη και η εκμετάλλευση επομένως του ανθρώπου από άλλον άνθρωπο είναι επίσης απαράδεκτη. Ούτε ο Θεός επιβάλλει την κυριότητά του σε αυτόν τον κόσμο, που θα ήταν, που κατά έναν τρόπο είδατε, θα μπορούσε να είναι στο τέλος και δικαιολογημένη, αφού ο Θεός έπλασε τον άνθρωπο. Δεν υπάρχει ο άνθρωπος για την εξουσία, αλλά η εξουσία για τον άνθρωπο. Θα θυμίσω αυτό που είπε ο ίδιος ο Χριστός: δεν έγινε ο άνθρωπος για να υπηρετεί το Σάββατο, δηλαδή τους όποιους θεσμούς, αλλά έγινε το Σάββατο και οι όποιοι θεσμοί για να υπηρετούν τον άνθρωπο. Έτσι η ύπαρξη της εξουσίας μέσα στον κόσμο. Θυμάμαι πριν από λίγες μέρες ένας επίσκοπος της εκκλησίας μας, ο Μητροπολίτης Συσσανίου και Σιατίστη συγκεκριμένα, ο Παύλος, είπε και έγραψε ότι δεν είναι η δικαιοσύνη, αυτή δηλαδή η ανθρώπινη δικαιοσύνη που παίρνουμε από τα δικαστήρια, δεν είναι ορντινάντσα της εξουσίας. Και έχει απόλυτο δίκιο. Καταλαβαίνετε τώρα, κατά μείζωνα λόγο, ότι δεν είναι, ότι η ύπαρξη της οποιασδήποτε εξουσίας μέσα στον κόσμο αποτελεί από τη μια έκφραση του θελήματος του Θεού, ούγαρε στην εξουσία ή μη από Θεού. Δηλαδή αν δεν ήθελε ο Θεός δεν θα εκλέγονταν αυτοί οι συγκεκριμένοι άνθρωποι που ασκούν την εξουσία. Και γενικότερα οι εξουσίες μπορεί να προέρχονται, προέρχονται μάλλον από το Θεό, έχουν ταχθεί από το Θεό, γιατί για να προλάβουν ένα άλλο μεγαλύτερο κακό. Ποιο είναι το μεγαλύτερο κακό? Η αναρχία. Έτσι λοιπόν, αν η εξουσία είναι ένα κακό, αλλά αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι και κάθε άρχοντας έχει δοθεί από το Θεό η εξουσία, αλλά δεν σημαίνει ότι και κάθε άρχοντας είναι όργανο του Θεού, έτσι, είναι, ή ότι πραγματοποιεί το θέλημα του Θεού. Ξέρετε, πολλά πράγματα στη ζωή μας γίνονται κατ' ευδοκία του Θεού, αλλά όμως γίνονται και υπάρχουν κατά παραχώρηση του Θεού. Απλώς δηλαδή τα ανέχεται ο Θεός. Πολλοί σφετερίζονται την εξουσία και αντιστρατεύονται στο θείο θέλημα. Γι' αυτό οι χριστιανοί, όταν διαπιστώνουν ότι η πειθαρχία στους άρχοντες έρχεται σε αντίθεση με την πειθαρχία προς το Θεό, τότε προτιμούν αναμφίβολα και χωρίς δισταγμό να πειθαρχήσουν στο Θεό. Είδατε τι λέει στις πράξεις των Αποστόλων, τι είπε ο Πέτρος? Πειθαρχήν δι Θεό μάλλον οι ανθρώποι. Πρέπει να πειθαρχούμε πρωτίστως και περισσότερο στο θέλημα του Θεού παρά στο θέλημα των ανθρώπων, όταν προπάντων έρχεται σε αντίθεση με το θέλημα του Θεού. Έτσι η πειθαρχία στους άρχοντες είναι πάντοτε σχετική. Στην ιστορία τώρα της Ορθόδοξης Εκκλησίας υπήρχε γενικά στενή συνεργασία με το κράτος κατά την αρχή της συναλληλίας, έτσι, της συνύπαρξης. Υπάρχουν αυτοί οι δύο φορείς μεταξύ τους. Αυτή ενεργοποίησε το δυναμισμό του εκκλησιαστικού σώματος, ο οποίος αυτός δυναμισμός σφράγισε όλους τους τομείς τόσο του δημόσιου όσο και του ιδιωτικού βίου τότε της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Η αρχή της συναλληλίας στηρίχθηκε στην αναγνώριση του Θεού ως τελικού χορηγού όχι μόνο της εκκλησιαστικής αλλά και της κρατικής εξουσίας. Πρώτος αυτοκράτορας, ας πούμε, ξέρουμε, που άσκησε την εξουσία του με το πνεύμα αυτό ήταν ο Μέγας Κωνσταντίνος. Στη συνέχεια ο Ιουστινιανός με την έκτη νεαρά του, ένα νομικό σύστημα που είχε ο Ιουστινιανός, προσδιορίσε έτσι επιγραμματικά την ιδιαιτερότητα και τις σχέσεις αυτών των δύο εξουσιών. Μέγιστα τον εν ανθρώπης εστι δώρα Θεού παρά τις άνωθεν δεδομένα φιλανθρωπίας. Ποια είναι αυτά τα δώρα του Θεού τα μέγιστα? Η ιεροσύνηστε και βασιλεία. Έτσι, από τη μια η εκκλησία και οι φορείς της, οι ιερείς, οι αρχιερείς, και από την άλλη η βασιλεία, οι πολιτικοί άρχοντες. Και λέει παρακάτω, ημέν της θείης υπηρετουμένη, η δε των ανθρωπίνων εξάρχουσάτε και επιμελουμένη, και εκ μιας και της αυτής αρχής εκατέρα προηγούσα και των ανθρώπινων κατακοσμούσα βίων. Έτσι λοιπόν η κάθε μια έχει το ρόλο της, αλλά και οι δυο πρέπει να φοβούνται, έτσι, να έχουν φόβο Θεού. Καρπός της συνεργασίας αυτής τότε ήταν η ζωογόνηση του έργου της πολιτείας και η διευκόλυνση του έργου της Εκκλησίας. Όμως, αγαπητοί ακροατές, η ώρα μας πέρασε. Ανανεώνουμε έτσι το ραντεβού μας για την ερχόμενη Κυριακή. Χαίρετε.
1: Πίστη και ζωή. Με τον καθηγητή της Ηθικής, Ποιμαντικής και Βιοηθικής της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Ανέστη Κεσελόπουλο.

0: Το σχολείο μας μεταμορφώνεται. Μια νέα εποχή ξεκινάει για τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
1: Με μια ριζική ανακαίνιση, το σχολείο μας αλλάζει όψη και υποδέχεται τη νέα σχολική χρονιά ανανεωμένο, σύγχρονο και ακόμη πιο φιλόξενο. Δημιουργώντας για τα παιδιά μας ένα περιβάλλον που εμπνέει τη γνώση, τη δημιουργικότητα και την πρόοδο.
0: Σας προσκαλούμε να γιορτάσουμε μαζί το νέο αυτό ξεκίνημα και να θαυμάσουμε από κοντά τους νέους ανακαινισμένους μας χώρους. Τον αγιασμό για τη νέα σχολική χρονιά και τα εγκαίνια των πλήρως ανακαινισμένων χώρων του σχολείου μας θα τελέσει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πειραιώς, κ. Σεραφείμ, την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου στις 11 το πρωί.
1: Το σημαντικό αυτό έργο πραγματοποιήθηκε χάρη στη γενναιόδορη προσφορά του μεγάλου ευεργέτη της Μητροπόλεως και των εκπαιδευτηρίων μας, Ευάγγελου Μαρινάκη. Ελάτε να δείτε από κοντά το νέο πρόσωπο των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
0: Σύγχρονοι διαδραστικοί πίνακες σε όλες τις αίθουσες του νηπιαγωγείου, του δημοτικού, του γυμνασίου και του λυκείου.
1: Σύγχρονος στόλος σχολικών λεωφορείων.
0: Τμήματα μελέτης για την καθημερινή υποστήριξη των μαθητών.
1: Πλούσιο πρόγραμμα μετασχολικών δραστηριοτήτων.
0: Καθημερινή παρουσία ψυχολόγου για υποστήριξη και συμβουλές σε παιδιά και γονείς.
1: Εκπαιδευτική με κατάρτιση, διάθεση και μεταδοτικότητα. Δίπλα σε κάθε παιδί.
0: Η κοινωνία μας αλλάζει. Η εκπαίδευση εξελίσσεται. Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς προχωρούν μπροστά, συνδυάζοντας τη σύγχρονη εκπαίδευση με τις διαχρονικές αξίες που αποτελούν την ταυτότητά μας.
1: Οι εγγραφές συνεχίζονται. Για πληροφορίες σχετικά με τον βρεφονηπιακό σταθμό, τον παιδικό σταθμό και τον νηπιαγωγείο, μπορείτε να καλείτε στο 210 46 34 113.
0: Για το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, στο 210 46 10 915.
1: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
0: Η εκπαίδευση που οδηγεί στη γνώση, στις αξίες και στην επιτυχία.
2: Αγρόκτημα Μουστάκα. Κατευθείαν από τα Μέγαρα στο κατάστημά μας στον Πειραιά. Σε μας θα βρείτε αυγά ημέρα, σε ελαιόλαδο, κρασί και κελιφωτό φιστίκι. Νικήτα 10 Πειραιάς, 210-4177-204. Βρείτε μας και στο www.mustakas.farm.
3: Κυκλοφορεί το τρίτο βιβλίο της σειράς «Ο Παράδεισος αρχίζει εδώ» της αγαπημένης συγγραφέως Στέλλας Πλαταρά από τις εκδόσεις ΕΑ.
4: Μέσα στις σελίδες του θα γνωρίσετε γέροντες που έμαθαν να αγαπούν, να συγχωρούν και να βλέπουν τον Θεό σε κάθε μικρή στιγμή της ζωής τους.
3: Συναρπαστικές ιστορίες από το γεροντικό για μικρούς και μεγάλους με εικονογράφηση από τη Στεφανία Ψαρά.
4: «Ο Παράδεισος αρχίζει εδώ» 3. Τη Στέλλας Πλαταρά.
3: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
4: Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
5: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσοχοείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
6: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
7: Μπαρέτι Ιταλή. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα bareti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ISAP. Μπαρέτι 210-8069-008 και 694-078-9316.
8: Τόπι, τόπι μίμη, τόπι, τόπι Έλλη.
9: Πέτα Άννα το τόπι, Άννα, πέτα το τόπι.
10: Τώρα όλα τα θρηλυκά αλφαβητάρια από τις εκδόσεις Καλοκάθη. Αλφαβητάρι, τα καλά παιδιά, αναγνωστικό Β, Γ, Δ, Ε, Σ, Τ. Ακόμη και τα ανθολόγια. Πρώτο μέρος, δεύτερο μέρος, τρίτο μέρος. 10 βιβλία από 70 ευρώ, μόνο 30 ευρώ. Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται και τα έξοδα αποστολής. Εκδόσεις Καλοκάθη. 210-3306-397. Για να θυμίζουν στους παλιούς τα πρώτα σχολικά χρόνια και να τα διηγούνται στους νέους. Εκδόσεις Καλοκάθη. 210-3306-397.
11: Πάμε, Bayraktar. ζευγάρι.
12: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
11: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και με νηστίσιμα.
12: Λαχταριστή με ζεύες, το ιστορικό κεμπάπ, ποιοτικό φαγητό, σε προσιτές τιμές.
11: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρη.
12: Μπαϊρακτάρη στο Μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
11: Μπαϊρακτάρης και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρη!
13: Στα εκκλησιαστικά είδη γέννησης θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε με ποιότητα και σεβασμό στην παράδοση. Κεριά από αγνώμελη σοκέρι, αγιορείτη κολυβάνι, εικόνες από ξύλο και ασίμι, αγιογραφίες και βιβλία. Διαθέτουμε επίσης είδη μνημοσύνου, κημητηρίου, καθώς και αναλώσιμα καθημερινής χρήσης. Πώληση χονδρική λιανική. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Αρτέμιδος 80, στην Αρτέμιδα Αττικής. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 940 85 85 2.
14: Ώρα Ελλάδος 12.
15: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας. Σας ευλογώ στο όνομα του Κυρίου και συνεχίζουμε την πνευματική μας μελέτη και διδαχή με τον διδάσκαλό μας, τον πνευματικό μας οδηγό, τον Άγιο Νικόλαο Καβάσιλα, στο υπέροχο θέμα «Θυσία εν ενέσεως, η Θεία Ευχαριστία». Μετά λοιπόν από τα αιτήματα τα οποία υποβάλλουμε στον Κύριό μας, προσευχόμενοι έπειτα από τον καθαγιασμό των τιμίων δώρων δια της επικλήσεως του Παναγίου και Ζωαρχικού και Τελεταρχικού Πνεύματος, υποβάλλουμε εξειδικευμένα αιτήματα τα οποία αφορούν στο εξαιστικό πλήρωμα, γιατί έχουμε ήδη προσευχηθεί για εκείνους που κοιμήθηκαν πριν από αυτή τη μέρα με την ελπίδα της Αναστάσεως και της αιώνιας ζωής. Έχουμε παρακαλέσει να τους αναπαύσει ο Κύριος εκεί που κυριαρχεί το φως του προσώπου Του. Ακόμη τον παρακαλούμε τον Θεό να θυμηθεί την Αγία του Καθολική Εκκλησία που είναι απλωμένη από τη μια ίσα με την άλλη άκρη της Οικουμένης και να την ειρηνεύσει από κάθε ταραχή και πειρασμό, γιατί την έχει τιμήσει και την έχει κάνει δική του με το αίμα του Χριστού του, του Υιού του, του αγαπητού. Και τούτο τον Άγιο Νίκον του, μέσα στον οποίο εμείς ευρισκόμεθα, παρακαλούμε να τον στερεώσει με τη συντέλεια των αιώνων. Υποβάλλουμε λοιπόν αιτήματα εξειδικευμένα των ανθρώπων που ζουν και δοκιμάζονται μέσα στη δίνη του κόσμου και των ανθρώπων που έχουν αποσυρθεί και αναζητούν απερίσπαση τη Θεία Χάρη στην ησυχία της μοναχικής αφιερώσεως. Λέει η ευχή: «Μνήστητι Κύριε τον τα δώρα σι ταύτα προσκομισάντων και υπερών και διών και εφής αυτά προσεκόμισαν. Μνήστητι Κύριε τον καρποφορούντων και καλλιεργούντων τες Αγίες Σου Εκκλησίες και μεμνημένων των πενήτων. Άμυψε αυτούς τες πλουσίες Σου και πουρανίες χαρίσμαση, χάρισε αυτής αντί των επιγείων τα επουράνια, αντί των προσκέρων τα αιώνια, αντί των θάρτων τα άφθαρτα». Είναι από τη λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου του Ουρανοφάντορος. Και στη νέα μας γλώσσα, θυμήσου Κύριε αυτούς που προσκόμισαν αυτά τα δώρα. Θυμήσου και εκείνους που για χάρη τους τα πρόσφεραν και εκείνους που έγιναν οι μεταφορείς και τα έφεραν στο ναό Σου. Αλλά θυμήσου και τους σκοπούς για τους οποίους τα πρόσφεραν. Θυμήσου Κύριε αυτούς που προφέρουν καρπούς από τη συγκομιδή τους και καλλιεργούν στην Εκκλησία στην Αγιότητα, αλλά και αυτούς που θυμούνται τους φτωχούς και τους βοηθούν. Άμυψέ τους όλους αυτούς με τα πλούσια και πουράνια χαρίσματά Σου, Κύριε. Χάρισε σε αυτούς σε ανταπόδομα των επιγείων που προσφέρουν τα επουράνια, αντί των προσκέρων που δίνουν τα αιώνια, αντί των φθαρτών τα άφθαρτα. Και συνεχίζει ο Μέγας Βασίλης με τη λειτουργική του ευχή: «Μνήστη Κύριε των εν ερημίες και όρεση και σπηλαίες και τις οπές της γης. Μνήστη Κύριε των εν παρθενία και ευλαβία και ασκήση και σεμνή πολιτεία διαγόντων. Θυμήσου Κύριε αυτούς που βρίσκονται για σένα στις ερημιές και στα βουνά, στις σπηλιές και στις τρύπες της γης. Θυμήσου Κύριε αυτούς που ζουν με παρθενία για σένα, γιατί σε αγαπούν τόσο πολύ, ώστε θέλουν από εδώ, από αυτή τη γη, να ζήσουν την υπερχρονική βασιλεία Σου, με ευλάβεια και με άσκηση, και δίδουν το παράδειγμα σεμνής διαγωγής και αφιερώσεως και λατρείας και έρωτος στο πανάχραντο και πανακύρατο πρόσωπον Σου». Και η επίκληση συνεχίζεται: «Η ιερατική μνήμη περιτρέχει την Οικουμένη, βλέπει τα γαλήνια και τα ανήσυχα πρόσωπα, εντοπίζει τα προβλήματα, τα ενσωματώνει στην ευχαριστιακή μεσητεία και τα φέρνει εκεί που βασιλεύει απέραντη δύναμη και ανεξάντητη αγάπη. Η αρμονία της συζυγικής συμβίωσης, η πληρότητα των απαραίτητων υλικών αγαθών στο οικογενειακό άσυλο, η αποκατάσταση της κλονισμένης υγείας, η παιδαγωγία της νεότητας, η στήριξη των τρεμάμενων γυρατιών, η προστασία των ορφανών και των χειρών, η υπεράσπιση των εχμαλώτων, η επιστροφή των πλανημένων, των αιρετικών, των κακοδόξων, των σχισματικών, όλα αυτά γίνονται περιεχόμενο της ιερατικής ηκεσίας. Προσάγονται με πιστότητα και εμπιστοσύνη στο θυσιαστήριο της σταυρικής προσφοράς και αφήνονται στην πανστερνουργό θεία πρόνοια. Φορτισμένος
από το μεγαλείο της ανέμακτης ιερουργίας και ταπεινωμένος από τη μικρότητα της δικής του προσωπικότητος, ο λειτουργός σκύβει και παρακαλεί να θυμηθεί ο Κύριος και τη δική του αναξιότητα. Στην ακολουθία της Θείας Λειτουργίας του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου καταχωρείται μια εικεσία που αναφέρεται σε ολόκληρη την ιερατική οικογένεια. «Έτι παρακαλούμεν σε Κύριε, μνήστητη πάσης Επισκοπής Ορθοδόξων, των Ορθοτομούντων των Λόγων της εις Αληθείας, παντός του Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας και παντός ιερατικού τάγματος. Ακόμη σε παρακαλούμε, θυμήσου Κύριε, κάθε Επισκοπή Ορθοδόξων Χριστιανών επάνω στη γη τη φλεγωμένη μας, που τέμνουν σωστά και διδάσκουν το λόγο της δικής σου αληθείας, την αποκάλυψή σου Κύριε διακονούν και αυτοί μεταδίδουν και μεταλαμπαδεύουν στην οικουμένη και στο λαό σου. Όλη την κοινότητα των πρεσβυτέρων και των υπηρετών στη διακονία του Χριστού σου και κάθε ιερατικού τάγματος. Στη Θεία Λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου οι προσωπικές προσευχές αποκτούν εύρος και η εκκλησία γίνεται αμεσότερη και θερμότερη. Μνήστητη Κύριε κάτω πλήθος των νυκτηριμών σου και της εμείς αναξιότητος, συγχώρησον παν πλημέλημα εκούσιόντε και ακούσιον και μήτε τα σε εμάς αμαρτίας κολλήσεις την χάριν του Αγίου σου Πνεύματος από των προκειμένων δώρων. Μνήστητη Κύριε του Πρεσβυτερίου σε Χριστώ Διακονίας και παντός ιερατικού πτάγματος και ημιδένα ημών κατεσχήνης των κυκλούντων το Άγιο σου θυσιαστήριον. Θυμήσου Κύριε μέσα στο πλήθος των νυκτηριμών σου και την δική μου αναξιότητα, λέγει ο Λειτουργός, αναφερόμενος προς τον αιώνιον δημιουργόν της ζωής, προς τον μέγα αρχιερέα Ιησούν Χριστόν. Συγχώρησέ μου κάθε παράπτωμα, είτε θεληματικό είτε αθέλητο, και μη εμποδίσεις την χάρη του Αγίου σου Πνεύματος από τα δώρα που βρίσκονται εδώ εξαιτίας των δικών μου αμαρτημάτων. Θυμήσου Κύριε την τάξη των πρεσβυτέρων, αυτούς που αποτελούν την τάξη των υπηρετών του Χριστού και κάθε ιερατικό τάγμα. Και μην ντροπιάσεις κανένα από μας που κυκλώνομαι ανάξια, αλλά με εμπιστοσύνη στο πρόσωπό σου και στην αγάπη σου την απέραντη, το Άγιο σου θυσιαστήριο. Ο ερμηνευτής της Θείας Λειτουργίας, Άγιος Νικόλαος Καβάσιλας, ο πνευματικός μας διδάσκαλος και οδηγός, που μας οδηγεί με τις αναλύσεις του σημειώνει, ο δε ιερεύς μετά το πάσιν εύξαστε τα δέοντα και υπέρ αυτού εύχεται υπό τον δώρον αγιασθήνη. Ο ιερέας λέει αφού οικετέψει για όλους αυτά που πρέπει, οικετεύει και για τον εαυτόν του να αγιαστεί από τα τίμια δώρα και ρωτάει «Τιν αγιασμόν, άφεση ειν λαβήν αμαρτιών, τούτο γάρ προηγουμένως των δώρων τούτο το έργον και πόθεν δήλων». Εξών ο Κύριος είπε της Αποστόλης των άρτων δεικνύς «Τούτο εστί το σώμα μου το υπερημών κλώμενον εις άφεσιν αμαρτιών και επί του ποτηρίου ομοίως». Και στη νέα γλώσσα «Ποιον αγιασμό ζητά ο ιερέας», λέγει ο Άγιος Νικόλαος Καβάσιλας, «να πάρει την άφεση των αμαρτιών του. Αυτό είναι το πρωταρχικό έργο που επιτελούν τα δώρα αυτά. Και από πού είναι αυτό φανερό? Από τα λόγια που είπε ο Κύριος στους Αποστόλους όταν τους έδειχνε τον άρτο. Τότε είπε «Αυτό είναι το σώμα μου που κομματιάζεται για σας για να συγχωρεθούν οι αμαρτίες σας». Και όταν ύψωσε το ποτήριο είπε τα ίδια λόγια. Και συνεχίζει ο Άγιος Νικόλαος Καβάσιλας τη διδαχή του. «Άφεσιν αμαρτιών δίδωσε το Πνεύμα το Άγιον της τούτων κοινωνούσι των δώρων. Αυτή χάρις φυσί μη κολληθεί το απεμού από τον δώρον για τα σε εμάς αμαρτίας». Το Πνεύμα το Άγιο, λέγει ο Άγιος Νικόλαος Καβάσιλας, δίνει άφεση αμαρτιών σε εκείνους που κοινωνούν αυτά τα δώρα. Αυτή η χάρη, λέει ο ιερέας, ας μην εμποδίσει να έρθει και σε μένα από αυτά τα δώρα εξαιτίας των αμαρτιών. Η κοινή λαχτάρα λοιπόν του ιερέα που προσφέρει το σώμα του, τα χέρια του, τη γλώσσα του, την ύπαρξή του για να γίνει όργανο και αγωγός της Θείας ακτής του ενέργειας και χάριτος του Παναγίου Θεού και του πιστού λαού, ο πόθος για την κοινωνία του σώματος και του αίματος του λυτρωτή μας Ιησού Χριστού και η δίψα για την συγχώρηση των αμαρτιών μας δεσπόζουν πια στις ψυχές. Καθώς βλέπουμε στο φρικτό θυσιαστήριο τον κρατήρα του Κυριακού Σώματος, εκφράζουμε το κυρίαρχο αίσθημα την επιθυμία να πλησιάσουμε, να δεχθούμε μέσα μας την υπερούσια τροφή και να βιώσουμε την άφεση των αμαρτιών και τη ζωή την αιώνια.
Από εδώ και πέρα, όλα τα ιερατικά παραγγέλματα, όλες οι προσευχές μας, όλες οι εικασίες μας προσανατολίζονται προς τη μεγάλη στιγμή της Θείας Κοινωνίας.

Και συνεχίζει λοιπόν τώρα ο Άγιος Νικόλαος Καβάσιλας την πνευματική μας διδαχή. Αλλούτος αυτούς οικοδομήσας και πανταχώθαν εις το αγαθόν συγκροτήσας ως ήδη τελείους και της θείας υιοθεσίας αξίους γενωμένους, οικετεύει τον Θεόν αξιοθύνε την ευχήν εκείνην εύχεσθε συν αυτό με τα παρησίας ενή τολμόμεν πατέρα καλήν αυτόν. Ευξαμένον δε αυτόν με τα αυτού πάντων, αυτός το ακροτελεύτιον εκβοήσας εις δοξολογίαν του Θεού την ευχή κατακλείει. Και αφού οικοδομήσει, λέγει ο Άγιος Νικόλαος Καβάσιλας, ο ιερέας τους πιστούς με τα παραγγέλματα και με τις ευχές, και αφού τους καταρτήσει από κάθε πλευρά στο αγαθό, ώστε να είναι πια τέλειοι και άξιοι της υιοθεσίας, ηγετεύει τον Θεό να τους αξιώσει να προσευχηθούν μαζί του και με παρησία με εκείνη την προσευχή στην οποία τολμούμε να ονομάσουμε τον Θεό Πατέρα μας. Και όταν πια αυτοί απαγγείλουν την προσευχή μαζί του, αυτός εκφωνεί το ακροτελεύτιο, δηλαδή το τελευταίο κομμάτι της προσευχής, και κατακλείει την προσευχή με τη δοξολογία. Η απαγγελία της Κυριακής προσευχής, φίλοι και φίλες του ραδιοφώνου, που μιλάει στην ψυχή μας, το ατιμήτου υποδείγματος της προσευχής που μας δίδαξε ο Κύριος, αποτελεί τον επίλογο των ευχών της Αγίας Αναφοράς και τον πρόλογο της υπεύθυνης πράξης μας, της προσέλευσης στο ποτήριο του μυστικού δείπνου. Αφού πραγματοποιηθεί ο καθαγιασμός

φρόνημα και με μια φωνή την θεοδίδακτη προσευχή, το Πάτερ ημών, αφινόμαστε στην αγιαστική ενέργεια του Παναγίου Πνεύματος και στην καθοδηγητική πρωτοβουλία του λειτουργού της Ιεράς Μυσταγωγίας. Ούτως αυτούς οικοδομήσας και πανταχώθεν εις το αγαθό συγκροτήσας, μας λέγει ο Άγιος Νικόλαος Καβάσιλας και πάλι. Η λατρευτική μας κοινότητα, κατά την εκπλήρωση του λειτουργικού τυπικού, βρίσκεται σε συνεχή ανωδική πορεία. Ανηφορίζει από το χώρο της καθημερινότητας στο ανώγειο του μυστικού δείπνου, από τις μέρημνες και τις τριβές και τις μικρότερες της ατμόσφαιρα της άμεσης κοινωνίας με το σαρκωμένο και σταυρωμένο Κύριο, από την κοσμική πολυμέρεια και αντιπαράθεση στην ενότητα της πίστεως και στην κοινωνία του Αγίου Πνεύματος. Και αυτή η ανάβαση γίνεται με τη σταδιακή ανύψωση των καρδιών μας, με τις θερμές επικλήσεις της Θείας Χάριτος, με την επιφύτηση του Παναγίου Πνεύματος και με την προσήλωση της προσοχής μας στον Ιερό Κρατήρα που περιέχει το σώμα και το αίμα του λυτρωτή μας. Όλα τα λειτουργικά παραγγέλματα και όλες οι ευχές μας χειραγωγούν στον πυρήνα του μυστηρίου της Θείας Αγάπης. Εκεί που εκφράζεται η πληρότητα της κένωσης του Θεού και πραγματοποιείται η ολοκλήρωση της ανακαίνησης της ανθρώπινης ύπαρξης. Η όρασή μας παρακολουθεί με θαυμασμό την ανέλυξη της ιεροτελεστίας. Η ακοή μας γεμίζει με τα θεία διδάγματα και με τα μηνύματα των ευχών. Η καρδιά μας συντονίζεται με το λόγο και με την πράξη που αποτελούν τη συνισταμένη της λατρείας μας και της μυστικής μετοχής μας στην τράπεζα των ουρανίων δωρεών. Κάπου εκεί, στο μονοπάτι της ανάβασής μας, τότε που ο λογισμός μας καθαίρεται και τα αισθήματά μας προσφέρονται σε λατρεία του σταυρωμένου Κυρίου μας, ο λειτουργός μας υπενθυμίζει ότι είμαστε τα προνομιούχα παιδιά του Θεού. Επαναλαμβάνει τους μακαρίους λόγους του Αγίου Δόξου Αποστόλου Παύλου, του Πρωτοκορυφαίου και Ουρανοβάμονος, από την προς Ρωμαίους Επιστολή, κεφάλαιο 8, στίχος 17. «Η δε τέκνα και κληρονόμη, κληρονόμη δε Θεού, συγκληρονόμη δε Χριστού». Είμαστε κληρονόμοι του Θεού, γιατί είναι ο ουράνιος πατέρας μας. Και είμαστε συγκληρονόμοι του Ιησού Χριστού, γιατί με τη σάρκωσή του έγινε ο μεγάλος αδελφός μας. Ο Άγιος Νικόλαος Καβάσιλας αξιοποιεί αυτή την σπουδαία παρακαταθήκη του Αποστόλου Παύλου και μας διδάσκει. «Ως ήδη τελείους και της Θείας Υιοθεσίας αξίους γενωμένους, οικετεύει τον Θεόν ο ιερεύς δηλαδή, αξιωθήν την ευχήν εκείνη, εύχεστε συν αυτό με τα παρησίας, ενή τολμόμεν πατέρα καλήν αυτόν». Η θέση, λέει, αυτή της υιοθεσίας είναι το καινούριο στοιχείο που έφερε η Καινή Διαθήκη. Η σάρκωση του λόγου και η θυσία του Γολγοθά. Δεν είμαστε πια ξένοι, δεν είμεθα δούλοι, δεν είμεθα αθύρματα, δεν είμαστε πάρικοι στη Βασιλεία του Θεού, είμαστε παιδιά του, μέλη της πνευματικής του οικογένειας, συμπολίτες των Αγίων, οικείοι του Θεού. Και μας υπενθυμίζει στο σημείο αυτό η διδαχή μας τους μακαρίους και πάλι λόγους του Αποστόλου Παύλου από την προς Γαλάτες Επιστολή, το 4ο κεφάλαιο, στίχος 4, και από την προς Εφεσίους, από το 2ο κεφάλαιο, στίχος 19. Η προς Γαλάτας λέγει: «Ότε ήλθε το πλήρωμα του χρόνου, εξαπέστειλε ο Θεός τον Υιόν αυτού γενόμενον εκ γυναικός, γενόμενον υπονόμων, ή να τους υπονόμων εξαγοράσει, ή να την υιοθεσία να απολάβομεν». Και η προς Εφεσίους επιστολή: «Ουκέτι εστε ξένοι και πάρικοι, αλλά συμπολίτε των Αγίων και οικείοι του Θεού». Φίλοι και φίλες, επιτρέψατε μου να σκεφτώ και να προβληματιστώ. Δεν θα μπορούσα βέβαια να εμβαθύνω στο απίθυμενο μυστήριο της υιοθεσίας και να χαρώ την αμεσότητα της κοινωνίας με τον Θεό, αν δεν μας είχε εμπιστευτεί ο Κύριος την Κυριακή προσευχή. Αν δεν είχε συγκαταβεί να μας πει «ούτως ουν προσεύχεστε εμείς». Είναι από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο 6ο κεφάλαιο στίχος 9. Η αποκάλυψη του σχήματος και του θεματολογίου της Κυριακής προσευχής μας άνοιξε τον ορίζοντα, φίλοι και φίλες, στο ραδιοφόνο που μιλάει στην ψυχή μας, της ελπίδας και της αγάπης. Ακύρωσε το σχήμα της δουλείας, διέλυσε την πυκνή νέφωση του φόβου, χάρισε τη θαλπορή της οικειότητας, ένωσε τον ουρανό με τη γη. Μας λέγει και πάλι ο Απόστολος Παύλος
αυτός που μας γέννησε δια του Ευαγγελίου εις Χριστού.

τον. Ο πνευματικό μας γεννήτωρ, ο θείος εστιάτωρ της ζωής μας. Από την προς Ρωμαίους επιστολή το κειμενό του, 8ο κεφάλαιο στίχος 15. Ούγαρ ελάβετε πνεύμα δουλείας πάλιν εις φόβων, αλλά ελάβετε πνεύμα υιοθεσίας, ενώ κράζομεν αβά ο πατήρ. Πήρατε πνεύμα, λέει, υιοθεσίας, το Πανάγιο Πνεύμα που ελευθερώνει και αγιάζει, που ενσωματώνει στην οικογένεια του Θεού, που εμπνέει την προσευχή της υιοθεσίας, την αναφορά στο Θεό με τη γλυκιά προσφώνηση Πατέρα μας. Το γεγονός ότι αυτή την προσευχή μας τη δίδαξε ο ίδιος ο Κύριος, στερεώνει μέσα μας, ή πρέπει να στερεώνει, αδελφοί, φίλοι και φίλες, την πεποίθηση ότι η ενσωμάτωση στην οικογένεια του Θεού δεν είναι μια μακρινή προσδοκία, αλλά μια άμεση πραγματικότητα, μια δυναμική αποκλειστική εμπειρία ζωής, ένας προσωπικός ουσιώδης πειραματισμός. Το αψευδές στόμα το βεβαιώνει, ο σαρκωμένος λόγος το διδάσκει και μας βάζει με τη διδαχή του και με την προτροπή του στο κανάλι της εμπιστοσύνης και της κοινωνίας. Δε χρονοτριβούμε στο θάλαμο της αναμονής. Δεν προσβλέπουμε στο μακρινό μέλλον για να χαρούμε τη σχέση της υιοθεσίας και της ευλογίας. Αυτό το προνόμιο μας έχει ήδη δοθεί, με πολλή στοργή και με ιδιαίτερη συγκατάβαση, με έκχυση της Θείας Χάριτος και με τη χειραγωγία του Παναγίου Πνεύματος. Όσοι γαρ πνεύματι Θεού άγονται ούτε οι συνοί Θεού, μας λέει και πάλι ο Απόστολος Παύλος στην προς Ρωμαίους, στο 8ο κεφάλαιο, στο στίχο 14. Η απόλυτη αυθεντία του Λόγου του Θεού σταλάζει μέσα μας τη βεβαιότητα της υιοθεσίας και την πληρότητα της χαράς. Πρέπει λοιπόν να αναπαυτούμε στη νέα αυτή σχέση, φίλοι και φίλες, τον ραδιοφόνο που μιλάει στην ψυχή μας, και να νιώσουμε την ψυχή μας να βαπτίζεται στα χαρίσματα του Θεού και Πατέρα και να υπερπληρώνεται με φροσύνη. Δεν υπάρχει τίποτα το πληρέστερο που μπορούμε να ζητήσουμε, δεν υπάρχει ζωτικότερη σχέση που μπορούμε να επιδιώξουμε. Ακόμη η παράδοση της Κυριακής προσευχής από τον Κύριο μας έφερε στη θερμή αγκαλιά και μας έδωσε τη δυνατότητα να νιώσουμε την ανάπαυση της πατρικής προστασίας. Αγαπάμε και εμπιστευόμαστε τον Κύριό μας. Εμπιστευόμαστε και παρακαλούμε τον Κύριό μας. Παρακαλούμε και έχουμε την πεποίθηση πως η θεϊκή πατρική αγάπη θα ακούσει τις δεήσεις μας και θα ανταποκριθεί στα αιτήματά μας. Ο Κύριός μας μας άφησε ένα παράγγελμα ζωής, μας έδωσε έναν οδοδείκτη προς ουρανών. Στο κατά Ματθαίο Ευαγγέλιο, στο 7ο κεφάλαιο, στίχοι 7 και 8 μας λέγει ο ίδιος ο Κύριος: ετείτε και δοθήσετε ημίν, ζητείτε και ευρύσετε, κρούετε και ανοιγήσετε ημίν. Πάσγαρ ο ετών λαμβάνει και ο ζητών ευρίσκει και το κρούοντι ανοιγήσετε. Οικετεύετε, λέει ο Κύριος, και θα σας δοθεί. Ζητάτε και θα βρείτε. Χτυπάτε την πόρτα του Θείου Ελέους και θα σας ανοιχτεί. Γιατί αυτός που οικετεύει παίρνει, και αυτός που ζητάει βρίσκει, και σε αυτόν που χτυπάει ανοίγεται. Η προσευχή μας λοιπόν δεν γίνεται στο κενό. Η ηκεσία μας δεν απευθύνεται σε κάποια προσδιορίστη υπέρτατη δύναμη. Μιλάμε απλά και ταπεινά στον Πατέρα των νυκτηριμών και Θεό πάσης παρακλήσεως, όπως τόσο εύστοχα τον χαρακτηρίζει ο Απόστολος Παύλος στη Δευτέρα προς Κορινθίους επιστολή, 1ο κεφάλαιο, στίχος 3. Σε αυτόν που κατά πολύ του έλεος μας αναγέννησε, εις ελπίδα ζώσαν, διαναστάσεως Ιησού Χριστού εκ νεκρών, όπως μας διδάσκει ο έτερος πρωτοκορυφαίος, ο θείος Πέτρος, στην πρώτη καθολική του επιστολή, 1ο κεφάλαιο, στίχος 3. Η άνεσή μας λοιπόν αυτή αποκαλείται στην εκκλησιαστική μας γλώσσα παρησία, ελεύθερος λόγος, θαρετή αναφορά, ανεμπόδιστη έκφραση των αισθημάτων μας και των αιτημάτων μας. Ανάμεσα σε εμάς και στο Θεό δεν υπάρχει χάσμα, φίλοι και φίλες. Δεν λειτουργεί εμπόδιο που να ανακόπτει την επικοινωνία και τον διάλογο. Δεν υψώνονται φράγματα διαπέραστα που να μειώνουν και να αποδυναμώνουν την ένταση των οικεσιών μας και την ανταπόκριση του Πατέρα μας. Μιλάμε με παρησία στον Κύριο. Ακουγόμαστε με στοργή και με αγάπη και απολαμβάνουμε την προστασία και τη βοήθεια από το πατρικό στοργικό του χέρι. Το περιεχόμενο της Κυριακής προσευχής είναι προσανατολιστικό. Καλύπτει ολόκληρο το φάσμα της θεολογίας και της ανθρωπολογίας, της τοποθέτησής μας μπροστά στο Θεό Πατέρα,
και της διάφανης αντιμετώπισης των προβλημάτων μας και των μικροτήτων μας. Μας αναπαύει στους κόλπους της Θείας Αγάπης και μας φέρνει ταπεινούς οικέτες στο θρόνο του ελέους και της συγγνώμης. Ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής, ένας από τους φωτισμένους πατέρας Εκκλησίας μας, μας λέγει ότι η Κυριακή Προσευχή γίνεται διδάσκαλος πολλών πνευματικών μαθημάτων, τόσο που δεν μπορεί να τα ιστορήσει ο ανθρώπινος λόγος μας. Ιδιαίτερα όμως 7 μεγάλα θέματα ανοίγονται μπροστά μας, καθώς μελετάμε και καθώς απαγγέλουμε τη θεοδίδακτη αυτή προσευχή. Ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής μας παραθέτει με την φωτισμένη διδαχή του αυτές τις υπέτατες δωρεές από τον εξαίρετο λόγο του εις την προσευχή Πάτερ ημών. Το μεταφέρω λόγω του μεγέθους εις τη νέα μας γλώσσα. Πολλών και νέων μυστηρίων αυτουργός και διδάσκαλος γίνεται η Κυριακή Προσευχή. Τόσων πολλών και τόσων μεγάλων που δεν θα καταφέρει ποτέ να περιλάβει και να ερμηνεύσει ο ανθρώπινος λόγος μας. Από αυτά τα πολλά, 7 τον αριθμό, είναι τα γενικότερα και σπουδαιότερα που φαίνονται να έχουν δωρηθεί στους ανθρώπους. Και όπως είπα, η σκοπιμότητα αυτής της προσευχής τα περιόχει όλα αυτά μυστικά. Και τα 7 αυτά δωρήματα είναι τα παρακάτω. Θεολογία, δηλαδή διδασκαλία για το πρόσωπο του Κυρίου μας, του Θεού μας. Υιοθεσία κατά χάριν, που την αποκτούμε και την απολαμβάνουμε επειδή μας τη χαρίζει ο Θεός. Ισοτιμία με τους Αγίους Αγγέλους, αφού και εμείς υπηρετούμε το θέλημα του Θεού όπως το υπηρετούν στον ουρανό οι άγγελοι. Μετοχή στην αιώνια ζωή, αποκατάσταση της ανθρώπινης φύσης μας που επιθυμούσε την κατάσταση της απαθίας. Κατάλυση του νόμου, της αμαρτίας και καθαίρεση της τυραννίας του πονηρού που χρησιμοποιώντας απάτη μας κατακυρίευσε και μας καταδολίευσε. Και συνεχίζει ο Άγιος Μάξιμος κάνοντας αυτή την παρατήρηση και πάλι στη νέα μας γλώσσα, το μεταφέρω το κείμενό του. Έπρεπε αυτός που είναι ο αίτιος και ο δοτήρας των αγαθών να είναι και δάσκαλος με το να προσφέρει στους μαθητές του υποθήκες ζωής με τα ρήματα της προσευχής. Σε αυτούς που πιστεύουν σε αυτόν και μιμούνται τη διαδοχή που έδειξε με τη σάρκωσή του, να είναι δάσκαλος προσφέροντας με τα λόγια της προσευχής υποθήκες της καινούργιας ζωής, έτσι που να φανερώνει τους θησαυρούς της σοφίας και της γνώσης που είναι κρυμμένη μέσα στα νοήματά της και να παρακινεί τη διάθεσή τους για την απόλαυση αυτών των αγαθών.

Αναλύοντας, φίλοι και φίλες του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας, αγαπημένοι ακροατές και ακροάτηριες του Ορθοδόξου αυτού σταθμού, που εξαγγέλει και διαγγέλει και μεταλαμπαδεύει το μήνυμα της μιας Αγίας Καθολικής και Αποστολικής του Χριστού Εκκλησίας, της νύμφης του, της Αγίας μας Ορθοδοξίας, που κεφαλή δεν έχει έναν άνθρωπο, έναν ηγέτη, έναν σοφό, έναν Άγιο, αλλά αυτόν τον Χριστόν, τον Σωτήρα και Λυτρωτή, και που μέλη αυτού του σώματος είμαστε όλοι εμείς, όλοι οι αδελφοί και μέλη εκ μέρους. Αναλύοντας λοιπόν αυτή την επτάδα των νοημάτων της Κυριακής Προσευχής, έχουμε ένα υπέροχο φάσμα θεολογικής διδαχής που μετουσιώνεται σε προσευχή και σε αίτηση μέθεξης αυτών των θείων δωρεών. Το πρώτο μεγάλο κεφάλαιο που περιέχεται συνοπτικά στο σύντομο κείμενο της προσευχής είναι η θεολογία. Απευθυνόμαστε στο Θεό Πατέρα με οικειότητα και με αμεσότητα και μιλάμε έχοντας το λογισμό μας την απέραντη δύναμή του και την απεριόριστη αγάπη του. Όλα τα περιστατικά που καταχωρήθηκαν στην πανανθρώπινη ιστορία και που μαρτυρούν τη σχέση του άνθρωπου με το Θεό και τη συγκατάβαση του Θεού προς τον άνθρωπο συγκεφαλαιώνονται με τη γλυκιά προσφώνηση «Πάτερ ημών». Και ξεκινάμε την προσευχή μας έχοντας μια σαφή εικόνα των θεϊκών ιδιωμάτων που εκφράστηκαν και εκδηλώθηκαν στη ροή της ανθρώπινης περιπέτειας. Και το δεύτερο κεφάλαιο είναι η υιοθεσία εν χάριτη, το άνοιγμα της θεϊκής αγκαλιάς, η έκχυση της σωστικής χάριτος, η αποδοχή του αμαρτωλού ανθρώπου, η αποκατάσταση του στην ευλογημένη σχέση της υιοθεσίας, η χορηγία του Αγίου Πνεύματος, η καλλιέργεια των καρπών της αγιότητος, η ευλογία να απευθυνόμαστε στο Θεό και να τον προσφωνούμε Πατέρα. Και τρίτος στη σειρά το δώρο της ισοτιμίας με τους αγγέλους. Η φράση της Κυριακής Προσευχής που περιέχει το αίτημα «Γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης» εισάγει αυτή την ευλογημένη ισοτιμία, φίλοι και φίλες. Εμείς όλοι μπορούμε να εναρμονίζουμε τη θέλησή μας και την πρακτική μας στο θέλημα του Θεού, όπως ακριβώς εναρμονίζουν τη θέλησή τους οι Άγιοι Άγγελοι. Μπορούμε να δοξάζουμε τον Θεό όπως τον δοξάζουν και τον λατρεύουν και τον ανυμνούν οι Άγιοι Άγγελοι. Μπορούμε να διακονούμε την προοπτική της σωτηρίας όπως την διακονούν οι Άγιοι Άγγελοι. Το επόμενο στοιχείο που εμπεριέχεται στην ατίμητη αυτή προσευχή είναι το άνοιγμα προς την αιωνιότητα. Όταν ζητάμε τη Βασιλεία του Θεού, ζητάμε την πληρότητα των δωρεών Του που δεν εκδαπανώνται στα πλαίσια του παρόντος βίου, μήτε συναφανίζονται με την ύλη και με την κλεψίδρα του χρόνου. Είναι κληρονομία άφθαρτος και αμίαντος και αμάραντος, τετηρημένη εν ουρανής, μας διδάσκει ο Απόστολος Πέτρος στην πρώτη καθολική του επιστολή, πρώτο κεφάλαιο στίχος 4. Και μαζί με όλα αυτά τα περιεχόμενα της προσευχής μας, υπάρχει και η λαχτάρα της αποκατάστασης της φύσης μας στο αρχαίο κάλος, στη γνησιότητα της απάθειας, στην καθαρότητα του παραδείσου. Το αίτημα της συγγνώμης μας εισάγει στο λουτρό της μετανοίας και της ανακαίνησης. Ελευθερώνει τη φύση μας από τα δεσμά, αποκαθιστά την ομορφιά της Θείας εικόνας, μας αναπλάθει και μας χαρίζει το καθομοίωση. Σφοδρή και η επιθυμία μας και ζωηρό το αίτημά μας να καταληθεί το κράτος της αμαρτίας. Αυτός ο έτερος νόμος που λέγει ο Απόστολος Παύλος στην προς Ρωμαίους κεφάλαιο 7 στίχος 23, που υπάρχει στην ψυχή μας και που μας εχμαλωτίζει στον νόμο της αμαρτίας. Η έλξη προς τον πειρασμό, η ενίδωνη ενασχόληση με τα έργα του σκότους, η κατακυρίευση της ψυχής από το όραμα και από την πράξη της αμαρτίας. Και το τελευταίο μεγάλο κεφάλαιο που εμπεριέχεται μέσα στις λίγες λέξεις της Κυριακής Προσευχής, η καθαίρεση του πονηρού διαβόλου, που μας κατακυρίευσε με απάτη και μας έδεσε στο άρμα της τυραννίας του, των επιθυμιών του και των πειρασμών του. Όλα αυτά τα θέματα βρίσκονται ενσωματωμένα στην Κυριακή Προσευχή, φίλοι και φίλες. Και όλα αυτά τα προβλήματα στροβιλίζονται στη σκέψη μας, καθώς προσφέρουμε μία-μία τις λέξεις και αναφερόμαστε στο Θεό με την προσευχή που Εκείνος έβαλε στα χέρια μας και στα χείλη μας και στην καρδιά μας. Και επισφραγίζει την ανάλυση του Άγιος Μάξιμος Ομολογητής
με τούτα τα λόγια. Δια τούτο προσευχήν με ταύτην και εκλικέ την διδασκαλίαν ο λόγος. Ως έτη συνέχουσα των ανθρώπης κατά χάριν εκ Θεού διδομένων δώρων. Ούτω γάρ οι θεόπνευστοι πατέρες ημών, οριστικός περί της προσευχής διεξήλθον, θύσαντες είναι την προσευχήν αίτησιν όν ο Θεός πρεπόντος σε αυτό δωρίστε επέφηκεν ανθρώπης. Και στη νέα γλώσσα βέβαια. Γι' αυτό το λόγο πιστεύω, ο λόγος του Θεού ονόμασε προσευχή αυτή τη διδαχή. Γιατί είναι αίτηση που περιλαμβάνει όλα εκείνα τα δώρα, τα οποία δίδονται δωρεάν από τον Θεό. Έτσι αποφάνθηκαν οριστικά οι πατέρες μας που μίλησαν για αυτή την προσευχή. Χαρακτήρισαν την προσευχή αίτηση για εκείνα τα πράγματα που ταιριάζει να δωρίζει ο Θεός στους ανθρώπους. Φίλοι και φίλες του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας, ο λειτουργός κρατάει για τον εαυτό του το ακροτελεύτιο κομμάτι της προσευχής. Το απαγγέλει ως δοξολογική κατάληξη. Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Διατυπώνομαι σε σένα αυτά τα αιτήματα της προσευχής μας, Κύριε, γιατί δική σου είναι η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα τώρα και πάντοτε και στους αιώνες των αιώνων. Αγαπημένοι ακροατές και ακροάτριες του διαφώνου που μιλάει στην ψυχή μας, δεν υπάρχει άλλο σημείο αναφοράς στο οποίο να αναπαυθεί η ύπαρξής μας. Δεν αναγνωρίζομαι άλλη δύναμη που να μπορεί να υπερπληρώσει τις λαχτάρες της ψυχής μας. Δεν νιώθομαι άλλη στοργική αγκάλη που να είναι έτοιμη να μας δεχθεί και να μας ξεκουράσει από τις θλίψεις του βίου και από τα αγκάθια και τα τριβόλια που ξεφυτρώνουν κάτω από τα πόδια μας. Συ, ο Κύριός μας και ο Θεός μας, του λέμε προσευχόμενοι, ανοίγεις τις πύλες της βασιλείας που είναι δική σου και την προσφέρεις με πατρική στοργή σε όλους εκείνους που την αναζητούν και που την υπηρετούν. Δική σου είναι και η δύναμη που κάνει τα ακατόρθωτα κατορθωτά, που φέρνει τα ουράνια στη γη, που ανυψώνει τον άνθρωπο από τη γη στον ουρανό. Αλλά δική σου είναι και η δόξα, η απρόσιτη και ανέκφραστη δόξα, άναρχε Πατέρα, συνάναρχε και συναίδιε λόγια ιε, και πανάχραντε και πανακύρατε, παράκλητε αγαθέ Πνεύμα Άγιον. Δική σου είναι η δόξα, η απρόσιτη και ανέκφραστη δόξα που περιβάλλει το θρόνο σου και προσφέρεται στους αγωνιστές της αλήθειας και της αγνότητας. Διότι εσύ είσαι ο πρώτος και ο έσχατος, το Α και το Ω, ο Ων και ο Ιν και ο ερχόμενος, ο Παντοκράτορ, όπως εσύ ο ίδιος ομιλείς και λέγεις περί του εαυτού σου στο υπέροχο βιβλίο σου, το προφητικό της Καινής Διαθήκης, την οριακή αποκάλυψη του Ευαγγελιστού Ιωάννου, στο πρώτο κεφάλαιο στίχος 8. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν εμπιστευόμαστε στην αγάπη σου, Κύριε, και ζητάμε να μας τιμήσεις με τη μετοχή στην υπερχρονική σου βασιλεία. Και ολοκληρώνει ο Άγιος Νικόλαος Καβάσιλας την αναφορά του στην Κυριακή προσευχή με αυτή την παρατήρηση. Μετά τούτο την ειρήνη εύχεται πάσιν, ούτω δε της ευγενίας για της ευχής αναμνήσας και Πατέρα καλέσας των Θεών, είτε και ως δεσπότην επιγεινώσκην και λέβη και τα δούλων προς Αυτόν επιδείκνυσθε και κλείνε τα σκεφαλάς Αυτόν και τούτον το σχήματι τη δουλεία νομολογήσε. Και κλείνουσιν ου μόνον ως φύση δεσπότη και δημιουργό και Θεό, αλλά και ως ονητή δούλη το πριαμένο του αίματος του μονογενούς, υπερού και διπλούς δούλους ημάς εκτίσατο και ιούς επιείσατο τους αυτούς. Και γάρ και τη δουλεία ανήφξησεν ημίν και μίζωνα έδειξε και την υιοθεσία ενεργάσατο το έν και το αυτόν αίμα. Τι υπέροχα λόγια, αδελφοί και αδερφές. Τι μοναδικές εκφράσεις. Τι θεόπνευστα και πνευματοκίνητα και υπεροχικά λόγια της χάριτος του Παναγίου Θεού. Πόσο σπουδαίος, πόσο υπέροχος, πόσο μοναδικός διδάσκαλος είναι ο Άγιος Νικόλαος Καβάσιλας. Τι έμπνευση εξ Αγίου Πνεύματος είναι αυτή. Επιτρέψατε μου να το μεταφέρω αυτό το κείμενο το υπέροχο στη νέα μας γλώσσα. Μετά από αυτά λέει εύχεται σε όλους την ειρήνη. Και έτσι αφού με την Κυριακή προσευχή υπενθυμίσει σε όλους την ευγενική τους καταγωγή και αφού αποκαλέσει το Θεό Πατέρα, ύστερα τους
προστάσει να τον αναγνωρίσουν και ως δεσπότη και να συμπεριφερθούν μπροστά του ως δούλοι και να κλείνουν μπροστά του το κεφάλι και με αυτό το σχήμα της υποταγής να ομολογήσουν τη σχέση της δουλείας και κλείνουν τα κεφάλια τους όχι μόνο ως προς φυσικό δεσπότη και δημιουργό του και Θεό αλλά και ως αγορασμένοι δούλοι σε εκείνον που τους αγόρασε με το αίμα του μονογενούς Υιού του και που για χάρη του Υιού του μας έκανε τους ιδίους ταυτόχρονα και δούλους του και Υιούς του, γιατί το αίμα του Ιησού Χριστού και τη σχέση της δουλείας μας στο πρόσωπο του Θεού Πατέρα την αύξησε αλλά και την υιοθεσία μας την πραγματοποίησε. Και μετά κάνει ο λειτουργός την τελευταία του κίνηση πριν από τη Θεία Κοινωνία. Ήτα πάλιν εις εαυτόν επιστρέφει και ησυχεί καθ' εαυτόν εύχεται. Ευχόμενος δε αυτόν καλεί τον Χριστόν, το σφάγιον, τον ιερέα, τον άρτον, είναι αυτός δι' αυτού, της δούλης εαυτού μεταδώ. Έπειτα λέγει ο Άγιος Νικόλαος Καβάσιλας, επιστρέφει ο ιερέας πάλι στον εαυτόν του. Και εύχεται ήσυχα και μυστικά. Και με την προσευχή του, καλεί τον ίδιο τον Ιησού Χριστό, το μεγάλο σφάγιο, το θύμα το αιώνιο, τον ιερέα ταυτόχρονα και τον άρτο, γιατί είναι ένα και το ίδιο πρόσωπο. Είναι ο ιερεύς που προσφέρει τη θυσία εις τον Θεό Πατέρα υπέρ όλου του κόσμου, αλλά ταυτόχρονα είναι και η θυσία που προσφέρει ο ιερεύς. Και καλεί λοιπόν τον Κύριο να μεταδώσει αυτός τον εαυτόν του στα παιδιά του, στα μέλη του σώματός του, στους δούλους που αγόρασε με το τίμιο αίμα του, αλλά που τους μετέβαλε σε γνήσια τέκνα και συγκληρωνόμους μαζί του στη Βασιλεία του Παναγίου και Πανακυρά του Θεού.

0: και φίλε του ραδιοφόρου που μιλάει στην ψυχή μας, αυτό το μήνυμα λοιπόν της χάριτος της Κυριακής προσευχής πρέπει να μπει μέσα στις καρδιές μας, να εμπνεύσει την κάθε μέρα και στιγμή της ύπαρξής μας, να μας χαρίσει πνευματική δύναμη, άνεση, να μας χαρίσει μία βαθιά εσωτερική γαλήνη, ειρήνη και ποιότητα, γιατί δεν είμαστε μόνοι στο σκληρό αυτό κόσμο. Δεν περπατάμε στην αυχμηρά αυτή σαχάρα της γης, έρημη και σκότεινη, όπως λένε κάποιοι δυστυχισμένοι συνάνθρωποι μας. Αλλά είμαστε παιδιά του Πατέρα, που το βλέμμα του συνέχεια πέφτει πάνω μας, που η καρδιά του χτυπάει συντονισμένη με τους χτύπους της δικής μας καρδιάς, που μας αγαπάει τόσο πολύ ώστε τον Υιόν το μονογενή έδωσε, ή να πάσω πιστεύουν εις αυτόν μια απόλυτη αλέχη ζωή αιώνιων. Και δεν τον έδωσε απλώς ως διδάσκαλο, ως φίλο, σύντροφο, αλλά ως θύμα, ως θυσία και ως βρόση και πόση, ως διάκονό μας, ο οποίος σπογγίζει όλα τα δάκρυα και τους καημούς μας, τους πόνους και τις δυσκολίες, τις προδοσίες και τις ευτέλειές μας, τις αμαρτίες και τις αστοχίες μας. Τα σπογγίζει όλα, γονατίζει μπροστά μας, μας πλένει τους πόδας μας. Γίνεται εκείνος που είναι ο αντιλήπτορ, ο προστάτης, ο έφορος, ο μέντορας της ζωής μας, ο φωτεινός οδοδείκτης προς ουρανών, ο Κύριος μας. Αυτός που μας κρατάει στοργικά το χέρι, που κρούει την θύρα της καρδιάς μας με τόση ευγένεια, με τόση λεπτότητα, με τόση χάρη. Ιδού ίσταμε επί την θύραν και κρούω, λέγει, εάν της ακούσει μου της φωνής και ανοίξεις ελεύσομαι σ' αυτόν. Εάν θέλουμε, ανοίγουμε την καρδιά μας τον Κύριό μας. Και γίνεται τότε η μεγάλη είσοδος, η μεγάλη συνάντηση και γαλήνη μεγάλη στην ύπαρξή μας. Φίλοι και φίλες του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας, να λοιπόν τα δώρα της Κυριακής προσευχής, να τα δώρα της μυστικής θυσίας, να η άπειρη αγάπη του Θεού, η καυτή λυτρωτική παφλάζουσα αγάπη που μας περιβάλλει, που μας θερμαίνει, που μας αγιάζει, που μας χαριτώνει, που μας σώζει, που μας ευλογεί. Ας ανοιχτούμε λοιπόν σε αυτή την αγάπη, σε αυτή την υιοθεσία, στην πρόσωπο προς πρόσωπο σχέση μαζί του. Ας ζητήσουμε να έλθει μέσα μας ο Κύριος, ο Πατήρ και ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα, να γίνει η καρδιά μας η κητήριον του ναός του Παναγίου Θεού. Ας ανοίξουμε τον εαυτό μας, ας καθαρίσουμε την ψυχή μας από κάθε κακία, ψεύδος, ανηθικότητα, ασέλγεια, ευτέλεια, μικρότητα, αμαρτία, δια του μυστηρίου της εξομολογήσεως, δια του πνευματικού μας Πατρός, και ας πάρουμε τον άρτο των εκ του ουρανού κατά βάντα το σώμα του Χριστού και το αίμα του Χριστού μέσα μας, για να μπει μέσα μας ο Τρισήλιος και Πανάγιος και Τρισυπόστατος Θεός, ο Πατήρ, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα. Αν δεν γίνομαι ναοί του Αγίου Πνεύματος, έχουμε αποτύχει, αδελφοί. Γιατί ξέρετε, ο Θεός δεν κατοικεί σε χειροποίητα σπίτια από πέτρες και τούβλα. Κατοικεί μόνο μέσα στον άνθρωπο. Η ανθρώπινη ναοδομία καθιερώνεται από τη γραφή, από το λόγο του Θεού. Λέγοντας ότι εμείς είμεθα ο ναός του Αγίου Πνεύματος. Ναός Θεού ζώντος, μας αποκαλεί ο Θείος Απόστολος Παύλος το στόμα του Χριστού. Και μέσα σε μας πραγματώνεται το μυστήριο του αρήτου μυστικού γάμου μεταξύ του κτιστού ανθρώπου με τον άκτιστο και Πανάγιο και Πανακύρωτον Θεόν. Και μεταβαλώμεθα σε ναούς του Αγίου Πνεύματος. Και γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο βλέπουμε ότι δεν αγιάζεται μόνο η ψυχή μας αλλά και το σώμα μας. Και το σώμα μας γίνεται όχημα της ψυχής. Και η χάρις, η άκτιστη θεία ενέργεια του Παναγίου Θεού εκχέεται από την αγιασμένη ψυχή μας στο χωικό μας περίβλημα, στο σώμα μας. Και το καθαγιάζει και αυτό τόσο ώστε να υπερβαίνει ακόμη και την κυταρική σύψη και τη φθορά όταν η ψυχή μας το εγκαταλείψει και προσέλθει στον θρόνο της χάριτος του Παναγίου Θεού. Και το σώμα μας παραδοθεί στην γη εξισελήφθη για να το πάρουμε και πάλι πνευματοποιημένο και αφθαρτισμένο. Κι όμως πρώτης κοινής αναστάσεως αυτό το σώμα που μέσα του έχει ενικήσει η αγιασμένη ψυχή. Πολλές φορές όπως ο Θεός κρίνει, υπερβαίνει την κυταρική σύψη και τη φθορά και γίνεται αγωγός ακτής των ενεργειών, θαυμάτων, ευωδίας, μυροβλησίας και τόσων πολλών θαυμασίων πραγμάτων. Σας εύχομαι λοιπόν, αδελφοί, να βιώσετε αυτή τη μυστική χάρη της Κυριακής προσευχής και μέσα από τη μετασίωση δι' αυτής να κατανοήσουμε βαθιά όλοι την πατρική σχέση του Κυρίου μαζί μας και την οικία δική μας προς Αυτόν, κοινωνία, μετοχή, ένωση και αγάπη. Είναι ο Πατέρας μας, είμαστε τα παιδιά Του. Με αυτό μπορούμε να είμαστε απέραντα αισιόδοξοι, απέραντα ευτυχισμένοι, απέραντα δυνατοί. Σας εύχομαι λοιπόν να βιώσετε σε όλο το πλάτος και το βάθος την πληρότητα της Κυριακής προσευχής μέσα στο μεγάλο, υπέροχο και μοναδικό λατρευτικό γεγονός της ευχαριστίας. Θα συνεχίσουμε όμως την πνευματική μας μελέτη την επόμενη Κυριακή. Έως τότε η χάρη του Παναγίου Θεού να σας ευλογεί και να σας αγιάζει πάντοτε. Αμήν.
1: Ίδωρ εκ Πέτρας. Με τον σεβασμιότατο Μητροπολίτη Πειραιός κύριο Σεραφείμ.

0: Το σχολείο μας μεταμορφώνεται. Μια νέα εποχή ξεκινάει για τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.
1: Με μια ριζική ανακαίνιση, το σχολείο μας αλλάζει όψη και υποδέχεται τη νέα σχολική χρονιά ανανεωμένο, σύγχρονο και ακόμη πιο φιλόξενο. Δημιουργώντας για τα παιδιά μας ένα περιβάλλον που εμπνέει τη γνώση, τη δημιουργικότητα και την πρόοδο.
0: Σας προσκαλούμε να γιορτάσουμε μαζί το νέο αυτό ξεκίνημα και να θαυμάσουμε από κοντά τους νέους ανακαινισμένους μας χώρους. Τον αγιασμό για τη νέα σχολική χρονιά και τα εγκαίνια των πλήρως ανακαινισμένων χώρων του σχολείου μας θα τελέσει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πειραιός, κ. Σεραφείμ, την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου στις 11 το πρωί.
1: Το σημαντικό αυτό έργο πραγματοποιήθηκε χάρη στη γενναιόδερη προσφορά του μεγάλου ευεργέτη της Μητροπόλεως και των εκπαιδευτηρίων μας, Ευάγγελου Μαρινάκη. Ελάτε να δείτε από κοντά το νέο πρόσωπο των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.
0: Σύγχρονοι διαδραστικοί πίνακες σε όλες τις αίθουσες του νηπιαγωγείου, του δημοτικού, του γυμνασίου και του λυκείου.
1: Σύγχρονος στόλος σχολικών λεωφορείων.
0: Τμήματα μελέτης για την καθημερινή υποστήριξη των μαθητών.
1: Πλούσιο πρόγραμμα μετασχολικών δραστηριοτήτων.
0: Καθημερινή παρουσία ψυχολόγου για υποστήριξη και συμβουλές σε παιδιά και γονείς.
1: Εκπαιδευτική με κατάρτιση, διάθεση και μεταδοτικότητα δίπλα σε κάθε παιδί.
0: Η κοινωνία μας αλλάζει. Η εκπαίδευση εξελίσσεται. Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός προχωρούν μπροστά, συνδυάζοντας τη σύγχρονη εκπαίδευση με τις διαχρονικές αξίες που αποτελούν την ταυτότητά μας.
1: Οι εγγραφές συνεχίζονται. Για πληροφορίες σχετικά με τον βρεφονηπιακό σταθμό, τον παιδικό σταθμό και τον νηπιαγωγείο, μπορείτε να καλείτε στο 210-4634-113.
0: Για το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, στο 210-4610-915.
1: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.
0: Η εκπαίδευση που οδηγεί στη γνώση, στις αξίες και στην επιτυχία. Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς στις μονώσεις. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμμα, 210-5140-031.
2: Κυκλοφορεί το τρίτο βιβλίο της σειράς «Ο Παράδεισος αρχίζει εδώ» της αγαπημένης συγγραφέως Στέλλας Πλαταρά από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
3: Μέσα στις σελίδες του θα γνωρίσετε γέροντες που έμαθαν να αγαπούν, να συγχωρούν και να βλέπουν τον Θεό σε κάθε μικρή στιγμή της ζωής τους.
2: Συναρπαστικές ιστορίες από το γεροντικό για μικρούς και μεγάλους με εικονογράφηση από τη Στεφανία Ψαρά.
3: «Ο Παράδεισος αρχίζει εδώ» 3. Τη Στέλλας Πλαταρά.
2: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
3: Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
4: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας. Συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694 44-16-076.
5: Πάμε Μπαϊρακτάρι.
6: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
5: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και με νηστίσιμα.
6: Λαχταριστή με ζέδες, το ιστορικό κεμπάπ, ποιοτικό φαγητό, σε προσιτές τιμές.
5: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρι.
6: Μπαϊρακτάρι στο Μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
5: Μπαϊρακτάρι και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρι!
7: Ώρα Ελλάδος, 1.
8: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: ψυχές από τον άθωνα. Ομιλίες του καθηγουμένου της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου, Αρχιμανθρήτου Εφραίμου, σε συνεργασία με την Πεμπτουσία. Θα ακούσουμε την ομιλία του καθηγουμένου της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου, Γέροντος Εφραίμ, με θέμα «Η παρουσία της Παναγίας στο Άγιον Όρος».
1: Νομίζω ότι ξέρουμε όλοι ότι το Άγιον Όρος είναι ο κατεξοχήν τόπος της. Είναι το περιβόλι της. Είναι ο κήπος ο δικός της. Είναι ο τόπος εκείνος που με έναν ιδιαίτερον τρόπο είναι αφιερωμένος σε αυτήν και αγιορείται, πατέρες, με έναν ιδιαίτερον τρόπο τιμούν την Παναγία. Και μάλιστα όταν γινόταν, αν ενθυμίστε, μια κίνηση εναντίον του Αββάτου του Αγίου Όρους, κάποια δημοσιογράφος πήρε τηλέφωνο στο βατοπέδι και έτυχε να το σηκώσω εγώ και μου λέει: «Εσείς οι αγιορείτες είστε μισογίνητες, έχετε κόμπλες με τις γυναίκες». Και εγώ της απάντησα ότι μία απόδειξη ότι οι αγιορείτες δεν έχουν κόμπλες με τις γυναίκες είναι ότι εδώ όσον πουθενά αλλού τιμάται η γυναίκα, και αυτή είναι η Παναγία. Νομίζω ότι και εσείς, αδελφοί μου, όσοι είστε εδώ, όσοι είσαστε αυτές τις μέρες, που βλέπω ότι αυτή η ενορία έχει έναν πνευματικό συναγερμό, έχει μια ζωντάνια, γίνονται διάφορες ομιλίες από πνευματικούς ανθρώπους. Ήρθε το εικόρισμα της Παναγίας από το Άγιον Όρος, από το Βατοπέδι, και πραγματικά εχθές μας συγκίνησε η μεγάλη προσέλευση του λαού και ακριβώς είδαμε ακόμη μια φορά ότι ο λαός μας συνεχίζει να έχει στην καρδιά του την Παναγία. Συνεχίζει να την επικαλείται και να την ευλαβείται με έναν ιδιαίτερο τρόπο. Συνεχίζει να την έχει ως μόνιμη παρηγοριά και μόνιμη ελπίδα. Γι' αυτό και ερχόμαστε με τόση δίψα και με τόσον πόθο να προσκυνήσουμε την Παναγία, που όπως λέγει ο Άγιος Γρηγόρος ο Παλαμάς, ο κατεξοχήν Θεοτοκόφιλος Άγιος, που άρχισε τη μοναστική του ζωή από τη Μονή του Βατοπεδίου, λέγει ότι μόνον η μνήμη της Παναγίας επιφέρει μέσα στην καρδιά μας την παρηγοριά, επιφέρει την ειρήνη, επιφέρει την χαρά που ακριβώς πηγάζει από το Πανάγιο πρόσωπό της. Όπως είπα, θα μιλήσουμε δια την παρουσία της Παναγίας στο Άγιον Όρος. Αν διαβάσει κανείς την ιστορία του Άγιου Όρους, αν διαβάσει την παρουσία της στις μονές του Άγιου Όρους, τα κελιά του Άγιου Όρους ή στα ησυχαστήρια, θα δει ότι πάντοτε είναι έντονη η παρουσία της Κυρίας Θεοτόκου και πάντοτε ο αγιορείτης τιμά με έναν ιδιαίτερον τρόπο το τιμιότατο πρόσωπό της και το επικαλείται και φωνάζει στην Παναγία με το παραμικρό, διότι ακριβώς αισθάνεται ότι η Παναγία είναι η μάνα του, η Παναγία είναι αυτή που τον εποπτεύει, που τον σκεπάζει, που τον παρατηρεί. Γι' αυτό και στον Άγιο Σιλουανό τον Αθωνίτη, όταν αυτός αμέλησε και είχε διάθεση να έρθει να γίνει μοναχός και τότε έπεσε σε αμέλεια, του παρουσιάζεται η Παναγία και του λέει: «Δεν μου αρέσουν τα έργα σου, δεν μου αρέσουν να βλέπω την αμελή ζωή σου, και τότε ξύπνησε και τότε ήρθεν σε Αυτόν και τότε ξεκίνησε για το Άγιον Όρος και τότε έγινε μοναχός και έγινε ο επιτυχημένος μοναχός, έγινε ο Άγιος Σιλωανός ο Αθωνίτης, που με τη ζωή του και με τη γραφίδα του έχει κλαίσει το Άγιον Όρος, έχει κλαίσει την Εκκλησία, έχει κλαίσει ολόκληρη την Ορθοδοξία. Η κυρία Θεοτόκος, η κυρία που έχουμε την άμεση εμπειρία της συνεχούς παρουσίας της, διότι αυτή ενεφανίστην πρωτίστως εις τον Άγιον Πέτρον τον Αθωνίτη και του είπε θα πας εις το όρος του Άθρα, εις το όρος του ειδικών μου και εγώ θα είμαι που θα σε φροντίζω, όχι μόνο εσένα αλλά και όλους τους άλλους οι οποίοι θα σε ακολουθήσουν και θα αφιερωθούν εις τον Υιόν. Εγώ θα είμαι η ιατρός, εγώ θα είμαι η τροφεύς, εγώ θα είμαι η κηδεμόν. Και η ίδια η κυρία Θεοτόκος ενεφανίστην εις τον Άγιον Αθανάσιον τον Αθωνίτη, ο οποίος είναι ο πατριάρχης του Αθωνικού Μοναχισμού, και είπε ότι εγώ πάλι θα συνεχίσω να σας φροντίζω. Ένα πράγμα θέλω από σας, την τήρηση των μοναχικών σας υποσχέσεων. Άρα λοιπόν η Παναγία ως η πρώτη ασκήτρια, η πρώτη ησυχάστρια, η πρώτη μοναχή, η πρώτη μετά τον έναν, αυτή είναι. Αυτή η οποία εδέχθην όσον κανείς άλλος εις τον κόσμο το βάθος και το πλάτος του πνευματικού νόμου. Αυτή ακριβώς που εγέννησε τον Χριστό χωρίς να ξέρει τι κάνει. Είναι αυτή ακριβώς που εδέχθη άπαντο πλήρωμα της θεότητος σωματικός. Αυτή η οποία χαίρεται και αγάλεται όταν βλέπει τους ανθρώπους να τηρούν τις εντολές του Υιού της. Και ακριβώς η κυρία Θεοτόκος, η οποία με τη θαυματουργική της παρουσία, με την υπερφυσική της παρουσία, πάντοτε προκαλεί τους ανθρώπους που αγαπούν τον Υιό της, πάντοτε έλκει τους ανθρώπους που αγαπούν τον Υιό της, τους έλκει προς την αγάπη της. Γι' αυτό και δεν θα λησμονήσω όταν συνήθισα τον αείμνηστον πατέρα Παΐσιο και μου έλεγε ότι η Παναγία μου λέει είναι όχι μόνο όμορφη εις το σώμα της, πρωτίστως η ψυχή της. Εγώ μου λέει καταξιώθηκα και την είδα την Παναγία αρκετές φορές και μάλιστα έχω μια ιδιαίτερη αγάπη σε αυτήν. Και όταν αξιώθηκα να την δω σε ένα τόπο που προσκυνούσα το χώμα, διότι εκεί μου ανεφανίστη και μάλιστα εκεί ήθελα να χτίσω μια αποθήκη οι πατέρες που ήταν κοντά του και έλεγε όχι, εδώ εμφανίστην η Παναγία. Και θυμούμαι που μου έλεγε ότι εγώ είχα ένα πρόβλημα και το πρόβλημα που είχα ότι αγαπούσα την Παναγία περισσότερο από τον Χριστό και αυτόν μου δημιούργησε μια τύψη συνειδήσεως και ζητούσα συγγνώμη από τον Χριστό το ότι αγαπούσα ιδιαιτέρως τη μητέρα του. Και μία φορά που ήμουν στο ησυχαστήριο του Τιμίου Σταυρού, ενώ καθόμουν και προσευχόμουν, εμφανίζεται ο Χριστός με ένα πρόσωπο τόσο ωραίο, τόσο ευλογημένο, τόσο μεγαλειώδες. Δεν μου μίλησε, μου είπε, αλλά με κοίταξε με μία συμπάθεια. Και μάλιστα έκανε και το εξής σχόλιο. απορώ, λέει, πώς αυτοί οι Εβραίοι, οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι, εσταύρωσαν τον Χριστόν, τον εμαστίγωσαν, τον έφτισαν με τέτοιον πρόσωπο που είχε, με τέτοιον πράγμα που δεν μπορεί να περιγραφεί, κι όμως αυτό το πρόσωπο το εράπησαν. Και από τότε που τον εμφανίστηκε ο Χριστός δεν είχε τύψεις, γιατί αγαπούσε ιδιαίτερως τη μητέρα του. Δεν θα λησμονήσω πάλι όταν το 1981 ο ίδιος ο πατήρ Παΐσιος, που τότε τα πράγματα και από πλευράς εθνικής και πολιτικής ήταν πολύ άσχημα και τότε πραγματικά απειλεί τον πόλεμο, είδε ο ίδιος την ημέρα της Αγίας Σκέπης, όπως μου έλεγε, 1η Οκτωβρίου, και είδε την Παναγία να σκεπάζει ολόκληρη την Ελλάδα, και τότε πληροφορήθη ότι δεν θα γίνει ο πόλεμος που αναμενόταν. Δεν θα λησμονήσω έναν μεγάλον ιερομόναχο, πνευματικόν άνθρωπο, ο οποίος ήταν ηγούμενος της Μονής του Αγίου Παύλου, ο πατήρ Ανδρέας ο Αγιοπαυλίτης, ο οποίος ήταν άνθρωπος του Θεού και μάλιστα κοιμήθη την ημέρα της πανηγύριός του, και ήμουν και εγώ παρών ως μοναχός, ως διάκονος τότε, στην ημέρα της κηδείας του, και εκοιμήθη την ημέρα της πανηγύριος της Μονής του, της Υπαπαντής του Χριστού. Και τότε μας απεκάλυψουν ο πνευματικός του, δεν το ξεχάσω ποτέ, είναι παρόν και ο πατήρ Σπυρίδων Μικρογεννανίτης, ο πατήρ Διονύσιος, ένας μεγάλος πνευματικός, και ο οποίος και αυτός εκοιμήθη, να έχουμε την ευχή του. Τότε μας απεκάλυψουν ο πνευματικός του πως ο πατήρ Ανδρέας ήταν στο μετόχι της Μονής του Μονοξυλίτη, και εκεί που έλεγε τους χαιρετισμούς της Παναγίας του εμφανίζεται μία μοναχή και του λέει, της λέει, «Μα ποια είσαι εσύ εδώ, τι γυρεύεις?» Και του λέει, αν το θυμάμαι καλά, του λέει, «Εγώ είμαι η κυρά του τόπου αυτού, που σημειώνω τις εισόδους και τις εξόδους των μοναχών και των προσκυνητών από τον τόπο αυτόν». Αυτός εκρατήθησαν οι οφθαλμοί του και μετά από λίγον εξαφανίστηκε η Παναγία, ήταν η Παναγία, και σε λίγα λεπτά αυτός εφωτίστηκε. Όχι, η Παναγία ήταν αυτή. Και τότε εξεκίνησε να πάει να την βρει. Έβλεπε εκεί που εξαφανίστηκε, αλλά δεν τη βρήκε. Και ήταν ακριβώς για να του πει ότι είμαι η κυρά του τόπου αυτού. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, διότι η κυρία Θεοτόκος ως η μητέρα του Θεού, όπως είπα, εδέχθη το πλήρωμα του πνευματικού νόμου όσον κανείς άνθρωπος επί της γης, κανείς άλλος, ξέρει και γνωρίζει τι σημαίνει μοναστική πολιτεία, ξέρει και γνωρίζει τι σημαίνει να ακολουθεί κανείς τον Χριστό εξ όλης της ψυχής του και εξ όλης της καρδίας του και εξ όλης της ισχύος του. Γι' αυτό και πόσον αγάλεται και πόσον χαίρεται όταν βλέπει τους ανθρώπους να τηρούν τις εντολές του Υιού της. Γι' αυτό και αν θυμίστε όσοι διαβάζετε Ευαγγέλιο, και είναι καλά να διαβάζετε το Ευαγγέλιο έστω και 5 λεπτά κάθε μέρα, στο θαύμα του γάμου του Εν Κανά της Γαλιλαίας, που εδαπανήθην ο Ήλος και πήρε πρωτοβουλία η Παναγία, και ακριβώς αυτό σχετίζεται με την παραμυθία, με την εικόνα της Παναγίας της Παραμυθίας, που επήρε πρωτοβουλία η Παναγία και πήγε και διέταξε αυτή η λάθρα του Υιού της να πάρουν εκεί μπροστά στο γιο της πίθους με νερό. Και τότε τους είπε αυτό το ωραίο, ό,τι σας λέει ο Υιός μου να το κάνετε. Και ακριβώς ήρχισαν την επίσημη έναρξη των σημείων ο Ιησούς, όχι την ώρα που ήθελε αυτός, όχι την ώρα που αποφάσισε αυτός, αλλά την ώρα που επενέβηνε η Παναγία η μητέρα του. Και σε αυτή την εικόνα της Παναγίας της Παραμυθίας

0: γιατί έχουν πέσει σε αμέλεια οι μοναχοί μου και τους αξίζει αυτός ο πειρασμός. Και η Παναγία με την παρησία που τη χαρακτηρίζει ως μητέρα του Θεού κάνει κάτω το χεράκι του Χριστού από το στόμα της και κάνει παρακοήμη στον Υιό της. Αυτό έχει σημασία. Και επαναλαμβάνει δια δευτέραν και τρίτην φοράν την προφητική αυτή ρήση και έτσι εγκλήτωσε το μοναστήρι από τους πειρατές. Γι' αυτό και λέμε υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Δεν λέμε υπεραγία Θεοτό και πρέσβε περίμω. Γιατί το λέμε? Γιατί ακριβώς είναι σωστικές, απόλυτα σωστικές και βέβαιες οι πρεσβείες της Παναγίας. Ο καθένας να παρακαλέσει την Παναγία να του δώσει τα μηνύματα που χρειάζεται, να του δώσει τον φωτισμό που χρειάζεται, και ότι σε αυτό το πέλαγος της ζωής που να ξέρετε όσον πληθαίνει η αμαρτία τόσο διαυξάνονται τα προβλήματα της ζωής, και σε αυτήν ακριβώς την αύξηση των προβλημάτων μας ζητούμε την υπερπερισσή βοήθεια και παράκληση και παρηγορία και σκέπη της Παναγίας. Η Παναγία μας είναι έτοιμη να την δώσει ούκεν μέτρο, να την δώσει πλουσίως, και θα την δώσει σε αυτόν που τη ζητά, σε αυτόν που την αγαπά, σε αυτόν που την επικαλείται, σε αυτόν που επιμένει εις την αίτηση και την παράκλησή του, και να είστε βέβαιοι ότι με την παράκλησή μας, με την αίτησή μας θα αποχωρούμε από την εικόνα της Παναγίας με περισσότερη αγάπη για τον Υιό της και θα δεχόμεθα μέσα μας τη χάρη του Υιού της και να μπορέσουμε να την δοξολογούμε εις τους αιώνας. Αμήν.
1: Ακούσαμε την ομιλία του καθηγουμένου της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου, γέροντος Εφραίμ, με θέμα «Η παρουσία της Παναγίας στο Άγιον Όρος».
2: Διδαχές από τον Άθωνα. Ομιλίες του καθηγουμένου της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου, Αρχιμανθρήτου Εφραίμ, σε συνεργασία με την Πεμπτουσία. Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών όλων των γνωστών εταιριών. Λεωφόρος Αμφιθέας 8890, Παλαιό Φάληρο. Ελαστικά, ζάντες, ευθυγραμμίσεις και ζυγοσταθμίσεις. Για άμεση εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Με άτοκες δόσεις και ευκολίες πληρωμής. Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών. 210-9818-854 και 210-9821-946.
3: Γεωφως.
4: Εταιρεία εξειδικευμένη στην κοπή και το κλάδεμα ψηλών και επικίνδυνων δέντρων. Τη συλλογή, την επεξεργασία.

0: Μαζωμός. Ένα αξιώτικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιώτικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
1: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρι.
0: Τηλέφωνο 210-8035-800.
2: Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Από το 1985 παρασκευάζουμε με γνώση και τέχνη χειροποίητα προϊόντα με αγνές πρώτες ύλες. Μεγάλη ποικιλία σε λουκούμια, παραδοσιακά ζυμαρικά, χυλοπίτες, τραχανάδες, παραδοσιακούς κουραμπιέδες.

0: Λαμίας. Πώληση χοντρική λιανική. Με σεβασμό στην παράδοση, καλύπτουμε τις ανάγκες και απαιτήσεις του κοινού. Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Σιδηροδρομικός σταθμός Λιανοκλαδίου Λαμίας. Τηλέφωνο 22310-61333.
1: Πειραϊκή Εκκλησία. Στην ψυχή μας.

μου αδελφοί, συμπολίτες μας κυθύριοι, αντικυθύριοι και όσοι μας, άλλοι μας ακούτε από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς των Κυθύρων, της Πειραϊκής Εκκλησίας και μέσω του διαδικτύου με τη σύνδεσή σας με την ιστοσελίδα της Ιεράς Μητροπόλεως Κυθύρων και Αντικυθύρων. Χαίρετε. Ευλογημένη, ειρηνική και πολύκαρπη πνευματικά η νέα εκκλησιαστική χρονιά. Σεπτέμβριος 2026 έως τον Αύγουστον 2027. Φτάσαμε, συν Κυρίω το Θεό ημών, στη 14η Κυριακή των Ευαγγελικών Περικοπών του Αγίου Αποστόλου και Ευαγγελιστού Ματθαίου και η Αγία μας Ορθόδοξη Καθολική Εκκλησία άγει την ανάμνηση του εγχώνες θαύματος του Αρχαγγέλου Μιχαήλ και τιμά την ιερή μνήμη της Αγίας Μάρτυρος Καλοδότης. Στο σημερινό αποστολικό μας ανάγνωσμα, ο Απόστολος Παύλος, στη δεύτερη προς Κορινθίους επιστολή του, διαβεβαιώνει τους εκεί χριστιανούς ότι ο Θεός Πατέρας μας είναι εκείνος που μας στερεώνει μαζί με εσάς στην αγάπη του Χριστού. Αυτός που μας έχρισε με το Άγιο Χρίσμα και μας εσφράγισε δίνοντας στις καρδιές μας το Άγιο Πνεύμα. Ο Θεός Παύλος, παρά τις παρεκτροπές και τις παραλήψεις των χριστιανών της Κορίνθου, ως συνεργάτης της χαράς των και όχι ως επιθυμητής, τους έγραψε με μεγάλη θλίψη και στενοχώρια της καρδιάς με πολλά δάκρυα, όχι για να λυπηθούν, αλλά για να γνωρίσουν την υπερβολική του αγάπη προς αυτούς. Ας δούμε στη συνέχεια το Ιερό Αποστολικό Κείμενο σε απλουστευμένη ερμηνευτική απόδοση. Εκείνος λοιπόν που δίνει τη βεβαιότητα και σε μας και σε εσάς και μας στηρίζει να μένουμε πιστοί και ασάλευτοι στο Χριστό και που μας έχρισε με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος είναι ο Θεός Πατέρας. Αυτός και μας σφράγισε ως δικούς του και έδωσε στις καρδιές μας το Άγιο Πνεύμα του ως αραβόνα και ασφαλή εγγύηση για το ότι θα εκπληρώσει όλες τις υποσχέσεις που μας δίνει με το Ιερό του Ευαγγέλιου. Και για να επανέλθω στο ζήτημα του ταξιδιού μου, επικαλούμε τον καρδιογνώστη Θεό να ειδεί αυτός τα βάθη της ψυχής μου και να μαρτυρήσει αν είναι αλήθεια ότι δεν ήλθα ακόμη στην Κόρινθο επειδή σας λυπούμε και δεν θέλω να δοκιμάσετε την ασπηρότητά μου. Και δεν λέγω το τελευταίο αυτό επειδή δήθεν είμαστε κύριοι της πίστεώς σας και έχουμε εξουσία επάνω σας, σαν να είστε δούλοι μας. Αντιθέτως είμαστε συνεργάτες της χαράς σας και θέλουμε να συντελούμε ώστε να αυξάνει η χαρά σας. Και αποκλείεται ολότελα να εξουσιάζουμε την πίστη σας, διότι εσείς στέκεστε καλά και είστε στερεωμένοι στην πίστη. Και το αποφάσισα αυτό και για τον εαυτό μου. Βρήκα δηλαδή καλύτερο και για τον εαυτό μου να μην έλθω πάλι σε εσάς, αναγκασμένος κι εγώ να σας προξενώ λύπη με τους ελέγχους μου, αλλά και εσείς να μου προξενείτε λύπη με τις αταξίες που θα βλέπω ανάμεσά σας. Οπωσδήποτε λοιπόν, ή εγώ ή εσείς θα αισθανόμασταν λύπη. Διότι εάν εγώ με τους ελέγχους μου προκαλώ λύπη μετανοίας σε εσάς, ποιος άλλος με εφραίνει παρά εκείνος που δέχεται τους ελέγχους μου και λυπάται από τις δικές μου εκτιμήσεις. Έτσι, εάν δεν λυπάμαι εγώ, θα λυπάστε όμως εσείς. Και σας έγραψα ακριβώς αυτό σε προηγούμενη επιστολή μου για να διορθώσετε εντωμεταξύ τις αταξίες, ώστε όταν έλθω στην Κόρινθο να τα βρω όλα εντάξει και να μην νιώσω λύπη από εκείνους που έπρεπε να μου δείξουν χαρά. Άλλωστε η λύπη μου θα λυπούσε και εσάς, διότι έχω για όλους σας την πεποίθηση ότι η χαρά μου είναι χαρά όλων σας. Και μην νομίσετε ότι για τους ελέγχους που σας έγραψα στην επιστολή μου εκείνη εγώ δεν ένιωσα κάποια λύπη, διότι σας έγραψα πλημμυρισμένος από θλίψη και στενοχώρια στην καρδιά μου με δάκρυα πολλά, όχι για να λυπηθείτε, αλλά για να γνωρίσετε την υπερβολική αγάπη που έχω για σας. Ο
Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, σχολιάζοντας τον στίχο «Εκδάρ πονής θλίψεως και συνοχής καρδίας έγραψα ημίν διαπολών δακρύων, ούχι με λυπηθείτε, αλλήν αγνώτε την αγάπην ειν έχω περισσοτέρως εις ημάς», σημειώνει τα εξής. Ό,τι συμβαίνει με τον ιατρό των σωμάτων, αυτό παθαίνω και εγώ ο πνευματικός σας πατήρ και ιατρός. Γιατί λοιπόν σε εσάς που αμαρτάνετε, όπως ο ιατρός του σώματος λυπεί τον άρρωστο με τις χειρουργικές επιβάσεις του, λυπούμε και εγώ κατά άλλον τρόπο όμως, χαίρω και εφραίνομαι όταν εσείς λυπείστε για την ελπίδα που έχω ότι μέλετε να διορθωθείτε. Η ακολουθία του λόγου ήταν να υπεί ότι σας έγραψα όχι για να λυπηθείτε αλλά για να διορθωθείτε. Ο Απόστολος Παύλος δεν είπε έτσι, αλλά γλυκαίνει το λόγο του θέλοντας να τους πείσει με το να τους δείξει ότι περισσότερο αγαπά αυτούς από τους άλλους μαθητές του. Και ότι κι αν ακόμη τους λυπεί, όμως από αγάπη τους λυπεί και όχι από μίσος και θυμό. Διότι λέγει, σημείο μεγάλης αγάπης είναι το να λυπούμε εγώ γιατί εσείς αμαρτάνετε και το να σας επιτιμώ και από αυτό να σας λυπώ. Διότι αν δεν σας αγαπούσα, βέβαια δεν θα σας στενοχωρούσα και θα σας άφηνα αδιόρθωτους μέσα στην αμαρτία. Να κάνουμε στο σημείο αυτό, φίλοι μου ακροατές, ένα μουσικό διάλειμμα με εκκλησιαστικούς ύμνους και αμέσως θα συνεχίσουμε την εκπομπή μας.

Συνεχίζουμε, αγαπητοί μου αδελφοί, την εβδομαδιαία μας εκπομπή. Το μήνυμα της Κυριακής που εκπέμπεται από τους δασμικούς σταθμούς των Κυθύρων της Πυραϊκής Εκκλησίας και μέσω του διαδικτύου από το Παναγιωσκέπα στο νησί της Μεδιδιώτσας. Αναφερθήκαμε μέχρι τώρα στη διαβεβαίωση που δίνει ο Απόστολος Παύλος στους χριστιανούς της Κορίνθου για το ότι ο Θεός Πατέρας είναι εκείνος που στερεώνει ποιμένες και ποιμνιο στην αγάπη του Χριστού, μας έχρισε με το Άγιο Χρίσμα, χαρίζοντάς μας το Πανάγιο Πνεύμα. Ο Θεός Παύλος τους διαβεβαιώνει ακόμη ότι παρά το γεγονός ότι επισήμανε στους Κορινθίους παρεκτροπές και παραλήψεις τους και τους ελήψησε κατά Θεόν προς μετάνοιαν και επανόρθωση, τους έδειξε την πατρική υπερβολική του αγάπη προς αυτούς, ποθώντας την πνευματική τους πρόοδο και άνοδο. Και στη συνέχεια θα παραθέσουμε την εμπνευσμένη ομιλία του αλυσμονήτου Μητροπολίτου Φλωρίνης κυρίου Αυγουστίνου Καντιώτη, του αγωνιστού αυτού ιεράρχου, στο σημερινό αποστολικό ανάγνωσμα και ιδιαίτερα στον τελευταίο του στίχο που δείχνει την μεταπολής θλίψεως συνοχής καρδίας και πολλών δακρύων πατρική του παρέμβαση για να προκαλέσει στους χριστιανούς της Κορίνθου την κατά Θεόν λύπην για τις γενόμενες παρεκτροπές τους από το Θείο θέλημα και την εν μετανία επιστροφή των στην πατρική αγκάλη του Θεού και Πατρός, τονίζοντας έτσι την καθυπερβολή πατρική του αγάπη προς αυτούς. Η αγάπη του ποιμένος. Εγάρ πολλής θλίψεως και συναχής καρδίας έγραψα ημίν διά πολλών δακρύων. Ούχι να λυπηθείτε, αλλά την αγάπη νυν αγνώτε, ειν έχω περισσοτέρως εις ημάς. Είδατε αγαπητοί μου, βοσκό να βόσκει το κοπάδι του. Ο βοσκός αγαπά τα πρόβατά του. Στιγμή δεν τα αποχωρίζεται. Συνεχώς φροντίζει να μην τους λείψει τίποτε και τροφή και νερό και σκιά και προστασία από τους λύκους και κάθε άλλη περιποίηση. Όπως λοιπόν ο βοσκός των αλόγων προβάτων αγαπά το κοπάδι του και δείχνει την αγάπη του με τη φροντίδα γι' αυτό, κατά παρόμοιο τρόπο και ο βοσκός των λογικών προβάτων, ο ποιμήν των ψυχών, ο κάθε ποιμήν της Εκκλησίας αγαπά. Πρέπει να αγαπά τους πιστούς, τα πνευματικά του τέκνα και να φροντίζει για αυτούς. Και όχι μόνο να φροντίζει, αλλά και να μοιράζεται μαζί τους κάθε τι, είτε ευχάριστο είτε δυσάρεστο. Πρώτος και άφταστος ποιμένας είναι ο Χριστός, ο οποίος από αγάπη για μας τους ανθρώπους τα απολυλώ τα πρόβατά του και τη ζωή του ακόμη θυσίασε. Αυτός είναι ο ποιμήν ο καλός, με όλη τη σημασία της λέξης. Έπειτα έρχονται οι Απόστολοι και οι Προφήτες, ιδανικοί ποιμένες, μιμητέ του Χριστού. Υπέροχα παραδείγματα ποιμένων υπήρξαν διαμέσου των αιώνων οι πατέρες της Εκκλησίας. Έμειναν κοντά στα ποιμιά τους και μοιράστηκαν μαζί τους όχι μόνο τις χαρές αλλά και τις λύπες της ζωής. Η αγάπη όμως το ποιμένος έχει και άλλα γνωρίσματα και άλλες εκδηλώσεις. Για αυτές τις εκδηλώσεις ομιλεί το σημερινό αποστολικό ανάγνωσμα. Ακούσατε τον Απόστολο Παύλο τι γράφει στους Κορινθίους. Εγάρ πολλής θλίψεως, λέγει, και συνοχής καρδίας έγραψα ημίν, δια πολλών δακρύων, όχι να λυπηθείτε, αλλά την αγάπη ειν αγνώτε, ειν έχω περισσοτέρως εις ημάς. Σας έγραψα, λέγει, υπό το κράτος μεγάλης θλίψεως και με σφιγμένη την καρδιά, σας έγραψα όχι για να λυπηθείτε, αλλά για να μάθετε πόσο μεγάλη είναι η αγάπη που τρέφω για εσάς. Από τα λόγια αυτά καταλαβαίνει κανείς ότι ο Απόστολος Παύλος έγραψε στους Κορινθίους όχι όπως άλλοτε με γλώσσα ηρεμίας και ιππιότητος. Τώρα τους έγραψε με γλώσσα που προκάλεσε λύπη στους παραλήπτες της επιστολής. Τι συνέβη, γιατί ο Άγιος Απόστολος άλλαξε γλώσσα? Ο καλός πατέρας αγαπά το παιδί του. Και όσο το παιδί είναι φρόνιμο, ο πατέρας του μιλάει με καλοσύνη και στοργή. Έρχεται όμως ώρα που αλλάζει τρόπο. Όταν ο μικρός κάνει αταξίες, τότε και ο πατέρας που αγωνιά για την ανατροφή και την αυριανή εξέλιξή του αφήνει την ήρεμη γλώσσα και φωνάζει. Μαλώνει αυστηρά και μερικές φορές δέρνει. Όχι βέβαια γιατί δεν αγαπά το παιδί του,
αλλά γιατί θέλει το καλό του. Αν αντιθέτως ένας πατέρας βλέπει τις αταξίες του παιδιού του και δεν το μαλώνει, αλλά ανέχεται αυτή την κατάσταση, αυτός δεν είναι καλός πατέρας. Ό,τι λοιπόν κάνει ένας καλός πατέρας, αυτό κάνει και ο Απόστολος Παύλος, που είναι υπόδειγμα πνευματικού πατρός. Στην Κόρινθο, τη μεγάλη αυτή και πλούσια πόλη, μεταξύ των χριστιανών της Εκκλησίας που ίδρυσε ο Απόστολος Παύλος, συνέβησαν σοβαρές παρεκτροπές που είχαν λυπήσει αφάνταστα τον Απόστολο. Μεγάλη θλίψη κατέλαβε την ψυχή του εξαιτίας των γεγονότων εκείνων. Υπό το κράτος λοιπόν των λυπηρών συναισθημάτων, αναγκάστηκε να πάρει την πένα και να γράψει γράμμα πικραμένο. Σε αυτό απευθυνόταν στους Κορινθίους, χρησιμοποιώντας γλώσσα δρυμύτατη. Ίσως κάποιος ακούγοντας αυτά νομίσει ότι ο Απόστολος Παύλος κάτι έπαθε, ότι εξαντλήθηκε η αγάπη του, ότι ο θυμός τον έκανε να παρασταθεί. Λάθος. Ο Απόστολος Παύλος, ακόμη και όταν εκφράζεται αυστηρά, εξακολουθεί να αγαπά, διότι είναι και η αυστηρή γλώσσα μέσα στους τρόπους που μεταχειρίζεται η πατρική καρδιά για να διορθώσει τον παρεκτρεπόμενο. Την αγάπη βέβαια τη δείχνει κανείς συνήθως με την καλοσύνη και γλυκύτητα. Κάποτε όμως αναγκάζεται να αφήσει αυτόν τον τρόπο και τότε δείχνει την αγάπη με τον αντίθετο τρόπο, δηλαδή με την αυστηρότητα. Είπαμε τι κάνει ο καλός πατέρας για το παιδί, αλλά μήπως το ίδιο δεν κάνει και ο καλός δάσκαλος που αγαπά τους μαθητές του και φροντίζει για τη μόρφωσή τους? Όταν βλέπει από αμέλεια να κινδυνεύουν να μείνουν αστοιχεία, τη μεταχειρίζεται αυστηρότητα. Παλαιότερα, άλλα χρόνια τότε, στο σχολείο χρησιμοποιούσαν και τη βέργα. Όπου δεν πίπτει λόγος, πίπτει ράβδος, έλεγαν. Δεν έδερναν βέβαια από κακία, αλλά από ενδιαφέρον για την πρόοδο του μαθητού. Διότι, όπως είπαμε, όταν η καλοσύνη δεν φέρνει αποτέλεσμα, ο τρόπος αλλάζει. Αυτό κάνει και ο Απόστολος Παύλος εδώ. Έδειξε ως τώρα την αγάπη του ποιμένος με την υπιότητα και τη στοργή. Τώρα τη δείχνει με άλλους τρόπους. Ποιους τρόπους? Πρώτον, με έλεγχο και επιτίμηση. Αφήνει την ήπια γλώσσα, χρησιμοποιεί γλώσσα οξία. Εγώ λοιπόν ημάς, λέγει στο σημερινό ανάγνωσμα. Εγώ, λέει, που ήμουν αιτία χαράς για σας, τώρα έγινα αίτιος λύπης. Μήπως, αγαπητοί μου, και ο Κύριος σε ορισμένες περιπτώσεις δεν μεταχειρίστηκε γλώσσα επιτιμητική και ελεγκτική? Δεν πήρε και φραγγέλιο ακόμη στο χέρι? Το Χριστού το παράδειγμα ακολουθεί και ο Απόστολος Παύλος. Γι' αυτό χρησιμοποιεί πρώτα τον έλεγχο. Δεύτερο, δείχνει την αγάπη του καλού ποιμένος με γράμματα αυστηρά. Εκ πολλής θλίψεως και συνοχής καρδίας έγραψα ημίν, ακούσαμε σήμερα. Άλλοτε στα γράμματά του εξέφραζε χαρά και ικανοποίηση, ενθουσιασμό και ελπίδα, ευχαριστίες και δοξολογίες. Τώρα η γραφίδα του σύρει γραμμές που στάζουν πίκρα, εκφράζουν τη θλίψη του, την ιερή αγανάκτηση της καρδιάς του. Η γραφίδα του γίνεται χειρουργική μάχαιρα και αγωνισμένο καλαδευτήρι που αφαιρεί τα σάπια και πετάει τα ξερά και αρρωστημένα. Δεν ανέχεται τίποτε βέβυλο και ακάθαρτο που έρχεται να μολύνει την καθαρότητα της Αγίας μας Εκκλησίας. Μην νομίζει κανείς ότι ο Απόστολος τα κάνει αυτά χωρίς να του κοστίζουν, χωρίς ο ίδιος να πάσχει. Είναι γνήσιος ποιμένας, αγαπά και συμπάσχει με το ποιμιό του. Η αγάπη τον κάνει να πονεί και να υποφέρει, γι' αυτό δείχνει την αγάπη του και με δάκρυα, δια πολλών δακρύων. Τα δάκρυα δείχνουν ποια είναι τα κίνητρά του. Κλαίει ο Απόστολος όπως έκλαψε ο Χριστός μπαίνοντας στην Ιερουσαλήμ, όταν αντίκρισε την πόλη της Ιερουσαλήμ. Έκλαψε τότε ο Χριστός γιατί αναργήθηκε το κρίμα της Ιεράς Πόλεως, το μεγάλο έγκλημα που ετοιμάζεται να κάνει, να σταυρώσει δηλαδή αυτόν. Έκλαψε γιατί έβλεπε τη φοβερή τιμωρία που τον περιμένει. Έτσι δακρύζει τώρα και ο Παύλος.
γιατί αναλογίζεται τη μεγάλη παρεκτροπή των Κορινθίων. Τι δρόμο αυτός τους δίδαξε και πού αυτοί εξόκυλαν. Πονεί και δακρύζει ο Απόστολος, και αν τους μαλώνει και τους επιτιμά, το κάνει για το καλό τους, για να προλάβει τη μεγάλη και οριστική τιμωρία του Θεού, για να μην εξπάσει στα κεφάλια τους ο κεραυνός της Θείας Οργής, αλλά να συνέλθουν όσο υπάρχει καιρός να μετανοήσουν και να σωθούν. Αυτά είναι τα κίνητρα του Αποστόλου και ο σκοπός του ποιος είναι, τι θέλει να πετύχει. Θέλει μήπως να τους κάνει να λυπηθούν για να τους τιμωρήσει? Όχι. Ο σκοπός του είναι αγαθός. Το λέει καθαρά, ούχι να λυπηθείτε, αλλά την αγάπη είναι αγνώτε ή να έχω περισσότερο σε μας. Όχι για να σας λυπήσω, αλλά για να μάθετε την αγάπη που έχω για σας. Αν ο δάσκαλος, αγαπητοί μου, παιδεύει για να μάθει γράμματα ο μαθητής, και αν ο γονεύς μαλώνει για να γίνει το παιδί του σωστός άνθρωπος, γιατί ο πνευματικός πατέρας, ο καλός ποιμένας, να μην παιδεύει και να μην μαλώνει τα πνευματικά του παιδιά, αφού τα αγαπά και θέλει τη σωτηρία τους? Υπάρχει παιδί που δεν το μάλωσε ο πατέρας του. Γι' αυτό και εμείς μη δυσανασχετούμε ως Άκης ο Θεός ή ο πνευματικός μας πατέρας μεταχειρίζεται και την αυστηρότητα. Σαν γνήσια παιδιά ας δεχθούμε την παιδαγωγική τιμωρία και τότε θα ωφεληθούμε. Ιδάλλως, αν δεν θέλουμε να δεχθούμε την πατρική αυστηρότητα των καλών ποιμένων, σημαίνει ότι δεν είμαστε γνήσια τέκνα Θεού, αλλά νόθα, όπως λέει αλλού ο Απόστολος Παύλος. Όποιον αγαπά ο Κύριος τον παιδεύει και κάθε γνήσιο παιδί του το δέρνει. Είδε χωρίσεστε παιδείας, αρανώθιεστε και ούχι. Αν δεν δέχεστε την πατρική αυτή αγάπη, άρα είστε νόθα και όχι γνήσια παιδιά. Σαν γνήσια παιδιά της Εκκλησίας, ας δεχθούμε με την αγάπη των καλών ποιμένων μας, ακόμη και όταν μας παιδεύουν για τη σωτηρία μας. Καιρός, φίλοι μου ακροατές, να κάνουμε ένα ακόμη μουσικό διάλειμμα με επίκαιρους εκκλησιαστικούς ύμνους και αμέσως θα προχωρήσουμε στην ολοκλήρωση της εκπομπής μας.

αγαπητοί μου αδελφοί, συμπολίτες μας Κυθύριοι και Αντικυθύριοι, και όσοι άλλοι μας ακούτε από τους αδελφικούς σταθμούς των Κυθύρων, της Πειραϊκής Εκκλησίας και μέσω του διαδικτύου, συνεχίζουμε την καθιερωμένη εκπομπή μας στο μήνυμα της Κυριακής από το ευλογημένο νησί της Μυρτιδιώτισσας. Μέχρι στιγμής έγινε αναφορά στη διαβεβαίωση του Αποστόλου Παύλου προς τους Κορινθίους για το γεγονός ότι ο Θεός Πατέρας στερεώνει ποιμένες και ποιμνιο στην αγάπη του Χριστού και μας χαρίζει το Άγιο Πνεύμα που φωτίζει, στηρίζει και αγιάζει τους πιστούς. Και για τη δική του αγάπη τους διαβεβαιώνει, η οποία με υπερβολικό τρόπο εκδηλώνεται, ενώ προηγουμένως τους προξενεί την κατά Θεόν λύπη για να συνετιστούν και να συμμορφωθούν σύμφωνα με το Θείο Θέλημα. Ακολούθως ακούσαμε και την θεοφώτιστη ομιλία του μακαριστού Επισκόπου Αυγουστίνου στην αποστολική μας περικοπή και μάλιστα στον τελευταίο της στίχο, όπου ομιλεί για τη στοργική αγάπη του αληθινού ποιμένος προς τα λογικά του πρόβατα και για την παιδαγωγική του μέθοδο που εφαρμόζει προκαλώντας την κατά Θεόν λύπη προκειμένου να συνειδηστούν και να συνέλθουν με την ειλικρινή μετάνοια. Και στη συνέχεια θα παραθέσουμε τρία διδακτικά παραδείγματα χριστιανών που η κατά Θεόν λύπη για το αμαρτωλό παρελθόν τους τους οδήγησε στην αληθινή και σωτήρια μετάνοια. Όλα στην πραγματική τους αξία. Ο βασιλιάς του Μεθαίωνος Κλώβης ήταν ένας φοβερός διώκτης των χριστιανών. Όταν όμως μετανόησε, θέλησε να βαπτιστεί και ο επίσκοπος του απάντησε: «Σκύψε, παιδί μου, τον αφιένα σου. Από εδώ και πέρα θα προσκυνάς ό,τι έκαψες και θα καις ό,τι προσκυνούσες». Αυτό έκανε και ο Κλώβης. Προσκυνούσε την εκκλησία, την οποία κάποτε πυρπολούσε και έβαλε φωτιά σε όλα τα ξώανα της ειδωλολατρίας που με δική του διαταγή προσκυνούσε και ο λαός του. Αυτή η ιστορία θα επαναλαμβάνεται όσες φορές οι άνθρωποι δια της μετανοίας επιστρέφουν στον αληθινό δρόμο του Θεού. Πράγματα μικρά και ασήμαντα μέσα στο θρησκευτικό σκοτάδι φαίνονται σπουδαία και τρανά. Όταν όμως θα φωτίσει το άπλωτο φως της θρησκείας του Ναζαρέου, τότε παίρνουν την πραγματική τους αξία και τις πραγματικές τους διαστάσεις. Με το φως του Χριστού. Τα χαλίκια είναι χαλίκια και τα διαμάντια είναι διαμάντια και σε καμιά περίπτωση δεν τα βλέπουμε αντίστροφα, χωρίς επιφυλάξεις. Μια παρέα γλεντζέδων βαθιά ξημερώματα γύριζε από το τρικούβερτο ολονύκτιο γλέντι. Στον δρόμο συναντούν ένα ιερέα που εκείνη την ώρα έμπαινε στο περίβολο του ναού. Ένας από αυτούς, ίσως ο πιο νυφάλιος από όλους, θέλησε να πειράξει τον ιερέα. «Ε, παππούλη, πολύ πρωί ξύπνησες. Τι πας να κάνεις στο ναό? Άδικα παιδεύεσαι. Θεός δεν υπάρχει, μα ούτε και παράδεισος». Ο ιερέας, ενοχλημένος προφανώς από τα πειρακτικά λόγια του νεαρού, απάντησε με πολύ πικρία: «Κι αν υπάρχει, φίλε μου, τότε εσύ τι θα κάνεις?» Η παρέα απομακρύνθηκε. Ο αυθάδης νεαρός όλη την ημέρα κοιμάται. Μέσα στο βαθύ του ύπνο ακούει την πικραμένη φωνή του ιερέα: «Κι αν υπάρχει ο Θεός, τότε εσύ τι θα κάνεις?» Ξυπνά ταραγμένος και η φωνή συνεχίζει να δονεί την ακοή του. Αυτό στάθηκε το ξυπνητήρι. «Και αν υπάρχει», οι σκέψεις ότι υπάρχει τον συγκλώνησε. Ένας καινούριος κόσμος ξύπνησε μέσα από τα σάβανά του. Την ίδια μέρα, αργά το βράδυ, ο νεαρός, αληθινά μετανοημένος, έστερνε τα βήματά του στον ίδιο ναό και μπροστά στον ίδιο ιερέα άφηνε τη λύθινη καρδιά να αποβάλει όλο το φορτίο των αμαρτιών της. Τι μυστήριο ο άνθρωπος. Αυτός που μέχρι χθες περιγελούσε έναν αντιπρόσωπο του Θεού, σήμερα αφήνει τα κρυματά του στα πόδια του και ζητεί το έλεος του Θεού. Θαυμαστεί όντως η
πρόνοια του Θεού και θαυμαστό το ελεός του. Ας το εμπιστευόμαστε χωρίς επιφυλάξεις. Και το τελευταίο, θαυμαστό μυστήριο. Ο Ιερός Αυγουστίνος, λίγες μέρες μετά από την ολοκληρωτική αλλαγή και την αληθινή του μετάνοια, συνάντησε στο δρόμο του μία από τις γνωστές του φίλες, εντός εισαγωγικών. Μόλις την αντίκρισε, έκανε μια απότομη μεταβολή και έτρεξε να απομακρυνθεί. Εκείνη έτρεξε από πίσω του και φώναξε: «Αυγουστίνε, σταμάτα, μη φεύγεις, εγώ είμαι». Και εκείνος απάντησε στην πρόσκλησή της: «Ναι, αλλά εγώ δεν είμαι εκείνος που γνώριζες εσύ πριν από λίγες ημέρες». Πόσο θαυμαστή είναι η μετάνοια, πόσο αλλάζει τον άνθρωπο. Όποιος αληθινά μετανοεί, ομολογουμένως, γίνεται άλλος άνθρωπος. Μεγάλη η αναπλαστική δύναμη της μετανοίας. Παίρνει το κοράκι και το κάνει περιστέρι. Παίρνει το λύκο και τον κάνει αρνή. Παίρνει την πόρνη και την κάνει άγγελο. Παίρνει το ληστή και τον κάνει άγιο. Μεγάλο μυστήριο η μετάνοια. Αγαπητοί μου αδελφοί, έπειτα από την διαβεβαίωση του Αποστόλου Παύλου προς τους Κορινθίους για τη στερέωση ποιμένων και ποιμνίου στην αγάπη του Χριστού από τον Θεό Πατέρα. Ύστερα από την παρουσίαση της τουργικής πατρικής αγάπης προς τους αμαρτάνοντας, προκειμένου με την κατά Θεόν λύπη να επιστρέψουν στον Κύριό μας με αληθινή και ειλικρινή μετάνοια. Και μετά από τα εύγλωτα και διδακτικά παραδείγματα που παραθέσαμε, πρότυπα σωτήριας μετάνοιας που την προκάλεσε η κατά Θεόν λύπη, το μήνυμα της σημερινής Κυριακής είναι ότι ο Πανάγαθος Θεός Πατέρας στερεώνει τους ποιμένας και το λογικό ποίμνιο στην αγάπη του Χριστού, χαρίζοντάς τους το Άγιο Χρίσμα του Παναγίου Πνεύματος, και η κατά Θεόν λύπη επανορθώνει πνευματικά τον πιστό χριστιανό και τον οδηγεί στη σωτήρια μετάνοια. Χαίρετε αγαπητοί μου αδελφοί. Καλή και ευλογημένη η νέα εκκλησιαστική χρονιά. Ο Κύριος με θυμών.

0: Το σχολείο μας μεταμορφώνεται. Μια νέα εποχή ξεκινάει για τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.
1: Με μια ριζική ανακαίνιση, το σχολείο μας αλλάζει όψη και υποδέχεται τη νέα σχολική χρονιά ανανεωμένο, σύγχρονο και ακόμη πιο φιλόξενο. Δημιουργώντας για τα παιδιά μας ένα περιβάλλον που εμπνέει τη γνώση, τη δημιουργικότητα και την πρόοδο.
0: Σας προσκαλούμε να γιορτάσουμε μαζί το νέο αυτό ξεκίνημα και να θαυμάσουμε από κοντά τους νέους ανακαινισμένους μας χώρους. Τον αγιασμό για τη νέα σχολική χρονιά και τα εγγένεια των πλήρως ανακαινισμένων χώρων του σχολείου μας θα τελέσει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πειραιός, κύριος Σεραφείμ, την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου στις 11 το πρωί.
1: Το σημαντικό αυτό έργο πραγματοποιήθηκε χάρη στη γενναιόδερη προσφορά του μεγάλου ευεργέτη της Μητροπόλεως και των εκπαιδευτηρίων μας, Ευάγγελου Μαρινάκη. Ελάτε να δείτε από κοντά το νέο πρόσωπο των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.
0: Σύγχρονοι διαδραστικοί πίνακες σε όλες τις αίθουσες του νηπιαγωγείου, του δημοτικού, του γυμνασίου και του λυκείου.
1: Σύγχρονο στόλος σχολικών λεωφορείων.
0: Τμήματα μελέτης για την καθημερινή υποστήριξη των μαθητών.
1: Πλούσιο πρόγραμμα μετασχολικών δραστηριοτήτων.
0: Καθημερινή παρουσία ψυχολόγου για υποστήριξη και συμβουλές σε παιδιά και γονείς.
1: Εκπαιδευτική με κατάρτιση, διάθεση και μεταδοτικότητα. Δίπλα σε κάθε παιδί.
0: Η κοινωνία μας αλλάζει. Η εκπαίδευση εξελίσσεται. Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός προχωρούν μπροστά, συνδυάζοντας τη σύγχρονη εκπαίδευση με τις διαχρονικές αξίες που αποτελούν την ταυτότητά μας.
1: Οι εγγραφές συνεχίζονται. Για πληροφορίες σχετικά με τον βρεφονηπιακό σταθμό, τον παιδικό σταθμό και τον νηπιαγωγείο, μπορείτε να καλείτε στο 210 46 34 113.
0: Για το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, στο 210 46 10 915.
1: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.
0: Η εκπαίδευση που οδηγεί στη γνώση, στις αξίες και στην επιτυχία.
2: Οριοδότηση ΑΣΕΠ, εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα. Πτυχίο ηλεκτρονικού υπολογιστή σε 3 ημέρες. 4 μόρια για το ΑΣΕΠ. Πληροφορική και για μαθητές γυμνασίου. Πτυχίο αγγλικών σε 30 ώρες. Έκδοση πιστοποίησης αγγλικών σε 10 ημέρες. Πληρώνουμε τα εξέταστρα αφού πετύχουμε. 7 μόρια για ΑΣΕΠ. Πτυχίο ιταλικών σε 120 ώρες. Απόκτησε πλεονέκτημα στην εργασία σου με 7 επιπλέον μόρια από τη γνώση της ιταλικής γλώσσας. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα και για τη μοριοδότηση ΑΣΕ. Περιστέρι Εγάλεο Χαϊδάρι. Τηλέφωνο 210-5909-095 και papadea.gr.
3: Γνώση για τη ζωή της μέλισσας και μελισσοκομική εμπειρία 4 γενεών, παράγουμε και διαθέτουμε ανεπεξέργαστο, αγνό και υψηλής ποιότητας μέλι. Διαθέτουμε ποικιλίες μελιού από θυμάρι, έλατο, κουμαριά, καστανιά, βανίλια, ανθέων και 4 εποχών. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Για παραγγελίες και αποστολές σε όλη την Ελλάδα, καλέστε στο 27570-23715. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Τα προϊόντα μας παραδίδονται κατοίκων χωρίς οικονομική επιβάρυνση εντός νομού Αττικής κατόπιν τηλεφωνικής συνεννοήσεως.
4: Πάμε Μπαϊρακτάρι.
5: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
4: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και με νηστίσιμα.
5: Λαχταριστή μεζέδες, το ιστορικό κεμπάπ, ποιοτικό φαγητό, σε προσιτές τιμές.
4: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρι.
5: Μπαϊρακτάρι στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
4: Μπαϊρακτάρι και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρι!
1: Αναζητάτε καινούριο ή ελαφρώς μεταχειρισμένο σχολικό λεωφορείο με εγγύηση? Ψάχνετε μικρά τουριστικά λεωφορεία για μεταφορές? Απόστολος Κούτσιος και μόνο Mercedes-Benz. Είμαστε οι πρώτοι στην Ελλάδα που επί 37 χρόνια φροντίζουμε να μεταφέρονται τα παιδιά μας με απόλυτη ασφάλεια χάρη στα σχολικά μας λεωφορεία. Απόστολος Κούτσιος. Εντιμότητα, αξιοπιστία, εγγύηση. Χαλάνδρη και Παιανία. Τηλέφωνο 210-6826-300.
6: Μαζωμός. Ένα αξιώτικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιώτικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
0: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρι.
6: Τηλέφωνο 210-8035-800.
7: ώρα Ελλάδος 2.
8: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: θεολογία στη ζωή μας. Με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου, κύριο Ιερόθεο. Σειρά εκπομπών από το αρχείο του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στην προηγούμενη εκπομπή είχα αναφέρει το θέμα της Αγίας Γραφής. Τι είναι η Αγία Γραφή, παλιά και Κοινή Διαθήκη, πώς γράφτηκε η Αγία Γραφή, ποιοι είναι οι φορείς της Αποκαλύψεως και η Αγία Γραφή είναι τα μνημεία της Αποκαλύψεως, και προχώρησα για να δω ποιος είναι ο σκοπός της Αγίας Γραφής. Και βεβαίως άρχισα να ομιλώ για την ερμηνεία της Αγίας Γραφής, πώς ερμηνεύεται η Αγία Γραφή. Θα συνεχίσω αυτό το θέμα για λίγο και μετά θα μπω σε άλλο θέμα για να δούμε τις σχέσεις μεταξύ Παλαιάς και Καινής Διαθήκης. Η Αγία Γραφή γράφει από θεοπνεύστους άνδρας, που σημαίνει ότι η ερμηνεία της θέλει ιδιαίτερη προσοχή, γιατί πρέπει κανείς να έχει την ίδια εμπειρία με τους προφήτες και τους Αποστόλους για να την ερμηνεύσει. Αυτό συμβαίνει σε όλες τις επιστήμες, αφού ο ιατρός επιστήμονας, για παράδειγμα, μπορεί να καταλάβει την έρευνα του επιστήμονος ιατρού, ο οποίος κατέγραψε και ένα επιστημονικό βιβλίο. Μερικοί για να ερμηνεύσουν την Αγία Γραφή μελετούν τις λέξεις, αλλά οι λέξεις που χρησιμοποιούν οι θεόπτες ανήκουν στον περιβάλλοντα κόσμο. Οπότε ο ερμηνευτής που χρησιμοποιεί αυτή τη μέθοδο δεν θα μπορέσει να κατανοήσει το πνεύμα της Αγίας Γραφής και το νόημά της. Άλλοι για να ερμηνεύσουν την Αγία Γραφή χρησιμοποιούν τη φιλολογική μέθοδο. Τέτοιες μέθοδοι βοηθούν σε κάτι, αλλά πρέπει να συνδυαστούν με την εμπειρία των θεωμένων. Επίσης άλλοι εργάζονται αρχαιολογικά και φιλολογικά πάνω στα βιβλία της Αγίας Γραφής. Το πρόβλημα είναι ότι την Αγία Γραφή μελετούν και οι αιρετικοί. Την ερμηνεύουν όμως σύμφωνα με τα δικά τους κριτήρια. Υπάρχουν προτεστάντες θεολόγοι, οι οποίοι ερμηνεύοντας τη Γραφή κάνουν λόγο για απομύθευσή της. Να βγουν δηλαδή όλες οι εικόνες και τα σύμβολα που έχουν ληφθεί από τον περιβάλλοντα κόσμο. Αν οι προτεστάντες που καθημερινώς διαβάζουν την Αγία Γραφή δεν καταλαβαίνουν τη μεθοδολογία που οδηγεί στη θέωση και πώς το σώμα του ανθρώπου γίνεται ιερό λείψανο, δεν μπορούν να καταλάβουν την Αγία Γραφή. Δηλαδή η Αγία Γραφή ερμηνεύεται μέσα από την Ορθόδοξη παράδοση. Πρέπει πρώτα να καταλάβουμε τι σημαίνει θέωσης, ποια είναι η μέθοδος για να φτάσει κανείς στη θέωση. Πρέπει να καταλάβουμε τι είναι η θεραπεία του ανθρώπου. Πρέπει να καταλάβουμε τι είναι το ιερό λείψανο, πώς αγιάζει ο άνθρωπος και γίνεται ιερό λείψανο. Όταν καταλάβει κανείς αυτό, τότε μπορεί να ερμηνεύσει την Αγία Γραφή. Οι Προτεστάντες όμως, οι οποίοι τα αρνούνται αυτά, δεν δέχονται τις ιερές εικόνες, δεν δέχονται τα ιερά λείψανα, δεν δέχονται την παράδοση της Εκκλησίας, δεν δέχονται τα μυστήρια της Εκκλησίας, δεν δέχονται την θέωση όπως εμείς την ονομάζουμε, άρα σημαίνει δεν μπορούν να ερμηνεύσουν την Αγία Γραφή. Όχι μόνο οι Προτεστάντες, και όσοι από τους Ορθοδόξους δεν καταλαβαίνουν αυτή τη μεθοδολογία προς τη θέωση. Την Αγία Γραφή ακόμη ερμηνεύει και ο διάβολος, όπως φαίνεται στους πειρασμούς του Χριστού, που χρησιμοποίησε λόγους της Αγίας Γραφής για να πειράξει τον Χριστό. Δηλαδή και ο διάβολος χρησιμοποιεί χωρία από την Αγία Γραφή και το έλεγε στον Χριστό να πέσει από το πτερίγιο του ναού, γιατί στην Αγία Γραφή λέγεται ότι θα στείλει τους αγγέλους του για να τον συγκρατήσουν, να μην πάθει μήποτε προσλήθον προσκόψει το πόδι του. Λοιπόν, χρησιμοποίησε χωρία από την Αγία Γραφή και ο διάβολος. Δεν είναι λοιπόν να χρησιμοποιούμε χωρία από την Αγία Γραφή. Είναι να κατανοούμε το νόημα, να ερμηνεύουμε σωστά και να τα θέτουμε στην προοπτική της σωτηρίας μας. Όμως η Αγία Γραφή, όπως το είπαμε προηγουμένως, είναι θεόπνευστη επειδή γράφηκε από θεόπνευστους Αγίους, αλλά και επειδή ερμηνεύεται και χρησιμοποιείται από θεόπνευστους. Εάν τεθεί σε άλλα πλαίσια, τότε παρερμηνεύεται. Αν στηριχτεί κανείς στην Εκκλησία κατά τρόπο θεσμικό και αποβάλει την εμπειρία των θεωμένων, ή αν στηριχτεί κανείς μόνο στην Αγία Γραφή, αλλά την αποξενώσει από την εμπειρία των θεωμένων, τότε καταστρέφει το σκοπό τους. Η Αγία Γραφή εντάσσεται μέσα στη λατρευτική πράξη της Εκκλησίας. Γι' αυτό αναγνώσκεται κατά τη Θεία Λειτουργία και τις λατρευτικές συνάξεις. Έτσι ερμηνεύεται η Αγία Γραφή. Οι Άγιοι Πατέρες ερμηνεύουν την Αγία Γραφή διά της εμπειρίας τους. Αυτό παρατηρείται και στην επιστήμη. Αφού οι επιστήμονες ερμηνεύουν τους άλλους επιστήμονες που γνωρίζουν το ίδιο γνωστικό αντικείμενο, έτσι γίνεται και στους πατέρες. Επομένως, για να κατανοήσει κανείς την Αγία Γραφή, δεν αρκεί να είναι φιλόλογος, ιστορικός κτλ, αλλά να είναι θεούμενος. Επειδή ο άνθρωπος έχει νου και λόγο, γι' αυτό οι πατέρες με το φωτισμένο νου ερμηνεύουν τις γραφές και με την εξάσκηση της λογικής αντιμετωπίζουν τους αιρετικούς. Ο Απόστολος Παύλος και όλοι οι πατέρες διδάσκουν ότι η ερμηνεία της Αγίας Γραφής είναι χάρισμα και μάλιστα λέγεται προφητικό χάρισμα, και έτσι μπορούν να καταλάβουν τους άλλους που έχουν το ίδιο προφητικό χάρισμα. Ορθή γνώση, ερμηνεία και εφαρμογή της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης κάνει εκείνος που μετέχει της φωτιστικής και θεοποιού ενεργείας του Θεού. Εάν κανείς δεν έχει δική του εμπειρία, τότε πρέπει να ερμηνεύει την Αγία Γραφή με βάση την ερμηνεία των Αγίων Πατέρων που ήταν οι θεούμενοι. Η μελέτη της Αγίας Γραφής χωρίς θεόπτη, φωτισμένο και θεούμενο, δεν οδηγεί στην ορθή ερμηνεία και την κατανόηση. Αυτό σημαίνει ότι η Αγία Γραφή δεν εγγράφει μόνο από θεοπνεύστους, αλλά διαβάζεται και από θεοπνεύστους. Δηλαδή και ο αναγνώστης πρέπει να είναι θεόπνευστος και να είναι καλός ερμηνευτής. Σε όλες τις επιστήμες συνδέεται στενά η ανάγνωση των βιβλίων με την πρακτική εμπειρία και τη γνώση αυτών που τα έγραψαν. Επομένως, η Αγία Γραφή γίνεται θεόπνευστη και όταν ερμηνεύεται από θεοπνεύστους, γιατί όταν ερμηνεύεται από αιρετικούς δεν θεωρείται θεόπνευστη. Είναι τότε μια παρερμηνία. Βεβαίως και εδώ ισχύει ό,τι προαναφέρθηκε, ότι όταν ο άνθρωπος αξιωθεί της θεωρίας του Θεού, τότε υπερβαίνεται αυτή η γνώση της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης. Τότε δεν θυμάται ούτε χωρία, ούτε τίποτα, αλλά βιώνει την εμπειρία των Αποστόλων και των Προφητών. Δηλαδή όταν κανείς προσεύχεται και καθαρίζεται διαβάζοντας την Αγία Γραφή και τα πατερικά κείμενα, ερμηνεύει την Αγία Γραφή επί τη βάση της όλης παραδόσεως της Εκκλησίας, και όταν φτάσει κάποτε και ανέβει και εκείνος στην Πεντηκοστή, τότε βέβαια συναντάται με τους ίδιους που έγραψαν την Αγία Γραφή, με τους προφήτες και τους Αποστόλους, βρίσκεται το νόημα της Αγίας Γραφής που είναι η θεοπτία, και τότε υπερβαίνεται η Παλιά και Καινή Διαθήκη. Όμως και ο θεόπτης, και αυτό πρέπει να το προσέξουμε, μετά τη θεοπτική εμπειρία, γιατί κάποτε σταματά, όπως ο Μωυσής ανέβηκε πάνω στο όρος Σινά και μετά κατέβηκε από το γνώφο, κάποτε σταματά αυτή η εμπειρία, και όταν κατέρθει από την εμπειρία χρησιμοποιεί τα θεόπνευστα ρήματα της Αγίας Γραφής για να την καταγράψει, και επομένως όποιος έχει προσωπική εμπειρία καταλαβαίνει και την εμπειρία των θεοπτών Αγίων.

Μιλώντας, αγαπητοί ακροατές, για την Αγία Γραφή, έχουμε πει ότι διαιρείται σε δύο μεγάλες ενότητες. Είναι τα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης, πρώτης ενσαρκώσεως του Υιού και Λόγου του Θεού, πρώτον, και δεύτερον, τα βιβλία της Καινής Διαθήκης μετά την ενσάρκωση του Λόγου. Τόσο η Παλαιά όσο και η Καινή Διαθήκη δόθηκαν με αποκάλυψη του Υιού και Λόγου του Θεού, του δεύτερου προσώπου της Αγίας Τριάδος, της προφήτας της Παλαιάς Διαθήκης, ως ασάρκου λόγου, ως μεγάλης βουλής αγγέλου, ως Κυρίου της δόξης, και στους Αποστόλους της Καινής Διαθήκης ως σε σαρκωμένου λόγου. Έχουμε δηλαδή τον άσαρκο λόγο που αποκαλυπτόταν στην Παλαιά Διαθήκη στους προφήτες και τους ομιλούσε και εκείνοι τα κατέγραψαν, και έχουμε το σεσαρκωμένο λόγο, το λόγο που σαρκώθηκε και ομίλησε στους Αγίους Αποστόλους. Αυτή είναι μια πολύ μεγάλη διαφορά μεταξύ Παλαιάς και Καινής Διαθήκης. Η Εκκλησία στη λατρεία της και στο εορτολόγιο της χρησιμοποιεί για αναγνώσματα κείμενα από την Παλαιά και την Καινή Διαθήκη. Τα αναγνώσματα του Εσπερινού που ερμηνεύουν τις δεσποτικές εορτές και τις εορτές των Αγίων και τις θεομετωρικές εορτές προέρχονται από την Παλαιά Διαθήκη κυρίως, και τα αναγνώσματα της Θείας Λειτουργίας προέρχονται από την Καινή Διαθήκη. Η λέξη Διαθήκη σημαίνει την επιθυμία κάποιου που καταγράφεται και επιβεβαιώνεται με την υπογραφή του. Πηγαίνει στο συμβολιογράφο κάποιος πατέρας, κάνει τη Διαθήκη του για να αφήσει αυτά που έχει στα παιδιά του. Αυτό λέγεται Διαθήκη. Και στις δύο διαθήκες εμφανίστηκε το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος. Στους προφήτες και Αποστόλους τους δόθηκε η Αποκάλυψη, στους προφήτες ως άσαρκος λόγος, στους Αποστόλους ως εσαρκωμένος λόγος. Τους δόθηκε λοιπόν η Αποκάλυψη, έγινε συμφωνία και αυτή επισφραγίστηκε με το αίμα της θυσίας στην Παλαιά Διαθήκη και το αίμα του Χριστού στην Καινή Διαθήκη. Επομένως, μελετάμε την Παλαιά και την Καινή Διαθήκη με τα ερημευτικά κλειδιά που δόθηκαν από τους προφήτες, τους Αποστόλους και τους Πατέρες και διαφυλάσσονται μέσα στην Εκκλησία. Οπότε ερμηνεύουμε τα κείμενα αυτά με βάση την παράδοση και την εμπειρία της Εκκλησίας, όχι απλώς τη δική μας παράδοση και τη δική μας εμπειρία. Και όταν λέμε η Εκκλησία, δεν εννοούμε κάτι το αφηρημένο. Δεν εννοούμε και έναν θεολόγο, για παράδειγμα, που έχει σπουδάσει στο εξωτερικό και έχει μάθει από τους Προτεστάντες πώς να διαβάζουν την Αγία Γραφή, και ότι αυτός όταν το ερμηνεύει, επειδή είναι Ορθόδοξος και ανήκει στην Εκκλησία, ότι είναι και ερμηνεία της Εκκλησίας. Όταν λέμε ερμηνεύει η Εκκλησία την Αγία Γραφή, εννοούμε οι Άγιοι που παραμένουν στην Εκκλησία και έχουν την ίδια παράδοση την οποία είχαν οι προφήτες και οι Απόστολοι. Στη Δύση παρατηρήθηκε μια υποτίμηση και περιφρόνηση της Παλαιάς Διαθήκης σε σχέση με την Καινή Διαθήκη. Αυτό εξηγείται από το ότι τιμάται πιο πολύ ο Χριστός και ό,τι εκείνος είπε σε σχέση με τους λόγους των προφητών της Παλαιάς Διαθήκης. Οι πατέρες της Εκκλησίας δεν έβλεπαν την Παλαιά και την Καινή Διαθήκη μέσα από τον διαχωρισμό νόμου και χάριτος, αλλά μέσα από την προοπτική των σταδίων της τελειότητος. Δηλαδή έβλεπαν και την Παλαιά και την Καινή Διαθήκη, όχι ότι στην Παλαιά Διαθήκη υπάρχει απλώς ένας νόμος και στην Καινή Διαθήκη υπάρχει η χάρις, γιατί η χάρις υπάρχει και στην Παλαιά Διαθήκη και νόμος υπάρχει και στην Καινή Διαθήκη, και ο νόμος που δόθηκε από το Θεό στο Μωυσή είχε μέσα χάρη. Δεν το βλέπουν έτσι οι πατέρες όπως το βλέπουν οι Προτεστάντες. Οι πατέρες βλέπουν και ερμηνεύουν την Παλαιά και την Καινή Διαθήκη μέσα από την κάθαρση, το φωτισμό και τη θέωση. Καθαρίζει, φωτίζει και θεοποιεί. Ένα άλλο σοβαρό θέμα είναι ότι οι δυτικοί θεολόγοι υποστήριξαν την άποψη, όπως το βλέπουμε στο Βαραλάμ για παράδειγμα, ότι οι θεοφάνειες, οι φανερώσεις του Θεού στην Παλαιά Διαθήκη είναι γινόμενες και απογινόμενες και ότι διαφέρουν από τις θεοφάνειες της Καινής Διαθήκης. Γι' αυτό και ο Βαραλάμ υποστήριζε
ότι ό,τι έβλεπαν οι προφήτες και ο Μωυσής επάνω στο όρος Σινά και στην κοιωμένη βάτο ήταν απλώς θαύματα, ήταν κτιστές ενέργειες. Αυτό όμως οι πατέρες δεν το δέχονταν. Και η εμφανίση του Θεού στην Παλαιά Διαθήκη είναι εμφανίση του ασάρκου λόγου και αυτοί μετήχαν της θεώσεως. Από ορθοδόξου πλευράς λοιπόν λέμε ότι διαβάζουμε και ερμηνεύουμε την Παλαιά Διαθήκη διαφορετικά από τον τρόπο με τον οποίο ερμηνεύουν οι δυτικοί θεολόγοι, είτε προτεστάντες λέγονται, είτε ρωμαιοκαθολικοί λέγονται, γιατί έχουμε εδώ την εμπειρική και γνήσια παράδοση. Και λέμε λοιπόν ότι από ορθοδόξου πλευράς υπάρχει μεγάλη σχέση μεταξύ Παλαιάς και Καινής Διαθήκης. Η διαφορά που θα εντοπιστεί είναι ότι ο αποκαρυπτόμενος στην Παλαιά Διαθήκη Θεός είναι ο Κύριος της Δόξης, ασάρκος, ο Μεγάλης Βουλής Άγγελος, ενώ ο αποκαρυπτόμενος Θεός στην Καινή Διαθήκη είναι ο σεσαρκωμένος Λόγος. Επομένως η διαφορά είναι η ενσάρκωση και η ύπαρξη της Εκκλησίας ως σώματος Χριστού. Όλα τα άλλα είναι κοινά. Καταρχάς, τόσο στην Παλαιά όσο και στην Καινή Διαθήκη υπάρχουν κτιστά ρήματα και νοήματα δια των οποίων μεταφέρεται η άκτιστη εμπειρία και η άκτιστη πραγματικότητα. Έπειτα, κοινή είναι η ανθρωπολογία τόσο στην Παλαιά όσο και στην Καινή Διαθήκη, ότι δηλαδή ο άνθρωπος που απομακρύνθηκε από το Θεό και έχασε την επικοινωνία μαζί του είναι πνευματικά άρρωστος. Αυτό είναι ένα ενιαίο ερμηνευτικό κλειδί με το οποίο ερμηνεύεται ολόκληρη η

να σωθούμε και να φτάσουμε από την ιδιωτελή αγάπη στην άνοια ιδιωτελή αγάπη. Και αυτό που λέμε σωτηρία δεν είναι τίποτα άλλο παρά η ενεργοποίηση της νοεράς ενέργειας στην καρδιά. Σε όλη την Αγία Γραφή και την Παλιά και την Κυρία Διαθήκη συναντούμε ότι η νοερά ενέργεια, που είναι μια ενέργεια της ψυχής, στη φυσική της κατάσταση λειτουργεί στην καρδιά και δι' αυτής αποκτά ο άνθρωπος γνώση του Θεού. Ενώ η λογική ενέργεια ενεργεί στη λογική με τους λογισμούς και ο άνθρωπος έχει σχέση με τον περιβάλλοντο κόσμο. Οπότε ο άνθρωπος για να θεραπευτεί πρέπει να περάσει τα στάδια της πνευματικής ζωής, που είναι η κάθαρση της καρδιάς, ο φωτισμός του νου και η θέωση. Αυτά τα στάδια της τελειότητος εντοπίζονται και στην Παλαιά Διαθήκη και στην Καινή Διαθήκη.

Είπαμε προηγουμένως, αγαπητοί ακροατές, ότι η θεραπεία του ανθρώπου είναι από την ιδιωτελή αγάπη να φτάσει στην ανιδιωτελή αγάπη. Δηλαδή, ενώ αγαπά τον εαυτό του, τώρα πρέπει να αγαπά τον Θεό και τον συνάνθρωπο. Αυτό σημαίνει ταπείνωση, αυτό σημαίνει κένωση. Αυτό σημαίνει να αδειάζει κανείς, να αγαπά πραγματικά τον Θεό και τον άνθρωπο. Αυτό σημαίνει πραγματική αγάπη και αυτό είναι θεραπεία. Για να φτάσει κανείς όμως σε αυτή τη θεραπεία, πρέπει να ενεργοποιήσει την ωραία ενέργεια μέσα στην καρδιά του. Δηλαδή, σύμφωνα με τη διδασκαλία των Αγίων Πατέρων, η ψυχή του ανθρώπου έχει πολλές ενέργειες. Βασικά είναι δύο ενέργειες. Η μία είναι η νοερά ενέργεια και η άλλη είναι η λογική ενέργεια. Η νοερά ενέργεια λειτουργεί μέσα στην καρδιά. Και όταν λέμε καρδιά, δεν εννοούμε το σωματικό όργανο, αλλά το βάθος της υπάρξης του ανθρώπου. Και η λογική ενέργεια λειτουργεί κυρίως τον εγκέφαλο. Άρα λοιπόν η Αγία Γραφή, Παλαιά και Καινή Διαθήκη, μας μαθαίνει πώς να καθαριστούμε, πώς να θεραπευτούμε, και αυτή η θεραπεία είναι πώς θα ενεργοποιηθεί η νοερά ενέργεια μέσα στην καρδιά. Μέσα από αυτή την προοπτική πρέπει να δει κανείς τον νόμο στην Παλαιά Διαθήκη, τις καθαρτικές τελετές και γενικά όλες τις εντολές. Ο Μωσαϊκός νόμος έχει σαφώς ασκητικό χαρακτήρα, ο οποίος συνίσταται στην κάθαρση της καρδιάς και την πορεία προς το φωτισμό και τη θέωση. Έτσι στην Παλαιά Διαθήκη δεν υπάρχουν μόνο ρήματα και νοήματα, αλλά υπάρχει και εμπειρία της θεώσεως, η οποία υπερβαίνει τα νοήματα και τα ρήματα. Γι' αυτό, όπως είπα και στις εκπομπές αυτές το λέω συχνά, ότι υπάρχει ταυτότητα εμπειριών μεταξύ των προφητών, των Αποστόλων και των Πατέρων. Δηλαδή υπάρχει ταυτότητα εμπειριών μεταξύ των δικαίων που ήταν στην Παλαιά Διαθήκη και των Αγίων που είναι στην Καινή Διαθήκη. Η πνευματική ζωή είναι κοινή. Τα στάδια της τελειότητος είναι τα ίδια. Ο δοξασμός βιώνεται από τους θεωμένους Αγίους. Δηλαδή τόσο στην Παλαιά όσο και στην Καινή Διαθήκη υπάρχουν στάδια τελειώσεως. Είναι πάρα πολύ χαρακτηριστικό ότι όταν ρωτήθηκε ο Άγιος Γρηγόριος ο Νήσις ποιος είναι ο τέλειος βίος, εκείνος παρουσίασε τον Μωυσή. Αυτός είναι ο τέλειος βίος. Και όταν διαβάσει κανείς το κείμενό του εις βίων του Μωυσέως, θα δει εκεί παρουσιάζει τον Μωυσή πώς περνάει και ο ίδιος, αλλά και το λαό πώς τον περνά, μέσα από

0: κάθε στο φωτισμό και τη θέωση. Και ανέβηκε πάνω στο όρο Σινά και θεώθηκε και γνώρισε το Θεό. Επομένως υπάρχουν αυτά τα στοιχεία, αυτοί οι βαθμοί της τελειώσεως υπάρχουν και στην Παλιά και στην Καινή Διαθήκη. Ως προς το σημείο αυτό υπάρχει ταυτότητα εμπειριών. Και νομίζω ότι αυτό είναι πολύ, ένα πολύ σημαντικό ερμηνευτικό κλειδί. Όμως υπάρχουν κάποιες διαφορές μεταξύ Παλαιάς και Καινής Διαθήκης. Ενώ υπάρχει ενότητα ως προς την εμπειρία, ως προς την κάθαρση, το φωτισμό και τη θέωση, υπάρχουν και διαφορές. Ποιες είναι αυτές οι διαφορές? Η πρώτη διαφορά είναι ότι στην Παλαιά Διαθήκη εμφανίζεται ο άσαρκος λόγος, το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος που δεν έχει σάρκα και λέγεται Κύριος της Δόξης και λέγεται Μεγάλης Βουλής Άγγελος, ενώ στην Καινή Διαθήκη εμφανίζεται ο εσαρκωμένος λόγος. Αυτό το έχουμε τονίσει σε προηγούμενες εκπομπές. Η δεύτερη διαφορά είναι ότι η θέωση των προφητών στην Παλαιά Διαθήκη είχε προσωρινό χαρακτήρα, αφού δεν είχε καταργηθεί ακόμη ο θάνατος που έγινε με την ανανθρώπιση του Χριστού. Που σημαίνει αυτό ότι ο Μωυσής ανέβηκε επάνω στο όρο Σινά και είδε τη δόξα του Θεού, έφτασε στη θέωση. Αλλά όταν πέθανε, η ψυχή του κατέβηκε στον Άδη. Το ίδιο ακριβώς και με όλους τους προφήτες. Εκτός από τον Ηλία, τον προφήτη Ηλία, που αυτός αποτελεί κάποια διαφορά, ήταν ένα είδος θανάτου, όπως λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς. Και ο Αδάμ και ο Αβραάμ και όλοι οι προφήτες, όλοι οι πατριάρχες της Παλαιάς Διαθήκης έβλεπαν το Θεό, αλλά όταν πέθαναν η ψυχή τους κατέβαινε στον Άδη. Αυτή είναι μια πολύ μεγάλη διαφορά. Επομένως θέλω να πω, η θέωση είχε προσωρινό χαρακτήρα επειδή δεν είχε καταργηθεί ο Άδης και ο θάνατος. Ενώ τώρα η θέωση των Αποστόλων στην Καινή Διαθήκη έχει σταθερότητα λόγω της υπάρξεως της τεθεωθήσης ανθρωπίνης φύσεως στον Χριστό και της νίκης επί του θανάτου. Οι Απόστολοι την ημέρα της Πεντηκοστής δεν είδαν απλώς τον Χριστό, τον είδαν και προηγουμένως αναστάντα, αλλά την ημέρα της Πεντηκοστής έλαβαν το Άγιο Πνεύμα και έγιναν μέλη του σώματος του Χριστού. Γενικά σε τρία βασικά ερωτήματα τίθενται η σχέση και η διαφορά μεταξύ Παλαιάς και Καινής Διαθήκης. Το πρώτο είναι τι έχει αποκαλυφθεί στην Παλαιά Διαθήκη. Ότι έχει αποκαλυφθεί η αλήθεια και όχι το ψέμα. Δηλαδή τι έχει αποκαλυφθεί στην Παλαιά Διαθήκη, το ψέμα ή η αλήθεια αποκαλύφθηκε? Το δεύτερο, σε τι διαφέρει η Παλαιά από την Καινή Διαθήκη? Και το τρίτο, τι εννοεί ο Χριστός ότι θα στείλει το Άγιο Πνεύμα το οποίο θα τους διδάξει εις πάσαν την αλήθεια? Οι απαντήσεις στα ερωτήματα αυτά είναι ότι στην Παλαιά Διαθήκη υπάρχει αποκάλυψη του ασάρκου λόγου. Πρόκειται περί αληθείας και όχι περί ψέματος. Αλλά η πάσα αλήθεια που αποκαλύφθηκε την ημέρα της Πεντηκοστής είναι ότι η Εκκλησία είναι σώμα Χριστού. Ο άσαρκος λόγος τώρα είναι σεσαρκωμένος. Αυτή είναι η πάσα αλήθεια. Αυτό σημαίνει ότι η διαφορά μεταξύ Παλαιάς και Καινής Διαθήκης δεν είναι απλώς το δόγμα περί της Αγίας Τριάδος, που κηρυσσόταν με άλλες λέξεις και στην Παλαιά Διαθήκη. Αλλά εκείνο που είναι η διαφορά είναι η ενσάρκωση του Υιού και Λόγου του Θεού. Το φως που έβλεπαν οι προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης ήταν το θείο και άκτιστο φως. Αλλά δεν υπήρχε τότε σώμα. Δηλαδή έβλεπαν τον άσαρκο λόγο μέσα στο φως. Αλλά ο άσαρκος λόγος δεν είχε προσλάβει ακόμη σώμα. Κατά τη μεταμόρφωση του Χριστού, οι μαθητές έβλεπαν το φως να προχαίρεται από το σώμα του Χριστού, το οποίο όμως βρισκόταν έξω από αυτούς, αφού δεν είχαν γίνει ακόμη οι ίδιοι μέρη του σώματος του Χριστού. Την ημέρα όμως της Πεντηκοστής και μετά από αυτήν, οι Άγιοι Απόστολοι και οι Άγιοι βλέπουν το φως μέσα από το σώμα του Χριστού, αφού και οι ίδιοι είναι μέλη του αναστημένου και δοξασμένου αυτού σώματος του Χριστού. Επομένως, για να καταλήξω, οι θεοπτίες στην Καινή Διαθήκη διαφέρουν από τις θεοπτίες στην Παλαιά Διαθήκη, διότι τώρα η ανθρώπινη φύση του λόγου είναι πηγή της ακτής του ενέργειας του Θεού και διότι οι θεόπτες είναι μέλη του σώματος του Χριστού. Ακόμη διαφέρουν γιατί καταργήθηκε ο θάνατος και η θέωση δεν έχει προσωρινό χαρακτήρα. Επίσης τώρα η Εκκλησία είναι σώμα Χριστού και πέρα από την Εκκλησία δεν υπάρχει άλλη αλήθεια. Αυτό είναι η πάσα αλήθεια που αποκαλύφθηκε την ημέρα της Πεντηκοστής και βιώνεται διαμέσου των αιώνων από τους πιστούς. Δεν υπάρχει μετά την Πεντηκοστή προσθήκη νέας αλήθειας. Χαίρετε αγαπητοί ακροατές.
1: Η θεολογία στη ζωή μας. Με τον Σεβασμιότατο του Μητροπολίτη Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου, κύριο Ιερόθεο. Σειρά εκπομπών από το αρχείο του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς της μονώσης.

0: εκδόσεις Καλοκάφη παρουσιάζουν ένα τεράστιο ιστορικό έργο. Αιρέσεις και δόγματα. Τέσσερις ογκώδεις τόμοι, 1230 σελίδες. Τώρα από 80 ευρώ, μόνο 30 ευρώ. Στην τιμή περιλαμβάνονται και τα έξοδα αποστολής. Πρώτη φορά εδώ και 2.000 χρόνια που επιχειρείται λεξικογραφικά η παρουσίαση χιλιάδων χριστιανικών εκκλησιών. Εκδόσεις Καλοκάφη, 210-3306-397. Από τον πρώτο χριστιανικό αιώνα μέχρι σήμερα έχουν υπάρξει πάνω από 150.000 αιρέσεις και δόγματα. Μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες μέχρι σήμερα υπάρχουν πάνω από 6.000 αιρέσεις. Αιρέσεις και δόγματα. Τέσσερις πολυτελείς τόμοι. Εκδόσεις Καλοκάθη. 210-3306-397.
1: Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Από το 1985 παρασκευάζουμε με γνώση και τέχνη χειροποίητα προϊόντα με αγνές πρώτες ύλες. Μεγάλη ποικιλία σε λουκούμια, παραδοσιακά ζυμαρικά, χιλοπίτες, τραχανάδες, παραδοσιακούς κουραμπιέδες Λαμίας. Πώληση χοντρική λιανική. Με σεβασμό στην παράδοση, καλύπτουμε τις ανάγκες και απαιτήσεις του κοινού. Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Σιδηροδρομικός σταθμός Λιανοκλαδίου Λαμίας. Τηλέφωνο 22310-61333.
2: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pap, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσογωγείο της Αθήνας. Golden Pap Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
3: Βρείτε μας και στο goldenpap.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
4: Προετοιμάσου για το αύριο.

κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης. Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, στην εκπομπή Θέματα Ορθοδόξου Θεολογίας με τον πατέρα Ανδρέα Μαρκόπουλο, εφημέριο του Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου Πειραιώς, στα τηλέφωνα του σταθμού μας η κυρία Φίβη Κωνσταντέλου 4118602, 4118640, στον ήχο είναι ο κύριος Άγγελος Παπάς. Οι Άγιοι Πατέρες και Θεολόγοι της Εκκλησίας μας συσχετίζουν και πολλές φορές ταυτίζουν την Θεοτόκο με την Εκκλησία. Στο πρόσωπο της Παναγίας μας βλέπουν την Εκκλησία. Ο Άγιος Κύριλλος Αλεξανδρίας γράφει ημούντας την αϊπάρθενον Μαρίαν δηλωνότι την Αγίαν Εκκλησίαν και των ταύτισιών και νυμφίων άσπυλων. Θεοτόκος και Εκκλησία προτυπώνονται με τα ίδια σύμβολα στην Παλαιά Διαθήκη, όπως είναι κυβωτός του Νόε, κυβωτός της Διαθήκης, η Συναγωγή και άλλα. Η Παναγία είναι η έμψυχη και αληθινή κυβωτός, η χρυσοθύσα το πνεύματι και η Εκκλησία είναι κυβωτός της σωτηρίας μας. Τόσο ταυτίζονται στις προτυπώσεις Θεοτόκος και Εκκλησία ώστε να μην διακρίνεται η μία από την άλλη. Είναι αδιανόητο να εννοήσουμε την Εκκλησία χωρίς την Θεοτόκο, την μητέρα του Σωτήρος, αλλά και την Θεοτόκο χωρίς την Εκκλησία, το σώμα του Χριστού. Όχι μόνο στις προτυπώσεις ταυτίζεται η Θεοτόκος με την Εκκλησία, αλλά και με τα ίδια ονόματα αποκαλούν οι Άγιοι Πατέρες την Θεοτόκο και την Εκκλησία. Αλληγορείται η Εκκλησία ως γυνή, νύμφη του νυμφίου, παρθένος και μύτην και με τα ίδια ονόματα χαρακτηρίζεται και η Παναγία. Οι Άγιοι Πατέρες αποκαλούν την Εκκλησία παρθένων και μητέρα. Η ονομασία αυτή ταυτίζεται πλήρως με την ονομασία της Παναγίας ως Παρθενομήτωρος, γράφει ο Ιερός Κλήμης ο Αλεξανδρέας. Μία δαιμόνη γίνεται μητέρα και παρθένος η Παναγία, την οποία αγαπώ να αποκαλώ Εκκλησία. Μόνη αυτή, η μητέρα, δεν είχε γάλα, διότι είναι η μόνη που δεν έγινε γυναίκα. Αλλά είναι συγχρόνως παρθένος και μητέρα. Είναι άχραντη μεν σαν παρθένα. Αγαπητική δε ως μητέρα. Προσκαλεί τα παιδιά της και τα θυλάζει με άγιο γάλα, δηλαδή με τον λόγο που έγινε βρέφος. Γι' αυτό η Εκκλησία δεν είχε γάλα, διότι το γάλα ήταν αυτό το παιδί ο Χριστός. Τα τέκνα της Εκκλησίας οι πιστοί τρέφονται όχι με γάλα, αλλά με τη σάρκα και το αίμα του Υιού της Παρθένου Μαρίας. Η Εκκλησία, κατά την ερμηνεία του Αποστόλου Παύλου, είναι το σώμα του Χριστού. Κεφαλή της είναι ο Χριστός. Αφού η Θεοτόκος έδωσε το σώμα στον Χριστό, γέννησε δηλαδή όλον τον Χριστό, άρα η Θεοτόκος είναι Εκκλησία. Αποτελεί και ενωδιαθηκική πανευαγγελία ότι η Εκκλησία είναι το σώμα του Χριστού και η υπεραγία Θεοτόκος γεννώντας μας τον Θεάνθρωπο Κύριο Ιησού Χριστό κατ' ουσία γέννησε την Εκκλησία, καθώς έδωσε σώμα στην Εκκλησία. Έτσι Θεοτόκος είναι ταυτόχρονα και Εκκλησιότοκος. Η Θεομήτωρ είναι ταυτόχρονα Εκκλησιομήτωρ. Το μυστήριο της Εκκλησίας πραγματοποιείται μέσα στην Θεοτόκο και διά της Θεοτόκου με την ιστορική σάρκωση του Θεού Λόγου, επειδή Εκκλησίας σάρκα ανέλαβε. Ο ενανθρωπίσας Θεός και σώμα εαυτού την Εκκλησία επίησε. Όλα τα του Θεανθρώπου αρχίζουν με την υπεραγία Θεοτόκο και ολοκληρώνονται πλήρως δι' αυτής στο σώμα της Εκκλησίας του Χριστού. Στο σώμα που η Θεομήτωρα έδωσε στον Κύριον ημών Ιησού Χριστό. Μπορούμε να χαρακτηρίσουμε την Εκκλησία ως διαρκή Θεοτόκο, διότι η Εκκλησία στην ευχαριστιακή της σύναξη βαστάζει τον κτίστη της, όπως και η Θεοτόκος μετά την σύλληψη του Λόγου εφάσταζε τον κτίστη της στην άχραντη νηδή της και ανεδείχθη ουρανός και ναός της θεότητος. Το σώμα του Χριστού που κοινωνούμε στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας είναι η σάρκα του Λόγου, την οποία ανέλαβε από την Παναγία Μητέρα του.
στην Εκκλησία. Τίποτε δεν συμβαίνει χωρίς τη χάρη της υπεραγίας Θεομήτωρος. Γιατί αυτή γέννησε το σώμα της Εκκλησίας. Και το υπεράγιο μυστήριο των μυστηρίων, η Θεία Μετάληψη, βιώνεται διά της υπεραγίας Θεομήτωρος με τούτα τα ευγνώμονα λόγια. Παναγία Δέσποινα, Θεωτό και ευχαριστώ Συ, ότι ξίωσας με τον ανάξιον κοινωνό γενέστε το αχράντου σώματος και του τμήματος του Υιού Σου. Το Άγιο Πνεύμα κατήρθε στην Παρθένων Μαρία κατά τον Ευαγγελισμό της και σαρκώθηκε ο Λόγος στην θεοχώρητη κοιλία της. Παρομοίως έγινε η επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος στην Εκκλησία κατά την ημέρα της Πεντηκοστής. Η Παναγία έγινε κατοικητήριο του Αγίου Πνεύματος και στην Εκκλησία το Άγιο Πνεύμα παραμένει διαπαντός. Όπως το Πνεύμα το Άγιον έκανε την Παναγία όλη μυστήριο, έτσι και στην Εκκλησία τελεσιουργεί όλα τα μυστήρια. Το Άγιο Πνεύμα έκτισε τη σάρκωση του Υιού στην Παρθένων και αρχιτεκτονεί την Εκκλησία. Άγνησε την ψυχή και καθαγίασε το σώμα της Παρθένου και παρομοίως αγιάζει και καθαρίζει το σώμα της Εκκλησίας. Δεν είναι η Θεοτόκος υπεράνω ή εκτός της Εκκλησίας, αλλά ως μέλος της είναι περισσότερο συνδεδεμένη με την κεφαλή των Χριστών. Η Θεοτόκος παραμένει αχώριστη πάντοτε από τον Υιό της, χωρίς να παρεμβάλλεται τίποτε μεταξύ τους. Ουδέν μέσων Μητρός και Υιού κατέχει εξέχουσα μοναδική και τιμητική θέση στην Εκκλησία, στη λατρεία, αλλά και στη ζωή των πιστών. Η παρουσία της είναι έντονη στη λατρεία και στη ζωή και στις προσευχές των πιστών. Θεοτόκος και Εκκλησία ταυτίζονται ασυγχύτως, αλλά και διακρίνονται αχωρίστως. Αποτελούν πηγές χάριτος και εινάων προσευχής και μεσητείας. Είναι η Θεοτόκος και η Εκκλησία θεοφάνειες, διότι διά της Θεοτόκου είδαμε τον Θεό Λόγο σαρκωμένο και διά της Εκκλησίας κοινωνούμε μυστηριακά το θεωμένο σώμα του. Στην Αποκάλυψη έχουμε ένα μεγάλο σημείο υπερφυσικό και θεϊκό. Η γηνή που περιβάλλεται τον ήλιο και τους, κατά τους ερμηνευτές πατέρες είναι η Παναγία. Η μητέρα του Μεσσία, ο οποίος θα ποιμάνει όλα τα έθνη. Ο ήλιος που έχει ντυθεί η Παναγία είναι ο Χριστός. Ο ήλιος της δικαιοσύνης. Τα τέκνα της γυναικός είναι η πιστή όλων των αιώνων που είναι και μέλη της Εκκλησίας και όφης ο Μέγας που καταδιώκει την γυναίκα είναι ο διάβολος. Ο Ευαγγελιστής Ιωάννης βλέπει το όραμα της Παρθένου σύμβολων του κεντρικού του θέματος της Εκκλησίας. Γνωρίζει ότι αυτή που δάνεισε στον Χριστό το σώμα και το αίμα της έχει καταστεί η ίδια σώμα Χριστού, εφόσον υπήρξε το πρώτο και τέλειο μέλος της Εκκλησίας. Ο Κύριος έγινε με τη σάρκα της Θεάνθρωπος για να κάνει τον άνθρωπο Θεό, και η Θεοτόκος έγινε με τη χάρη του Πνεύματος και με την υπακοή της ο πρώτος ανθρωπόθεος. Έτσι συνιστά η ίδια σύμβολο και απαρχή της νέας δημιουργίας της αναγεννημένης ανθρωπότητος και αποτελεί τον αντιπρόσωπο του θεωμένου ανθρώπου αλλά και τον εκπρόσωπο της Εκκλησίας. Το όραμα της γυναικός της περιβλημένης στον ήλιο αποτελεί την πιο δυνατή προφητεία και την πιο ισχυρή παρηγοριά για το λαό του Θεού, ο οποίος βλέπει στην εικόνα της Παναγίας, όπως μας τη μεταφέρει ο Ιωάννης, την Εκκλησία του παρελθόντος, του παρόντος και του μέλλοντος. Δεν στρατευωμένη, αλλά πάντοτε θριαμβεύουσα, διότι προεξοφλεί και εγγυάται την τελική νίκη της Εκκλησίας κατά του Αντιχρίστου και των οργάνων. Όλος ο βίος της Θεοτόκου είναι ένα θαύμα, ένα μυστήριο και ένα μεγαλείο, διότι υπήρξε το μεγαλείο της φρικτής οικονομίας το οποίο επιθυμούν οι άγγελοι να παρακύψουν. Τα μεγαλεία που αναφέρει η ίδια στην οδή της, επίσης σε μεγαλεία ο δυνατός, είναι τα θαυμαστά έργα και σημεία που επετέλεσε ο Θεός στην Θεοτόκο και διά της Θεοτόκου. Όλων αυτών αρχή είναι η άσπορη σύλληψη, η Θεία Ενίκηση, ο τόκος, ο άρθρος, γι' αυτό από την στιγμή της ελλείψεως μακαρίζεται.
η αξιομακάριστη και δοξάζεται υπερένδοξη για τον καρπό της κοιλίας της, τον κυοφορούμενο Χριστό, ο οποίος είναι η δόξα της Θεοτόκου. Η Θεοτόκος είναι μοναδική και μεγαλειώδης. Το μεγαλείο που γνωρίζει η ανθρώπινη φύση στο πρόσωπο της Παναγίας υπερβάλλει το μεγαλείο ολόκληρης της κτήσεως. Δεν υπάρχει άλλο πρόσωπο στην ιστορία της ανθρωπότητος ίσον ή μίζον της Αγίας και Θεοτόκου Παρθένου Μαρίας. Ακόμη και σε όλο τον κτιστό και αόρατο κόσμο αγγέλους δεν υπάρχει ανώτερο πρόσωπο από την Παναγία. Υπερέβαλε ανθρώπους και αγγέλους στην αγιότητα και ως μητέρα Θεού αξιώθηκε πολλών μεγαλείων. Τα μεγαλεία της Θεοτόκου είναι άπειρα κατά το μέγεθος και αναρρύθμιτα κατά το πλήθος. Ποιος είναι ικανός να ομιλήσει για τις αρετές της Θεοτόκου και να κάνει γνωστά τα χαρίσματά της και να διηγηθεί όλα τα θαυμάσια μεγαλεία της ή να συλλάβει το βάθος της Θεοτοκίας της? Πολλοί μεν ανεδείχθησαν Άγιοι πριν από την Θεοτόκο, αλλά κανείς δεν χαριτώθηκε όπως αυτή. Κανείς δεν μακαρίστηκε όπως αυτή. Κανείς δεν καθαγιάστηκε όπως αυτή. Κανείς δεν μεγαλύνθηκε όπως αυτή. Κανείς δεν υπερυψώθηκε όπως αυτή. Κανείς όπως αυτή δεν δέχτηκε χάρη Θεού. Υπερνικά όλα τα εξαιρετικά ανθρώπινα κατορθώματα η Θεοτόκος. Η θεογεννησία αποτελεί το θαύμα των θαυμάτων και το μεγαλείο των μεγαλείων της. Στην Παναγία ενώθηκαν τα πιο αντίθετα πράγματα και αναμίχθηκαν τα άμικτα. Όχι μόνο το άχρονο του Θεού με τον χρόνο και το απεριόριστο με το μέτρο, αλλά και η γέννηση με την παρθενία. Πράγματι, σε αυτήν ακούστηκαν τα ανήκουστα και ενώθηκαν τα αντίθετα. Η παρθενία και η μητρότητα, διότι υπήρξε άνανδρος μητέρα και παιδοτόκος παρθένος. Δηλαδή έγινε πάρθενο μήτωρ και μητροπάρθενος, όνομα που αποτελεί ξένον άκουσμα της οικουμένης. Στην Παρθένο Μαρία έγιναν πολλές καινοτομίες και θεϊκά παράδοξα, όπως στη συνέχεια παρατίθενται. Πρώτα αναφέρονται τα μεγαλεία που επετέλεσε ο Θεός στην αϊπάρθενη και ύστερα όσα μεγαλεία έκανε και κάνει ο Θεός διά της Θεοτόκου για τη σωτηρία του ανθρωπίνου γένους. Η Παναγία είναι το θαυμασιότερο δημιούργημα όλης της κτήσεως. Δημιουργώντας ο Θεός τον νοητό αγγελικό κόσμο, τον αισθητό και τον άνθρωπο απέβλεπε στην Θεοτόκο, στο ακρότατο και κάλλιστο δημιούργημά του. Είναι μετά τον Θεόν Θεός και κατέχει τα δευτερία της Τριάδος, δηλαδή την δεύτερη θέση μετά την Αγία Τριάδα. Γι' αυτήν έκανε ο Θεός τον ουρανό, θεμελίωσε την γη, δημιούργησε τον κόσμο και κάθε άλλη ομορφιά. Όλη η ιερή μεγαλοπρέπεια της κτήσεως και η χάρη και η ρώτης πρέπει να αποδοθεί αποκλειστικά και μόνο στην Παρθένων, ώστε μπορεί να πούμε πως η κρίση που διατύπωσε ο Θεός λέγοντας ότι τα δημιουργήματά του είναι καλά και καλά λίαν αποτελούσε εγκόμιο της Παρθένου. Ο κόσμος ολόκληρος έγινε για τον άνθρωπο, ο άνθρωπος για την Θεοτόκο και η Θεοτόκος έγινε για το Θεό. Στην Αγία Γραφή αναφέρεται παν πρωτότοκον πρωτογενές διανοίγων πάσαν μήτραν εν της εις Ισραήλ εμίεστη. Γι' αυτό τα πρωτότοκα άρινα τέκνα τα αφιέρωναν στο Θεό. Έχουμε και ειδικές αφιερώσεις όπως του Σαμουήλ, του Σαψών και άλλων. Πουθενά όμως στην Παλαιά Διαθήκη δεν φαίνεται να αφιερώθηκε στο Θεό θήλη τέκνο. Αυτή η εξαίρεση έγινε μόνο στην Παρθένων Μαρία. Ήταν καινουργία και καινοτομία μοναδική της γυναικείας φύσεως. Η μόνη απαρχή της ανθρωπότητος που μετά από υπόσχεση προσφέρθηκε στο Θεό ως υπέρτιμο αφιέρωμα η τριετίζουσα Μαριά. Και μάλιστα όχι μόνο αφιερώθηκε στον Θεό αλλά εισήλθε και στα Άγια των Αγίων για την υπερβολική φιλοθεία της και την καθαρότητά της, αυτή που επρόκειτο να γίνει μητέρα του Θεού. Η Θεοτόκος υπήρξε ο μόνος αληθινός άνθρωπος. Αυτή με την αναμαρτησία της διέσωσε το αρχαίγωνο και πρωτόκτιστο κάλος, διότι έγινε όπως ήταν
η πρωτόπλαστη πριν την παράβαση. Η Παναγία είναι ο μοναδικός άνθρωπος που φανέρωσε την ανθρώπινη φύση, τέτοια που πλάστηκε για να προξενήσει στον τεχνίτη Θεό την τιμή και την δόξα που του έπρεπε. Γιατί βέβαια, ούτε στον γενάρχη Αδάμ, ούτε στους απογόνους τους ήταν δυνατόν να βρει κανείς ακέραιο τον άνθρωπο, αφού όλοι ήταν διεφθαρμένοι από την αμαρτία. Έπρεπε λοιπόν να φανεί εκείνος που ενώ μπορούσε να αμαρτήσει, δεν αμάρτησε καθόλου, φανερώντας έτσι πως ήθελε ο Θεός να είναι ο άνθρωπος σε αυτήν τη ζωή. Και τέτοιος αληθινός και αναμάρτητος άνθρωπος μετά τον αιών της υπήρξε μόνη η και χαριτωμένη μητέρα του. Πρώτη, η Θεοτόκος γνώρισε το τριαντικό μυστήριο του Θεού. Σε αυτή ο Αρχάγγελος κατά τον Ευαγγελισμό απεκάλυψε ότι ο Θεός είναι τρία πρόσωπα. Πρόσεξε που φανερώνεται το μυστήριο της Αγίας Τριάδος λέγοντας «Ο Αρχάγγελος Πνεύμα Άγιον». Τον Παράκλητο απεκάλεσε, δύναμη του Υψίστου, φανερά τον Υιόν δηλώνει και με την ονομασία του Υψίστου το πρόσωπο του Πατρός αναφέρεται. Όχι μόνο γνώρισε το τριαδικό μυστήριο με Θεοτόκος, αλλά έφερε μέσα στην ψυχή της ολόκληρη την άκτιστη τριάδα, της οποίας τον ένα συνέλαβε. Η Παναγία υπήρξε θυγάτηρ του Πατρός, μήτηρ του Υιού και νύμφη του Παναγίου Πνεύματος. Στην Θεοτόκο ημνείται και δοξάζεται το μυστήριο της Αγίας Τριάδος, διότι ο Πατήρ ευδόκησε. Ο Λόγος σάρξε γένετο και το Άγιο Πνεύμα την επεσκίαση. Συμπαρίσταται η Αγία Τριάς κατά τη σάρκωση. Ο Πατήρ ο Άναρχος δοξάζεται. Η δύναμη στο οποίο επεσκίασε την Παρθένων προσκυνείται ο Υιός, τον οποίον γέννησε σωματικός. Δοξολογείται το Άγιο Πνεύμα, το οποίο ενήργησε στην κοιλία της την γέννηση του Μεγάλου Βασιλέως. Επιπλέον, δια της και χαριτωμένης Θεοτόκου, η Αγία και ο Μούσιος Τριάς γνωρίζεται στον κόσμο. Έτσι, η Παναγία έγινε αιτία δια της οποίας εμείς γνωρίσαμε την κοσμοποιό και ζωαρχική και την πάντοτε βασιλεύουσα Αγία Τριάδα. Και όχι μόνο στους ανθρώπους, αλλά και στους αγγέλους έγινε μυσταγωγός και κήρυκας της τριαδικότητας του Θεού η Θεοτόκος. Η Θεοτόκος πρώτη μέσα σε όλη την ανθρωπότητα μοιείται στο μεγάλο μυστήριο της οικονομίας του Θεού, για τη σωτηρία του κόσμου που δέχεται να τεθεί ταπεινά στην υπηρεσία του Θεού, για την πραγματοποίηση του Θείου Σχεδίου. Ακόμη και ο Αρχάγγελος Γαβρίλ, χάρη στην Αγία Παρθένα, γνώρισε σαφέστατα το μυστήριο της ανθρωπίσεως, διότι μετά των λόγων της η δούλη Κυρίου είδε στην πανάμουμε κοιλία της αρκούμενων των Υιών του Θεού. Συνεπώς, η Θεοτόκος όχι μόνο υπερέτησε το μυστήριο της ανθρωπίσεως, αλλά ακόμα είναι ξένου και φρικτού μυστηρίου φανέρωσης. Ο Θεός τον οποίον αδυνατούσαν να τον δει άνθρωποι και να ταινίσουν οι άγγελοι διά της Θεοτόκου φανερώθηκε ως λόγος συσαρκωμένος. Συνέλαβε η Παρθένος παραδόξως τον λόγο με τον λόγο της. Ο λόγος διαλόγου και συν τον λόγο και υπέρ λόγων την ένωση εργάστη. Παρομοίως θαυμάσια θεολογεί ο Άγιος Νικόλαος Καβάσιλας. Μόλις η Παρθένος έδωσε την απάντησή της στο Θεό, δέχεται αμέσως από αυτό το πνεύμα που δημιουργεί την ομόθεη εκείνη σάρκα. Ήταν λοιπόν η φωνή της φωνή δυνάμεως, όπως είπε ο Δαβίδ, και πλάθεται με λόγο μητρικό ο του Πατρός Λόγος και κτίζεται με την φωνή του κτίσματος ο Δημιουργός. Και όπως μόλις είπε ο Θεός γεννηθεί το φως, έγινε αμέσως φως, έτσι αμέσως με τη φωνή της Παρθένου το αληθινό φως ανέτειλε και ενώθηκε με την ανθρώπινη σάρκα και κυοφορήθηκε αυτός που φωτίζει πάντα άνθρωπον ερχόμενος στον κόσμο. Όχι με σαρκική ένωση, αλλά εκ πνεύμα του Αγίου έγινε η σύλληψη του λόγου και διακοής συνέλαβε η Μαρία η προφήτης Θεών ζώντα.

Αποτελείσαι ο τόκος την μεγαλύτερη θεοφάνεια, διότι μας απεκάλυψε όχι μόνο με σκιές και ενίγματα και τύπους όπως οι προφήτες, αλλά αληθινά και πραγματικά των λόγων που σαρκώθηκε από την ίδια. Ο Θεός όλον τον άλλο καιρό παρέμενε αθέατος, αφού δεν υπήρχε κανείς για να τον φανερώσει. Μόλις όμως υπήρξε η Παρθένος, έγινε και αυτός φανερός. Το μυστήριο της ανθρωπίσεως μόνο δια της Θεοτόκου γίνεται κατανοητό και κανείς δεν μπορεί να γνωρίσει τον Χριστό χωρίς την Παναγία. Η Παναγία είναι η πρώτη αγιογράφος του Χριστού, διότι έδωσε σάρκα και μορφή στον αόρατο Θεό μέσα στην θεοχώρητη κοιλία της. Ο απερίγραπτος λόγος του Πατρός εξού Θεοτό και περιεγράφει σαρκούμενος και την λιποθήσα εικόνα εις το αρχαίον αναμορφώσας το θείο κάλλι συγκατέμιξεν αλλομολογούντες την σωτηρία έργο και λόγω ταύτην ανιστορούμε. Η Θεοτόκος έδωσε τον πρώτο Αδάμ με τον νέο Αδάμ Χριστό, διότι υπήρξε θυγατέρα του πρώτου Αδάμ και μητέρα του νέου Αδάμ Χριστού. Πολύ δίκαιοι οι πατριάρχες και προφήτες ευαρέστησαν στον Θεό πρώτης χάριτος, αλλά κανείς δεν βρέθηκε άξιος να γίνει τόπος και κατοικία του Θεού παρά μόνο η Παρθένος Μαρία. Ο Άϊκος Θεός, ζητώντας κατοικία και διαμονή στους ανθρώπους, βρήκε τόπο φιλοξενίας και αναπαύσεως στην αγνή και άσπηλη μήτρα της Παρθένου. Επειδή όλα τα είχε κυριέψει φθορά, ο Θεός συμπόνεσε πολύ το πλάσμα των δικών του χεριών να μην χαθεί τελείως και ευδοκεί να δημιουργήσει μια αλικενή κτήση ουρανού, γης και θαλάσσης, όπου θα έβρισκε θέση ο αχώρητος για την ανάπλαση του γένους μας. Και αυτή η καινή κτήση είναι η μακαρία και πολύμνητη Παρθένος, η οποία πρόσφερε στο Θεό σκήνομα και τόπο. Αυτή τόσο βαθιά κατανόησε το μυστήριο του ερχομού του, που όταν ήρθε ο δεσπότης και έκρουσε, όπως λέγει η Γραφή, άνοιξε αμέσως την οικία της ψυχής και του σώματός της και χορήγησε έτσι σε εκείνον που ήταν πριν από αυτήν άϊκος πραγματικό κατοικητήριο ανάμεσα στους ανθρώπους. Ο άϊκος και αχώρητος Θεός βρήκε κατοικία και έγινε χωρητός μια φιλανθρωπία από την Παρθένον, την χώρα του αχωρήτου. Αυτή η υπερένδοξη μητέρα του Θεού χώρεσε στην κοιλία της τον Θεό, ο οποίος διαχώρησε τον πρωτόπλαστο από τον παράδεισο. Η απόγονη του Αδάμ χώρεσε τον πλάστη του Αδάμ. Αυτός ο Θεός λόγος που έραψε δέρματα στον παράδεισο για τους πρωτοπλάστους τώρα καλύπτεται στην κοιλία της. Έβγαλε από τον παράδεισο τον προπάτορα λόγω της παρακοής της Εύας και ήρθε με σπλαγνία στην απόγονη της μητέρα, την Μαρία. Η Θεοτόκος υπήρξε η μόνη στην οποία ο Θεός λόγος είναι ο φιλέτης, διότι πήρε από αυτήν κάτι που δεν είχε, την ανθρώπινη φύση. Έτσι η Παναγία έχει υπόχρεο τον δανειστή των πάντων. Όλοι οφείλουμε στο Θεό, ενώ ο Θεός οφείλει στην Παναγία. Σε κανένα άλλο κτίσμα ο Θεός λόγος δεν χρωστά, αντιθέτως όλους τους ευεργετεί με τη θεία του πρόνοια και τις δωρεές του. Ο Χριστός όταν ήρθε στον κόσμο σε όλους έδωσε, αλλά από κανέναν δεν πήρε τίποτε παρά μόνο από τη μητέρα, το σώμα του. Η Παναγία είναι η μόνη που η δύνατο να αποκαλεί τον Θεό τέκνο παιδί της και η μόνη την οποία μπορούσε να αποκαλεί ο Θεός κυριολεκτικά μητέρα του. Είναι η μόνη που αγάπησε περισσότερο από όλους τον Θεό και η μόνη που αγαπήθηκε τόσο πολύ από το Θεό. Ποιος θα αγαπούσε αυτόν περισσότερο από την μητέρα του, η οποία όχι μόνο μονογενή τον γέννησε, αλλά και μόνη της χωρίς ανδρική ένωση, ώστε να είναι η αγάπη της διπλάσια, αφού δεν υπάρχει σύζυγος που να ενώθηκε με αυτήν για να το μοιραστεί. Και ποιον θα μπορούσε να αγαπήσει ο μονογενής περισσότερο από την μητέρα του. Ό,τι θέλει να κάνει ο Θεός στους ανθρώπους το κάνει διά της Θεοτόκου. Και ό,τι ζητούν οι άνθρωποι από τον Θεό το ζητούν διά της Θεοτόκου. Κανείς δεν θα είναι δύνατο να έρθει προς τον Θεό παρά μόνο δι' αυτής
και δια του Μεσσή του Χριστού που γεννήθηκε από αυτήν. Και κανένα από τα δωρήματα του Θεού δεν μπορεί να δοθεί και σε αγγέλους και σε ανθρώπους παρά μόνο δι' αυτής. Επειδή ως μητέρα του Θεού έχει παρησία και εισακούεται η πρεσβεία της από τον Υιόν της. Όλα τα καλά δια της Θεοτόκου γίνονται διότι είναι η πρόξενος των αιωνίων αγαθών. Επειδή στους ουρανούς είναι και τούτο αιώνιος θεσμός το να μετέχουν δια των μεγαλύτερων οι μικρότεροι, εκείνο που βρίσκεται πέρα από τα όντα και επειδή μεγαλύτεροι από όλους είναι οι Παρθενομήτων, διαμέσου αυτής βεβαίως θα μετάσχουν όσοι μετάσχουν του Θεού. Αυτή είναι η αρχή και πηγή και ρίζα των απορρίτων αγαθών. Αυτή είναι η κορυφή και η τελειοποίηση κάθε Αγίου, διότι διά της Θεοτόκου οι Άγιοι δέχονται όλη την αγιότητά τους. Διά της Θεοτόκου επέρχεται όλη η αγιότητα στους Αγίους. Ξεπέρασε σε ασύγκριτο βαθμό όλες τις υπερκόσμιες δυνάμεις με την εγκύτητα προς τον Θεό των όλων και με τα όσα θαυμάσια έχουν οι απαιώνως γραφεί για αυτήν και πραγματοποιήθηκαν σε αυτήν. Από τον πρώτο Αδάμ μέχρι τη συντέλεια του αιώνου, στους προφήτες, στους δικαίους, στους αποστόλους, στους μάρτυρες, στους ταπεινούς, κάθε δόξα και τιμή και αγιότητα διά της Θεοτόκου εδόθη. Δίδεται και θα δοθεί. Η Θεοτόκος είναι η πηγή της σωτηρίας μας, η αιτία της των πάντων θεώσεως. Δι' αυτής το γένος των ανθρώπων έβρατο τη σωτηρία και την ένωσή του με το Θεό χάρη, στη Θεοτόκο εμείς εθεώθημεν και του θανάτου ελυτρώθημεν. Η αιτία όλων των αγαθών που έχουμε είναι η ένωση με το Θεό. Και αυτή όμως η ένωση στην Παρθένα οφείλεται, η Παναγία είναι το μοναδικό πλάσμα που ενώθηκε άμεσα με τον Θεό. Στην Θεοτόκο ενώθηκε υποστατικά η άκτιστη Θεία Φύση με το εξαυτής πρόσλημα, δηλαδή την κτιστή ανθρώπινη φύση. Ο ενανθρωπίσας λόγος ανέλαβε από την Θεοτόκο την ανθρώπινη φύση στην απόστασή του και έγινε η κοιλία της Θεοτόκου εργαστήριων της ενώσεως των δύο φύσεων, ευρύχωρων Θεού παλάτιων και πολύφωτων Χριστού ανάκτορων. Η Θεοτόκος έγινε πρόξενος όλων των μεγαλειωδών αγαθών στους ανθρώπους. Εάν δεν είχε προηγηθεί η Θεοτόκος, κανείς δεν θα γινόταν πνευματικός άνθρωπος, κανείς δεν θα προσκυνούσε εν πνεύματι τον Θεό, διότι τότε έγινε πνευματικός ο άνθρωπος όταν η Θεοτόκος έγινε κατοικητήριον του Αγίου Πνεύματος. Κανείς δεν θα είχε θεογνωσία χωρίς τη Θεοτόκο. Κανείς δεν θα σωζόταν παρά μόνο διά της Θεοτόκου. Όπως γράφει ο Άγιος Εφραίμος Σύρος, «Δια σου τον Υιό του Θεού γνωρίσαμεν και αξιωθήκαμε της κοινωνίας του Αγίου Σώματος και του Αίματος του Χριστού». Ονομάζεται η Θεοτόκος τεράστιων τηλεσκόπιων θείων βουλών. Δια της Θεοτόκου κατανοούμε εν μέρη το μυστήριο του Θεού, διότι η Θεοτόκος Μαρία εισέδησε περισσότερο από όλα τα δημιουργήματα στον φωτοειδή χώρο των μυστηρίων του Υιού της και έγινε μύστης των απορρίτων βουλών του Θεού. Η Θεοτόκος υπήρξε η μεγίστη θεολόγος. Αν προϋπόθεση της θεολογίας είναι η θεοπτία, η Θεοτόκος όχι μόνο είδε τον Θεό, αλλά τον συνέλαβε στα σπλάγματα της, τον κυοφόρησε και τον θύλασε. Έγινε μητέρα του και μοιήθηκε στα μυστήριά του. Και όμως, ενώ κατήχε την ακρότητα θεολογία, παρέμεινε σιωπηλή και ταπεινή μέσα στην μεγαλοπρεπή θεϊκή της δόξα που κατήχε ως θεογεννήτων. Η Παναγία είναι ευαγγελίστρια ανώτερη από τους ευαγγελιστές, διότι κανείς άλλος δεν γνώρισε τόσο καλά και δεν έζησε τόσο κοντά στον θεάνθρωπο Υιό της. Παρόλα αυτά δεν μίλησε για τον γιο της κατά τον επίγειο βίο του, αλλά πάντα συνετήρη η ενδικαρδία αυτής. Ούτε αργότερα έγραψε γι' αυτόν, η ίδια είναι το τιμιότατο θησαυροφυλάκιο των λόγων και των πράξεων του Υιού και Θεού. Η σιωπή της είναι μεγαλοφωνότερη ρημάτων. Όσο ζούσε κήρυτε και την σιωπή της και την χαριτωμένη παρουσία της. Μετά την μετάστασή της κηρύττει με θαύματα και σημεία
και προσκαλεί σε μετάνοια και θεογνωσία τους πάντες. Ο Ευαγγελιστής Ιωάννης γράφει ότι ο νόμος δια Μωυσέως σου δόθη, η χάρη και η αλήθεια δια Ιησού Χριστού εγένετου. Η Καινή Διαθήκη αρχίζει από την Παναγία, από την σύλληψη του Θεού Λόγου κατά τον Ευαγγελισμό. Ο Αρχάγγελος είπε τότε στην Παρία: «Έβρες χάρη παρά το Θεό. Η αλήθεια που είναι ο Χριστός δια της Θεοτόκου ήρθε στον κόσμο και η χάρις που είναι χαρακτηριστικό της Καινής Διαθήκης δια της Θεοτόκου έλαμψε και φανερώθηκε. Γι' αυτό η και χαριτωμένη Μαρία είναι η μητέρα, η αρχή και η πηγή της χάρητος. Η Παρθένος είχε έγκει τη θεοειδή χάρη από την παιδική της ηλικία περισσότερο από όλους. Έγινε η ίδια ταμείον και περιοχή χάρητος, αλλά επλήρωσε και τα σύμπαντα με χάρη. Η Θεοτόκος έγινε ποιητική θείας Αγχιστίας. Η μνηστία της Θεοτόκου με τον Ιωσήφ ήταν τυπική, αλλά η ουσιαστική μνηστία έγινε με τον Θεό. Η ανύμφευτη νύμφη του Αγίου Πνεύματος δίδεται σάρκα στον Λόγο και δέχεται τις ιδιότητες του Θεού Λόγου. Γίνεται έτσι μεσίτης αντιδόσεων. Δίνει στον Θεό την ανθρώπινη φύση και από τον Θεό δίνει σε εμάς την χάρη και την σωτηρία. Σώζεται η ίδια δια του Υιού και σωτήρα της και σώζει τους ανθρώπους δι' αυτού. Η Θεοτόκος δεν είναι μόνο αληθινός προπτωτικός άνθρωπος, αλλά είναι και ο κενός άνθρωπος του μέλλοντος αιώνος, η αυγή της μυστικής ημέρας, διότι είναι ο μόνος άνθρωπος που πέθανε και αναστήθηκε για να μην ξαναπεθάνει ποτέ και μετατέθηκε με το σώμα της στην Βασιλεία του Θεού. Όπου κάθισε ο Χριστός στον ουρανό, δηλαδή στα δεξιά της μεγαλοσύνης, εκεί στέκεται και αυτή τώρα που ανέβηκε από την γη στον ουρανό, όχι μόνο διότι αγαπά και αγαπάται από αυτόν περισσότερο από όλους λόγω της φυσικής συγγενείας, αλλά και διότι είναι αληθινά θρόνος του. Όπου δεν κάθεται ο βασιλεύς, εκεί στέκεται και ο θρόνος του. Τα Σεραφείμ ήταν γύρω από το Θεοπλησίον, όμως στον ίδιο μόνο η Παντοβασίλισσα η ίδια θαυμάζεται και γκομιάζεται και από τον ίδιο το Θεό. Η Θεοτόκος, επειδή είναι το κενό πρόσωπο, είναι και το κενό όνομα. Αυτή έγινε απ' αρχή του ανθρωπίνου γένους και από αυτή ανέπλασε την φύση των ανθρώπων ο Χριστός. Από τη σάρκα της δημιούργησε το νέο λαό της χάριτος, το χριστιανικό, και έκανε τους συνανθρώπους της συμμόρφους της Θείας εικόνας. Το σώμα του Χριστού που γεννήθηκε από την Παρθένων Μαρία, το σώμα που κοινούν επίσης του, αυτό το σώμα δημιουργεί την Καινή Κτήση. Αυτό είναι η χώρα των ζώντων που φανέρωσε στον κόσμο η χώρα του Αγορήτου, η Παρθένος Μαρία, η μητέρα της Καινής Κτήσεως. Για όλα αυτά τα μεγαλεία της Θεοτόκος τιμήθηκε περισσότερο από κάθε λογική και νοερά φύση, από αγγέλους και ανθρώπους. Η δόξα της υπερβαίνει όλη την εκτίση και είναι αντανάκλαση της ακτής του δόξης της τριαδικής κοινή δόξας. Έπρεπε αυτή που είδε τον Υιόν πάνω στο Σταυρό να τον βλέπει τώρα καθισμένο δίπλα στον Πατέρα. Έπρεπε η μητέρα του Θεού να πάρει όλες τις τιμές του Υιού και να ανατρέπεται ως μητέρα του Θεού όπως όλη την εκτίση. Ενώ πάντοτε η κληρονομιά μεταβιβάζεται από τους γονείς στα παιδιά, τώρα συμβαίνει το αντίθετο. Ο Υιός δηλαδή δίνει κληρονομιά και τιμέ στην μητέρα του, διότι ο Υιός υποδούλωσε στην μητέρα όλη την κτήση.

Η κυρία Θεοτόκος, τώρα που βρίσκεται στους ουρανούς, παρέχει στους ανθρώπους όλες τις δωρεές και χάριτες. Κάθε αποκάλυψη θεϊκών μυστηρίων και κάθε είδος πνευματικών χαρισμάτων είναι σε όλους αχώρητα χωρίς αυτήν. Αυτή δέχεται πρώτη το πλήρωμα εκείνου που πληρεί τα σύμπαντα και ύστερα τον κάνει σε όλους χωρητό, απονέμοντας τον καθένα ανάλογα με την δύναμη και το μέτρο της καθαρότητός του. Κατόπιν όλων αυτών όλη η κτήση δοξολογεί αυτή την αϊπάρθενη και όχι για κάποια μετρημένα έτη αλλά αιώνια και στον αιώνα του αιώνος. Μπορούμε από αυτό να καταλάβουμε ότι ούτε εκείνη θα σταματήσει ποτέ σε όλους τους αιώνες να ευεργετεί όλη την κτήση. Όχι μόνο τη δική μας, την ηλική, αλλά και αυτές τις άλλες και υπερφυσικές ταξιαρχίες. Η τιμή και η δόξα που απονέμουμε στην αϊπάρθενον Θεοτόκο ανάγεται στον γεννηθέντα από αυτήν ιόν της. Γι' αυτό δεν πάβει ποτέ, δεν έχει τέλος. Όπως δεν έχει τέλος ο άναρχος ιός της. Η Θεοτόκος δεν ευεργέτησε μόνο τους ανθρώπους, αλλά φάνηκε χρήσιμη και στους αγγέλους, στις ίδιες τις αρχές και εξουσίες. Έκαμε έναν ατύλι και για αυτούς το φως. Τους έδωσε τη δυνατότητα να γίνουν σοφότεροι από πριν και καθαρότεροι να γνωρίσουν την αγαθότητα και τη σοφία του Θεού καλύτερα. Γιατί η πολυπίκυλη σοφία του Θεού διαμέσου αυτής γνωρίστηκε στις αρχές και στις εξουσίες και το βάθος του πλούτου της σοφίας και της γνώσεως του Θεού διαμέσου αυτής, σαν να χρησιμοποιούσαν τα μάτια ή το φως το δικό της. Το είδαν καθαρά όλοι. Έτσι παρθένος υπήρξε ο μοναδικός οδηγός κάθε ψυχής και κάθε νου προς την αλήθεια του Θεού. Διά της Θεοτόκου οι άγγελοι έλαβαν την ατρεψία τους. Οι άγγελοι που πριν ήταν δυσκίνητοι προς το κακό, τώρα έγιναν ακίνητοι και δια του μυστηρίου της Θείας Ενανθρωπίσεως έλαβαν την ατρεψία προς το κακό και αξιώθηκαν μεγάλων χαρισμάτων. Χάρισε Θεοτόκος στους αγγέλους την ατρεψία και στους ανθρώπους τη σωτηρία, διότι έγινε η μητέρα του Σωτήρος. Κατά τον Άγιο Νικόδημο τον Αγιορείτη, όσους περισσότερους ανθρώπους επιστρέψει κάποιος στο Θεό, τόσο περισσότερο μεγαλύνει και πλατείνει την κυριότητα του Θεού. Ποιο άλλο κτίσμα επέστρεψε περισσότερους ανθρώπους στο Θεό από την Θεοτόκο, η οποία δια του ασπόρου τόκου της προσήλθε σε όλα τα έθνη της γης στη θεογνωσία και τα υπέταξε στην βασιλεία και κυριότητα του Θεού. Όλοι οι άγγελοι που έχουν την επιστασία των εθνών δεν υπέταξαν τόσους ανθρώπους στο Θεό, ούτε μεγάλυναν τόσο την κυριότητα του Θεού όσο μόνοι οι Θεοτόκους. Και όλοι οι Απόστολοι παπεστάλησαν για να μαθητεύσουν όλα τα έθνη. Δεν έσωσαν τόσες ψυχές ανθρώπων, ούτε πλάτιναν τόσο τη βασιλεία του Θεού, όσο μόνοι οι Θεοτόκος. Αυτή η Θεοτόκος, η μηδένα διδάξασα, όσο ζούσε στη γη μετά την μετάστασή της, όμως τον ουρανό με την υπεράφθονη χάρη που έχει και τα πολλά θαύματα, που ενεργεί μεγαλύνει των Κύριων, και πλατείνει τη βασιλεία σώζοντας δια του Υιού της αναρρύθμιτες ψυχές. Υπήρξε η Παναγία κατά τον υμνογράφο βασιλέως θυγάτερ και αληθώς δέσποινα και παμβασιλέως δεσπότου μύτη. Όπως ο Χριστός ήταν Υιός του Δαβίδ και Κύριός του, παρομοίως και η Παναγία είναι θυγάτερ Δαβίδ και βασίλισσά του, όπως ο ίδιος την αποκαλεί. Όπως ο Χριστός ήταν αόρατος κατά φύση, αλλά είναι εμφανής δια του σώματος, ήταν δηλαδή ορατός σωματικά στους ανθρώπους, αλλά αόρατος ως Θεός, και η Παναγία Μητέρα του ή των μεγαλείων τυχούσα του δυνατού ορωμένητε ετύγχανε και αόρατος. Ως άνθρωπος δηλαδή η Παρθένος Μαρία ήταν αθέατη. Όταν κατοικούσε στο Άβατο και θείο ναό, καθώς αόρατη ήταν και η αρετή της και το μοναδικό ψυχικό κάλος της. Επειδή ήταν ορατή και αόρατη, αποτέλεσε εικόνα καθαρή του ορατού και αοράτου Θεού που γεννήθηκε από αυτήν, ο Χριστός. Υπήρξε μεσή της Θεού και ανθρώπων, και η Παναγία με διαφορετική έννοια ως πρεσβεύος είναι μεσήτρια, όπως ψάλλουμε στις παρακλήσεις της.
και σε μεσήτριαν έχω προς τον φιλάνθρωπο Θεό, ο Χριστός. Είναι εκφύσεως μεσήτης ως θεάνθρωπος και ο σύνδενος Χριστού και ακτίστου. Ενώ ο Θεοτόκος είναι μεσήτης κατά χάριν και προαιρετικός. Ο Χριστός είναι παράκλητος, ο πρώτος παράκλητος, ο δεύτερος είναι το Άγιο Πνεύμα, ο κατεξοχήν και κατόνομα παράκλητος. Τρίτος παράκλητος μπορούμε να πούμε ότι είναι η Θεοτόκος, η μετά των παράκλητων άλλος παράκλητος. Και τον Άγιο Νικόλαο Καβάσιλα, η Θεοτόκος υπήρξε πριν από τον παράκλητο παράκλητος, υπερημών προς τον Θεό. Για να χρησιμοποιήσουμε την έκφραση του Παύλου, υψώνοντας προς αυτόν για χάρη των ανθρώπων όχι τα χέρια, αλλά αντί για άλλη ηκεσία την ίδια τη ζωή της. Και έφτασε η αρετή μιας ψυχής να σταματήσει την κακία των ανθρώπων όλων των αιώνων. Όπως η Κιβωτός, έτσι και η Θεοτόκος έσωσε τον άνθρωπο κατά το κοινό ναυάγιο της Οικουμένης. Η Παναγία για την χαρισματική αναμαρτησία της υπήρξε ο αληθινός άνθρωπος. Η Παρθένος έδειξε τον άνθρωπο τέτοιο που δημιουργήθηκε, όπως δηλαδή ήταν στον Παράδεισο. Ο Χριστός έδειξε τον άνθρωπο τέτοιο που έπρεπε να γίνει, πραγματοποίησε δηλαδή τον τελικό σκοπό του ανθρώπου, τη θέωση, και τον οδήγησε στους κόλπους της Παναγίας Τριάδος. Η Παναγία γεννά τον Χριστό και σώζει και ανακοινίζει τον κόσμο και γίνεται μητέρα της καινής κτήσεως. Ο Χριστός ως Υιός Παρθένου είναι καινός άνθρωπος και η καινή κτήση. Εκείνος που ενώνεται και ζει με τον Χριστό γίνεται μέτοχος της καινής κτήσεως. Το θαύμα της Παρθένου είναι κατεξοχήν θαύμα χριστολογικό. Τα δε μεγαλεία της είναι η ανάκλαση σε αυτήν των μεγαλείων του αφράστου τόκου της. Αρκούσε μόνη αυτή η Πάναγνη, χωρίς κανένα άλλο άνθρωπο να κηρύττει την μεγαλουργική δόξα του Θεού, διότι μεγάλη είναι ο Κύριος το όνομά της. Υπερύψωσε την δόξα της, την ανεβίβασε πάνω από όλη την ορατή και αόρατη κτήση. Έκανε το όνομά της μεγάλο στους αγγέλους και μεγάλο και ποθητό στο ανθρώπινο γένος. Αυτά είναι ελάχιστα από τα άπειρα και υπερμέγιστα μεγαλεία της Θεοτόκου. Υπάρχουν ακόμη και πολλά άγνωστα και δεξιγνίαστα μεγαλεία με τα οποία τίμησε και δόξασε την υπερένδοξη μητέρα του, ο Υιός και Σωτήρας του κόσμου. Η και χαριτωμένη Θεοτόκος για την αναμάρτητη ζωή της και για την φιλοθεία της έγινε Θεοτόκος και Θεογεννήτων. Ο Χριστός εμεγάλινε την υπερένδοξη μητέρα του, διότι αυτή πρώτη εμεγάλινε τον Θεό και δόξασε την ανθρώπινη φύση. Και ο Χριστός την κόσμησε με τόσα φανερά και αφανή μεγαλεία, την ανύψωσε υπεράνω όλης της κτήσεως, την έχει αναστημένη τιμητικά στα δεξιά του και εισακούει τις πρεσβείες και τις παρακλήσεις της για τη σωτηρία των ανθρώπων. Είναι άξιο και δίκιο να ευλαβούμαστε την Θεοτόκο, να την αγαπάμε, να έχουμε απέραντη ευγνωμοσύνη προς αυτήν, διότι είναι μεγάλη ευεργέτηδά μας. Αυτή ευεργέτησε ολόκληρη την κτήση με κάθε ευεργεσία. Έφρανε τα ουράνια, έσωσε τα επίγεια, συμφιλίωσε τον άνθρωπο με το Θεό, εξηλαίωσε τον πλάστη,

μυστήριο των πονηρών πνευμάτων Θεοτόκε αϊπάρθενε. Όντως, φρύτουν και φεύγουν με την επίκλησή της οι φάλαγγες των δαιμόνων, διότι το όνομά της έχει κατά χάρη δύναμη, όπως και το όνομα του Υιού της έχει αυτοϋπάρχουσα δύναμη. Και μόνη η μνήμη της αγιάζει και η επίκλησή της κάνει τον νουν καθαρότερο και τον ανεβάζει αμέσως προς το θείο ύψος. Με την προσευχή προς την υπεραγία Θεοτόκο και τη μνήμη της αισθανόμαστε την παρουσία της και έχουμε κοινωνία μαζί της και φυσικά με τον Υιό της που είναι αχώριστος από τη μητέρα του. Η Ορθόδοξη Εκκλησία μας τιμά, ημνή, γεραίρει και μεγαλύνει την αγαθοδότηδα, την πλουσιοδότηρα του εγκαλόπισμα του ανθρωπίνου γένους, το καύχημα όλης της κτήσεως, διότι αυτός τον οποίον πριν δεν είναι δύνατο να χωρέσει η κτήση δια της Θεοτόκου έγινε χωρητός. Μέχρι το 4ο αιώνα η Παναγία δεν είχε ακόμη δικές της εορτές, συνεορταζόταν με τον Χριστό. Κάθε εορτή του Χριστού ήταν ταυτόχρονα και εορτή της Παναγίας μας. Όταν καθιερώθηκαν οι θεοματουργικές εορτές έγιναν πολύ λαοφιλείς. Η Παναγία ημνείται όχι μόνο κατά τις θεομητορικές εορτές, αλλά σε κάθε εορτή όλων των Αγίων. Σε όλη την ημνολογία μας τιμητικά αναφέρομαι την Θεοτόκο ζητώντας την πρεσβεία της. Δεν υπάρχει ακολουθία, κανόνας, παράκληση, ευχή, μυστήριο που να μην γίνεται μνήμα της Θεοτόκου. Όπως για τον Χριστό δεν υπάρχει ορτή και εκκλησιαστική πράξη που να μην ημνείται το όνομά του, έτσι και για την Θεοτόκου. Δεν υπάρχει πράξη της Εκκλησίας που το όνομά της δεν αναφέρεται και αν δεν ζητείται η μυστεία της. Όλα τα δοξαστικά που κορυφώνονται την δοξολογία της λειτουργικής συνάξεως απευθύνονται στην Αγία Τριάδα. Ταυτόχρονα όλα τα κινήν αναφέρονται στην Θεοτόκο γιατί βιώνει τον ίν και συμβολίζει το αΐ των καιρών και της αιωνιότητος. Το επιστέγασμα του 24ωρου λειτουργικού κύκλου είναι η Θεία Λειτουργία, όπου η παρουσία της τιμής της Θεοτόκου είναι έντονη σε όλες τις αιτήσεις των κατηχουμένων και των πιστών, στα ελληνικά, στα πληρωτικά και στα δίπτυχα. Όπως γράφει ο Άγιος Σημεών Θεσσαλονίκης, τοποθετούμε στα δεξιά του Ιερού Άρτου την μερίδα της Παναγίας για να δηλώσουμε με αυτό ότι αυτή είναι ανώτερη από όλους και εγκύτερα προς τον Θεό. Στα αριστερά θέτουμε τις μερίδες των Αγγέλων και των Αγίων, επειδή όλοι αυτοί κατέχουν την δεύτερη θέση. Μάλλον δεν συγκρίνονται καθόλου προς την υπεροχή εκείνης, διότι από αυτήν καταλάμπονται και από αυτήν εμείς δια των Αγίων σουζόμαστε. Στην ευχαριστιακή σύναξη που ενώνει όλους τους πιστούς που κοινωνούν μετέχει προπάντων και η άχραντος δέσποινά μας Θεοτόκος και υπάρθενο Μαρία, υπέρ της οποίας εξαιρέτως προσφέρεται η λογική λατρεία, η ευχαριστιακή τιμή της υπεραγίας Θεοτόκου δεν περιορίζεται μόνο στην υπεραυτής προσφορά της λειτουργίας, αλλά κορυφώνεται στην κατά την τέλεση της προσκομιδής τοποθέτησή της με ειδική μερίδα δεξιά του αμνού, παίρνοντας έτσι και την πρώτη θέση στην λατρεία της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Στην Παναγία, όπως προαναφέρθηκε, αποδίδομαι δουλική προσκύνηση, τιμητική στους Αγίους, ενώ λατρευτική προσκύνηση απονέμων μόνο στον Τριαδικό Θεό, εν τιμή έστω η Μαρία, ο Δε Πατήρ και Υιός και το Άγιο Πνεύμα προσκυνήστο. Τιμούμε την Παναγία ως του Σαρκοθέντος Θεού Μητέρα, αλλά όχι ως Θεό. Προσκυνούμε και λατρεύω μόνο τον Κτίστη και Δημιουργό. Ως καταφύση προσκυνητό Θεό προσκυνούμε και την Αγία Θεοτόκο, όχι ως Θεό, αλλά ως Μητέρα του Θεού κατά σάρκα. Αυτή είναι η αληθινή τιμή προς την Θεοτόκο, όπως μας παρέδωσε η Εκκλησία μας, αποφεύγοντας τον προτεσταντικό υποβιβασμό και τις υπερβολικές ρωμαιοκαθολικές αιρετικές μαριολογικές δοξασίες. Οι προτεστάντες έχουν ανεξήγητη αποστροφή προς την Παναγία μας, σαν να έχουν έξτρα προς αυτήν, και απορρίπτουν μαζί με την αϊπαρθενία της και όλη την τιμή και τη διάκριση της Θεοτόκου Μαρίας στην Εκκλησία και στη χριστιανική ζωή. Αντίθετα, οι παπικοί καλλιεργούν την μαριολογία και την μαριολατρεία στη θεολογία τους. Δογματίζουν νέα δόγματα, ξένα προς την αλήθεια της Εκκλησίας, όπως το δόγμα της ασπήλου συλλήψεως και της άνευ θανάτου εν σώματος αναλήψεως του

0: θεωρούν την Παναγία ως συμπλήρωση της Αγίας Τριάδος, ως τέταρτη υπόσταση, ως συλλητρότρια και άλλα. Με όλα αυτά αποσύνδεσαν την Παναγία από τον Χριστό, στον οποίο η μητέρα του οφείλει το μεγαλείο, την μοναδικότητά της και την τιμητική της θέση και σημασία στο έργο της σωτηρίας του ανθρωπίνου γένους. Όλες αυτές τις αιρετικές μαριολογικές δοξασίες ευχερός της ανακηρύττει και τη συμβάζει το παπικό αναμάρτητο ανάθητο. Δεν θέλει ο Θεός να τιμούμε την Παναγία περισσότερο από όσο ο ίδιος την δόξασε, διότι κινδυνεύομαι να πέσουμε σε πλάνη και αίρεση. Αυτό συμβαίνει όταν υπερτιμούμε και απονέμουμε την δόξα και την ανθρωπική προσκύνηση στην υπερένδοξη μητέρα του, διότι αυτά ανήκουν μόνο στο Θεό. Αλλά και αντιθέτως, όταν υποτιμούμε και δεν τιμούμε την μητέρα του Θεού, η ορθή τιμή και ευλάβεια προς την μητέρα του Θεού είναι αιτία σωτηρίας. Γι' αυτό ψάχνει ο ύμνοδος: «Σωτήρ μου, πάση τη τιμώση την υπερένδοξον όντως μητέρα σου, παραδείσου τη δόξη δείξον εκείτορας». Όμως δεν αρκεί μόνο να θαυμάζουμε τα μεγαλεία της Θεοτόκου και να την εγκομιάζουμε, αλλά πρέπει να μιμούμαστε τον Άγιο Βίο της. Αυτή η Αγία των Αγίων αποτελεί το τελειότερο πρόσωπο, πρότυπο και πρόσωπο αγιότητος για κάθε χριστιανό και μάλιστα για κάθε μοναχό, διότι έγινε εκ μαγείο του αρχετύπου Χριστού και καταγώγιο κάθε αρετής. Έχει σε υπέρτατο βαθμό τις τρεις μοναχικές αρετές: υπακοή, παρθενία, ακτιμοσύνη, ενώ η παραμονή της στα Άγια των Αγίων υποδεικνύει την πνευματική εργασία και την νηπτική ζωή. Ως χριστιανοί οφείλουμε να τιμούμε την Παρθένων Μαρία με καθαρά σόφρονα και να αρετή ζωή και να φυλάτουμε τις εντολές του Υιού της. Τότε θα μεταδώσει σε εμάς μέρος από τη μεγαλεία και τις χάριτές της. Είναι ταμείας και φύλακας όλων των χαρισμάτων του Ουρανίου Βασιλέως Θεού. Όχι για να απολαμβάνει μόνη της, αλλά για να μας μεταδίδει και να μας διαμοιράζει σε όλα τα κτίσματα νοητά και αισθητά, αγγέλους και ανθρώπους, δια της μακαρίας Θεογεννήτριας επιτυγχάνουν οι χριστιανοί κάθε καλό και την ομοίωση προς το Θεό. Η Παναγία έχει μεγάλη παρουσία προς τον Υιό της. Γι' αυτό οι πιστοί ζητούν τη βοήθειά της και αυτή δύναται να σώζει όχι αυτοδυνάμως αλλά έτερο δυνάμως δια του Υιού της, όπως αναφέρει ο ιερός εγκομιαστής της. Έχεις ως μητέρα βέβαιη την παρουσία, έχεις τη δύναμη αίτητη, έχεις την ισχύ απροσμάχητη. Τίποτε δεν αντιστέκεται στην ισχύ σου, τίποτε δεν αντιμάχεται στη δύναμή σου. Όλα υποχωρούν στο κέλεσμά σου και στην προσταγή σου. Όλα υπηρετούν την εξουσία σου. Αυτός που γεννήθηκε από σένα σε έκανε ψηλότερη από τους ουρανούς και από όλα τα κτίσματα. Τέρπεται με την αίτησή σου, χαίρεται με την παράκλησή σου. Δεν αντιλέγει προς την εκπλήρωση, διότι θεωρεί δική του την δόξα σου και ως Υιός με χαρά εκπληρώνει τις αιτήσεις σου, καθώς έχει χρέος προς εσένα. Ως μητέρα του παντοδυνάμου Θεανθρώπου έχει ισχύ, πρεσβεία της και μεσαιτία της. Είναι παντοδύναμη. Η μητέρα του Θεού έχει χάρη και μητρική παρουσία προς τον άχρηστο τόκο της. Στη σωτηρία των πιστών παρεμβαίνει εμέσως διά της πρεσβείας της και των δεήσεων αυτής. Ισχύει δε πολύ δέηση μητρός προς εμένια δεσπότου. Επειδή η ώρα πέρασε, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Φίβη Κωνσταντέλου που ήταν στα τηλέφωνα του σταθμού μας και τον κύριο Άγγελο Παπά για τους σημερινούς ύμνους προς την Θεοτόκο Μαρία, και έτσι σήμερα εκκλείσαμε όλο το αφιέρωμα των εκπομπών μας προς το θεομητρικό πρόσωπο της Πελαγίας Θεοτόκου.
1: Εξομολογήστε τον Κύριο, διαγαθός, αλληλούια.
2: Θέματα Ορθοδόξου Θεολογίας. Επιμελείται και παρουσιάζει ο πατήρ Ανδρέας Μαρκούς.

0: Χριστών. Έψαλε γυναικείος χορός της Ιεράς Μονής Παντοκράτορος Νταού Πεντέλης.
1: Ώρα Ελλάδος, 4.

0: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας. Συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694-4416-076.
1: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pop, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσογωγείο της Αθήνας. Golden Pop Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
2: Βρείτε μας και στο goldenpop.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
3: Από το 1965, το κατάστημα ηλεκτρικών οικιακών συσκευών και χαλιάς στην Οίκαια προσφέρει γνήσια προϊόντα, συμβουλεύοντας και βοηθώντας τους καταναλωτές στις επιλογές τους. Κλιματιστικά, ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, τηλεοράσεις, ηλιακά, μικροσυσκευές και άλλα σε ανταγωνιστικές τιμές. Βρείτε μας Παναγή Τσαλδάρη 220, τηλέφωνο 210-49-065-58 και στο www.kehagiaspavlasop.gr.
4: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
5: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και με νηστίσιμα.
4: Λαχταριστή μεζέδες, το ιστορικό κεμπάπ, ποιοτικό φαγητό, σε προσιτές τιμές.
5: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρη.
4: Μπαϊρακτάρη στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
5: Μπαϊρακτάρης και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρη!

0: αξιοποίηση και επένδυση ακινήτων, προσφέροντας επενδυτικές επιλογές με προοπτικές. Αναλαμβάνουμε την προώθηση και διαχείριση της περιουσίας κατοίκων του εξωτερικού και της ελληνικής διασποράς. Blue Brown. Η ανθρώπινη προσέγγιση στο real estate. Τηλέφωνο 210-8948-048 και bluebrown.gr.
1: Μπαρέτι Ιταλή. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα bareti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι. Δίπλα στο σταθμό ΙΣΑΠ. Μπαρέτι 210-8069-008 και 694-078-9316.
0: Το σχολείο μας μεταμορφώνεται. Μια νέα εποχή ξεκινάει για τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.
2: Με μια ριζική ανακαίνιση, το σχολείο μας αλλάζει όψη και υποδέχεται τη νέα σχολική χρονιά ανανεωμένο, σύγχρονο και ακόμη πιο φιλόξενο. Δημιουργώντας για τα παιδιά μας ένα περιβάλλον που εμπνέει τη γνώση, τη δημιουργικότητα και την πρόοδο.
0: Σας προσκαλούμε να γιορτάσουμε μαζί το νέο αυτό ξεκίνημα και να θαυμάσουμε από κοντά τους νέους ανακαινισμένους μας χώρους. Τον αγιασμό για τη νέα σχολική χρονιά και τα εγγένεια των πλήρως ανακαινισμένων χώρων του σχολείου μας θα τελέσει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πειραιός, κ. Σεραφείμ, την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου στις 11 το πρωί.
2: Το σημαντικό αυτό έργο πραγματοποιήθηκε χάρη στη γενναιότερη προσφορά του μεγάλου ευεργέτη της Μητροπόλεως και των εκπαιδευτηρίων μας, Ευάγγελου Μαρινάκη. Ελάτε να δείτε από κοντά το νέο πρόσωπο των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.
0: Σύγχρονοι διαδραστικοί πίνακες σε όλες τις αίθουσες του νηπιαγωγείου, του δημοτικού, του γυμνασίου και του λυκείου.
2: Σύγχρονος στόλος σχολικών λεωφορείων.
0: Τμήματα μελέτης για την καθημερινή υποστήριξη των μαθητών.
2: Πλούσιο πρόγραμμα μετασχολικών δραστηριοτήτων.
0: Καθημερινή παρουσία ψυχολόγου για υποστήριξη και συμβουλές σε παιδιά και γονείς.
2: Εκπαιδευτική με κατάρτιση, διάθεση και μεταδοτικότητα δίπλα σε κάθε παιδί.
0: Η κοινωνία μας αλλάζει. Η εκπαίδευση εξελίσσεται. Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός προχωρούν μπροστά, συνδυάζοντας τη σύγχρονη εκπαίδευση με τις διαχρονικές αξίες που αποτελούν την ταυτότητά μας.
2: Οι εγγραφές συνεχίζονται. Για πληροφορίες σχετικά με τον βρεφονηπιακό σταθμό, τον παιδικό σταθμό και τον νηπιαγωγείο, μπορείτε να καλείτε στο 210-4634-113.
0: Για το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, στο 210-4610-915.
2: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.
0: Η εκπαίδευση που οδηγεί στη γνώση, στις αξίες και στην επιτυχία.

0: Αιρετών. Με τον πρεσβύτερο Ανδρέα Κατσέλη.
1: Χαίρετε αγαπητοί ακροατές του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας, του ραδιοφώνου της Πειραϊκής Εκκλησίας. Ακούτε την εκπομπή Περιπαθών και Αρετών με τον πατέρα Ανδρέα Κατζέλη. Κοντά μας είναι και ο κύριος Αναστάσιος Γιάκας, ο οποίος φροντίζει για την μεταξύ μας επικοινωνία, ρυθμίζοντας κατάλληλα τις απαιτήσεις, τις τεχνικές που έχει ένας ραδιοφωνικός σταθμός. Επίσης κοντά μας στο τηλεφωνικό κέντρο είναι και η κυρία Φίβη Κωνσταντέλου στα τηλέφωνα 210-4118-602 και 210-4118-640. Στην εκπομπή αυτή μιλάμε για τα πάθη και τον τρόπο που θεραπεύονται τα πάθη και γίνονται αρετές. Σήμερα λοιπόν θα μιλήσουμε για τη θεραπευτική της λαγνίας, της αρκικής επιθυμίας και την απόκτηση των αρετών της εγκρατείας και της σοφροσύνης. Αμέσως μετά τη γαστριμαργία και τη θεραπευτική της, οι πατέρες τοποθετούν τη θεραπεία της πορνείας, γιατί θεωρούν ότι αυτά τα δύο πάθη συνδέονται πολύ στενά μεταξύ τους. Και τα δύο ανήκουν στα λεγόμενα σωματικά πάθη. Είναι δηλαδή πάθη που εκδηλώνονται έντονα μέσα από το σώμα και τις αισθήσεις. Και γι' αυτό χρειάζονται ιδιαίτερη προσοχή από την αρχή του πνευματικού αγώνα. Οι πατέρες παρατηρούν ότι όταν ο άνθρωπος ζει μέσα στην υπερβολή, την καλοπέραση και την αναζήτηση σωματικής απόλαυσης, τότε εύκολα διαγείρονται και τα δύο αυτά σαρκικά πάθη. Γι' αυτό η γαστριμαργία πολλές φορές ανοίγει τον δρόμο και για την πορνεία, την σαρκική απόλαυση δηλαδή. Αντίθετα, η εγκράτεια, η προσοχή και το μέτρο βοηθούν να ηρεμήσει συνολικά ο άνθρωπος, τόσο σωματικά όσο και ψυχικά και πνευματικά. Τα πάθη δεν λειτουργούν απομονωμένα, αλλά συνδέονται μεταξύ τους και αλληλοτρέφονται. Όταν θεραπεύεται ένα βασικό πάθος, συχνά αποδυναμώνονται και όλα τα άλλα. Γι' αυτό οι πατέρες δίνουν πολύ μεγάλη σημασία στα πρώτα και πιο θα λέγαμε χονδροειδή πάθη, τη γαστριμαργία και τα σαρκικά αμαρτήματα, επειδή θεωρούν ότι από εκεί ξεκινά σε μεγάλο βαθμό είτε η πτώση είτε η θεραπεία ολόκληρη του ανθρώπου. Είναι βαθύ και δύσκολο το πάθος των σαρκικών αμαρτημάτων μέσα στην ανθρώπινη ύπαρξη. Οι πατέρες δεν μιλούν επιφανειακά, ούτε με έναν τρόπο ηθικολογικά θα λέγαμε, αλλά με μεγάλη ρεαλιστική γνώση της ανθρώπινης φύσης. Λένε ότι ο αγώνας είναι ιδιαίτερα σκληρός, γιατί το πάθος αυτό αγγίζει πολύ βαθιά το σώμα, τη φαντασία, τα συναισθήματα, τη μνήμη, τις αισθήσεις και γενικά ολόκληρο τον άνθρωπο. Γι' αυτό χρειάζεται πολύ μεγάλη υπομονή, προσοχή και επιμονή και δεν θεραπεύεται εύκολα ούτε γρήγορα. Ο Άγιος Κασιανός ονομάζει φοβερό πόλεμο τον πόλεμο ενάντια σε αυτό το πάθος, όχι για να οδηγήσει τον άνθρωπο σε φόβο ή απελπισία, αλλά για να μας βοηθήσει να καταλάβουμε ότι απαιτείται σοβαρότητα, ταπείνωση και συνεχής αγώνας. Μέσα από τα λόγια αυτά φαίνεται και κάτι όμως πολύ παρηγορητικό, ότι οι πατέρες γνωρίζουν πόσο δύσκολος είναι αυτός ο αγώνας και γι' αυτό αντιμετωπίζουν τον άνθρωπο με κατανόηση και θεραπευτική διάθεση, όχι με σκληρότητα. Δεν παρουσιάζουν την πνευματική ζωή ως κάτι εύκολο ή κάτι μηχανικό, αλλά ως μια πορεία μακράς θεραπευτικής αγωγής, όπου ο άνθρωπος πολλές φορές πέφτει, σηκώνεται, παλεύει και μαθαίνει σταδιακά να μεταμορφώνει τις επιθυμίες του μέσα από τη σχέση του με τον Θεό. Στην Τριζίνα, στο μοναστήρι του σύγχρονου γέροντα Επιφάνιου Θεοδωρόπουλου, κάποτε οι πατέρες άρχισαν να συζητάνε για αυτό το πάθος των σαρκικών επιθυμιών και ο γέροντας με απότομο τρόπο χτύπησε το χέρι του στο τραπέζι και είπε «Σταματήστε, τέτοιες συζητήσεις δεν επιτρέπονται». Και του λένε οι πατέρες «Γέροντα, και εσύ ταλαιπωρείσαι από αυτό το πάθος? Και τους απαντά: το πρόβλημα σάρξ θα το λύσει η πλάξ του τάφου. Για να καταλαβαίνουμε λοιπόν πόσο σοβαρό είναι αυτό το θέμα. Η αρετή που θεραπεύει και αντιστέκεται στο πάθος αυτό είναι η σοφροσύνη ή αλλιώς αγνότητα. Οι πατέρες εξηγούν ότι αυτή η αρετή μπορεί να βιωθεί με δύο διαφορετικούς τρόπους. Είτε μέσα στον μοναχισμό και στην αγαμία, είτε μέσα στο γάμο, παρακαλώ. Η αγνότητα και η σοφροσύνη μπορούν να βιωθούν μέσα στον γάμο. Και ο έγκαμος άνθρωπος καλείται να ζει με σοφροσύνη, δηλαδή με καθαρότητα, με μέτρο, με σεβασμό και ελευθερία απέναντι στην επιθυμία του. Παρόλο που οι δύο δρόμοι έχουν διαφορετική μορφή, έχουν τον ίδιο βαθύτερο σκοπό: να καθαρίσει η καρδιά και να επανέλθει ο άνθρωπος σε μια αγάπη, σε έναν τρόπο αγάπης που δεν είναι εγωκεντρικός ούτε σαρκικός. Να μάθει να αγαπά στρέφοντας ολοκληρωτικά την καρδιά του προς τον Θεό και έτσι να σχετίζεται με τον άλλον άνθρωπο με καθαρότητα. Οι πατέρες βλέπουν ότι μετά την πτώση από τον Παράδεισο η επιθυμητική δύναμη του ανθρώπου διασκορπίστηκε και εχμαλωτίστηκε στη φιλιδονία και στη σαρκική αυτάρκεια. Η σοφροσύνη λοιπόν και η αγνότητα δεν σημαίνει καταστροφή της αγάπης ή της επιθυμίας, αλλά θεραπεία και μεταμόρφωσή τους. Ο άνθρωπος καλείται να μάθει να αγαπά χωρίς να χρησιμοποιεί τον άλλον ως αντικείμενο ικανοποίησης και χωρίς να στρέφει όλη τη δύναμη της καρδιάς του στα σαρκικά, αλλά να στρέφει την καρδιά του προς τον Θεό, που είναι η πληρότητα κάθε αγάπης. Η σεξουαλικότητα δεν θεωρείται κάτι κακό από μόνη της, αλλά αποκτά το σωστό της νόημα μέσα στη συζυγική σχέση και την αληθινή αγάπη του γάμου. Γι' αυτό όταν κάποιος επιλέγει την αγαμία ή τον μοναχικό βίο, καλείται να ζήσει διαφορετικά, με πλήρη αποχή από τη σεξουαλική πράξη και με αγώνα απέναντι στις αντίστοιχες επιθυμίες. Οι πατέρες θεωρούν ότι ακόμη και η εσωτερική καλλιέργεια της επιθυμίας μπορεί να ξαναζωντανέψει το πάθος μέσα στην καρδιά. Γι' αυτό μιλούν όχι μόνο για εξωτερική εγκράτεια, αλλά κυρίως για την εσωτερική αγνότητα και καθαρότητα. Έτσι η σοφροσύνη παρουσιάζεται ως βαθιά ελευθερία, ως μια κυριαρχία του ανθρώπου πάνω στις ορμές και στα ένστικτα, και όχι απλώς ως μια εξωτερική πειθαρχία ή μια απαγόρευση. Βέβαια χρειάζεται να προσέξουμε ότι οι πατέρες μιλούν μέσα στο συγκεκριμένο πλαίσιο της μοναχικής κλίσης. Ο άνθρωπος εκεί αφιερώνει ολόκληρη την ύπαρξή του αποκλειστικά στον Θεό. Δεν περιφρονούν το γάμο, ούτε περιφρονούν τη συζυγική αγάπη, αλλά αναγνωρίζουν δύο διαφορετικούς τρόπους ζωής μέσα στην Εκκλησία. Στον μοναχισμό, η αγάπη και η επιθυμητική δύναμη καλούνται να στραφούν ολοκληρωτικά προς τον Θεό. Γι' αυτό η εγκράτεια δεν παρουσιάζεται στον χώρο του μοναχισμού ως καταπίεση του ανθρώπου, αλλά ως προσπάθεια ενοποίησης, υπογραμμίζω τη λέξη, και μεταμόρφωσης όλης της υπάρξεως γύρω από μία απόλυτη αγάπη, την αγάπη προς τον Θεό. Η εγκράτεια λοιπόν και η αποφυγή ερωτικών σχέσεων με άλλους ανθρώπους στον μοναχισμό λειτουργεί ως μία ενοποίηση και μεταμόρφωση όλη της αγαπητικής δύναμης του ανθρώπου γύρω από ένα μονάχα πρόσωπο, το πρόσωπο του Θεού. Η σεξουαλική επιθυμία είναι πολύ βαθιά ριζωμένη μέσα στην ανθρώπινη φύση, επειδή συνδέεται με τη συνέχιση και την αναπαραγωγή της ζωής. Οι πατέρες το ξέρουν αυτό, δεν το παραβλέπουν ούτε το περιφρονούν. Άρα δεν είναι κάτι επιφανειακό και βέβαια δεν είναι και κάτι εύκολο για να ελεγχθεί και να υποταχθεί. Οι πατέρες αναγνωρίζουν ρεαλιστικά ότι αυτή η δύναμη είναι πολύ ισχυρή και συνοδεύει τον άνθρωπο στην καθημερινότητά του. Γι' αυτό και ο αγώνας της εγκράτειας και της πλήρους αποχής στο μοναχικό βίο είναι πολύ δύσκολος και μακροχρόνιος. Δεν αντιμετωπίζουν οι πατέρες τον άνθρωπο σαν να έπρεπε να μην έχει καθόλου επιθυμίες ή σαν να ήταν εύκολο να τις υπερβεί. Γνωρίζουν πολύ καλά τη δύναμη της ανθρώπινης φύσης και γι' αυτό μιλούν για ένα συνεχή και κοπιαστικό αγώνα. Προσέξτε όμως, δεν μιλούν για περιφρόνηση προς το σώμα, ούτε για άρνηση της φυσικής πραγματικότητας του ανθρώπου. Υπάρχει όμως η προσπάθεια αυτή, η ισχυρή δύναμη, να μην κυριαρχεί πάνω στον άνθρωπο, αλλά να μεταμορφώνεται και να εντάσσεται μέσα στο πλαίσιο μιας ζωής που είναι ολοκληρωτικά στραμμένη προς τον Θεό. Αυτή λοιπόν η ερωτική δύναμη, η σεξουαλικότητα, έχει μέσα στο μοναχικό, βρίσκουν έναν τρόπο να την εντάξουν και να την χρησιμοποιήσουν για να πετύχουν το κεντρικό σκοπό της ζωής που είναι η ένωση με του ανθρώπου με τον Θεό. Επειδή λοιπόν αυτό το πάθος συνδέεται άμεσα με το σώμα, η θεραπεία του είναι λογικό να μην γίνεται μόνο με καλές σκέψεις, με συμβουλές ή με αποφάσεις έτσι ιδεολογικές. Χρειάζεται πρακτική άσκηση του σώματος. Γι' αυτό και οι Άγιοι Πατέρες δίνουν μεγάλη σημασία στη νηστεία, στην αγρυπνία, στη σωματική εργασία. Ιδιαίτερα μέσα στο μοναχισμό οργανώνεται η ζωή με τέτοιον τρόπο ώστε να βοηθιέται ο άνθρωπος στον αγώνα του ενάντια σε αυτό το πάθος. Δεν τα βλέπουν όλα αυτά ως τιμωρία του σώματος, αλλά ως έναν τρόπο να περιοριστεί η υπερβολική άνεση, η ραθυμία και η διάχυση της ενέργειας του ανθρώπου προς τα πάθη. Η σωματική εργασία, παραδείγματος χάρη, βοηθά τον άνθρωπο να μην αφήνει το νου του αργό και έτσι να γεμίζει από φαντασίες και λογισμούς. Ένας τρόπος αντιμετώπισης του πάθους αυτού είναι ο νους μας να ασχολείται με κάτι. Να μην αφήνεται ελεύθερος να φαντάζεται και να ασχολείται με πράγματα τα οποία θα ερεθίσουν το πάθος.

οποία βέβαια είναι πολύ σημαντική, γιατί οι πατέρες παρατηρούν ότι η υπερβολή στο φαγητό και ιδίως η υπερβολή στο ποτό διεγείρει και ενισχύει τη σαρκική επιθυμία. Γι' αυτό λένε ότι δύσκολα μπορεί κάποιος να πολεμήσει αυτό το πάθος των σαρκικών επιθυμιών αν πρώτα δεν έχει μάθει να βάζει μέτρο στο πάθος της γαστριμαργίας. Ο άνθρωπος λοιπόν είναι μια ενιαία ύπαρξη. Ψυχή και σώμα αλληλεπιδρούν συνεχώς αναμεταξύ τους. Οι σωματικές συνήθειες επηρεάζουν το νου και την καρδιά. Γι' αυτό και η πνευματική ζωή χρειάζεται ολόκληρο τον άνθρωπο να ρυθμίσει και να προσανατολίσει και όχι μόνο τις ιδέες και τα συναισθήματά του. Ο πνευματικός αγώνας δεν είναι αγώνας που αφορά μόνο το πνεύμα του ανθρώπου ή τις ιδέες ή τις γνώσεις ή τα συναισθήματα, αλλά ακόμη και το σώμα και το ρυθμό ζωής. Ο τρόπος που ζει ο άνθρωπος, ο ρυθμός της ζωής του, οι συνήθειές του είναι αυτές που ενισχύουν ή έρχονται ως εμπόδιο στον πνευματικό

Βρίσκεστε, αδερφοί μου, συντονισμένοι στο ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Στο ραδιόφωνο της Πυριακής Εκκλησίας, στους 91,2 μεγάκυκλους στα FM και ακούτε την εκπομπή «Περιπαθών και αρετών» με τον πατέρα Ανδρέα Γκατζέλη. Ευχαριστούμε τον κύριο Αναστάσιο Ζιάκα για την φροντίδα και μέρημνα που δείχνει στην υλοποίηση της εκπομπής μας, αλλά και για την θαυμάσια επιλογή της μουσικής ανάσας που μόλις τώρα ακούσαμε. 210-4118-602 και 210-4118-640 τα τηλέφωνά μας στο τηλεφωνικό κέντρο στα οποία μπορείτε να μας καλείτε, και ευχαριστούμε και την κυρία Φίβη Κωνσταντέλου, η οποία εκεί δέχεται τα τηλεφωνήματά σας και σημειώνει τις τοποθετήσεις σας. Στη σημερινή μας εκπομπή ασχολούμαστε με τη θεραπεία των σαρκικών παθών, των σαρκικών επιθυμιών, του πάθους της πορνείας, το πώς αντιμετωπίζουμε δηλαδή την επίθεση αυτή των σαρκικών παθών. Σήμερα βλέπουμε στο πώς αντιμετωπίζεται αυτό το πάθος και πώς αποκτάται αντίστοιχα η αρετή της σοφροσύνης και της αγνότητας μέσα στο χώρο του μοναχισμού. Για να πολεμήσει ο άνθρωπος το πάθος αυτό δεν αρκεί μόνο η εσωτερική προσπάθεια, αλλά χρειάζεται και να αποφεύγει

ανοίγουν και ξυπνούν την επιθυμία. Οι πατέρες γνωρίζουν ότι η ανθρώπινη καρδιά επηρεάζεται πολύ από τις εικόνες, τα ερεθίσματα, τις φαντασίες και γενικά από όσα μπαίνουν μέσα μας, μέσα από τις αισθήσεις, από τα ερεθίσματα των αισθήσεων. Γι' αυτό μιλούν για την ανάγκη της ησυχίας, δηλαδή μια ζωής πιο ήρεμης, πιο προσεκτικής και προστατευμένης από τη συνεχή διέγερση. Ο Άγιος Κασιανός χρησιμοποιεί μάλιστα την εικόνα της ασθένειας της σωματικής. Λέει ότι όπως ένας άρρωστος χρειάζεται ηρεμία για να πέσει ο πυρετός και να αναρρώσει, έτσι και ο άνθρωπος που πολεμά αυτό το σαρκικό πάθος χρειάζεται να απομακρύνει όσα τον αναστατώνουν και αναζωπυρώνουν την επιθυμία. Η ησυχία λοιπόν βοηθά το νου να καθαρίσει από τον καταιγισμό των εικόνων και να δει πιο καθαρά τον εσωτερικό του κόσμο. Έτσι δεν μπορεί κάποιος που έχει πρόβλημα με αυτό το πάθος να λέει εγώ βλέπω συνέχεια τηλεοράσεις, ακούω τραγούδια έτσι που ερεθίζουν το πάθος και ταυτόχρονα αγωνίζομαι και ενάντια στο πάθος. Λέει ο Αββάς Μάρκος, μισούμε τα πάθη αλλά αγαπούμε τις αιτίες τους. Δεν θα κάνουμε προκοπή έτσι. Φανταστείτε έναν ο οποίος έχει πρόβλημα με τον αλκοολισμό και θέλει να νικήσει το πάθος του αλκοολισμού και να έχει το σπίτι του γεμάτο με κρασία. Δεν γίνεται να το νικήσει, μια, δυο, τρεις θα πέσει. Έτσι λοιπόν, είναι ξεκάθαροι οι πατέρες ότι πρέπει να αποφεύγουμε τις αιτίες που φουντώνουν και ρεθίζουν αυτό το πάθος και να αναζητούμε την ησυχία. Δηλαδή, οι πατέρες δείχνουν μια μεγάλη ψυχολογική λεπτότητα. Γνωρίζουν ότι η επιθυμία πολλές φορές αρχίζει από μικρές εικόνες, εντυπώσεις και λογισμούς που σιγά σιγά ριζώνουν μέσα στην καρδιά. Γι' αυτό μιλούν για φυλακή των αισθήσεων, ιδιαίτερα της όρασης, όχι με φόβο προς τον κόσμο ή με περιφρόνηση του σώματος, αλλά ως προσπάθεια να προστατευτεί ο νους από τη συνεχή διάχυση και διέγερση. Στη σημερινή εποχή αυτό φαίνεται ακόμη πιο έντονα, αφού ο άνθρωπος βομβαρδίζεται ασταμάτητα από εικόνες και ερεθίσματα που κρατούν τον νου σε μια μόνιμη ταραχή και διέγερση. Βέβαια, όσο σωματικές και αν είναι η νηστεία, η αγρυπνία και η σωματική άσκηση, όσο σημαντικές και αν είναι, από μόνες τους δεν αρκούν για τη θεραπεία αυτού του πάθους. Η σεξουαλική επιθυμία δεν είναι μόνο θέμα σώματος, αλλά είναι και θέμα ψυχής, φαντασίας, καρδιάς, λογισμών. Γι' αυτό ο αγώνας πρέπει να γίνεται κυρίως μέσα στον εσωτερικό κόσμο του ανθρώπου. Η ρίζα του πάθους βρίσκεται στην καρδιά και όχι στις σωματικές κινήσεις. Δηλαδή στον τόπο όπου γεννιούνται οι επιθυμίες, οι εικόνες, οι φαντασίες και οι λογισμοί. Γι' αυτό οι πατέρες θεωρούν πιο σημαντική από όλα την φυλακή της καρδιάς. Δηλαδή τη συνεχή πνευματική προσοχή πάνω σε όσα μπαίνουν και κινούνται μέσα στο νου και στην ψυχή. Ξεκινάει λοιπόν η θεραπεία αυτού του πάθους όταν ο άνθρωπος μάθει να κόβει τους λογισμούς και τις φαντασίες από την πρώτη στιγμή που εμφανίζονται, πριν ριζώσουν και πριν η ψυχή αρχίσει να τους απολαμβάνει εσωτερικά. Οι πατέρες γνωρίζουν ότι αν ο άνθρωπος αφήσει τη φαντασία να συνομιλεί με αυτό το πάθος, τότε παρασύρεται και το σώμα του. Ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος συμβουλεύει να μην ανοίγει κανείς διάλογο με αυτούς τους λογισμούς, γιατί το πάθος έχει μεγάλη δύναμη ακριβώς επειδή συνδέεται με μια φυσική ανθρώπινη κατάσταση. Έτσι προτείνει την άμεση αποκοπή και απομάκρυνση του λογισμού πριν προλάβει να γίνει εσωτερική συγκατάθεση. Ο αληθινός αγώνας της σοφροσύνης είναι δηλαδή κυρίως αγώνας για την καθαρότητα της καρδιάς και όχι για την εξωτερική συμπεριφορά. Στον αγώνα για την καθαρότητα της καρδιάς και την αντιμετώπιση των παθών, η προσευχή πρέπει να ενωθεί με φυσικό τρόπο με τη φυλακή της καρδιάς, δηλαδή με τη συνεχή εσωτερική προσοχή του ανθρώπου. Γι' αυτό και ιδιαίτερη θέση έχει η μονολόγηστη ευχή, η ευχή.
ευχή του Ιησού, γιατί βοηθά το νου να μένει στραμμένος προς τον Θεό και να μην διασκορπίζεται εύκολα σε λογισμούς και φαντασίες. Βέβαια, οι πατέρες γνωρίζουν ότι ο άνθρωπος δεν φτάνει αμέσως στην αληθινή καρδιακή προσευχή. Γι' αυτό λένε ότι στην αρχή πάρα πολύ βοηθάει και η λεγόμενη σωματική προσευχή, δηλαδή η συμμετοχή του ίδιου του σώματος στην προσευχή. Πώς γίνεται αυτό? Οι μετάνοιες, οι γονικλησίες, το σήκωμα των χεριών, τα δάκρυα, η στεναγμή και γενικότερα η στάση του σώματος. Όλα αυτά δεν θεωρούνται θέατρο ή εξωτερικός τύπος, αλλά ένας τρόπος να συμμετέχει ολόκληρος ο άνθρωπος στη διαδικασία της προσευχής. Επειδή το πάθος επηρεάζει και το σώμα και την ψυχή, γι' αυτό και η θεραπεία χρειάζεται ολόκληρο τον άνθρωπο. Οι σωματικές κινήσεις της προσευχής βοηθούν να ταπεινωθεί η καρδιά, να συγκεντρωθεί ο νους και να απομακρυνθεί η ένταση των παθών. Το ίδιο και η ψαλμωδία. Οι πατέρες τη θεωρούν πολύ ισχυρό φάρμακο, γιατί γεμίζει το νου με ιερά νοήματα, ηρεμεί την ψυχή και μετακινεί την καρδιά από τη φαντασία και την εμπάθεια προς τη μνήμη του Θεού. Και όταν λέμε ψαλμωδία, δεν εννοούμε μόνο να ψέλνουμε ψαλμούς και ύμνους, που είναι και αυτό, αλλά εννοεί όλο το τυπικό, το τελετουργικό της προσευχής, να ανάψουμε το καντήλι μας, να θυμιάσουμε, να έχουμε όμορφες εικόνες, όλα αυτά. Βέβαια, ο άνθρωπος δεν μπορεί να νικήσει αυτά τα σοβαρά πάθη, τα δύσκολα, μόνο με τη δική του δύναμη, όσο και να αγωνιστεί. Οι πατέρες ζητούν βέβαια προσπάθεια, άσκηση, προσοχή και αγώνα. Όμως θέλουν να προστατεύσουν τον άνθρωπο από την υπερηφάνεια και την ψευδαίσθηση της αυτάρκειας. Ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος λέει ότι όποιος νομίζει πως θα νικήσει μόνος του τη σάρκα, τρέχει μάταια. Γιατί όταν πραγματικά υπερνικέται η δύναμη της φύσης, τότε φανερώνεται η παρουσία της χάρης του Θεού. Ο Άγιος Κασιανός εξηγεί επίσης ότι ο άνθρωπος συχνά κουράζεται και βασανίζεται περισσότερο όταν στηρίζεται αποκλειστικά στις δικές του δυνάμεις και δεν αποδέχεται ότι αυτός ο πόλεμος ξεπερνά τις ανθρώπινες δυνατότητες. Γι' αυτό οι πατέρες βλέπουν τη σοφροσύνη όχι ως προσωπικό κατόρθωμα ή απλή αυτοπιθαρχία, αλλά ως καρπό συνεργασίας του ανθρώπου με τη χάρη του Θεού. Ο άνθρωπος αγωνίζεται, αλλά ταυτόχρονα προσεύχεται, ταπεινώνεται και ζητά βοήθεια, γνωρίζοντας ότι η αληθινή καθαρότητα της καρδιάς είναι δωρεά του Θεού και όχι τρόπαιο του εγωισμού. Δεν γίνεται η θεραπεία αυτού του πάθους μόνο με άρνηση ή καταπίεση των λογισμών, αλλά με το να γεμίσει ο άνθρωπος το νου και την καρδιά του από την πνευματική ζωή. Δηλαδή, οι πατέρες λένε ότι η προσεκτική ανάγνωση και μελέτη της Αγίας Γραφής λειτουργεί σαν φάρμακο για την ψυχή του ανθρώπου. Αλλάζει τα νοήματα που κατοικούν μέσα στο νου του και στρέφει την καρδιά του προς τον Θεό. Πολύ σημαντικοί επίσης θεωρούν, όπως και στο θέμα στην αντιμετώπιση του πειρασμού του πάθους της γαστρομαργίας, την μνήμη του θανάτου τη θεωρούν πολύ σημαντική, δηλαδή τη ζωντανή συνείδηση ότι η ζωή είναι προσωρινή και ότι ο άνθρωπος πορεύεται προς συνάντηση με τον Θεό. Αυτό βοηθά να μικρύνουν μέσα του οι εμπαθείς επιθυμίες, να αποκτήσει μια σοβαρότητα και μια εγρήγορση ο άνθρωπος. Ακόμη μεγάλη σημασία δίνουν οι πατέρες στην υπακοή στον πνευματικό πατέρα και στην εξαγόρευση των λογισμών, επειδή γνωρίζουν ότι τα πάθη δυναμώνουν όταν μένουν κρυφά μέσα στην ψυχή. Όταν όμως ο άνθρωπος τα φανερώνει με ταπείνωση και ειλικρίνεια, χάνουν μεγάλο μέρος της δύναμής τους. Έτσι, η θεραπεία δεν παρουσιάζεται ως μία μοναχική πάλη του ανθρώπου με τον εαυτό του, αλλά ως μια πορεία μέσα στη ζωή της Εκκλησίας, με προσευχή και με πνευματική καθοδήγηση. Τα πάθη δεν λειτουργούν μεμονωμένα, αλλά είναι βαθιά συνδεδεμένα μεταξύ τους και αλληλοτρέφονται. Γι' αυτό και η θεραπεία του σαρκικού πάθους δεν μπορεί να γίνει αποκομμένα από το γενικότερο πνευματικό αγώνα του ανθρώπου.
Πολλά άλλα πάθη προετοιμάζουν το έδαφος και δυναμώνουν τη σαρκική επιθυμία. Για παράδειγμα, η γαστριμαργία χαλαρώνει τον άνθρωπο και διεγείρει την φιλιδονία. Η υπερηφάνεια και η κοινοδοξία τρέφουν τον εγωισμό, τη φιλευτία και την ωρεοπάθεια. Η ακιδεία αφήνει το νου άδειο και ευάλωτο. Η οργή και η ταραχή διασπούν την εσωτερική ειρήνη και προσοχή. Η υπερβολική οικειότητα και η αδιάκριτη συναναστροφή δημιουργούν επικίνδυνες προσκολήσεις. Η κενολογία και η πολυλογία σκορπούν το νου και αφαιρούν την νύψη. Ακόμη και η φιλαργυρία συνδέεται με τη βαθύτερη επιθυμία κατοχής και ιδιοποίησης. Οι πατέρες λοιπόν δείχνουν ότι ο άνθρωπος είναι μια ενιαία ύπαρξη και ότι κάθε πάθος επηρεάζει ολόκληρη την ψυχή. Γι' αυτό και η σοφροσύνη δεν είναι απλώς έλεγχος μιας συγκεκριμένης επιθυμίας, αλλά συνολική θεραπεία της καρδιάς και όχι μόνο της καρδιάς, του τρόπου ζωής, του τρόπου ύπαρξης του ανθρώπου. Όπως τα πάθη βέβαια συνδέονται μεταξύ τους, έτσι μεταξύ τους συνδέονται και οι αρετές. Γι' αυτό και η σοφροσύνη δεν μπορεί να υπάρξει μόνη της χωρίς τις υπόλοιπες αρετές. Οι πατέρες δίνουν ιδιαίτερη σημασία στην ταπείνωση και λένε ότι χωρίς αυτήν η σοφροσύνη δεν μπορεί να στεριώσει πραγματικά μέσα στην καρδιά. Αν ο άνθρωπος πολεμά τα πάθη, αλλά ταυτόχρονα αισθάνεται ανώτερος, αυτάρκης και σκληρός, τότε εύκολα πέφτει ξανά ή οδηγείται σε πνευματική πλάνη. Επίσης πολύ σημαντικές θεωρούν τις αρετές της υπομονής και της πραότητας. Ο Άγιος Κασιανός παρατηρεί ότι όσο ο άνθρωπος μαθαίνει να είναι πράος, ειρηνικός και υπομονετικός, τόσο καθαρίζεται και το σώμα και η καρδιά του. Αυτό δείχνει πόσο βαθιά συνδέεται η εσωτερική κατάσταση της καρδιάς με τη θεραπεία των παθών. Οι πατέρες γνωρίζουν ότι η ταραχή, ο θυμός, η βία προς τον εαυτό μας και η εσωτερική ένταση συχνά τροφοδοτούν ακόμη περισσότερο τα πάθη. Αντίθετα, η πραότητα και η υπομονή φέρνουν ηρεμία, σταθερότητα και τελικά τη θεραπεία της καρδιάς. Γι' αυτό ο Άβας Κασιανός λέει ότι το πιο δυνατό φάρμακο για την ανθρώπινη καρδιά είναι η υπομονή, γιατί μέσα από αυτήν ο άνθρωπος μαθαίνει να αντέχει τον αγώνα ενάντια στον παθόν χωρίς απελπισία, χωρίς βιασύνη και χωρίς να χάνει την ειρήνη του.

0: τρίτο και τελευταίο μέρος της απόψινής μας εκπομπής, αγαπητοί μου αδελφοί, ακροατές του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας. Για όσους άνοιξαν και συντονίστηκαν τώρα με το ραδιόφωνο μας, ακούτε την εκπομπή «Περιπαθών και αρετών», μια εκπομπή με τον πατέρα Ανδρέα Κατζέλη, κοντά μας ο κύριος Αναστάσιος Γιάκας, ο ηχολήπτης του σταθμού μας, και η κυρία Φίβη Κωνσταντέλου στο τηλεφωνικό μας κέντρο στα τηλέφωνα 210-41-18-602 και 210-41-18-640. Μιλάμε λοιπόν για τον τρόπο που αντιμετωπίζουμε ή που θεραπεύουμε την ψυχή μας από το σαρκικό πάθος, από το πάθος της πορνείας, όπως το ονομάζουν οι πατέρες. Η πλήρης αποχή του μοναχού από το γάμο και τη σεξουαλική ζωή, μιλάμε ότι πώς αντιμετωπίζεται το πάθος στο μοναχισμό, που βοηθάει βέβαια και όλους εμάς, και ίσως στην επόμενη εκπομπή, πρώτα ο Θεός, να δούμε πώς το αντιμετωπίζουμε αυτό το πάθος μέσα στον έγκαμο βίο. Η πλήρης λοιπόν αποχή του μοναχού από το γάμο και τη σεξουαλική ζωή δεν παρουσιάζεται ως περιφρόνηση του γάμου ή του κόσμου, αλλά ως ένας τρόπος ολοκληρωτικής αφιέρωσης της υπάρξεως όλης στον Θεό. Ο μοναχός επιλέγει να μην έχει συζυγικές και οικογενειακές μέρημνες, ώστε να μπορεί να στρέψει όλη τη δύναμη της αγάπης, της επιθυμίας, της σκέψης και της ζωής του αποκλειστικά προς τον Θεό. Γι' αυτό ο Απόστολος Παύλος λέει ότι ο άγαμος φροντίζει περισσότερο τα του Κυρίου, ενώ ο έγκαμος φυσικά έχει και τις φροντίδες της οικογενειακής ζωής και τις σχέσεις με τον σύζυγο ή τη σύζυγό του. Βέβαια εδώ οι πατέρες δεν υποτιμούν το γάμο. Αναγνωρίζουν ότι και ο γάμος είναι ιερός δρόμος ζωής μέσα στην Εκκλησία. Όμως ο μοναχισμός παρουσιάζεται ως ιδιαίτερη κλίση ολοκληρωτικής αφοσίωσης, όπου ο άνθρωπος επιδιώκει να ζήσει απερίσπαστα για τον Θεό. Το βαθύτερο νόημα είναι ότι η αγαμία αποκτά αξία μόνο όταν γίνεται έκφραση αγάπης και ολοκληρωτικής αναφοράς στον Θεό. Διαφορετικά, αν αντιμετωπιστεί απλώς ως εξωτερική αποχή ή κάτι που φέρνει ακόμη και καταπίεση της ζωής του ανθρώπου, χάνει το αληθινό πνευματικό της περιεχόμενο. Η αρχική κατάσταση του ανθρώπου στον Παράδεισο ήταν μια κατάσταση ολοκληρωτικής αναφοράς προς τον Θεό, όπου όλη η δύναμη της αγάπης και της επιθυμίας ήταν στραμμένη προς Αυτόν, προς τον Θεό δηλαδή. Οι πατέρες λένε ότι η σεξουαλική επιθυμία, όπως τη γνωρίζουμε σήμερα, μέσα στη φθορά και στην εμπάθεια, εμφανίστηκε μετά την πτώση, με τη μορφή που έχει σήμερα, όταν ο άνθρωπος απομακρύνθηκε από αυτή την θεοκεντρική ενότητα που είχε μέσα στον Παράδεισο. Γι' αυτό, αναφέρονται στην σωματική παρθενία ως επιστροφή σε μια πιο, θα λέγαμε, παραδείσια κατάσταση, αλλά και ως προτύπωση της μέλουσας ζωής, κατά την οποία ο άνθρωπος θα ζει ολοκληρωτικά μέσα στη σχέση με τον Θεό. Και αλίμονό μας, αν δεν το έχουμε μάθει από τώρα να το ζούμε, πώς θα το ζήσουμε τότε. Όταν λένε ότι η παρθενία είναι ανώτερη εντός εισαγωγικών από το γάμο, δεν εννοούν ότι ο γάμος είναι κάτι κακό ή ότι ο γάμος είναι κάτι ακάθαρτο. Η ίδια η Εκκλησία τον θεωρεί μεγάλο μυστήριο και τρόπο και δρόμο αγιασμού. Οι πατέρες μιλούν από τη σκοπιά του μοναχισμού και της ολοκληρωτικής αφιέρωσης στο Θεό, βλέποντας την παρθενία, όπως είπαμε, ως σημείο της εσχατολογικής και αγγελικής πολιτείας. Η καρδιά του ανθρώπου πλάστηκε τελικά με ένα σκοπό, να αγαπά ολοκληρωτικά το Θεό, και όλες οι άλλες μορφές αγάπης βρίσκουν το αληθινό νόημά τους μόνο μέσα σε αυτή τη σχέση, στη σχέση του ανθρώπου με τον Θεό. Από τη μια, οι πατέρες βέβαια υμνούν την παρθενία και τη μοναχική αφιέρωση ως ανώτερο τρόπο ολοκληρωτικής αναφοράς προς τον Θεό. Από την άλλη όμως, ούτε καταδικάζουν ούτε περιφρονούν το γάμο. Το θεωρούν καλό, άγιο και ευλογημένο, ευλογημένο από τον ίδιο τον Χριστό, ο οποίος παραβρέθηκε στο γάμο της Κανά και μάλιστα εκεί έκανε και το πρώτο του θαύμα. Δεν έχουν, λένε οι πατέρες, όλοι οι άνθρωποι την ίδια κλίση ή το ίδιο χάρισμα εγκράτειας. Γι' αυτό το παρουσιάζουν το γάμο ως θεός από τον δρόμο ζωής, μέσα στον οποίο η ανθρώπινη αγάπη και η σεξουαλικότητα μπορούν να ζουν με τάξη, με ευλογία και καθαρότητα, χωρίς να παρασύρονται στην αταξία της πορνείας. Ο Απόστολος Παύλος μάλιστα πολύ ρεαλιστικά αναγνωρίζει την ανθρώπινη αδυναμία και συμβουλεύει τον γάμο ως μια προστασία από την ακρασία και την πτώση. Οι πατέρες λοιπόν δεν βλέπουν τον γάμο ως κατώτερο, ούτε ως κακό, αλλά ως αληθινό αγαθό και ως δρόμο σωτηρίας. Όταν όμως μιλούν για την υπεροχή της παρθενίας, το κάνουν μέσα στο πλαίσιο της ολοκληρωτικής αφιέρωσης στο Θεό και της εσχατολογικής ζωής που προεικονίζει ο μοναχισμός. Γι' αυτό ο Άγιος Χρυσόστομος επιμένει ότι δεν μπορεί να κατηγορηθεί όποιος επιλέγει το γάμο, γιατί και ο γάμος είναι αγαθό. Δεν επιβάλλει η Εκκλησία μας έναν τρόπο ζωής σε όλους, αλλά αναγνωρίζει διαφορετικές κλίσεις. Όλες όμως, είτε ο γάμος είτε η αγαμία, καλούνται να ζουν μέσα στην αγάπη, την καθαρότητα και την αναφορά προς τον Θεό. Η αγαμία και η παρθενία δεν έχουν αξία από μόνες τους, σαν εξωτερική κατάσταση ή σαν ένα προσωπικό κατόρθωμα. Οι πατέρες λένε ότι αποκτούν αληθινό νόημα μόνο όταν γίνονται από αγάπη προς τον Θεό και με σκοπό την ολοκληρωτική αφιέρωση σε Αυτόν. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος μάλιστα τονίζει ότι ακόμη και οι ειδωλολάτρες μπορούσαν να ζουν άγαμοι, όμως αυτή η αποχή δεν είχε πνευματική αξία, γιατί δεν γινόταν για τον Θεό. Γι' αυτό καταδικάζει αυστηρά την παρθενία όταν γίνεται απλώς φυγή από τον γάμο, φόβος των σχέσεων ή εγωιστική αυτάρκεια. Η αληθινή παρθενία κατά τους πατέρες είναι κατάσταση ολοκληρωτικής προσφοράς της καρδιάς στον Θεό, ώστε όλη η δύναμη της αγάπης, της σκέψης και της ζωής να κατευθύνεται προς Αυτόν. Ο έγκαμος άνθρωπος αναγκαστικά μοιράζει τη μέρημνα, την αγάπη και τις φροντίδες του ανάμεσα στον Θεό, στη σύζυγο, στα παιδιά και στις ανάγκες της καθημερινής ζωής. Παρόλα αυτά, το κείμενο δεν περιφρονεί το γάμο, οι πατέρες δεν περιφρονούν το γάμο, παρουσιάζουν δύο διαφορετικούς τρόπους ζωής μέσα στην Εκκλησία, όπου ο ένας είναι ο μοναχισμός, ο οποίος στοχεύει σε μια ολοκληρωτική και αμέριστη αφιέρωση προς τον Θεό. Στο λίγο χρόνο που έχουμε, να δούμε και τον τρόπο βίωσης της παρθενίας, της αρετής αυτής της σοφροσύνης μέσα στο γάμο. Δεν σημαίνει βέβαια, όπως στο μοναχισμό, πλήρη αποχή από τη συσυγική σχέση, αλλά πίστη, καθαρότητα και αποκλειστικότητα μέσα στη σχέση των συζύγων. Επειδή ο Ορθόδοξος γάμος είναι μόνο γαμικός, κάθε έξω συζυγική επιθυμία ή πράξη θεωρείται διάσπαση αυτής της ενότητας. Οι πράξεις γεννιούνται πρώτα μέσα από λογισμούς, φαντασίες και εσωτερικές συγκαταθέσεις. Γι' αυτό και μέσα στο γάμο πάλι επιδιώκεται η καθαρότητα της καρδιάς. Ο χριστιανικός γάμος μπορεί να λειτουργήσει ως προστασία και θεραπεία απέναντι στην άτακτη και εμπαθή σεξουαλικότητα. Γι' αυτό οι πατέρες το θεωρούν ως θεός δοτοδρόμου για όσους δεν έχουν το χάρισμα της πλήρους εγκράτειας και της αγαμίας. Δεν αντιμετωπίζουν βέβαια το γάμο ως πνευματική αποτυχία ή παραχώρηση χωρίς καμιά αξία, αλλά ως αληθινό και ευλογημένο τρόπο ζωής μέσα στον οποίο η ανθρώπινη επιθυμία μπορεί να ζήσει με τάξη, πίστη και αγάπη. Η συζυγική ένωση ανήκει φυσικά και ουσιαστικά στη ζωή του γάμου και ο άνδρας και η γυναίκα καλούνται να ζουν αυτή τη σχέση με αμοιβαία αγάπη, με σεβασμό και αυτοπροσφορά. Στην Ορθόδοξη παράδοση, ούτε η παρθενία ούτε ο γάμος αποκτούν αξία απλώς ως εξωτερικές καταστάσεις, αλλά ανάλογα με το πώς ζει ο άνθρωπος μέσα σε αυτές. Αν ζει με καθαρότητα, με αγάπη, με αναφορά προς τον Θεό, έχει καλώς. Αλλιώς, από μόνες τους δεν προσφέρουν τίποτα. Ο γάμος και η πνευματική ζωή μπορούν να αγιάσουν ολόκληρη την ανθρώπινη ύπαρξη, ακόμη και τη σεξουαλικότητα. Ο Άγιος Κλίμας εξηγεί ότι όταν ο άνθρωπος ζει μέσα στον αγιασμό, όταν ο ίδιος είναι αγιασμένος, τότε αγιάζεται η ψυχή, το πνεύμα του και ο τρόπος της ζωής του και το σώμα του. Όσο αγιάζεται ο άνθρωπος, τόσο αγιάζει όλη την ζωή του και τη σεξουαλική του πράξη και δραστηριότητα. Αυτό που καθορίζει αν μια πράξη γίνεται καλή ή κακή είναι ο τρόπος, ο σκοπός και το πνεύμα με το οποίο βιώνεται αυτή η πράξη. Ούτε το σώμα, ούτε οι φυσικές δυνάμεις του ανθρώπου είναι κακές. Γίνονται φωτεινές ή σκοτεινές ανάλογα με τον τρόπο που χρησιμοποιούνται, με το αν οδηγούν τον άνθρωπο στην αγάπη, την κοινωνία και τον Θεό, ή αν τον οδηγούν στην ιδιοτέλεια, την ειδονή και τη χρήση του άλλου ανθρώπου ως ένα αντικείμενο. Το πάθος της πορνείας δεν βρίσκεται απλώς στο γεγονός της σεξουαλικής πράξης, αλλά κυρίως στον τρόπο και τον σκοπό με τον οποίο χρησιμοποιείται η σεξουαλικότητα. Η φυσική κλίση της σεξουαλικότητας δεν είναι μόνο η τεκνογωνία, αλλά και η έκφραση της αμοιβαίας αγάπης και της βαθύτερης ενότητας των συζύγων που περιλαμβάνει και μια πνευματική διάσταση. Ο άνθρωπος καλείται να μάθει να ζει τη σχέση όχι εγωκεντρικά και ειδονιστικά, αλλά ως κοινωνία προσώπων, με αγάπη, με πίστη, με ενότητα. Είναι επικίνδυνο να γίνει η ειδονή κύριος σκοπός, το κέντρο και το νόημα της σχέσης. Όταν ο άλλος άνθρωπος πάβει να βιώνεται ως πρόσωπο αγάπης και κοινωνίας και μετατρέπεται σε μέσο προσωπικής απόλαυσης, τότε γίνονται δούλοι της ειδονής στο ζευγάρι και απολυτοποιούν την ειδονή. Η ειδονή είναι φυσικό επακόλουθο της ένωσης και της αγάπης. Δεν είναι όμως ο αυτοσκοπός. Πρώτα έρχεται η αγάπη, η κοινωνία και η ενότητα των προσώπων και όχι η λατρεία της απόλαυσης και της ειδονής. Μετά, με το μυστήριο του γάμου έρχεται η ειδονή. Η σαρκική. Οι πατέρες βλέπουν τη συζυγική σχέση ως έκφραση μιας βαθύτερης ένωσης που έχει ήδη προηγηθεί στην ψυχή και στο πνεύμα. Πρώτα οι άνθρωποι ενώνονται εσωτερικά, αγαπιούνται, εμπιστεύονται ο ένας τον άλλον και πορεύονται μαζί προς τον Θεό, και ύστερα η σωματική ένωση έρχεται ως φυσική ολοκλήρωση αυτής της κοινωνίας και καρπός της αγάπης στα παιδιά. Η χριστιανική συζυγική ζωή δεν στηρίζεται σε μια σωματική έλξη, αλλά σε μια πορεία ολοκληρωτικής κοινωνίας προσώπων, στην οποία σώμα, ψυχή και πνεύμα βαδίζουν μαζί μέσα στην αγάπη και την ενότητα. Οι πατέρες δεν λένε ότι οι σύζυγοι πρέπει να αρνούνται τη συζυγική ζωή, αλλά ότι δεν πρέπει να αφήνουν την επιθυμία και την ειδονή να γίνουν οι κυρίαρχες δυνάμεις στις σχέσεις τους. Η συζυγική ένωση δεν πρέπει να καθοδηγείται από το ένστικτο ή από την ανάγκη της απόλαυσης, αλλά από την αγάπη, την ελευθερία και την κοινωνία των προσώπων. Ακόμα και μέσα στο γάμο πρέπει να προηγείται η αγάπη και η επιθυμία για τα θεία. Η ανθρώπινη επιθυμία είναι μια δύναμη της ψυχής που δεν μπορεί να μοιράζεται απεριόριστα και χωρίς συνέπειες. Όσο περισσότερο ο άνθρωπος απορροφάται από τη φιλιδονία και τη σαρκική απόλαυση, τόσο λιγότερη δίψα μένει μέσα του για τα πνευματικά και για τον Θεό. Δεν καταργούμε τη συζυγική αγάπη, αλλά προσέχουμε και φυλαγόμαστε να μην γίνει η σεξουαλικότητα το κέντρο, το απόλυτο κέντρο της ύπαρξης ολόκληρης. Η θεραπεία λοιπόν του σαρκικού πάθους δεν γίνεται με καταπίεση της επιθυμίας ή με έναν ψυχρό ηθικισμό, αλλά με τη μεταστροφή ολόκληρης της δύναμης της αγάπης προς τον Θεό, είτε στο μοναχισμό είτε στον έγκαμο βίο. Οι πατέρες δεν πιστεύουν ότι ο άνθρωπος μπορεί να ζήσει χωρίς έρωτα και μπορεί να ζήσει χωρίς πόθο. Τα απορρίπτουν αυτά. Ανέρεστη ζωή στον χριστιανό δεν δικαιολογείται, δεν υπάρχει. Πιστεύουν όμως ότι ο έρωτας αυτός χρειάζεται να βρει το αληθινό του κέντρο. Η σαρκική επιθυμία δεν θεραπεύεται με άρνηση, αλλά όταν η καρδιά αρχίσει να γεμίζει από την αγάπη του Θεού. Ο έντονος ανθρώπινος έρωτας, μας λέει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος, μπορεί να γίνει εικόνα και παράδειγμα για το πώς πρέπει ο άνθρωπος να ποθεί και να αναζητά τον Θεό. Η αληθινή σοφροσύνη αποκτάται όταν ο άνθρωπος φτάσει σε τέτοια εσωτερική μεταμόρφωση ώστε να μην βασανίζεται διαρκώς από την πάλη με τα πάθη, αλλά να ζει σε μία μόνιμη ειρήνη και καθαρότητα. Η θεραπεία ολοκληρώνεται όταν η καρδιά πάψει να ελκύεται και να έλκεται από την εμπάθεια και αναπαύεται με έναν φυσικό τρόπο στο Θεό. Η σοφροσύνη δεν αφορά βέβαια μόνο τη σεξουαλική εγκράτεια, αλλά θεραπεύει ολόκληρο τον εσωτερικό κόσμο του ανθρώπου. Η σοφροσύνη φέρνει ενότητα, γαλήνη και εσωτερική ισορροπία σε ολόκληρη την ανθρώπινη ύπαρξη. Τότε ο άνθρωπος βλέπει τον άλλον άνθρωπο ως πρόσωπο ιερό, ως φορέα της εικόνας του Θεού, και η σχέση με τον άλλον άνθρωπο γίνεται όντως ένας δρόμος που οδηγεί προς τον Θεό και όχι προς την εμπάθεια. Η σοφροσύνη λοιπόν και η αγνότητα δεν στερεί τη χαρά από τον άνθρωπο, αλλά τον οδηγεί σε ανώτερη και βαθύτερη χαρά. Γιατί οι πνευματικές ειδονές και η κοινωνία με τον Θεό που φέρνουν η σοφροσύνη και η αγνότητα ξεπερνούν ασύγκριτα τις πρόσκαιρες αισθητές απολαύσεις. Γι' αυτό όποιος γεύεται αυτή τη ζωή δεν εγκαταλείπει απλώς τις εμπαθείς ειδονές από υποχρέωση, αλλά επειδή ανακαλύπτει κάτι πολύ πληρέστερο και αληθινότερο. Ανακαλύπτει τον Θεό. Την επόμενη εβδομάδα, αδελφοί μου, θα ασχοληθούμε με την αντιμετώπιση ενός άλλου πάθους. Μέχρι τότε ευχόμαστε ο Θεός να σας έχει όλους καλά. Χαίρετε.
1: Περί παθών και αρετών, με τον πρεσβύτερο Ανδρέα Κατσέλη.
2: Ιερατικά Πατριανάκος. Με εμπειρία και αγάπη για την ιεροραπτική τέχνη και με οδηγό την πίστη μας στην Ορθόδοξη Παράδοση, καλύπτουμε όλες τις ανάγκες για την ένδυση των ιερέων και τον στολισμό των ναών. Μεταλλικές στόφες, γαλόνια, κρόσια, αντιρρή και υφάσματα για την Αγία Τράπεζα. Οι γνώσεις μας και η εμπεριστατωμένη άποψη αισθητικής σε συνδυασμό με το μεράκι μας για δημιουργία αποτελούν τον ιδανικό συνδυασμό για άψογο αποτέλεσμα. Ιερατικά Πατριανάκος. Σπάρτης 1, Πετρούπολη. Ωράριο λειτουργίας από τις 9 το πρωί έως και τις 6 το απόγευμα. Τηλέφωνα 211-4210-317 και 6936-8022-14. Διαδικτυακά στο ieratika.gr.
3: Γνώση για τη ζωή της Μέλισσα.

0: κουμαριά, καστανιά, βανίλια, ανθέων και τεσσάρων εποχών. Τσακόνι κομμένη από το Λεωνίδιο. Για παραγγελίες και αποστολές σε όλη την Ελλάδα, καλέστε στο 27570-23715. Τσακόνι κομμένη από το Λεωνίδιο. Τα προϊόντα μας παραδίδονται κατοίκων χωρίς οικονομική επιβάρυνση εντός νομού Αττικής κατόπιν τηλεφωνικής συνεννοήσεως.
1: Οριοδότηση ΑΣΕΠ. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα. Πτυχίο ηλεκτρονικού υπολογιστή σε 3 ημέρες. 4 μόρια για το ΑΣΕΠ. Πληροφορική και για μαθητές γυμνασίου. Πτυχίο αγγλικών σε 30 ώρες. Έκδοση πιστοποίησης αγγλικών σε 10 ημέρες. Πληρώνουμε τα εξέταστρα αφού πετύχουμε. 7 μόρια για ΑΣΕΠ. Πτυχίο ιταλικών σε 120 ώρες. Απόκτησε πλεονέκτημα στην εργασία σου με 7 επιπλέον μόρια από τη γνώση της ιταλικής γλώσσας. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα και για τη μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Περιστέρι Εγάλεο Χαϊδάρι. Τηλέφωνο 210-5909-095 και papadea.gr.
2: Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών όλων των γνωστών εταιριών. Λεωφόρος Αμφιθέας 8890, Παλαιό Φάληρο. Ελαστικά, ζάντες, ευθυγραμμίσεις και ζυγοσταθμίσεις. Για άμεση εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Με άτοκες δόσεις και ευκολίες πληρωμής. Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών. 210-9818-854 και 210-9821-946.
3: Η ευχή μέσα στον κόσμο του πρωτοπρεσβύτερου πατρός Στέφανου Αναγνωστόπουλου. Η νοερά ευχή, πνευματικό όπλο για κάθε χριστιανό σε ένα σπουδαίο βιβλίο. Μαρτυρίες πιστών ανά τους αιώνες, καθώς και πατερικές εμπειρίες αποκαλύπτουν τη θαυμαστή δύναμη του Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με. Ένα πολύτιμο βιβλίο σε μια ανανεωμένη πολυτελή έκδοση. Η ευχή μέσα στον κόσμο του πρωτοπρεσβύτερου Στέφανου Αναγνωστόπουλου από τις εκδόσεις Άθος. 210-5238-305 και στο stamoulis.gr.
4: Ώρα Ελλάδος 5.
5: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Ορθόδοξα χριστιανικά μηνύματα με τον Αρχιμανδρίτη Γεώργιο Μπίζα, ιεροκήρυκα της Ιεράς Μητροπόλεως Μεσσηνίας.
1: Αγαπητοί ακροατέ, χαίρετε εν Κυρίω πάντοτε. Κάποτε κάποιος εταξίδευε και έκανε την διαπίστωση ότι όλοι οι συνταξιδιώτες του ήσαν συνοφριωμένοι και καταλυπημένοι. Σκέφτηκε ότι η κατάσταση ήταν σαν να επήγαινε σε κηδεία και έβλεπε στα πρόσωπα όλων ζωγραφισμένη την λύπη. Τους εδικαιολόγησε όμως και σκέφτηκε ότι ίσως τους επίεζαν τα καθημερινά προβλήματα. Όταν όμως είδε κάποιο παιδί, επήρε θάρρος, διότι το παιδί εκείνο ήταν πολύ χαρούμενο και έδειχνε στο πρόσωπό του την χαρά. Η ζωή μας, αδελφοί, είναι ζυμωμένη με την χαρά και την λύπη. Άλλοτε χαιρόμαστε και άλλοτε λυπούμαστε. Ο χριστιανός όμως είναι πάντοτε χαρούμενος. Δεν είναι όμως και ανέστητος. Μερικά δυσάρεστα γεγονότα είναι φυσικό να του προκαλούν λύπη. Αυτή όμως η λύπη είναι εξωτερική και σύντομα φεύγει. Εδώ πρέπει να σημειώσουμε ότι διαφέρει κατά πολύ η κοσμική ζωή από την Χριστό ζωή. Ο προφήτης Ισαΐας γράφει κάτι εκ πείρας. «Ουκέ στη χέριν της ασεβέσιν», είπε Κύριος ο Θεός. «Δεν υπάρχει χαρά εις τους ασεβείς», είπε και βεβαίωσεν ο Κύριος και Θεός. Ο Απόστολος Παύλος, που ήταν πάντοτε χαρούμενος και συμβουλεύει αυτήν την εν Χριστώ χαράν να έχουν και όλοι οι πιστοί χριστιανοί, γράφει προς τους Γαλάτας ότι η χαρά του Χριστού είναι γνώρισμα του πιστού. «Ω δε νυν ζω εν σαρκή, εν πίστη ζω τη του Υιού του Θεού, το αγαπήσαντός με και παραδόντος εαυτόν υπέρ εμού. Την φυσικήν ζωήν που ζω μέσα εις το σώμα μου τώρα, που επέστρεψα εις τον Χριστόν, ζω εμπνεόμενος και κυριαρχούμενος από την πίστην εις τον Υιόν του Θεού, ο οποίος με ηγάπησε και παρέδωκε τον εαυτόν του δια την σωτηρία μου». Η πίστης συνδυάζεται με την χαράν και κατά κάποιον τρόπον χωρίς την πίστην δεν υπάρχει η χαρά. Το αποστολικό ανάγνωσμα της 14ης Κυριακής που θα μας απασχολήσει σήμερα ομιλεί δια την χαράν που είχε ο Απόστολος Παύλος και την μετέδιδε και εις τους χριστιανούς της Κορίνθου. Ας ακούσουμε το ιερόν του κείμενον και μετά από αυτό θα ακούσουμε και την απόδοση του αποστολικού αναγνώσματος δια να γίνει κατανοητόν.
2: Αδελφοί, ο βεβαιών ημάς συνημήν εις Χριστόν και χρήσες ημάς Θεός, ο και σφραγής άμενος ημάς και δούς τον αραβώνα του πνεύματος εν τες καρδίες ημών. Εγώ δε μάρτυρα των Θεών επικαλούμε επί την εμήν ψυχήν, ότι φιδόμενος ημών ουκέτι ήλθον εις Κόρινθον, ουχότι κυριεύομεν ημών της πίστεως, αλλά συνεργίες μεν της χαράς ημών, τη γάρ πίστη εστίκατε. Έκρινα δε με αυτό τούτο το μη πάλιν εν λύπη ελθύν προς ημάς. Ήγαρ εγώ λοιπό ημάς και τι σε στήνω εφραίνον με ημί ο λυπούμενος εξ εμού. Και έγραψα ημίν τούτο αυτό ή να μη ελθόν λύπην έχω αφών έδι με χέριν. Πεπιθώς επί πάντας ημάς, ότι εμή χαρά πάντων ημών εστίν. Εγγάρ πολύς θλίψεως και

0: ειν έχω περισσότερο σήσιμας.
1: Ο παιδαγωγός έρχεται κάποτε σε δύσκολη θέση όταν είναι αναγκασμένος για την ωφέλεια των μαθητών του να τους ελέγχει, να τους τιμωρεί προκειμένου να τους ωφελήσει. Μια τέτοια περίπτωση είναι και αυτή στην οποία αναφέρεται ο Απόστολος Παύλος γράφοντας προς τους Κορινθίους όσα σήμερα ακούσαμε. Αρχικά υποδεικνύει ότι ο Θεός είναι η πηγή της πίστεως και κάθε άλλες αρετής. Το ότι γράφει προς τους Κορινθίους ο Θείος Παύλος δεν μετακινείστε από την πίστη στον Χριστό, αλλά μένετε σταθεροί και αδιάσυστοι στην ορθή πίστη και είστε απόλυτα βεβαιωμένοι και πεπισμένοι για τις αλήθειες της πίστεως, αυτό οφείλεται στον Θεό. Αυτός και σε εμάς τους Αποστόλους και σε εσάς τους απλούς χριστιανούς έδωσε τις δωρεές και τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος. Αυτός με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος έβαλε επάνω μας την σφραγίδα του, αναγνωρίζοντας έτσι και επικυρώνοντας ότι είμαστε δικοί του άνθρωποι και ανήκουμε σε Αυτόν. Ως προκαταβολή κατά κάποιον τρόπο και ασφαλή εγγύηση ότι θα εκπληρώσει όλες τις υποσχέσεις τις οποίες μας δίνει, μας παρέχει τον φωτισμό του Αγίου Πνεύματος και την παρηγοριά και την εσωτερική πληροφορία ότι θα απολαύσουμε την αιώνια ευφροσύνη και χαρά του ουρανού. Η βεβαιότητα και η πληροφορία αυτή είναι εσωτερική στο βάθος των ψυχών. Έπειτα από τις πολύ σπουδαίες αυτές διδασκαλίες, ο Απόστολος Παύλος γράφει στους Κορινθίους την αιτία για την οποία δεν είχε πραγματοποιήσει ως τότε τη νέα επίσκεψή του στην Κόρινθο, όπως τους είχε γράψει στην πρώτη επιστολή. Ο καρδιογνώστης Θεός που βλέπει τα βάθη της ψυχής, αυτός γνωρίζει ότι δεν ήρθα ακόμη στην Κόρινθο, όχι για άλλο λόγο, αλλά διότι σας λυπάμαι και δεν θέλω να δοκιμάσετε την αυστηρότητά μου εξαιτίας των παρεκτροπών σας. Και λέω αυτό όχι διότι έχουμε κάποια εξουσία επάνω σας, σαν εμείς να είμαστε κύριοι και εσείς δούλοι μας. Αντίθετα, θέλουμε να συντελούμε με κάθε τρόπο ώστε να αυξάνει η χαρά σας που πηγάζει και προέρχεται από την πίστη σας, διότι πράγματι είστε στερεωμένοι στις αλήθειες της πίστεως. Όχι μόνο για σας, αλλά και για τον εαυτόν μου βρήκα καλύτερο να μην έρθω στην Κόρινθο, διότι εάν ερχόμουν θα ήμουν αναγκασμένος και εγώ να σας λυπώ με τους ελέγχους μου, αλλά και εσείς να με λυπείτε με τις παρεκτροπές και αταξίες που θα βλέπω μεταξύ σας. Έχετε υπόψη σας την προηγούμενη επιστολή μου, στην οποία σας σύλλεξα για την αμέλεια και αδιαφορία που δείξατε. Μην νομίζετε ότι εγώ δεν λυπήθηκα για τους ελέγχους εκείνους που σας έγραψα. Πρέπει να ξέρετε ότι με πολλή θλίψη και στενοχώρια και με πολλά δάκρυα σας έγραψα, όχι για να λυπηθείτε, αλλά για να καταλάβετε καλά την πολλή αγάπη που έχω για σας. Διότι σαν στοργικός πατέρας χαίρω και εφραίνομαι όταν βλέπω και διαπιστώνω ότι δέχεσαι τους ελέγχους μου και διορθώνετε τα σφάλματά σας. Γι' αυτό ακριβώς και σας έγραψα την προηγούμενη επιστολή μου και σας σύλλεξα ώστε εν τω μεταξύ να διορθωθείτε. Όταν θα έλθω και πάλι στην Κόρινθο, θέλω να τα βρω όλα εντάξει και να μην δοκιμάσω νέα λύπη από εκείνους που περιμένουν να μου δώσουν χαρά. Και είμαι βέβαιος ότι όταν θα βλέπατε να λυπάμαι εγώ, θα λυπόσαστε κι εσείς. Και το αντίθετο, έχω την πεποίθηση ότι η δική μου χαρά για την πνευματική σας πρόοδο συντελεί στο να χαίρετε όλοι εσείς. Πόσο πρέπει να μας συγκινήσουν και να μας διδάξουν τα λόγια αυτά του Αποστόλου Παύλου. Οι πνευματικοί μας πατέρες, οι διδάσκαλοι της Εκκλησίας, όταν βλέπουν πως δεν λαμβάνουμε υπόψη μας τις συμβουλές τους, τις νοθεσίες τους και τους ελέγχους τους, λυπούνται και στενοχωρούνται. Αντιθέτως, όταν μας βλέπουν να ζούμε σύμφωνα με τις εντολές του Θεού και να προοδεύουμε στην αρετή, χαίρονται και εφραίνονται. είναι πολύ τιμητικό για τον άνθρωπο να γίνεται αφορμή χαράς στους άλλους και μάλιστα στους πνευματικούς του πατέρες. Ας προσπαθούμε λοιπόν να είναι η συμπεριφορά μας πάντοτε σύμφωνη με το θέλημα του Θεού, ώστε και οι άνθρωποι που μας αγαπούν και ενδιαφέρονται για μας να χαίρονται, αλλά πολύ περισσότερο να χαίρεται ο Θεός. Αυτό θα φέρει σε μας ακόμη περισσότερη τη χάρη και την ευλογία του Θεού. Αυτή είναι, αδελφοί, η απόδοση του νοήματος. Θα ακούσουμε τώρα έναν ύμνον και μετά θα προχωρήσουμε.

Η αγάπη των γονέων προς τα παιδιά τους είναι φυσική. Είναι, μπορούμε να πούμε, εξ ενστίκτου. Αγαπούν οι γονείς τα παιδιά τους, διότι ο Θεός ενέβαλε αυτήν την αγάπη στις καρδιές τους. Όταν όμως είναι χριστιανοί οι γονείς, τότε προχωρούν και εξυψώνουν την φυσική αγάπη και εφαρμόζουν την πνευματική αγάπη, η οποία είναι ανωτέρα από την φυσική αγάπη. Η πνευματική αυτή αγάπη πηγάζει από την αγάπη που έδειξε στον άνθρωπο ο Χριστός. Όταν τα παιδιά ή οι γονείς παρασυρθούν και ζουν αμαρτωλήν ζωή, τότε τι γίνεται? Υπάρχει και τότε τρόπος να επανέλθουν στον δρόμο του Θεού και να συνεχίσουν υπακούοντας στο θέλημα του Θεού. Και τότε δεν πρέπει να απογοητευτούν, καθώς θα αναλογίζονται την χωρίς Χριστόν ζωή τους. Τι πρέπει να γίνει τότε? Μας το λέγει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Τι μας λέγει? Υπάρχει και τότε σωτηρία, διότι υπάρχει η μετάνοια. Προσέξτε τι γράφει σε κάποια ομιλία περί μετανοίας. Φυσικά θα την παραθέσουμε σε ερμηνεία και πρέπει να την προσέξουμε πάρα πολύ. Δι' αυτό συνέχεια ομιλώ δια την μετάνοια. Διότι η μετάνοια που είναι τρομερή και φοβερή εις των αμαρτωλών είναι φάρμακον των παρεκτροπών, εξαφάνισης των παρονομιών, εξάλληψης των δακρύων, παρησία προς τον Θεόν, όπλων κατά του διαβόλου, μάχαιρα που κόβει το κεφάλι του, ελπίδα σωτηρίας, εξάλληψης της απογνώσεως. Αυτή ανοίγει τον ουρανό, αυτή οδηγεί μέσα εις τον παράδεισο, αυτή κατανικά των διάβολων. Γι' αυτό βέβαια ομιλώ συνέχεια δι' αυτήν. Όπως ακριβώς και το να περιορίζουμε το θάρρος μας στον εαυτό μας μας οδηγεί στην πτώση. Είσαι αμαρτωλός, μη χάσεις την ελπίδα σου. Δεν πάβω να παρέχω συνέχεια αυτά τα φάρμακα, διότι γνωρίζω πόσο μεγάλο όπλο είναι κατά του διαβόλου το να μην κυριευόμαστε από την απελπισία. Αν έχεις αμαρτήματα, μη χάσεις την ελπίδα σου. Δεν πάβω να τα λέω αυτά συνέχεια. Και αν ακόμη κάθε μέρα αμαρτάνεις, κάθε μέρα μετανόει. Και εκείνο που κάνουμε στα παλιά σπίτια όταν γίνουν ετοιμόρροπα, καθαρίζουμε δηλαδή τα ερείπια και χτίζουμε καινούρια και δεν σταματούμε τη φροντίδα τη συνεχή μας δι' αυτά, αυτό να κάνουμε και στον εαυτό μας. Αν παλιώθηκε σήμερα από την αμαρτία, ανακαίνισε τον εαυτό σου με την μετάνοια. Και είναι δυνατόν, λέγει, να μετανοήσει κανείς και να σωθεί? Και βέβαια είναι δυνατόν. Όλη την ζωή μου την επέρασα μέσα εις τις αμαρτίες και σώζομαι εάν μετανοήσω. Ασφαλώς ναι. Από πού είναι αυτό φανερόν? Από την φιλανθρωπία του Κυρίου σου. Μήπως δηλαδή στηρίζω το θάρρος μου εις την μετάνοιά σου? Μήπως η μετάνοιά σου μπορεί να καθαρίσει τόσα πολλά κακά? Αν ήταν μόνη η μετάνοια, τότε σωστά θα φοβόσουν. Επειδή όμως με την μετάνοια αναμειγνύεται και η φιλανθρωπία του Θεού, έχει θάρρος, διότι μέτρον στην φιλανθρωπία του Θεού δεν υπάρχει, ούτε μπορεί να ερμηνευθεί με λόγια η αγαθότητά του. Η δική σου δηλαδή κακία έχει μέτρον, το φάρμακο όμως δεν έχει μέτρον. Η δική σου κακία, όποια και αν είναι, είναι κακία ανθρωπίνη, ενώ η φιλανθρωπία του Θεού είναι απερίγραπτη. Και έχει θάρρος που υπερβαίνει την κακία σου. Σκέψου έναν σπινθήρα που έπεσε στο πέλαγος. Μήπως μπορεί να μείνει εκεί ή να φανεί? Όσον είναι ο σπινθήρας εμπρός στο πέλαγος, και αν ακόμη είναι μεγάλο, έχει όρια, ενώ η φιλανθρωπία του Θεού είναι απεριόριστη. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος ομιλεί και αλλού περί των πνευματικών και λέγει: «Ο προεστός ως πλάχνα έχουν νυκτηρμού πατρικού ή μητρικού επιμελήσω των πλημελούντων. Και γάρ οι πνευματικοί των ασθενούντων ιατροί μετασυμπαθίας οφείλουσι τα σαθρά θεραπεύειν ή να μη το αποτόμο της επιπλήξεως απορρίξουσι το μέλος».
Αγάπη γαρ πάντα στέγη, πάντα υπομένη και ουδέποτε εκπίπτει. Και η ερμηνεία. Ο προεστός, έχοντας πλάχνα πατρικού ή μητρικού ικτυρμού, ας φροντίζει όσους φάλουν. Διότι οι πνευματικοί γιατροί των ασθενούντων οφείλουν με συμπάθεια να θεραπεύουν τα σαθρά για να μην αποκόψουν το μέλος με την απότομον επίπληξη. Διότι η αγάπη όλα τα σκεπάζει, όλα τα υπομένει και ποτέ δεν ξεπέφτει. Αλλά και ο Μήγας Βασίλειος γράφει σχετικό στα εξής. «Μίζων γάρ εχέτω το φίλτρον της πνευματικής ταύτης φιλοστοργίας ο ποιμήν. Τούτο γάρ αυτόν και προς τα

ειδικών λόγων εις τον Ποιμένα, όπου γράφει τα εξής αξιόλογα. «Ποιμήν κυρίως εστίν, ότα απολολότα λογικά πρόβατα διακακίας, διοικίας σπουδής και ευχής, αναζητήσε και ανορθώσε δυνάμενος». Αληθινός Ποιμένας είναι εκείνος που μπορεί με την ακακία του, με την δύναμη της αγάπης, των ζήλων του και την προσευχή του, να αναζητήσει και να θεραπεύσει τα χαμένα λογικά πρόβατα. Πόσο προσεκτικοί πρέπει να είμαστε, αδελφοί. Εάν ο Απόστολος Παύλος δεν ήθελε να επισκεφθεί την Κόρινθον για να μην λυπήσει τους χριστιανούς με την αυστηρότητά του για τις παρεκτροπές τους, πόσο πρέπει να προσέχουμε εμείς πώς θα φερθούμε εις τους αμαρτάνοντας. Με πολλήν στοργήν και κατανόησιν βλέπετε ότι ο Απόστολος Παύλος ανέβαλε την επίσκεψή του, διότι περίμενε ότι θα διορθωθούν, ότι θα διορθώσουν τα λάθη τους οι Κορίνθιοι. Έχοντας λοιπόν υπόψη μας ότι και εμείς χωρίς την βοήθεια του Θεού θα πέσουμε στα ίδια λάθη και ίσως και χειρότερα, δι' αυτό να παρακαλούμε τον Θεό να μας στηρίζει και να μας δίνει δύναμη και κατανόηση και επιοίκειαν προς τους αμαρτάνοντας. Εδώ πρέπει να προσέξουμε, διότι εάν δεν προσέξουμε, εάν δεν έχουμε την αγάπη προς τους αδελφούς μας, τότε θα κινδυνεύσουμε και εμείς να πέσουμε εις τα ίδια λάθη και χειρότερα, όπως είπαμε προηγουμένως. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να είμαστε προσεκτικοί στον εαυτό μας, να είμαστε ακριβείς, να είμαστε σύμφωνα με το Άγιο θέλημα του Θεού και να προσπαθούμε όσο μπορούμε και όσο γίνεται και στην αδυναμία μας επιτρέπει ο καλός Θεός, να είμαστε σωστοί και να έχουμε αγάπη προς τους αμαρτάνοντας. Οι αμαρτάνοντες έχουν την δυστυχία να έχουν τύψει συνειδήσεως, διότι δεν είναι εντάξει απέναντι του Θεού, δεν εφήρμοσαν το θέλημα του Θεού, και γι' αυτό πρέπει και εμείς να είμαστε σύμφωνοι και να προσπαθούμε όσο μπορούμε να τους βοηθήσουμε, έχοντας υπόψη μας ότι και εμείς μπορεί να πέσουμε στις αμαρτίες αυτές και πρώτα να διορθώσουμε τον εαυτό μας και ύστερα τους άλλους. Δι' αυτό λοιπόν να παρακαλούμε τον Θεό με θερμή προσευχή να μας στηρίζει και να μας δίνει δύναμη και κατανόηση και επιοίκειαν προς τους αμαρτάνοντας. Προς τους αμαρτάνοντας μπορεί να αμαρτάνουν σε ένα σημείο αυτοί και εμείς να είμαστε σε άλλο ένοχοι, και γι' αυτό πρέπει να προσέξουμε τον εαυτό μας πρώτα και ύστερα τους άλλους. Ο Θεός να είναι μαζί μας και να μας φυλάει από κάθε πτώση και από κάθε αυστηρότητα και σκληρότητα απέναντι των αμαρτανόντων. Ο ίδιος ο Κύριος έδειξε πολύ αγάπη προς τους αμαρτάνοντας. Σκεφτείτε την αμαρτωλή εκείνη γυναίκα που επήγαν κοντά τους και ήθελαν να την φωνεύσουν οι γραμματείς και φαρισαίοι, και ο Κύριος της είπε ότι φύγε και από εδώ και στο εξής να μην αμαρτάνεις. Έδειξε δηλαδή επιοίκεια, και εις άλλες περιπτώσεις ο Κύριος μας έδειξε επιοίκεια και καλοσύνη προς τους αμαρτάνοντας και είπε τα λόγια εκείνα: «Ουκ ήλθον καλέσε δικαίως, αλλά αμαρτωλούς εις μετάνιαν». Ήρθε για τους αμαρτωλούς, για να τους στηρίξω, για να τους δυναμώσω, για να τους
δείξω, να τους διδάξω

σου την οδό της μετανοίας. Λοιπόν, δι' αυτό να παρακαλούμε τον Θεό να μας στηρίζει και να μας δίνει δύναμη και κατανόηση και επίοικια προς αυτούς οι οποίοι αμαρτάνουν. Ο χρόνος της εκπομπής, αγαπητοί αδελφοί, με τη βοήθεια του Θεού συνεπληρώθη και πρέπει να διακόψουμε. Ο Θεός μαζί μας, χαίρεται εν Κυρίω.

Ήταν η εκπομπή Ορθόδοξα Χριστιανικά Μηνύματα με τον Αρχιμανδρίτη Γεώργιο Μπίζα, ιεροκήρυκα της Ιεράς Μητροπόλεως Μεσσηνίας.

0: Το σχολείο μας μεταμορφώνεται. Μια νέα εποχή ξεκινάει για τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.
1: Με μια ριζική ανακαίνιση, το σχολείο μας αλλάζει όψη και υποδέχεται τη νέα σχολική χρονιά ανανεωμένο, σύγχρονο και ακόμη πιο φιλόξενο. Δημιουργώντας για τα παιδιά μας ένα περιβάλλον που εμπνέει τη γνώση, τη δημιουργικότητα και την πρόοδο.
0: Σας προσκαλούμε να γιορτάσουμε μαζί το νέο αυτό ξεκίνημα και να θαυμάσουμε από κοντά τους νέους ανακαινισμένους μας χώρους. Τον αγιασμό για τη νέα σχολική χρονιά και τα εγγένεια των πλήρως ανακαινισμένων χώρων του σχολείου μας θα τελέσει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πειραιός, κύριος Σεραφείμ, την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου στις 11 το πρωί.
1: Το σημαντικό αυτό έργο πραγματοποιήθηκε χάρη στη γενναιόδερη προσφορά του μεγάλου ευεργέτη της Μητροπόλεως και των εκπαιδευτηρίων μας, Ευάγγελου Μαρινάκη. Ελάτε να δείτε από κοντά το νέο πρόσωπο των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.
0: Σύγχρονοι διαδραστικοί πίνακες σε όλες τις αίθουσες του νηπιαγωγείου, του δημοτικού, του γυμνασίου και του λυκείου.
1: Σύγχρονος στόλος σχολικών λεωφορείων.
0: Τμήματα μελέτης για την καθημερινή υποστήριξη των μαθητών.
1: Πλούσιο πρόγραμμα μετασχολικών δραστηριοτήτων.
0: Καθημερινή παρουσία ψυχολόγου για υποστήριξη και συμβουλές σε παιδιά και γονείς.
1: Εκπαιδευτική με κατάρτιση, διάθεση και μεταδοτικότητα δίπλα σε κάθε παιδί.
0: Η κοινωνία μας αλλάζει. Η εκπαίδευση εξελίσσεται. Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός προχωρούν μπροστά, συνδυάζοντας τη σύγχρονη εκπαίδευση με τις διαχρονικές αξίες που αποτελούν την ταυτότητά μας.
1: Οι εγγραφές συνεχίζονται. Για πληροφορίες σχετικά με τον βρεφονηπιακό σταθμό, τον παιδικό σταθμό και τον νηπιαγωγείο, μπορείτε να καλείτε στο 210 46 34 113.
0: Για το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, στο 210 46 10 915.
1: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.
0: Η εκπαίδευση που οδηγεί στη γνώση, στις αξίες και στις

εξελληνικών λόγων. Η ομορφιά του ελληνικού λόγου στην υπηρεσία της Εκκλησιαστικής Υμνογραφίας. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Αθανάσιος Γιαλούρης.

Αγαπητοί φίλοι, χαίρετε. Για μία ακόμη φορά η εκπομπή Εξελληνικών Λόγων βρίσκεται εδώ στη θέση της στο ραδιοφωνικό σταθμό της Περαιακής Εκκλησίας και για μία ακόμη φορά επιχειρούμε ένα ταξίδι στον απέραντο λιμόνα της Τρυφής, το λιβάδι του ευχάριστου της εκκλησιαστικής υμνογραφίας. Είναι τόσο πλούσιος αυτός ο χώρος και τόσο σημαντικά τα έργα που έχει παραγάγει, ώστε πραγματικά συνεχώς κανείς μελετώντας το βρίσκεται μπροστά σε νέες εκπλήξεις, σε νέα πράγματα που αξίζει να τα θαυμάσει. Όπως γνωρίζουν οι τακτικοί ακροατές αυτής της εκπομπής, εδώ και αρκετές εκπομπές, αν τις μετράω σωστά, αυτή είναι η 18η, που είναι αφιερωμένη στην υμνογραφία την σχετιζόμενη με τον Άγιο Ιωάννη τον Θεολόγο. Είδαμε σε προηγούμενες εκπομπές την ακολουθία του Εσπερινού, περάσαμε στην ακολουθία του Όρθρου και ήδη τώρα οδεύουμε προς το τέλος του κανόνος της εορτής. Συγκεκριμένα είμαστε να τελειώσουμε την 8η οδή του κανόνος και να περάσουμε στην 9η την τελευταία. Αλλά πριν προχωρήσουμε να θυμίσω ότι στα τηλέφωνα του σταθμού στο 41-18-602 και 41-18-640 περιμένουμε πάντοτε τις παρατηρήσεις σας.

Η μουσική που ακούμε στη σημερινή εκπομπή και αποτελεί κατά κάποιο τρόπο συνέχεια της μουσικής που ακούγαμε σε προηγούμενες εκπομπές ανήκει στην τέταρτη συμφωνία του Πιότρ Ίλιτς Τσαϊκόφσκι και συγκεκριμένα σήμερα ακούμε αποσπάσματα από το τρίτο μέρος της, το λεγόμενο σκέρτσο. Λοιπόν, ο τελευταίος ύμνος του δεύτερου κανόνα της 8ης Οδής, αφιερωμένος όπως πάντα στο πρόσωπο της Θεοτόκου, «Ιησούν τον σωτήρα όνε σωμάτω σας εξ αγνών αιμάτων σου θεοχαρίτωτε, αίτησε». Ξεκινάει λοιπόν ο υμνογράφος με ένα αίτημα, μια παράκληση προς την Παναγία. «Αίτησε θεοχαρίτωτε, εσύ που πήρες την Θεία Χάρη, ζήτησε από τον Ιησούν τον Σωτήρα ον εσωμάτω σας». Σωματό, δίνω σώμα, έδωσε υλική υπόσταση, γιατί ο Χριστός ως Θεός είχε την θεϊκή του φύση, ερχόμενος στη γη αποκτά την υλική, τη σωματική του υπόσταση μέσα από την Θεοτόκο. «Και ον εσωμάτωσας εξ αγνών σου αιμάτων». Και σε άλλες περιπτώσεις και στον ακάθιστο ύμνο αναφέρεται ότι ο Χριστός έρχεται στη γη εκ των αγνών αιμάτων της Θεοτόκου. «Αίτησε λοιπόν ημάς εκτηρήσε τους δούλους σου», να ελεήσει, να εσπραγνιστεί εμάς τους δούλους σου. Προσευχόμαστε προς την Παναγία, την χρησιμοποιούμε για μία ακόμη φορά και σε αυτόν τον ύμνο ως μεσήτρια ανάμεσα σε εμάς και τον Υιό της, τον Κύριο. «Και της αιωνίου κολάσεως εξάρε». «Εξέρω, σηκώνω, υψώνω», να μας βγάλει λοιπόν, να μας σηκώσει πάνω ψηλά, να μας αποσπάζει από τον τόπο της αιώνιας τιμωρίας. Κόλασης είναι η τιμωρία. Κολλάζω, τιμωρώ. Αυτή είναι η πρωταρχική έννοια, μετά μέσα από τη χριστιανική θρησκεία απέκτησε και άλλη έννοια. Και περνάμε στην ένατη οδή. Όπως είπα και πριν, υπάρχουν δύο κανόνες σε κάθε οδή. Πάμε λοιπόν στο πρώτο τροπάριο της ενάτης οδής. «Νιν ούκεν ενίγματι προς πρόσωπον δε πρόσωπον της τρυφής των χυμάρων οράν ηξίωσε». Ξέρετε, πολλές φορές για να καταλάβει κανείς του ύμνους και το βαθύτερο νόημα και τον τρόπο με τον οποίο φτιάχτηκαν και σκοπεύουν να μας περάσουν κάποια πράγματα, χρειάζεται μια ευρύτερη γνώση που πολλές φορές μπορεί να μην την έχουμε. Συμπτωματικά πρόσφατα έτυχε να διαβάζω ένα κεφάλαιο από την προς Κορινθίους, στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή του Αποστόλου Παύλου. Είναι αυτό το κεφάλαιο το περίφημο που έχει τον ύμνο της αγάπης, και λίγο πιο κάτω από τον ύμνο της αγάπης λέει «Νιν ενεσόπτρο ορώμεν, ήτα δε πρόσωπον προς πρόσωπον». Λέει τώρα ακόμα, όσο είμαστε κάτω στη γη, τα βλέπουμε τα πράγματα λοξά, δεν τα βλέπουμε απευθείας, τα βλέπουμε μέσα από έναν καθρέφτη. Τότε, όταν θα φύγουμε από εδώ, θα αντικρίσουμε την αλήθεια και εν τέλει το Θεό πρόσωπο προς πρόσωπο, κατά πρόσωπα. Να λοιπόν, και λέει «ενεσόπτρο ως εν ενίγματι». Αυτό που βλέπεις από τον καθρέφτη είναι θολό, είναι μπερδεμένο, είναι ακαθόριστο, είναι θαμπό, όπως είναι το ένιγμα. Τότε θα είναι πρόσωπο προς πρόσωπο. Να λοιπόν που αυτή η φράση εδώ δεν μπήκε τυχαία, είναι ακριβώς μια φράση που προέρχεται από την επιστολή του Αποστόλου Παύλου. «Νιν ούκεν ενίγματι προς πρόσωπον δε πρόσωπον της τρυφής των χυμάρων οράν ηξίωσε». Αναφέρεται στον Ευαγγελιστή Ιωάννη και του λέει ότι τώρα έχεις αξιωθεί να βλέπεις τον χύμαρο της τρυφής. Χύμαρο, το νερό το ατέλειωτο που έρχεται με ορμή, που δίδει την τρυφή, την ευχαρίστηση, την εφορία. Δεν τον βλέπεις πια
ενενίγματι, στο περίπου, στο θολό, στο θαμπό, αλλά πρόσωπο προς πρόσωπο, κατά πρόσωπα. Και των ποταμών της ειρήνης και την πηγή της Αθανασίας. Συνεχίζεται η παρομοίωση με το νερό που τρέχει, είναι λοιπόν ο χύμαρος της τρυφής, ο ποταμός της ειρήνης, η πηγή της Αθανασίας, γιατί ο ποταμός κάπου έρχεται, έρχεται από κάποια πηγή, η πηγή της Αθανασίας, εξ εις αρδευόμενος, αρδεύομαι, ποτίζομαι, δέχομαι το νερό. Με αυτό τον ποταμό λοιπόν, τον πνευματικό ποταμό, τον χύμαρο, την πηγή της Αθανασίας, ποτιζόμενος, απολάβεις της Θεώσεως, απολαμβάνεις την ένωση με το Θεό. Νυν ούκεν ενίγματι προς πρόσωπον δε πρόσωπον της τρυφής των χυμάρων οράν ηξίωσε και των ποταμών της ειρήνης και την πηγή της Αθανασίας εξής αρδευόμενος απολάβεις της Θεώσεως.

Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Πυριακής Εκκλησίας στην εκπομπή Εξελληνικών Λόγων. Προχωρούμε στο επόμενο. Επίγειον ήτησας παρά Χριστού καθέδραν λαβήν. Α, εδώ μας υπενθυμίζει ένα λίγο σκοτεινό σημείο το οποίο μνημονεύεται στο Ευαγγέλιο. Κάποια στιγμή η μήτρη των Ιών Ζεβεδαίου, ή του Ζεβεδαίου, ήταν τα αδέλφια, ο Ιάκωβος και ο Ιωάννης, τον οποίο τώρα αναφιερωμένη μνημογραφία, πήγε και είπε στον Χριστό ότι ξέρεις, θέλω ότι τώρα θα αναλάβεις τη βασιλεία, θα κάτσει ο ένας από την μεριά και όλος από την άλλη. Ας πούμε τα δύο πιο τιμητικές θέσεις. Με το μυαλό της το μικρό ημίτρη των Ιών Ζεβεδαίου θεωρούσε ότι αυτό είναι το θέμα τώρα, να πάρουν το μεγαλεία, να είμαστε βασιλιάδες εδώ και να πέφτουν όλοι και να μας προσκυνούν. Και βέβαια ο Χριστός την απέπεμψε λέγοντας ότι ο οποίος θα καθίσει δίπλα μου, το καθορίζει ο πατέρας μου, και δεν είναι τόσο εύκολο πράγμα και ούτε τόσο απλό όσο το νομίζεις. Λέει λοιπόν ότι ζήτησες από τον Χριστό, εμέσως υποτίθεται δια της μητρός, να παραλάβεις, να λάβεις μία επίγεια, ένα επίγειο θρόνο. Αλλούτος συ το στήθος αυτού χαρίζεται. Ο Χριστός λοιπόν δεν προσέφερε στον Ιωάννη το θρόνο αυτό το μεγάλο με τα διαμάντια και τα στολή, δεν ξέρω τι θα για πάνω, και τους δούλους να προσκυνούνε, αλλά σου προσέφερε το στήθος του. Θυμόμαστε ότι ο Ιωάννης ήρθε και έγειρε το κεφάλι του πάνω στο στήθος του Χριστού. Γι' αυτό και λέγεται και επιστήθιος. Ο επικληθής θεολόγε, επικλίνομαι, στηρίζομαι, ακουμπώ. Πάνω λοιπόν σε αυτό το στήθος, καθώς ακούμπησες θεολόγε, την ασφαλή και μόνιμον έδραν του καλού πεπλούτικας. Άρα τελικά απέκτησες και τον πλούτο και τη δόξα και τα σπουδαία πράγματα αυτά, όχι καθήμενος όμως σε ένα θρόνο που θα σε προσκυνούσανε επίγειο θρόνο, αλλά επειδή ο ίδιος ο Κύριος σου επέτρεψε να έρθεις και να ακουμπήσεις πάνω στο στήθος του. Και με αυτόν τον τρόπο πλούτησες, όχι με χρήματα ή περιουσίες ή δεν ξέρω τι, χωράφια και διάφορα, πλούτησες την ασφαλή και μόνιμον έδραν του καλού. Απέκτησες τον πλούτο του να έχεις αυτή την ασφαλή και μόνιμη, γιατί οι θρόνοι, οι επίγειοι, σήμερα είναι και αύριο χάνονται. Και η ιστορία μας το έχει δείξει αυτό πάμπολες φορές. Μας έχει δείξει τελικά οι θρόνοι αυτοί τι αξίζουν. Εδώ όμως κέρδισες την ασφαλή και μόνιμον έδραν. Και καταλήγει ο ύμνος Αποστόλων εγκαλόπισμα. Εσύ που είσαι η ομορφιά, το στολίδι, εγκαλόπισμα, το στολίδι, το που διδικάλος των Αποστόλων. Επίγειον ήτησας παρά Χριστού καθέδραν λαβήν, αλλά αυτόσι το στήθος αυτού χαρίζεται. Ο επικληθής θεολόγε, την σοφίαν κατέσβεσα σε την ασφαλή και μόνιμον έδραν του καλού πεπλούτικας Αποστόλων εγκαλόπισμα. Να θυμίσω ότι το επικληθείς, το κλί, γράφεται με γιώτα, γιατί είπαμε είναι του ρήματος επικλίνομαι, με γιώτα. Επικληθείς, αν ήταν με ήττα, είναι από το καλό. Καλούμε, άλλο πράγμα.

0: Και προχωρούμε στον επόμενο ύμνο. Σοφίας κατέσβεσας ελληνικής το άθεον. Εδώ δεν πρέπει να παρεξηγούμεθα, αλλά στους πρώτους τουλάχιστον αιώνες του χριστιανισμού υπήρχε μια αντίθεση. Υπήρχε μια αντίθεση ανάμεσα στην αναδυωμένη νέα θρησκεία, που ήταν η θρησκεία του Χριστού, και υπήρχε και η παλιά παράδοση, η οποία εκφραζόταν βέβαια με ποικίλους τρόπους, η ειδωλολατρική παράδοση, αλλά θα έλεγε κανείς η πιο σοβαρή, η πιο συγκροτημένη έκφρασή της ήταν με το ελληνικό δωδεκάθεο. Και έτσι δεν είναι σπάνιο το γεγονός η λέξη ελληνική να ταυτίζεται αυτούς τους πρώτους αιώνες με την ειδωλολατρία. Και μην ξεχνάμε άλλωστε ότι όλα τα σημαντικά έργα που μιλούσαν για τις θρησκευτικές πεπιθήσεις των αρχαίων ήταν γραμμένα στην ελληνική γλώσσα. Αυτοί οι οποίοι υποστήριζαν την αρχαία θρησκεία, την ειδωλολατρία, κατά κανόνα έγραφαν στην ελληνική γλώσσα. Άρα η ελληνική γλώσσα τότε ήταν κατά κάποιον τρόπο ταυτισμένη με την ειδωλολατρία. Βεβαίως οι πατέρες της Εκκλησίας είχαν την ευφυΐα και την διάκριση να ξεχωρίσουν ανάμεσα στα κείμενα τα στην ελληνική γλώσσα γραμμένα, τα οποία επενούσαν ή υμνούσαν τους θεούς, και να αναγνωρίσουν, απομονώνοντας αυτά τα στοιχεία, να αναγνωρίσουν την ουσιαστική αξία των αρχαίων ελληνικών κειμένων και την ομορφιά του ελληνικού λόγου. Και εδώ ακριβώς είναι που συνέβη αυτό το θαυμάσιο γεγονός, ότι η ελληνική γλώσσα, που κατά κάποιο τρόπο ξεκίνησε σαν εχθρός της χριστιανοσύνης, τα πρώτα κηρύγματα, ας πούμε, του κηρύγματος του Χριστού, ο ίδιος ο Χριστός, έγιναν στην γλώσσα την εβραϊκή. Αυτή όμως η γλώσσα η ελληνική, που στην αρχή ήταν ο φορέας της ειδωλολατρικής πίστεως, στη συνέχεια αξιοποιήθηκε από τους χριστιανούς συγγραφείς και παρήγαγε όλο αυτό τον τεράστιο πλούτο, τον πλούτο τον θεολογικό, τον πλούτο τον φιλοσοφικό, τον πλούτο τον λογοτεχνικό, που συνοδεύει την χριστιανική γραμματεία. Και μην ξεχνάμε ότι ακόμη και τα ιερότερα κείμενα και τα πρώτα κείμενα, τα Ευαγγέλια και οι Επιστολές των Αποστόλων, γράφτηκαν σε αυτή την ελληνική γλώσσα. Αυτήν που για τους πρώτους αιώνες δεν έπαβε να είναι το σύμβολο της ειδωλολατρίας. Δηλαδή ο χριστιανισμός πήρε το όπλο του αντιπάλου και το έκαμε δικό του όπλο. Πήρε την ελληνική γλώσσα με τις τεράστιες δυνατότητες που είχε, με την τεράστια εμπειρία που υπήρχε από την γραμματεία την οποία είχε καλλιεργήσει, και τη μετέτρεψε στο όπλο για να διαδώσει τις χριστιανικές ιδέες, για να στηρίξει τη χριστιανική πίστη. Σοφίας κατέσβεσας ελληνικής το άθεον. Το άθεο κομμάτι λοιπόν της ελληνικής σοφίας ή το κατέσβεσες, το διέλυσες, το εξαφάνισες. Εν αρχή είναι ο λόγος σοφεύθεν ξάμενος, και προς τον Θεόν είναι ο λόγος, και αληθώς Θεός είναι ο λόγος. Πραγματικά, αν το δούμε έτσι με λίγο προσοχή, αυτή η έναρξη του Ευαγγελίου του Ιωάννη, εν αρχή είναι ο λόγος και ο λόγος είναι προς τον Θεόν και Θεός είναι ο λόγος, είναι υπέροχη ελληνική γλώσσα. Και όποια γλώσσα και αν επιχειρήσει κανείς να μεταφράσει αυτό το κείμενο, θα το αδικήσει, θα χάσει. Αυτή την ομορφιά της διατύπωσης στην ελληνική γλώσσα δεν τη φτάνει τίποτα. Άρα λοιπόν αυτό λέει, ότι πήρες μια γλώσσα η οποία ήταν ο εκφραστής της αθείας, της ειδωλολατρίας, και εσύ την μετέτρεψες στο θαύμα της θεολογίας. Και προς τον Θεόν είναι ο λόγος και αληθώς Θεός είναι ο λόγος, διού πάντα γέγονεν ορατά και αόρατα. Πάντα δι' αυτού εγένετο, ο λόγος του Θεού, ο Υιός του Θεού Χριστός, δια του οποίου τα πάντα έγιναν και τα ορατά και τα αόρατα. Σοφίας κατέσβεσας ελληνική στο Άθεον, εν αρχή είναι ο λόγος σοφεύθεν ξάμενος και προς τον Θεόν είναι ο λόγος και αληθώς Θεός είναι ο λόγος, διού πάντα γέγονε ορατά και τα αόρατα. Στο σημείο αυτό ο χρόνος της εκπομπής μας έφτασε στο τέλος του. Να σας ευχαριστήσω που μας ακούσατε, να ευχαριστήσω τον Δημήτρη Γερονιμάκη που είχε και σήμερα την τεχνική επιμέλεια της εκπομπής και εάν το επιτρέψει ο Θεός θα τα ξαναπούμε την επόμενη εβδομάδα. Χαίρετε.
1: Εξ ελληνικών λόγων. Η ομορφιά του ελληνικού λόγου στην υπηρεσία της εκκλησιαστικής υμνογραφίας. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Αθανάσιος Γιαλούρης.

0: προσπάθεια συνεχίζεται. Οι ανάγκες των απόρων αδελφών μας δυστυχώς δεν έχουν τέλος.
1: Η Πειραϊκή Εκκλησία στηρίζει τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ορφανά παιδιά, τα μοναχικά άτομα, τους ανήμπορους ηλικιωμένους, τους ασθενείς, τα εξαρτημένα από ουσίες παιδιά και παίρνουμε δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε από τη δική σας αγάπη και το ανίσταχτο ενδιαφέρον σας.
2: Βλέπουμε στο πρόσωπο του δυστυχισμένου αδελφού μας τον κύριό μας και χωρίς δεύτερη σκέψη του σφουγγίζουμε τα δάκρυα του πόνου του με την προσφορά μας.
3: Γίνε και εσύ ένας ισχυρός κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα αγάπης, ιεραποστολής και φιλανθρωπίας της τοπικής μας εκκλησίας.
4: Μια μερίδα από τις χιλιάδες που προσφέρονται καθημερινά σε εκείνους που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα. Ας είναι από σένα.
1: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
2: Σας περιμένουμε, σας χρειαζόμαστε. Είστε η δύναμή μας για να συνεχίσουμε. Σε αυτή την ιεραποστολική προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς.
5: Μεγάλη Ορθόδοξη Χριστιανική Εγκυκλοπαίδεια. Η εκδόση Καλοκάθη προσφέρουν σε όλους τους αναγνώστες ένα μνημειώδες έργο. Τη Μεγάλη Ορθόδοξη Χριστιανική Εγκυκλοπαίδεια. 12 δερματόδετοι τόμοι, 560 σελίδες ο κάθε ένας. Τώρα, από 1.170 ευρώ μπορούν να γίνουν δικοί σας με μόνο 170 ευρώ. Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται και τα έξοδα αποστολής. Τηλεφωνήστε τώρα στο 210-3306-397. Γιατί το καλό βιβλίο πρέπει να έχει τη σωστή τιμή. Εκδόσεις Καλοκάθη. 210-3306-397.
6: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσογωγείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
7: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
8: Κυκλοφορεί το τρίτο βιβλίο της σειράς «Ο Παράδεισος αρχίζει εδώ» της αγαπημένης συγγραφέως Στέλλας Πλαταρά από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
9: Μέσα στις σελίδες του θα γνωρίσετε γέροντες που έμαθαν να αγαπούν, να συγχωρούν και να βλέπουν τον Θεό σε κάθε μικρή στιγμή της ζωής τους.
8: Συναρπαστικές ιστορίες από το γεροντικό για μικρούς και μεγάλους με εικονογράφηση από τη Στεφανία Ψαρά.
9: «Ο Παράδεισος αρχίζει εδώ» 3. Της Στέλλας Πλαταρά.
8: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
9: Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
10: Κέντρο αποκατάστασης ακοής Ακοής Γουρίτσας, Λεωφόρος Ηρακλείου 307, Ηράκλειο Αττικής. Παρέχουμε υψηλής ποιότητας προϊόντα με μοναδικό μας σκοπό την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής όσων αντιμετωπίζουν απώλεια και προβλήματα ακοής. Διαθέτουμε αθέατες λύσεις ακοής, επαναφορτιζόμενα ακουστικά βαρικοΐας, αδιαβροχοποίηση για όλες τις συνθήκες υγρασίας, σκόνης και εφίδρωσης. Προσφέρουμε κατοίκον εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική, δωρεάν δοκιμή ακουστικών τελευταίας τεχνολογίας. Κέντρο αποκατάστασης ακοής, Ακοής Γουρίτσας. Ακοή για όλους. Τηλέφωνα για επικοινωνία 211-4206-026 και 6974-810-626.
11: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς της μονώσης.

0: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
1: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και με νηστίσιμα.
0: Λαχταριστή μεζέδες, το ιστορικό κεμπάπ, ποιοτικό φαγητό, σε προσιτές τιμές.
1: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρη.
0: Μπαϊρακτάρη στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
1: Μπαϊρακτάρης και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρη!
2: Το σχολείο μας μεταμορφώνεται. Μια νέα εποχή ξεκινάει για τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.
3: Με μια ριζική ανακαίνιση, το σχολείο μας αλλάζει όψη και υποδέχεται τη νέα σχολική χρονιά ανανεωμένο, σύγχρονο και ακόμη πιο φιλόξενο. Δημιουργώντας για τα παιδιά μας ένα περιβάλλον που εμπνέει τη γνώση, τη δημιουργικότητα και την πρόοδο.
2: Σας προσκαλούμε να γιορτάσουμε μαζί το νέο αυτό ξεκίνημα και να θαυμάσουμε από κοντά τους νέους ανακαινισμένους μας χώρους. Τον αγιασμό για τη νέα σχολική χρονιά και τα εγγένεια των πλήρως ανακαινισμένων χώρων του σχολείου μας θα τελέσει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πειραιός, κ. Σεραφείμ, την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου στις 11 το πρωί.
3: Το σημαντικό αυτό έργο πραγματοποιήθηκε χάρη στη γενναιόδερη προσφορά του μεγάλου ευεργέτη της Μητροπόλεως και των εκπαιδευτηρίων μας, Ευάγγελου Μαρινάκη. Ελάτε να δείτε από κοντά το νέο πρόσωπο των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.
2: Σύγχρονοι διαδραστικοί πίνακες σε όλες τις αίθουσες του νηπιαγωγείου, του δημοτικού, του γυμνασίου και του λυκείου.
3: Σύγχρονος στόλος σχολικών λεωφορείων.
2: Τμήματα μελέτης για την καθημερινή υποστήριξη των μαθητών.
3: Πλούσιο πρόγραμμα μετασχολικών δραστηριοτήτων.
2: Καθημερινή παρουσία ψυχολόγου για υποστήριξη και συμβουλές σε παιδιά και γονείς.
3: Εκπαιδευτική με κατάρτιση, διάθεση και μεταδοτικότητα δίπλα σε κάθε παιδί.
2: Η κοινωνία μας αλλάζει. Η εκπαίδευση εξελίσσεται. Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός προχωρούν μπροστά, συνδυάζοντας τη σύγχρονη εκπαίδευση με τις διαχρονικές αξίες που αποτελούν την ταυτότητά μας.
3: Οι εγγραφές συνεχίζονται. Για πληροφορίες σχετικά με τον βρεφονηπιακό σταθμό, τον παιδικό σταθμό και τον νηπιαγωγείο, μπορείτε να καλείτε στο 210-4634-113.
2: Για το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, στο 210-4610-915.
3: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.
2: Η εκπαίδευση που οδηγεί στη γνώση, στις αξίες και στην επιτυχία. Ώρα Ελλάδος 6.
4: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον Ιερό Ναό Ευαγγελιστρίας Πειραιός, από όπου θα ακούσουμε την ακολουθία του Εσπερινού και του παρακλητικού κανόνος στον Άγιο Λουκά τον Ιατρό.
1: Στο σημάτιο, εκτείνω τον ουρανό συνδέρινο στεγάζον, είδασε τα υπερό αυτού, ότι τι συνέβη την επίρρωσιν αυτού απεριπατών επιπτερίγων ανέμων, οποίον τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα, ο θεμελιών τι γίνει επί την ασφάλεια να αυτή σου πληθήσετε στον αιώνα του αιώνος. Άβυσος ο σημάτιον το περιβόλαιον αυτού επί των ωραίων στήσονται ύδατα. Από επιτιμήσεω σου φεύξονται από φωνής βροντίσου δηλιά σου συν. Αναβαίνουν συν όροι και κατεβαίνουν σε παιδεία εις τον τόπο να θεμελίωσες αυτά. Όριον έθου ου παρελεύσονται ουδέ επιστρέψους η καλύψε την γην. Ο εξ αποστέλων πηγάς εμφάραντσιν, αναμέσων των ωραίων διαλεύσονται ύδατα. Ποτιούσι πάντα τα θηρία του αυρού, προσδέξονται όναγρις δίψαν αυτών. Επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει εκ μέσω των πετρών δώσω συμφωνήν. Ποτίζον όροι εκ των υπερών αυτού, από καρπού των έργων σου χορτασίζεται η γη. Ο εξ ανατέλων χόρτων της κτίνεση και χλώει τη δουλεία των ανθρώπων. Του εξαγαγήν άρτων εκ της γης και είναι ως εφραίνη καρδίαν ανθρώπου. Του ηλαρίνε πρόσωπον εν ελαίω και άρτος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Πορταστήσονται τα ξύλα του πεδίου εκ έδρη του Λιβάνου σε φύτευσας. Εκεί στου ρουθίαν ως εύσουση του ερωδιού η κατοικία ηγείται αυτών. Όρητα υψηλά τα σελάφης πέτρα καταφυγή της λαγωής. Επίησε σελήνινης καιρούς. Ο ήλιος έγνω την δύσην αυτού. Έθου σκότος και γένεται ο νίξ. Εν αυτοί διαλεύσονται πάντα τα θηρία του δρυμού. Σκύμνη ωραιόμηνη του αρπάσε και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτής. Ανέτειλεν ο ήλιος και συνύχθησαν και στα σμάνδρας αυτών κοιταστήσονται. Εξελεύσεται άνθρωπος επί το έργον αυτού και επί την εργασία αυτού έως εσπέρας. Όσα μεγαλύθη τα έργα σου Κύριε, πάντα σοφία επί ίσας. Επληρωθεί η γη της κτήσεώς σου. Αυτή η θάλασσα η μεγάλη και ευρύφορος. Εκεί αρπετάνουν και στην αριθμό ζωά μικρά με τα μεγάλα. Εκεί πλοία διαπορεύονται. Δράκουν ούτως ανέπλασσας εμπέζειν αυτή. Πάντα προς έπρος δοκώσει. Δούνε την τροφήν αυτών εις εύκαινον. Δόντως αυτής λέξουσιν. Ανοίξαν τόσο την χείρα τα σύμπαντα πληστήσονται Χριστότητος. Αποστρέψοντας δε σου το πρόσωπο ταραχθήσονται. Αντανελεί στο πνεύμα αυτόν και εκλείψουσι και στο χούν αυτόν επιστρέψουσι. Εξαποστελεί στο πνεύμα σου και εκτιστήσονται και ανακαινιεί το πρόσωπο τη γη. Ήτου η δόξα Κυρίου εις τους αιώνας. Εφρανθίσεται Κύριος επί της έργης αυτού. Ο επιβλέπων επί την γη και ποιόν αυτήν τρέμει. Ο απτώμενος των ωραίων και καπνίζονται. Άστο το Κυρίο τη ζωή μου ψαλό το Θεό μου ως υπάρχω. Δυνθεί αυτό η διαλογή μου, εγώ δε εφρανθήσω με το Κυρίο. Εκλείπει αναμαρτωλή από τις γης και άνομοι, ώστε μη υπάρχειν αυτούς. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριο. Ο ήλιος έγνω την δύσην αυτού, έθου σκότος και γένετο νίξ. Όσε μεγαλύτη τα έργα σου, Κύριε, πάντα σοφία επί ίσας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια.

0: Ουρανός εν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Πέρα της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού.

0: του Τιμίου Πρεσβυτερίου της Αν Χριστώ Διακονίας, παντός του πλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθώμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Πέρ του ευσεβούσιμων έθνους, πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό και του καταξηράν θάλασσαν και αέρα, φιλοχρίστου ημών στρατού του Κυρίου δεηθώμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ της πόλεως και της ενορίας ταύτης, πάσης μονής πόλεως και χώρας και των πίστηκούντων εν αυτές του Κυρίου δεηθώμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ ευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης.

0: των εχμαλώτων και τη σωτηρία αυτών του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του Χριστίνα ημάς από πάσης θλίψεως, οργής, κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός.

0: Τα πάντων των Αγίων ημών έψαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών. Χριστό το Θεό παρεθόμεθα.
1: Κύριε.
0: Ότι πρέπει σε πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης το Πατρί και το

Φώση λαρών Αγίας δόξης αθανάτου Πατρός, ουρανίου Αγίου Μάκαρος Ιησού Χριστέ, ελθόντες επί την ηλίου δύση, ειδώντες φως εσπερινών, υμνούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύμα Θεόν, αξιών σε πάση καιρής υμνείς στέφωνες αισίες, ιέ Θεού.

0: καταξίωσον, Κύριε, διεσπέρα ταύτη αναμαρτήτους φιλεθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά Σου στους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το ελαιός εφ' ημάς καθ' απελπίσαμεν επί Σε. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνετισών με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Άγιε φωτισών με τις δικαιωμασίες Σου. Κύριε το ελαιός Σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών Σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Λιώσουμε την εσπερινήν δέησιν ημών του Κυρίου.
2: Κύριε ελέησον.
1: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαβούς.

0: υπόλοιπων χρόνων της ζωής ημών, εν ειρήνη και μετανία εκτελέσαι, παρά του Κυρίου ετήσωμεθα.
1: Πάσχου Κύριε.
0: Χριστιανά τα τέλη της ζωής ημών, ανώδυνα, ανεπέσχυντα, ειρηνικά και καλήν απολογίαν, είναι επί του φοβέρου βήματος του Χριστού ετησόμεθα.
1: Παράσκου Κύριε.
0: Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Και αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και ασύ την δόξα να αναπέμπουμε το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας.

0: να πονεί στον δολόν σου δέσποτα κατά το ρήμα σου εν ειρήνη. Ότι είδαν οι οφθαλμοί μου το σωτηριόν σου, αετοίμασες κατά πρόσωπον πάντων των λαών. Φως εις αποκάλυψην εθνών και δόξαν λαού σου Ισραήλ.
1: Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή με τη αληθεία σου, εισάκουσον με τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ουδικαιωθείς εν ενώπιόν σου πάζον. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γη τη ζωή μου. Εκάθισέ με σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος και η κηδείασεν επεμέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη η καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων, εμελέτησε εν πάση της έργης σου, εν ποιήμας των χειρών.

σε μελέτων. Δε επέτασα προσθέτας, κύρας μου, η ψυχή όμως Γιάννη δρόση. Ταχύς άκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου επί μου και ομοιωθήσε με τις καταβαίνουν στην Ισλάτου. Ακουστών ποιησόν μου το πρωί το λαό σου, ατεψή ήλπισα. Γνώρισον με, Κύριε, οδόν ενή πορεύσου με την προσέηρε την ψυχή μου. Εξελούμε από τον εχθρό μου, Κύριε, προσέ κατεύθυνον. Διδαξών με του πει το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με υγιή ευθεία. Ένα και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκτύψεως την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρέψεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντα στους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλου σου είμαι.

ελέησον ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτυρμών σου εξάλειψον το όνομά μου. Επιπλέον πλήρων με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενωπιών μου εστί διαπαντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενωπιών σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσε τις λόγεις σου και νικήσεις εν το χρειαστέσαι. Ιδούγαρα ανομίες συνελήφθηκαν αμαρτίες εκείσησέ με η μήτυρ μου. Ιδούγαρα αλήθεν ηγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδηλωσάς με. Ραντίς με ισόπα και καθαριστήσω με. Πληνείς με και περχιόλα ρευκανθήσω με. Ακουτιείς με αγαλίαση και ευφροσύνη. Αγαλιάσονται ως θέατα ταπεινωμένα. Απόστρεψαν τα προσωπών σου από των αμαρτιών μου και πάσας τας ανομίας μου εξάλειψον. Καρδία καθαρά κτίσαν ανεμή ο Θεός και πνεύμα ευθές εγκαίνησαν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιο μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι και μονικό στηρίξον μου. Διδάξον όμως τα σωδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσιν. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσή σου. Ότι θέλησα θυσίαν ενεδοκά, ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένον, καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη ο Θεός σου εξουδενώσει. Αγάθιν ο Κύριε, εν τη ευδοκία σου θυσιών και οικοδομηθήτων τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσία δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριό σου μόσχος.

Όσου ζωή, ειρήνη, υγεία, σωτηρία, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών, των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν τη πόλητα αυτή, των ενωρητών, επιτρόπων, συνδρομητών, αφιερωτών, ευλαβών προσκυνητών της Αγίας Εκκλησίας ταύτης, ετιδέ και των δούλων του Θεού, των μετευλαβίας και κατανοήξεως συμμετεχόντων εις την Ιεράν παρα...

0: ημών Σεραφείμ και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Ευθεώμεθα υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων, των εν θλίψες εν ανάγκες, πειρασμοίες και περιστάσεις συνόντων, των εν θαλάσσες καλώς πλεόντων, πάντων των εντυλαμμένων ημίν της αναξής, εύχεστε υπέρ αυτών και υπέρ πάσης ψυχής, χριστιανών ορθοδόξων, θλιβωμένης και καταπονουμένης,

ήλθε προς τον Ιησού όχλος μαθητών αυτού και πλήθος πολύ του λαού από πάσης της Ιουδαίας και Ιερουσαλήμ και της παραλίου Τύρου και Σιδώνος, ήλθον ακούσε αυτού και η Αθήνα από τον όσον αυτών και οι οχλούμενοι υποπνευμάτων ακαθάρτων και θεραπεύοντων και πάσο όχλος εζήτη άπτεσθε αυτού ότι δύναμις παρά αυτού εξήρχετο και η άτο πάντας. Συγκαλεσάμενος δε τους 12 μαθητάς αυτού,

διαβάζετε. Χαίρετε δε μάλλον ότι τα ονόματα ημών εγγράφει εν της ουρανής. Εν αυτή τη ώρα εγαλιάσατε το πνεύματι ο Ιησούς και είπεν, εξομολογούμεσι Πάτερ, Κύριε του ουρανού και της γης, ότι απέκρυψας τα αυτά από σοφών και συνέτων και απεκάλυψας αυτά ανυπείς.

κληρονομίαν σου. Επίσκεψε τον κόσμο σου εν ελέη και εκτιρμής ύψωσον κέρας χριστιανών ορθοδόξων και κατάπεμψον ηθήμας τα ελέη σου τα πλούσια. Πρεσβείας της Παναχράντου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας της επικεκλημένης βηματαρίσης Θεία δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού προστασίας των Τιμίων Επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων Οικεσίας του Τιμίων Δόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου των Αγίων Δόξων και Πανεφήμων Αποστόλων των Αγίων Δόξων και Καλλινικών Μαρτύρων των Ουσίων και Θεοφόρων Πατέρων και Μητέρων ημών των Ενασκής Λαμψάντων του Εναγής Πατρός ημών Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος του Θαυματούργου Προστάτου Εφόρου και Πολιούχου της Πόλεως και Μητροπόλεως ημών του Εναγής Πατρός ημών Λουκά Αρχιεπισκόπου Συμφερουπόλεως και Κρυμαίος του Ιατρού των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης του Αγίου

0: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε, ηλάσθητι τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα, συγχώρησον τες ανομίας ημίν. Άγιε, επίσκεψε και ίασε τες ασθενείας ημών, ένε και το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον. Και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημίν σαφίεμαι τις οφειλέτες ημών. Και μη εις εν έγκριση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Τη σώε στην βασιλεία.

0: της ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν την πόλη ταύτη, των ενωρητών, επιτρόπων, συνδρομητών, αφιερωτών, ευλαβών, προσκυνητών και ανακαινιστών της Αγίας Εκκλησίας ταύτης, έτιδε και των δούλων του Θεού, των μετευλαβίας και κατανήξεως συμμετεχόντων εις την Ιεράν Παράκληση ταύτην, μετά των οικείων και συγγενών αυτών.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Λεόμεθα υπέρ του διαφυλακθήνε την Αγίαν Εκκλησία και την πόλη ταύτη και πάσαν μόνη πόλη και χώρα από οργής, λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός.

0: Ον ευλογητός Χριστός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Στερεώσε Κύριος ο Θεός την Αγία και αμόμητο πίστην των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, συν τη Αγία αυτού Εκκλησία εν ωρία την πόλη και ιερά Μητροπολίτα αυτή και των γεννημών παντή σε αιώνα σε αιώνων. Αμήν.
0: Ελεγία Θεοτό και σώσον ημάς.
1: Την Δημιωτέραν των Χερουβίμ και δοξοτέραν ασυγκρίθως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεόν λόγον τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.
0: Δόξεσαι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξεσαι.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιό Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Πατέρ Άγιε ευλόγησον.
0: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, δεσπρεσβείας της Παναχράντου και Παναμού Μαγείας Αυτομητρός, δεσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας της επικεκλημένης βηματαρίσης, προστασία των Παμεγίστων των Ξεροχών Μιχαήλ και Γαβρίλ και Πασών των Επορανίων Δυνάμων Σωμάτων, οικεσία του Εναγίου Πατρό Σιμών Λουκάρ και Επισκόπου Εμφεροπόλεω και Κρυμαία του Ιατρού, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνιου, στο Γενδόξου Μάρτυρο Σόζοντο, που την ιεράν μνήμη επιτελούμεν και πάντων των Αγίων ελεήσε και σώσε ημά, ω αγαθό φιλάνθρωπο και ελεήμα.

0: Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
1: Αμήν.
2: Βοήθειά μας, καλησπέρα σας.
3: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Ιερό Ναό Ευαγγελιστρίας Πειραιός, από όπου ακούσαμε την ακολουθία του Εσπερινού και του παρακλητικού κανόνος στον Άγιο Λουκά τον Ιατρό.

λόγια της ερήμου. Η κοινωνία της ερήμου στην ερημιά των πόλεων. Η σοφία των ασκητών πατέρων της Εκκλησίας μας. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούδης.

δύο συνασκητές αγωνίζονταν στην έρημο της Θηβαΐδας. Μα ήταν νέοι και άπειροι και ο διάβολος τους έστεινε ένα σωρό παγίδες. Ο πιο νέος κάποτε πολεμήθηκε πολύ δυνατά στη σάρκα. Έχασε γι' αυτό την ψυχραιμία του και την υπομονή του και είπε μια μέρα αποφασιστικά στο μεγαλύτερο: «Δεν αντέχω πια. Θα γυρίσω στον κόσμο». Εκείνος πάλι, καταστενοχωρημένος για τον πειρασμό που βρήκε τον αδελφό του, προσπαθούσε να τον συγκρατήσει. «Δεν θα σ' αφήσω να φύγεις από εδώ», του έλεγε, «να χάσεις όλους σου τους κόπους και την αγνότητά σου». «Πού να τον πείσει όμως?» «Δεν κάθομαι», επέμενε. «Θα φύγω. Θα τα δοκιμάσω όλα και ύστερα βλέπουμε. Αν θέλεις έλα μαζί μου και γυρίζουμε πάλι πίσω κι δυο, ή μένω για πάντα στον κόσμο». Ο μεγαλύτερος αδελφός τότε, μη ξέροντας τι να κάνει, πήγε να συμβουλευθεί ένα γείτονά τους γέροντα. «Πήγαινε μαζί του», του είπε εκείνος όταν άκουσε την υπόθεση. «Ο Θεός για χάρη σου, ελπίζω πως δεν θα τον αφήσει να ζημιωθεί». Έτσι ξεκίνησαν οι δύο συνασκητές μαζί να κατεβούν στην πόλη. Καθώς όμως πλησίαζαν, εκείνος που επειράζονταν είπε ξαφνικά στον αδελφό του: «Ας υποθέσουμε πως έκανα την επιθυμία μου. Τι κέρδισα με τούτο? Έλα αδελφέ, να γυρίσουμε πίσω στην ησυχία μας». Εκείνος τον έβλεπε σαστισμένος και δεν πίστευε στα αυτιά του. Ύστερα θυμήθηκε τα λόγια του Αγίου Γέροντα: «Θα δει ο Θεός τον κόπο σου και δεν θα τον αφήσει να βλαβεί». Και πράγματι, ο αδελφός είχε ανακουφιστεί από το δυνατό πόλεμο και γύρισαν ευχαριστημένοι και οι δύο στα κελιά τους. «Ο αδελφός», είπε ο αγαθός γέροντας, «θα προφασιστώ καλύτερα πως είμαι κουρασμένος και δεν μπορώ να περπατήσω άλλο, και ας μείνουμε εδώ να ξημερώσει». Έτσι και έκανε, για να μην λυπήσει τον αφηρημένο οδηγό τους.

Κάποιος αναχωρητής έμενε στη Σκήτη προτού εγκατασταθεί εκεί ο Όσιος Ποιμήν με τους τέσσερις αδελφούς του. Ήταν καλός πνευματικός και πολλοί χριστιανοί από τις γύρω πόλεις πήγαιναν σε αυτόν να εξομολογηθούν και να πάρουν τις συμβουλές του. Αφού του όμως έμεινε ο Όσιος Ποιμήν στη Σκήτη, άφησαν οι άνθρωποι τον αναχωρητή και πήγαιναν σε εκείνον. Αυτό στενοχωρούσε τον Όσιο και έλεγε συχνά στους αδελφούς του: «Τι να κάνουμε με το μεγάλο τούτο γέροντα? Οι άνθρωποι με βάζουν σε έννοια. Πρέπει να βρούμε τρόπο να τον ευχαριστήσουμε». Μια μέρα ετοίμασαν καλομαγειρεμένο φαγητό, έβαλαν και λίγο κρασί σε μια καράφα και πήγαν όλοι μαζί να επισκεφθούν το γείτονά τους αναχωρητή. Εκείνος όμως, όταν τους είδε από μακριά, κρύφτηκε και έδωσε εντολή στον υποτακτικό του να πει πως δεν ευκαιρούσε να δεχθεί επισκέψεις. «Πες τον αβά σου, αδελφέ», είπε τότε στον υποτακτικό ο Όσιος Ποιμήν, «ότι είμαστε αποφασισμένοι να τον περιμένουμε εδώ έξω όλη την ημέρα. Δεν γυρίζουμε στο κελί μας αν δεν αξιωθούμε να πάρουμε την ευχή του». Βλέποντας ο αναχωρητής την αγάπη και την ταπείνωσή τους, βγήκε και τους υποδέχθηκε με χαρά. Εκείνοι του έβαλαν μετάνοια και τον παρακάλεσαν να καταδεχτεί να φάγουν μαζί από το φαγητό τους. Συγκινημένος ο αναχωρητής από την καλοσύνη των αδελφών, την ώρα του γεύματος, αντί για άλλη πρόποση, τους είπε: «Οφείλω να ομολογήσω πως όχι μόνο όσα έχω ακούσει για σας είναι αληθινά, αλλά ότι διαπιστώνω πολύ περισσότερα με τα ίδια μου τα μάτια. Είστε πράγματι άνθρωποι του Θεού, όχι στη θεωρία, αλλά στην πράξη». Από τότε ο αναχωρητής και ο Όσιος Ποιμήν έγιναν πολύ στενοί φίλοι.

και ξανά έλεγε: «Μέχρι θανάτου μπορούν να συγκρατηθούν οι άνθρωποι του Θεού για να μην λυπήσουν τον αδελφό τους. Αν φιλονικήσουν δύο αδελφοί», λέγει ο Όσιος Εφραίμου Σύρος, «εκείνος που θα ζητήσει συγγνώμη πρώτος θα κερδίσει τον στέφανο της νίκης. Θα γίνει συγκατάβασης και για τον άλλον, αν δεν περιφρονήσει τον αδελφό του, αλλά προθυμοποιηθεί να ειρηνεύσουν μεταξύ τους».

Ένας ερημίτης έστειλε μια μέρα στην πόλη τον υποτακτικό του να ανεβάσει στη σκήτη μια καμήλα για να μεταφέρουν τα καλάθια τους στην αγορά.

Επιστρέφοντας, τον συνείδησε κάποιος άλλος ερημίτης γείτονάς τους και του είπε: «Τι κρίμα να μην πάρω είδηση πως κατέβαινε στην πόλη. Θα σου ζητούσα να έφερνες μια καμήλα και για μένα, να πάω τα πανέρια μου στην αγορά». Ο υποτακτικός του είπε στο γέροντά του. Εκείνος τον πρόσταξε να δώσει παρευθύς την καμήλα που είχε στο γείτονα και να του πει πως το δικό τους φορτίο είναι τακτοποιημένο. Πήγαινε μαζί του στην πόλη και όταν τελειώσει εκείνος, φέρε πίσω το ζώο να φορτώσουμε κι εμείς. Ο υποτακτικός έκανε πρόθυμα την προσταγή του γέροντα. Όταν τελείωσε ο γείτονας τη δουλειά του, πήρε πάλι την καμήλα. «Πού πηγαίνεις, αδελφέ?» τον ρώτησε εκείνος. «Πίσω στη σκήτη, να μεταφέρω τα καλάθια μας». «Την ευχή σου, αβά», είπε ο νέος και έφυγε τρεχάτος να προλάβει. Λυπήθηκε πολύ ο γείτονας, σαν άκουσε πως είχαν αφήσει στη μέση τη δουλειά τους για να τον εξυπηρετήσουν, και όταν επέστρεψε στην έρημο έβαλε μετάνοια στο γέροντα λέγοντας: «Συγχώρησέ με, αδελφέ, αλλά η πολύ σας αγάπη

λόγια της ερήμου. Η κοινωνία της ερήμου στην ερημιά των πόλεων. Η σοφία των ασκητών πατέρων της Εκκλησίας μας. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούδης. Ακούστηκαν αποσπάσματα από το Γεροντικό, σταλαγματιές από την Πατερική Σοφία, εκδόσεις Ρηγοπούλου, Θεσσαλονίκη 1966.

0: Λαχταριά, Καστανιά, Βανίλια, Ανθέων και τεσσάρων εποχών τσακώνει κομμένη από το Λεωνίδιο. Για παραγγελίες και αποστολές σε όλη την Ελλάδα, καλέστε στο 27570-23715. Τσακώνει κομμέλι από το Λεωνίδιο. Τα προϊόντα μας παραδίδονται κατοίκων χωρίς οικονομική επιβάρυνση εντός νομού Αττικής κατόπιν τηλεφωνικής συνεννοήσεως.
1: Γεωφως.
2: Εταιρεία εξειδικευμένη στην κοπή και το κλάδεμα ψηλών και επικίνδυνων δέντρων. Τη συλλογή, την επεξεργασία και την κομποστοποίηση φυτικών υπολοιμάτων.
1: Γεωφως.
2: Η εταιρεία μας απασχολεί πιστοποίηση.

0: Οπτικά Πατριανάκος. Με εμπειρία και αγάπη για την ιεροραπτική τέχνη και με οδηγό την πίστη μας στην Ορθόδοξη Παράδοση, καλύπτουμε όλες τις ανάγκες για την ένδυση των ιερέων και τον στολισμό των ναών. Μεταλλικές στόφες, γαλόνια, κρόσια, αντιρρή και υφάσματα για την Αγία Τράπεζα. Οι γνώσεις μας και η εμπεριστατωμένη άποψη αισθητικής σε συνδυασμό με το μεράκι μας για δημιουργία αποτελούν τον ιδανικό συνδυασμό για άψογο αποτέλεσμα. Ιερατικά Πατριανάκος. Σπάρτης 1 Πετρούπολη. Ωράριο λειτουργίας από τις 9 το πρωί έως και τις 6 το απόγευμα. Τηλέφωνα 211-4210-317 και 6936-8022-14. Διαδικτυακά στο ieratika.gr.
1: Η εταιρεία Έγινα Φέρις με το πλοίο της Ελένη και πάνω από 50 χρόνια εμπειρίας στην ακτοπλοεία ενώνει καθημερινά τον Πειραιά με την ομορφή Έγινα. Προσκύνημα πίστης και ελπίδας στον τόπο που έζησε, δίδαξε και θαυματούργησε ο Άγιος Νεκτάριος. Προσφορές για ομαδικές εκδρομές στο τηλέφωνο 210-8104-435. Πληροφορίες και ατομικές κρατήσεις σε προσιτές τιμές στο www.eginaferis.gr.
2: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
3: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και με νηστίσιμα.
2: Λαχταριστή με ζέδες, το ιστορικό κεμπάπ, ποιοτικό φαγητό, σε προσιτές τιμές.
3: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρη.
2: Μπαϊρακτάρη στο Μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
3: Μπαϊρακτάρης και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρη!
4: Αγρόκτημα Μουστάκα. Κατευθείαν από τα Μέγαρα στο κατάστημά μας στον Πειραιά. Σε μας θα βρείτε αυγά ημέρα, ελαιόλαδο, κρασί και κελιφωτό φιστίκι. Νικήτα 10 Πειραιάς, 210-4177-204. Βρείτε μας και στο www.mustakas.farm.
5: Το σχολείο μας μεταμορφώνεται. Μια νέα εποχή ξεκινάει για τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.
6: Με μια ριζική ανακαίνιση, το σχολείο μας αλλάζει όψη και υποδέχεται τη νέα σχολική χρονιά ανανεωμένο, σύγχρονο και ακόμη πιο φιλόξενο. Δημιουργώντας για τα παιδιά μας ένα περιβάλλον που εμπνέει τη γνώση, τη δημιουργικότητα και την πρόοδο.
5: Σας προσκαλούμε να γιορτάσουμε μαζί το νέο αυτό ξεκίνημα και να θαυμάσουμε από κοντά τους νέους ανακαινισμένους μας χώρους. Τον αγιασμό για τη νέα σχολική χρονιά και τα εγγένεια των πλήρως ανακαινισμένων χώρων του σχολείου μας θα τελέσει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πειραιός, κύριος Σεραφείμ, την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου στις 11 το πρωί.
6: Το σημαντικό αυτό έργο πραγματοποιήθηκε χάρη στη γενναιόδορη προσφορά του μεγάλου ευεργέτη της Μητροπόλεως και των εκπαιδευτηρίων μας, Ευάγγελου Μαρινάκη. Ελάτε να δείτε από κοντά το νέο πρόσωπο των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.
5: Σύγχρονοι διαδραστικοί πίνακες σε όλες τις αίθουσες του νηπιαγωγείου, του δημοτικού, του γυμνασίου και του λυκείου.
6: Σύγχρονο στόλος σχολικών λεωφορείων.
5: Τμήματα μελέτης για την καθημερινή υποστήριξη των μαθητών.
6: Πλούσιο πρόγραμμα μετασχολικών δραστηριοτήτων.
5: Καθημερινή παρουσία ψυχολόγου για υποστήριξη και συμβουλές σε παιδιά και γονείς.
6: Εκπαιδευτική με κατάρτιση, διάθεση και μεταδοτικότητα δίπλα σε κάθε παιδί.
5: Η κοινωνία μας αλλάζει. Η εκπαίδευση εξελίσσεται. Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός προχωρούν μπροστά, συνδυάζοντας τη σύγχρονη εκπαίδευση με τις διαχρονικές αξίες που αποτελούν την ταυτότητά μας.
6: Οι εγγραφές συνεχίζονται. Για πληροφορίες σχετικά με τον Βρεφονηπιακό Σταθμό, τον Παιδικό Σταθμό και τον Υπηαγωγείο, μπορείτε να καλείτε στο 210-4634-113.
5: Για το Δημοτικό, το Γυμνάσιο και το Λύκειο, στο 210-4610-915.
6: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.
5: Η εκπαίδευση που οδηγεί στη γνώση, στις αξίες και στην επιτυχία.

0: Ευδοξία και αίρεση. Σειρά αντιαιρετικών εκπομπών με τον πατέρα Γεώργιο Μούλτο.
1: Αγαπητοί ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Πειραϊκής Εκκλησίας, χαίρετε εν Κυρίω. Ο Θεός δε, εκτός από τους γιατρούς που κάνουν ιερό έργο βοηθώντας τους ασθενείς, έχει δώσει για τη βοήθεια των αρρώστων πιστών και ένα μέσο με το οποίο αυτοί παίρνουν τη Θεία Χάρη και ενισχύονται στην ασθένειά τους. Πρόκειται για το μυστήριο του ευχελαίου. Ευχέλαιο είναι το μυστήριο της Εκκλησίας κατά το οποίο διαμέσου της χρήσεως του ασθενούς με λάδι έρχεται η Θεία Χάρις και θεραπεύει τις σωματικές και ψυχικές του ασθένειες. Προτύπωση του μυστηρίου έχουμε στην πράξη του Κυρίου και των Αποστόλων κατά την οποία έκαναν θεραπείες ασθενών σε συνδυασμό με την άφεση των αμαρτιών τους. Για παράδειγμα, μπορούμε να αναφέρουμε την περίπτωση της θεραπείας του παραλυτικού που τον έφεραν στον Κύριο τέσσερις φίλοι του και επειδή δεν μπορούσαν να πλησιάσουν τον Κύριο γιατί ήταν μέσα σε ένα σπίτι και είχε κόσμο μέσα και γύρω από το σπίτι, τον κατέβασαν από τη στέγη. Ο Κύριος και τον γιάτρεψε τον παραλυτικό αλλά και του συγχώρεσε τις αμαρτίες λέγοντάς του τέκνον αφέονται εσύ αμαρτίες σου. Η παράδοση του ευχελαίου έγινε με το χωρίο το οποίο διαβάζουμε στην καθολική επιστολή του Ιακώβου. Είναι στο 5ο κεφάλαιο και στους στίχους 14 και 15. Διαβάζουμε εκεί: «Ασθενή της εν ημίν, προσκαλεσάστο τους πρεσβυτέρους της Εκκλησίας και προσευξάστοσαν επ' αυτών, αλείψαντες αυτών ελαίω εν το ονόματι Κυρίου». Είναι δηλαδή κάποιος μεταξύ σας άρρωστος, ας καλέσει τους πρεσβυτέρους της Εκκλησίας και ας προσευχηθούν επάνω του, συγχρόνως δε ας τον αλείψουν με λάδι, επικαλούμενοι το όνομα του Κυρίου. Και η ευχή της πίστεως σώσει τον κάμνοντα και εγερεί αυτόν ο Κύριος. Καν αμαρτίας είπε ποιήκος, αφεθίσεται αυτό. Η προσευχή, λέει, αυτή που γίνεται με πίστη θα σώσει από τη σωματική ασθένεια τον άρρωστο και θα τον σηκώσει από το κρεβάτι του πόνου. Και αν ο ασθενής έχει διαπράξει αμαρτίες που προκάλεσαν την ασθένειά του, θα του συγχωρεθούν. Οι αιρετικοί Προτεστάντες καθώς και οι ψευδοπροφήτες του Ιεχωβά αρνούνται και αυτό το μυστήριο όπως και τα υπόλοιπα, προβάλλοντας μάλιστα τους εξής κακόδοξους ισχυρισμούς. Το λάδι που αναφέρει ο αδελφόθεος Ιάκωβος λένε δεν γιατρεύει ασθένειες επειδή ενεργεί διαμέσου αυτού η Θεία Χάρις, αλλά επειδή το λάδι έχει φυσικές ιαματικές ιδιότητες όπως έχουν τα ιαματικά νερά. Είναι, λέει, το λάδι αντιφλογιστικό, ανακουφιστικό και μαλακτικό. Αυτά αποτελούν βέβαια διαστρέβλωση της ενίας αυτού του χωρίου του Ιακώβου που διαβάσαμε, διότι αν το λάδι του ευχελαίου έχει φυσικές ιαματικές ιδιότητες, τότε γιατί ορίζεται να γίνεται η χρήση του μόνο από τους πρεσβυτέρους και όχι από οποιονδήποτε? Δεύτερον, το χωρίο αυτό που διαβάσαμε μιλάει για κάθε είδους ασθένειες. Μπορεί όμως το κοινό λάδι να γιατρέψει όλες τις ασθένειες? Είναι άτομο αυτό. Μπορεί να κάνει καλό κάπου, όχι όμως και για όλα. Τρίτον, το χωρίο αυτό ορίζει ότι η θεραπεία της ασθενείας δεν θα γίνει φυσιολογικά με το λάδι, αλλά θα γίνει με την ευχή της πίστεως. Η προσευχή είναι που κάνει καλά τον άρρωστο και διαμέσου της επαλήψεως με το λάδι. Και τέταρτον, στο χωρίο αυτό η επάλυψη με το λάδι σχετίζεται με την άφεση των αμαρτιών. Αυτό όμως δεν μπορεί να γίνει με κοινό λάδι. Σαφώς λοιπόν το ευχέλαιο συνδέεται με υπερφυσικές ενέργειες της Θείας Χάριτος. Δεύτερος κακόδοξος ισχυρισμός των αιρετικών σχετικά με το ευχέλαιο είναι ότι το λάδι του ευχελαίου, έτσι λένε, είναι σύμβολο θεραπείας και όχι μέσο θεραπείας. Αυτό είναι σφάλμα. Το σύμβολο χωρίζεται χρονικά από το συμβολιζόμενο. Παραδείγματος χάρη, η περιτομή της Παλαιάς Διαθήκης συμβόλιζε το βάπτισμα της Καινής Διαθήκης. Η περιτομή αυτή η σαρκική γινόταν προ Χριστού, το συμβολιζόμενο, δηλαδή το βάπτισμα, γίνεται μετά Χριστόν. Στο ευχέλαιο δεν υπάρχει αυτός ο χρονικός διαχωρισμός. Η επάλυψη δεν χωρίζεται ούτε από την ευχή της πίστεως ούτε από τη θεραπεία. Άρα η επάλυψη είναι μέσο θεραπείας και όχι σύμβολο. Τρίτος ισχυρισμός των αιρετικών σχετικά με το ευχέλαιο είναι: δεν αναφέρεται πουθενά, λένε, ρητή μαρτυρία ότι έγινε ποτέ κανείς καλά με το ευχέλαιο. Απαντάμε: εντι αυτή περιπτώσει λέει ψέματα η γραφή που δηλώνει ότι το ευχέλαιο θεραπεύει από τις σωματικές ασθένειες. Έπειτα, το ευχέλαιο δεν δόθηκε για να γιατρεύει απαραίτητος όλες τις ασθένειες και να καταργήσει το θάνατο, κάνοντάς μας αθάνατους, διότι η Αγία Γραφή στην 1η προς Κορινθίους επιστολή 15ο κεφάλαιο στίχο 26 λέει «Έσχατος εχθρός καταργείται ο θάνατος». Δεν πρέπει λοιπόν να έχουν οι αιρετικοί την απέτηση να ενεργεί το ευχέλαιο σε κάθε περίπτωση στη θεραπεία. Επίσης η ενέργεια του μυστηρίου του ευχελαίου είναι σταδιακή. Βελτιώνει έμεσα την κατάσταση του ασθενούς ώστε τελικά να θεραπευτεί αυτός εάν το θελήσει ο Θεός. Δεν πρέπει να περιμένουμε άμεσες και καταπληκτικές ιάσεις από το ευχέλαιο όπως εκείνες που έκανε ο Κύριος και οι Απόστολοι. Τέταρτος ισχυρισμός των αιρετικών: το ευχέλαιο, λένε, ήταν έκτακτο χάρισμα του Αγίου Πνεύματος που δόθηκε μόνο στους Αποστόλους και στα μέλη της πρώτης Εκκλησίας σύμφωνα με ορισμένα χωρία, το κατά Μάρκον 6ο κεφάλαιο στίχο 13, το 1ο προς Κορινθίους 12ο κεφάλαιο στίχο 9 και 12ο κεφάλαιο στίχο 30, όπου αναφέρονται οι άσεις από τους Αποστόλους και γίνεται λόγος για χαρισματικές ιάσεις ασθενειών που οι ιάσεις αυτές γίνονται με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Τα χαρίσματα ιαμάτων δίδονταν σε κάποια πρόσωπα και εκτάκτως. Η σύσταση όμως του αδελφοθέου Ιακώβου για το ευχέλαιο που λέει ότι προσκαλεσάστο τους πρεσβυτέρους της Εκκλησίας δεν είναι έκτακτη, είναι γενική, προσορισμένη τάξη των μελών της Εκκλησίας και δείχνει τακτική και μόνιμη ενέργεια του Αγίου Πνεύματος διαμέσου του ευχελαίου. Πέμπτος κακόδοξος ισχυρισμός των αιρετικών: το ευχέλαιο, λένε, δεν συγχωρεί αμαρτίες, διότι οι αμαρτίες συγχωρούνται με τη μετάνοια και με το αίμα της σταυρικής θυσίας του Χριστού. Απαντάμε: πώς μπορούμε να απορρίψουμε την άφεση των αμαρτιών στο ευχέλαιο, αφού το λέει ρητός η Αγία Γραφή σε αυτό το χωρίο που διαβάσαμε, ότι συγχωρούνται δια αμαρτίες. Πρέπει μόνο να καθορίσουμε ποιες αμαρτίες εννοεί, ώστε να μην έρχεται το ευχέλαιο σε αντίθεση με το μυστήριο της εξομολογήσεως. Ο αδελφόθεος Ιάκωβος εννοεί τις αμαρτίες που προκάλεσαν την ασθένεια του αρρώστου, διότι υπάρχει συσχετισμός της αρρώστιας και της αμαρτίας. Παραδείγματος χάρη στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο 5ο κεφάλαιο και στο στίχο 14 αναφέρεται η θεραπεία από τον Κύριο του παραλίτου στη δεξαμενή της Βηθεσδά. Μετά τη θεραπεία ο Κύριος του είπε: είδε υγιής γέγονας, μη κέτη αμάρτανε ή να μη χείρον της υγένητε. Υπάρχει δηλαδή συσχετισμός της αρρώστιας και της αμαρτίας. Και εξομολογείται μέν στον πνευματικό αμαρτωλός της αμαρτίας του, όμως πολλές που έχει διαπράξει εξ αγνίας ή εξ συναρπαγής ή δεν τις θυμάται ή δεν τις εξομολογείται και ίσως αυτές να του προκάλεσαν την ασθένεια. Αυτές συγχωρούνται στο ευχέλαιο, το οποίο έτσι γίνεται συμπλήρωμα της εξομολογήσεως. Περί του ευχελαίου γίνεται λόγος και στα συγγράμματα των εκκλησιαστικών συγγραφέων των τεσσάρων πρώτων χριστιανικών αιώνων. Από αυτά λοιπόν που είπαμε συμπεραίνουμε ότι το ευχέλαιο είναι μυστήριο της Εκκλησίας, είναι θεία εντολή και ενεργεί σε αυτό η θεία χάρις.

Οι αιρετικοί, παρόλο που καμαρώνουν ότι μόνο αυτοί ακολουθούν το Λόγο του Θεού και για να το αποδείξουν κρατάνε μια Αγία Γραφή στα χέρια, στην πραγματικότητα δεν πιστεύουν στο Λόγο του Θεού, διότι αφενός μεν κρατάνε ό,τι θέλουν και ό,τι φαινομενικά εξυπηρετεί τις κακοδοξίες τους από το Λόγο του Θεού, και αφετέρου και από αυτά που κρατάνε πολλά τα παρερμηνεύουν για να τα προσαρμόσουν στις κακοδοξίες τους. Αλλά στο Λόγο του Θεού δεν πιστεύουν όχι μόνο οι αιρετικοί, αλλά και οι άθεοι και οι ληστές. Έτσι, για παράδειγμα, ενώ ο Λόγος του Θεού διδάσκει ότι ο άνθρωπος πλάστηκε από το Δημιουργό σύνθετος με σάρκα ή υλική, αλλά και ψυχή, λογική και ελεύθερη, αυτοί λένε ότι δεν υπάρχει πνεύμα και ψυχή, αλλά όλα είναι ύλη. Και αφού κατά τους ηλιστές έχουν έτσι τα πράγματα, ο άνθρωπος έχει από ένα ζώο μόνη διαφορά βαθμού. Είναι δηλαδή πιο εξελιγμένο ζώο ο άνθρωπος και όχι πνευματοηλική ύπαρξη, κορονίδα της δημιουργίας και ον ασυγκρίτως υπεροχότερο του ζώου, όπως διδάσκει η αλήθεια του Ευαγγελίου. Κατά τους ηλιστές, ο άνθρωπος κατάγεται από τα ζώα και μάλιστα από τον πίθηκο. Λένε ότι υπάρχουν πολλές ομοιότητες μεταξύ ανθρώπου και πιθήκου, ότι βρέθηκαν οστά απολιθωμένα ενδιάμεσων τύπων μεταξύ ανθρώπου και πιθήκου και ότι μοιάζουν σε πολλά η ζωή του ανθρώπου και του πιθήκου, και επομένως ο πρώτος, ο άνθρωπος δηλαδή, κατάγεται από τον δεύτερο, δηλαδή από τον πιθήκο. Ας δούμε πρώτα ποια είναι τα επιχειρήματα των ηλιστών από την επιστήμη της βιολογίας που εξετάζει την ιστορία της ζωής. Ισχυρίζονται ότι στην αρχή της ιστορίας της ζωής δεν υπήρχαν διαφορετικά είδη και γέννη ζώων παρά μόνο άτομα. Αυτά συν το χρόνο άρχισαν να παρουσιάζουν παραλλαγές. Οι παραλλαγές αυτές οδήγησαν εξελικτικά στα διάφορα είδη ζώων.

Ας εξετάσουμε τώρα κατά πόσον ευσταθούν επιστημονικά οι ισχυρισμοί των εξελικτών και των υλιστών. Για να αποδειχθεί επιστημονικά μια θεωρία χρειάζεται παρατήρηση και πείραμα. Αλλιώς η θεωρία είναι απλώς μια υπόθεση. Για να αποδειχθεί λοιπόν επιστημονικά το πρώτο επιχείρημα των υλιστών, ότι όλα τα είδη των ζώων βγήκαν το ένα από το άλλο, πρέπει να μας δείξουν οι εξελικτές έστω και ένα παράδειγμα ζώου που προήρθε από άλλο είδος. Παραδείγματος χάρη, ένα σκύλο που να γεννήθηκε από αλεπού ή ένα βόδι που γεννήθηκε από άλογο. Δεν υπάρχει ούτε μία περίπτωση. Αλλά ούτε και πειραματικά αποδείχθηκε ποτέ το ίδιο. Αν πιέσουμε ένα βόδι να συζευχτεί με ένα άλογο, καμιά σύζευξη ή γονιμοποίηση δεν είναι δυνατή. Αντίθετα, η ιστορία βεβαιώνει ότι τα ζώα και τα φυτά που υπάρχουν από αρχαιοτά των χρόνων δεν έχουν υποστεί καμιά εξέλιξη. Παραδείγματος χάρη, φυτά, σπόροι που ανακαλύφθηκαν μέσα σε μούμιες αιγυπτιακές 4.000 ετών φυτεύτηκαν και έδωσαν φυτά ίδια με τα σημερινά της Αιγύπτου, χωρίς ίχνος διαφοράς. Επίσης, σε ζωγραφιές αιγυπτιακές 6.000 ετών παριστάνεται σκύλος ολόιδιος με τον σημερινό σκύλο της Αιγύπτου. Άλλο επιχείρημα των υλιστών είναι ότι ο άνθρωπος που είναι το ανώτερο θηλαστικό προήλθε από κατώτερο, όπως δείχνουν τα υποτυπώδη όργανα που υπάρχουν στο σώμα του. Παραδείγματος χάρη, μερικές γυναίκες παρουσιάζουν πολυμαστία, άρα κατά τους υλιστές ο άνθρωπος προήλθε από ζώα με πολλούς μαστούς. Ή ο κόκκιγας που είναι στο κάτω μέρος της σπονδυλικής στήλης, που έχει 4 έως 5 νόθους σπονδύλους και κάτι μύες και νεύρα γύρω από εκεί, δείχνουν ότι κάποτε ο άνθρωπος είχε και ουρά. Απαντούμε σε αυτά. Αλλά κι αν κάποτε ο άνθρωπος είχε ουρά, τι αποδεικνύει αυτό? Αποδεικνύει ότι δεν ήταν άνθρωπος αλλά ήταν πίθηκος? Έπειτα, εξέλιξη από το κατώτερο στο ανώτερο είδος σημαίνει δημιουργία νέων οργάνων, όχι ατροφία των παλαιών. Η ατροφία είναι μάλλον επιχείρημα κατά της εξελίξεως. Πώς εξηγούν οι υλιστές την εξέλιξη από το ένα είδος σε άλλο? Έχουν δοθεί τρεις ερμηνείες. Η μία είναι η θεωρία της φυσικής επιλογής του Δαρβίνου. Η θεωρία αυτή λέει ότι οι ζώντες οργανισμοί μεταβάλλουν μορφές προς το τελειότερο αυτόματα. Πώς γίνεται αυτό? Στη φύση γίνεται ένα συνεχής αγώνας υπάρξεως. Στον αγώνα αυτό επικρατούν τα ισχυρότερα, ταχύτερα, πανουργότερα και ωραιότερα ζώα, ενώ τα ασθενέστερα εκλείπουν. Τα επιζώντα είναι τα ισχυρότερα και καλύτερα και τις ιδιότητες τους μεταδίδουν στους απογόνους τους. Έτσι, οι μικροεξελίξεις προς το καλύτερο μέσα σε χιλιετηρίδες δίνουν τα διάφορα είδη ζώων. Δεύτερη θεωρία είναι του Λαμάρκ. Κατά τη θεωρία αυτή, οι συνθήκες του περιβάλλοντος επιδρούν στην κατασκευή και τη λειτουργία των οργάνων του σώματος των ζώων. Τα όργανα που χρησιμοποιούνται περισσότερο μεταβάλλονται, ενώ τα λιγότερο χρησιμοποιούμενα ατροφούν και εξαφανίζονται. Οι μεταβαλές κληρονομούνται. Παραδείγματος χάρη, η καμιλοπάρδαλη απέκτησε υψηλό λαιμό γιατί ζούσε σε περιβάλλον με ψηλά δέντρα από όπου τεντωνόταν για να φτάσει τα φύλλα. Τέλος είναι και η θεωρία των μεταλλαγών του De Vries. Κατά αυτήν η εξέλιξη οφείλεται σε απότομες μεγάλες μεταβολές που εμφανίζονται ξαφνικά. Παραδείγματος χάρη, το 1791 γεννήθηκε στην Μασαχουσέτη ένα αρσενικό πρόβατο με πολύ κοντά πόδια. Ήταν αυτή δηλαδή μια νέα ιδιότητα η οποία δεν υπήρχε πριν. Η θεωρία του Δαρβίνου ότι η εξέλιξη οφείλεται στον αγώνα υπάρξεως που γίνεται στη φύση
δεν αποδεικνύεται από την πείρα. Υπάρχουν πολλά είδη ζώων που επιβιώνουν όχι χάρης στον αγώνα που κάνουν, αλλά χάρης στην ομαδική συνύπαρξή τους. Παραδείγματος χάρη, οι μέλισσες, τα μυρμήγκια, πολλά πτηνά. Έπειτα, στη φύση δεν επιβιώνουν τα δυνατότερα και τελειότερα είδη πάντοτε, όπως έλεγε ο Δαρβίνος. Ατελέστατοι οργανισμοί που υπήρχαν από αρχαιοτά των χρόνων ζουν μέχρι σήμερα. Παραδείγματος χάρη, τα μαλάκια, τα σκουλίκια, τα σφουγγάρια κλπ. Από αρχαιοτά των χρόνων υπήρχαν. Ενώ ισχυρότατοι οργανισμοί εξαφανίστηκαν, όπως οι δεινόσαυροι, οι αμμονίτες και άλλα. Η θεωρία του Λαμάρκ ότι το περιβάλλον δημιουργεί την εξέλιξη, όπως ας πούμε ότι η καμιλοπάρδαλη έχει ψηλό λαιμό γιατί τεντωνόταν για να φτάσει τους καρπούς στα ψηλά δέντρα, αυτή δεν στέκει. Αν η καμιλοπάρδαλη ζούσε σε περιβάλλον με ψηλά δέντρα και τεντωνόταν να φτάσει μέχρι να μακρύνει ο λαιμός της, θα είχε πεθάνει από την πείνα. Έπειτα, η παρατήρηση δείχνει ότι η στουρθοκάμιλος όταν τρώει δεν τεντώνει ποτέ το λαιμό της, ενώ η κατσίκα τον τεντώνει χωρίς να έχει μακρύ λαιμό. Ότι το περιβάλλον δεν δημιουργεί την εξέλιξη φαίνεται καθαρά στο παράδειγμα των μελισσών. Οι εργάτριες μέλισσες έχουν θαυμαστές ικανότητες και κάνουν πλήθος από εργασίες στην κυψέλη. Δεν τις κληρονόμησαν όμως, διότι οι εργάτριες πεθαίνουν χωρίς απογόνους και γεννιόνται όλες από τη βασίλισσα της κυψέλης, που δεν έχει καμιά από τις θαυμαστές ιδιότητες των εργατριών. Η θεωρία των απότομων μεταλλαγών του De Vries κατά τον ίδιο το Δαρβίνο είναι σπάνιο φαινόμενο. Ο De Vries παρατήρησε μεταλλαγές μόνο μέσα στο ίδιο είδος ζώων και όχι από είδος σε είδος. Άρα πώς μπορούμε να γενικεύσουμε αυτόν τον κανόνα? Επίσης, οι μεταλλαγές που παρατηρούσε ο De Vries έγιναν όλες υπό την επίδραση του ανθρώπου. Θεωρείται όμως απίθανο το μεταλλαγμένο ζώο, αν μείνει μόνο στη φύση, να διατηρήσει τη μεταλλαγή του, διότι θα συγχωνευτεί με τα όμοιά του. Τέλος, η θεωρία του Δαρβίνου ότι οι μικροεξελίξεις μεταδίδονται κληρονομικά και δημιουργούν τις διαφορές των ζώων διαψεύδονται στην πράξη. Εάν ζευγαρώσουν ένα άλογο με έναν όνο, ένα γάιδαρο, δίνουν ημίωνο, ο οποίος όμως είναι άγωνος, άρα δεν μεταδίδει την εξέλιξή του. Επίσης, οι απόγονοι της θηλυκιάς όνου μετά από 3-4 γενεές επανέρχονται στο είδος του αλόγου ή του όνου. Το ίδιο παρατηρείται και στο ενδιάμεσο είδος μεταξύ κουνελιού και λαγού, τον λεπορίδη. Καμιά από τις θεωρίες λοιπόν των εξελικτών δεν αποδεικνύεται. Είναι μόνο ανεπιβεβαίωτες υποθέσεις. Κατά τους εξελικτές τώρα, ο άνθρωπος προήλθε από εξέλιξη του πιθήκου. Αυτό όμως είναι αδύνατο για τους εξής λόγους. Ο άνθρωπος και ο πίθηκος παρουσιάζουν διαφορές. Η κυριότερη είναι ότι ο άνθρωπος στέκεται και βαδίζει όρθιος, ενώ ο πίθηκος έχει στάση αναρριχητική. Ο άνθρωπος έχει 2 πόδια και 2 χέρια. Όλα τα ζώα όμως και οι πίθηκοι βαδίζουν στα 4. Ειδικότερα ο πίθηκος, επειδή η ζωή του είναι πάνω στα δέντρα, δεν έχει 4 πόδια όπως όλα τα άλλα ζώα, αλλά έχει 4 χέρια. Έπειτα, ο σκελετός του ανθρώπου είναι κατακόρυφος. Γι' αυτό και τα οστά των ποδιών είναι μεγαλύτερα και δυνατότερα από εκείνα των χεριών. Τα δάκτυλα των ποδιών είναι παράπλευρα, το ένα δίπλα στο άλλο. Τα οστά των τόξων είναι έτσι που να βαστάζουν το βάρος του σώματος και να το φέρουν προς τα μπρος και να διευκολύνουν το διασκελισμό. Αντίθετα, η στάση του σκελετού του πιθήκου είναι επικλινής και τα οστά των πάνω χεριών, γιατί είπαμε έχει 4 χέρια ο πιθήκος, είναι μεγαλύτερα και δυνατότερα από τα κάτω. Ενώ στον άνθρωπο είπαμε τα πόδια του είναι πιο δυνατά από τα χέρια. Τα μεγάλα δάκτυλα των χεριών του πιθήκου είναι στο πλάι, γιατί τα πόδια του είναι χέρια και γι' αυτό και στο βάδισμα έχει μεγάλη αστάθεια. Ενώ ο άνθρωπος βαδίζει με τα πέλματα, ο πίθηκος που έχει 4 χέρια βαδίζει στο εξωτερικό μέρος των κάτω χεριών. Τα οστά της κνήμης του ανθρώπου είναι ίσια και κατακόρυφα,
και το γόνατο είναι σαν ξεκάρφωτο, σαν συρτωμένο. Αντίθετα στον πίθηκο είναι και καμένα τα οστά της κνήμης, έτσι που για να σταθεί όρθιος ο πίθηκος πρέπει να κάνει προσπάθεια κουραστική και επώδυνη. Πονάει δηλαδή ο πίθηκος όταν στηρίζεται στα δύο χέρια τα κάτω. Έπειτα, η ένωση του κεφαλιού του ανθρώπου με τη σπονδυλική στήλη γίνεται στο μέσο της διαμέτρου του κεφαλιού, γιατί ο άνθρωπος είναι όρθιος. Αντίθετα στον πίθηκο, η ένωση της σπονδυλικής στήλης με το κεφάλι γίνεται στο πίσω μέρος, έτσι που το κεφάλι να κρέμεται, όπως κρέμεται σε όλα τα τετράποδα ζώα. Το κεφάλι του ανθρώπου είναι κυκλικό, ενώ του πιθήκου είναι επίμικες. Μύτη και σαγόνι του ανθρώπου εξέχουν, του πιθήκου είναι προς τα μέσα. Ο εγκέφαλος του ανθρώπου είναι τριπλάσιος σε μέγεθος από του πιθήκου. Οι κοινόδοντες του ανθρώπου ούτε που φαίνονται, ενώ του πιθήκου εξέχουν, όπως εξέχουν σε όλα τα ζώα. Υπάρχει και διαφορά αναπτύξεως ανθρώπου και πιθήκου. Καθώς μεγαλώνει ο άνθρωπος, αναπτύσσονται περισσότερο τα πόδια, ενώ του πιθήκου αναπτύσσονται περισσότερο τα χέρια. Αν λοιπόν ο άνθρωπος προέρχεται από τον πίθηκο, πώς εξηγούνται όλες αυτές οι διαφορές? Πώς το τόξο του πέλματος ανυψώθηκε ενώ σήκωνε τόσο βάρος σώματος και έγινε κυρτό? Πώς το ρίγχος του πιθήκου που έχει προεξέχοντα χείλη και δόντια έγινε πρόσωπο? Λένε οι εξελικτές, στα ζώα το ρίγχος είναι χέρι, μύτη, στόμα, όπλο. Στον άνθρωπο περιορίστηκε μόνο για στόμα και η αχρηστία έφερε ατροφία και έκανε το ρίγχος, το έκανε πρόσωπο. Απαντάμε, εν δι' αυτή περιπτώσει, γιατί στον πίθηκο που έχει τέσσερα χέρια και έβαλε σε μεγαλύτερη αχρηστία το ρίγχος του, δεν υποχώρησε και σε αυτόν το ρίγχος? Και γιατί στον πίθηκο που ζει στα δέντρα και η τροφή του είναι πιο κοντά σε αυτόν από ότι είναι στον άνθρωπο, δεν υποχώρησε το ρίγχος? Έπειτα, πόσο εγκέφαλος του πιθήκου τριπλασιάστηκε σε όγκο και έγινε ανθρώπινος? Αν η εξέλιξη έγινε με μικρές σταδιακές μεταβολές που έλεγε ο Δαρβίνος, πώς τόσο μεγάλη εξέλιξη συνέβη? Και αν η εξέλιξη έγινε με απότομη μεταλλαγή, όπως έλεγε ο Ντεβράης, και βρέθηκε ξαφνικά ένας άνθρωπος ανάμεσα σε 10.000 πιθήκους, πόσο πολύ σύντομα θα ξαναγινόταν πίθηκος? Τέλος, αν ο άνθρωπος ήταν από τον πίθηκο, δεν θα έπρεπε να υπάρχουν και σήμερα κάποιοι πίθηκοι που δεν έχει ολοκληρωθεί η εξέλιξή του σε άνθρωπο, οπότε θα ήταν πιθηκάνθρωποι? Δεν υπάρχουν. Αναπόδεικτες θεωρίες λοιπόν είναι αυτές των υλιστών και των εξελικτών και όχι η πραγματικότητα. Ο άνθρωπος δεν κατάγεται από τα ζώα, αλλά είναι ξεχωριστό και το σπουδαιότερο από τα δημιουργήματα του Θεού στη γη.

Ας αλλάξουμε θέμα τώρα, αγαπητοί μας ακροατές. Σε προηγούμενες εκπομπές μας και στα πλαίσια της προσπαθίας μας να γνωρίσουμε καλύτερα το θησαυρό της Ορθοδοξίας, είχαμε αναφερθεί στη Θεία Λειτουργία. Ένα θέμα που σχετίζεται με τη Θεία Λειτουργία είναι η γλώσσα στην οποία είναι διατυπωμένες οι ευχές, τα αιτήματα και οι ύμνοι της. Είναι η αρχαία ελληνική γλώσσα, την οποία πολλοί δεν καταλαβαίνουν, και γι' αυτό έχει ακουστεί η γνώμη να λέγονται τα λόγια της Θείας Λειτουργίας μεταφρασμένα. Στον υπόλοιπο...

Radio Toa, Οδυπόρη 919 FM, το ραδιόφωνο που δυναμώνει τον αγώνα μας.

Ώρα όμως, αγαπητοί ακροατές, να ανοίξουμε το συναξάριο της Αγίας μας Εκκλησίας και να σκύψουμε και σήμερα, σήμερα 6 Σεπτεμβρίου, πάνω από τις μορφές των Αγίων και Μαρτύρων. 6 Σεπτεμβρίου σήμερα και η ανάμνηση του γενομένου παραδόξου θαύματος εν Κολοσσές της Φρυγίας παρά του αρχιστρατήγου Μιχαήλ. Τρισιλίου θεότητος παραστάτης φεδρότατος Μιχαήλ δεικνύμενος αρχιστράτηγε μετά των άνω δυνάμεων κραυγάζης γυθόμενος. Άγιος ή ο πατήρ, Άγιος ο συνάναρχος λόγος, Άγιος και το πνεύμα το Άγιον, μία δόξα, βασιλεία, μία φύσης, μία θεότης και δύναμης. Έξι Σεπτεμβρίου σήμερα, αγαπητοί ακροατές, και η ανάμνηση του παραδόξου θαύματος εν Κολοσσές της Φρυγίας παρά του αρχιστρατήγου Μιχαήλ. Όφθης Μιχαήλ νόες ο ναονέος, χώνη ποταμών των κατακλυσμών ελίων, εμφανίστηκες Μιχαήλ ως νέος νόες στον ναό σου στις χώνες και διέλυσες τον κατακλυσμό των ποταμών. Κάποιοι άντρες ειδωλολάτρες επιδιέλειωναν κυριολεκτικά από τον φθόνο τους για τα θαύματα που γίνονταν στον ναό του αρχιστράτηγου Μιχαήλ, σχεδίασαν να στρέψουν τους δύο παραραίοντες ποταμούς κατά του ναού. Με την ενέργεια τους δε αυτοί σκόπευαν να πνίξουν τον λαό που βρισκόταν εκεί, καθώς και τον ευσεβέστατο και ενάρετο νεοκόρο του ναού άρχιπο. Ενώ λοιπόν οι φθονεροί ειδωλολάτρες είχαν ετοιμάσει τα κατάλληλα φράγματα και διοχέτευαν τα νερά προς τον ναό, εμφανίστηκε ο αρχιστράτηγος Μιχαήλ και αφού πρόσταξε τον άρχιπο να έχει θάρρος, κτύπησε με μια ράβδο την τεράστια πέτρα που έφραζε τον τόπο και εμπόδιζε τα νερά να προχωρήσουν. Τότε λοιπόν, ό του θαύματος, η πέτρα αυτή σχίστηκε και άνοιξε ένα φαράγγι στο οποίο και βρήκαν διέξοδον όλα τα νερά των ποταμών. Έτσι δεν πέτυχαν οι μιαροί ειδωλολάτρες να σχηματίσουν τη λίμνη στον τόπο του ναού και τα ολέθρια σχέδιά τους ματαιώθηκαν. Μετά από την διαθαύματος δημιουργία του φαραγγιού μέχρι και σήμερα τα ύδατα των ποταμών ενωμένα διέρχονται από εκεί και φαίνονται σαν να χωνεύονται.

Χόνε, αγαπητοί ακροατές, ονομάστηκε η αρχαία φρυγική πόλη Κολοσσές κατά τους Βυζαντινούς χρόνους. Η πόλη αυτή φημιζόταν για τον ναό του Αρχαγγέλου Μιχαήλ και το αγίασμα που υπήρχε σε αυτήν. Οι Χόνες υπήρξαν κέντρο καλλιέργειας των ελληνικών γραμμάτων.

ως ταξιάρχης και πρόμαχος και των αγγέλων αρχηγός αρχιστράτηγε πάσης ανάγκης και θλίψεως νόσων και δεινών αμαρτημάτων ελευθέρωσον τους ειλικρινώς ανυμνούντας και ετουμένου σε ένδοξε εναργός ο άειλος των άειλων καθορών και το απροσίτο φωτί της του δεσπότου δόξης καταλαμπόμενος. Αυτός γάρ φιλανθρώπος σάρκα διημάς εκ παρθένου προσήλυφε σώσε βουληθείς το ανθρώπινον.

σε κάποιο μέρος της Φρυγίας η γη ενέβλησε αγιασμένο νερό με την δύναμη του Αρχαγγέλου Μιχαήλ, το οποίο γιάτρευε κάθε ασθένεια των ανθρώπων. Ένας χριστιανός, επειδή γιατρεύτηκε η κόρη του, έκτισε ωραιότατο ναό στο όνομα του Αρχιστρατήγου επάνω στο αγίασμα. Μετά από 90 χρόνια πήγε στο ναό κάποιος ευλαβής νέος ονόματι Άρχιπος. Έμεινε υπηρέτης στο ναό και ζούσε ζωή ασκητική με εγκράτεια. Όταν είδαν αυτό το πράγμα οι ειδωλολάτρες έπιασαν τον Άρχιπο και τον χτυπούσαν δυνατά. Έπειτα όρμησαν να καταστρέψουν τον ναό και το αγίασμα. Αλλά ο της μεγάλης δυνάμεως του Αρχαγγέλου, άλλων από αυτούς τα χέρια έμειναν παράλυτα και άλλου σταμάτησε φράγμα φωτιάς και έτσι γύρισαν όλοι άπρακτοι. Όμως το πείσμα και ο θυμός τους όθησε να κάνουν εκτροπή του κοντινού ποταμού για να παρασύρει τον ναό και να πνίξουν τον Άρχιπο. Αλλά και πάλι θαύμα, ο ποταμός γύρισε προς τα πίσω. Τότε σκέφτηκαν να ενώσουν και άλλους δυο ποταμούς. Όμως ο Αρχάγγελος Μιχαήλ παρουσιάστηκε στον Άρχιπο και αφού τον έβγαλε έξω από τον ναό, έκανε το σημείο του σταυρού, χτύπησε τον βράχο και οι ποταμοί στάθηκαν σαν τείχος. Έπειτα πρόσταξε να χωνευθούν και πράγματι κατά παράδοξο τρόπο μέχρι σήμερα στο μέρος εκείνο τα νερά των ποταμών χωνεύονται. Ως νεφέλη οράθης επισκιάζουσα Μιχαήλ ταξιάρχα τόσο αγίο ναό, ιετίζοντα ψηλός είδωρα θάνατον. Όθεν ως άλλην κυβωτών διεφύλαξας αυτόν και ρήθρον των ποταμίων των ορούν εικόντισας πόρο προς εφροσύνην των ψυχών ημών.

ότι αυτή η μέρα άθλησης των Αγίων Μαρτύρων Ευδοξίου, Ζήνωνος, Ρωμίλου και Μακαρίου. Τμήθησαν Ευδόξιος, Ρωμίλος, Ζήνων και Μακάριος, μακαριστή του τέλους. Αποκεφαλίστηκαν ο Ευδόξιος, ο Ρωμίλος και ο Ζήνων και ο Μακάριος, μακαριστή για την τελείωσή τους. Ο Άγιος Ρωμίλος αποκεφαλίστηκε επί Τραγιανού 98-117 μετά Χριστόν, τότε που αυτοκράτορας αυτός εξόρισε σε μερικές χώρες 11.000 χριστιανούς και τους υπέβαλε σε πικρό θάνατο. Κατά τους χρόνους δε του αυτοκράτορα Διοκλητιανού 284-305 μετά Χριστόν, ο Ευδόξιος φιλοξένησε τους στρατιώτες που αναζητούσαν να τον συλλάβουν ως χριστιανό και τους δήλωσε ότι αυτός ο ίδιος ήταν εκείνος που αναζητούσαν. Οι στρατιώτες δε φιλανθρώπως σκεπτόμενοι το συμβούλευσαν να φύγει και να κρυφτεί. Ο Άγιος όμως προς χάριν του Χριστού παρέβλεψε την γυναίκα του, τα τέκνα του, του συγγενείς του, την οικία του και τα λοιπά υπαρχοντά του και μαζί με τους στρατιώτες εμφανίστηκε στον ηγεμόνα της Μελιτινής της Ανατολικής Μικράς Ασίας. Αμέσως δε ο Ευδόξιος μόλις παρουσιάστηκε στον ηγεμόνα έβγαλε την ζώνη του η οποία αποτελούσε το διακριτικό γνώρισμα του αξιώματός του. Ήταν κόμις, δηλαδή στρατιωτικός διοικητής επαρχίας, και την πέταξε με δύναμη στο πρόσωπο του τυράννου αυτού ηγεμόνα. Η ενέργεια δε αυτή του Αγίου έδωσε θάρρος και στους παρόντες 1104 στρατιώτες, οι οποίοι θυμήθηκαν την θεία διδασκαλία του και έβγαλαν και αυτοί τις στρατιωτικές τους ζώνες και τις πέταξαν στον ηγεμόνα. Ύστερα από αυτά ο ηγεμόνας πρόσταξε και υπέβαλαν τον Άγιο Ευδόξιο σε βασανιστήρια. Πρώτα-πρώτα του έδεσαν τα τέσσερα άκρα σε ειδικό μηχάνημα και αφού του τέντωσαν το σώμα, τον έδιραν ανελαίητα στα πλευρά. Έπειτα του καταξέσχισαν με σιδερένια νύχια ολόκληρο το σώμα. Τελικά δε ο Άγιος καταδικάστηκε στον διαξήφους θάνατο. Αμέσως οι δήμοι τον πήραν και τον οδήγησαν στον τόπο της τελειώσεώς του. Εκεί ο Άγιος περιστρέφοντας το βλέμμα του είδε την σύζυγό του και της υπενθύμησε την εντολή που της είχε δώσει προτού αναχωρήσει από την οικία του και της ευχήθηκε να τα φέρει όλα σε πέρας αίσιο και αγαθό. Με την τελευταία δι' αυτή ευκαιρία ο Άγιος ζήτησε και τα εξής από την σύζυγό του: να μην χύσει δάκρυα για την εκδημία του, να ετοιμάσει τόπο στην τοποθεσία άμνηνα και να ενταφιάσει εκεί το σώμα του, να τιμήσει την ημέρα του ενταφιασμού του με κάθε λαμπρότητα. Ευθύς δε αμέσως ο μάρτης, αφού ύψωσε τα μάτια του προς τον ουρανό, αποκεφαλίστηκε μαζί με τον φίλτατό του Ζήνωνα. Σημειωτέων ότι ο Ζήνων έκλαιγε για το ότι θα αποχωριζόταν από τον μάρτυρα και ο μάρτης του προείπε ότι δεν θα αποχωρίζονταν αλλά θα γίνονταν από κοινού μαζί η τελείωσή τους. Έτσι και έγινε, αφού αποκεφαλίστηκε και αυτός μαζί με τον Ευδόξιο και τους σύναυτο Αγίους Μάρτυρες. Ύστερα από 7 μέρες ο μάρτης Ευδόξιος

ευδόξιος, Ζήνων και Μακάριος, ετελειώθησαν και ανήλθαν στεφανιφόροι στην βασιλεία των ουρανών.

από τους τέσσερις αυτούς Αγίους, αγαπητοί ακροατές, τους μάρτυρες Ευδόξιο, Ζήνωνα, Ρωμήλο και Μακάριο, θα γίνει λόγος μόνο για τους δυο, τον Ρωμήλο και τον Ευδόξιο. Ο πρώτος ήταν ανώτερος αξιωματικός επί αυτοκράτορα Τραϊανού, σαν ειδωλολάτρης επιτελής του αυτοκράτορα, ήταν σύμφωνος μαζί του ως προς τους διωγμούς εναντίον των χριστιανών. Λέγεται μάλιστα ότι αυτός είχε την εμπαθή έμπνευση να προτείνει στον αυτοκράτορα οι στρατιώτες της Γαλλίας να υποχρεωθούν όλοι ένας-ένας να προσκυνήσουν τα είδωλα και να ελεγχθεί η αφοσίωσή τους στα πάτρια. Αλλά η έκπληξη του αυτοκράτορα και του συμβούλου του ήταν μεγάλη όταν διαπιστώθηκε ότι από τους 11.000 στρατιώτες οι περισσότεροι δεν προσκύνησαν, διότι ήδη είχαν γίνει χριστιανοί. Με διαταγή του μονάρχου εξορίστηκαν στην Αρμενία. Ύστερα δι' από λίγο θανατώθηκαν όλοι στην Μελιτινή. Ο Ρωμήλος, τυπτώμενος από την συνείδησή του για τον άδικο φόνο τόσων ανθρώπων, μεταμελήθηκε, απαρνήθηκε τα είδωλα, προσήλθε στην πίστη και σαν χριστιανός πια όχι μόνο διεφώνησε με τον Τραϊανό για την σκληρή και άδικη μεταχείριση των χριστιανών, αλλά και τον ήλεξαν δρυμύτατα. Η θαραλέα αυτή ενέργεια του Ρωμήλου είχε σαν αποτέλεσμα να διαρρήξει τις σχέσεις του με τον αυτοκράτορα και από ευνοούμενος να γίνει διωκόμενος. Διατάχθηκαν από τον αυτοκράτορα να υποβληθεί σε φρικτά βασανιστήρια, τα οποία και καρτερικότατα υπέμεινε μέχρι ότου επήλθε ο θάνατος, που όχι μόνο τον ξέπλυνε από το μεγάλο αμαρτημά του, αλλά και τον κατέταξε ανάμεσα στους μάρτυρες της πίστεως.

δεύτερος, ο Ευδόξιος, ήταν ανώτερος αυτοκρατορικός ακόλουθος, αλλά ως προς την πίστη ήταν χριστιανός. Κατά τον διωγμό που κήρυξε ο Διοκλητιανός, πιάστηκε από τον άρχοντα της Μελιτινής και αφού υπευλήθη σε σκληρές και οδυνηρές κακώσεις και βιαιότητες, αποκεφαλίστηκε μαζί με τον Ζήνωνα, τον Μακάριο και άλλους 1.100 στρατιώτες που τελούσαν κάτω από τις διαταγές

του μακαρίου και είχαν προσιλητιστεί όλοι τους από αυτόν στην εν Χριστώ πίστη. Μια σκέψη θα διατυπωθεί εδώ, αγαπητοί ακροατές. Θαύμα η μεταστροφή του Ρωμίλου, που από απεινής διώχτης των χριστιανών έγινε ζηλωτής, ομολογητής και μάρτυρας. Δεν είναι λοιπόν μόνο το συγκινητικό παράδειγμα του Σαύλου, που από διώχτης της πίστεως έγινε Απόστολος και Κήρυκας του Χριστού, είναι και ο Ρωμίλος, που μέχρι τώρα δεν τον γνωρίζαμε. Ασφαλώς είναι και άλλοι πολλοί, επώνυμοι και ανώνυμοι, παλαιότεροι και νεότεροι μάρτυρες της Εκκλησίας, που με την μεταστροφή τους από τα μάταια είδωλα απέδειξαν ότι η χάρη του Αγίου Πνεύματος δεν έπαυσε να ενεργεί και από την τέφρα της απιστίας να αναδεικνύει Αγίους Μάρτυρες, ομολογητές, κήρυκες που δόξασαν το όνομα του Θεού με λόγια και έργα. Ορθά τόνισε ο Μάρκος ο Ερημίτης ότι η χάρη βοηθά μυστικά τον άνθρωπο που μετανοεί και θεοπρεπώς διεγείρει την συνείδησιν. Όθεν και κακοποιοί μετανοήσαντες Θεό ευηρέστησαν. Αυτή η χάρη, αγαπητοί ακροατές, ας φωτίζει όλους. Νέοι τότε ορίζοντες μπροστά μας, νέες θύματα, νέες χαρές, νέες διαστάσεις. Τα χείλη μας θα ομολογούν τον Θεόν και τα πόδια μας θα βαδίζουν πρόθυμα προς την θυσία για το Άγιο θέλημά Του.

Σήμερα ακόμα, αγαπητοί ακροατές, οι Άγιοι Φαύστος ο Πρεσβύτερος, Μακάριος Ανδρέας και η μοναχή Βίβος, Κυριακός Διονύσιος, Ανδρόνικος και οι Αγίες Ανδροπελαγία και Θέκλα και Θεόκτιστος ο Ναύκληρος και Έτερος Κυριακός ο Δημότης, ξύφοι τελειούνται. Οι παραπάνω Άγιοι, κατά τους χρόνους του Αυτοκράτορα Δεκίου 249-251 μετά Χριστόν, διαβλήθηκαν ως χριστιανοί στον άρχοντα της Αλεξανδρίας Ουαλέριο. Εκείνος, αφού διεπίστωσε ότι οι Άγιοι παρέμεναν σταθεροί και ακλόνητοι στην πίστη τους στο Χριστό, αποφάσισε την καταδίκη τους σε θάνατο δια ξύφους. Έτσι λοιπόν οι Άγιοι ετελειώθησαν και ανήλθαν στεφανιφόροι στον ουρανόν. Τα τίμια λείψανα των Αγίων αυτών μαρτύρων τα περισυνέλεξαν φιλόχριστοι Αλεξανδρινοί και τα ενταφίασαν στην πόλη της Αλεξάνδρειας προς δόξαν Χριστού του αληθινού Θεού μας.

Σήμερα ακόμα, αγαπητοί ακροατές, σήμερα 6 του Σεπτέμβρη, η μνήμη της Αγίας Μάρτυρος Καλωδότης. Ήταν γυναίκα κάποιου κύρου από την Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου. Συνελήφθη κατά τον επιδεκίου Διωγμό και αποκεφαλίστηκε από τον ηγεμόνα και κουρίτορα Ουαλεριανό, ενώ ήταν έγκυος. Σήμερα η μνήμη του Αγίου Φαύστου του Πρεσβυτέρου. Μαρτύρησε στον επιδεκίου Διωγμό στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου. Συνελήφθη από τον ηγεμόνα Ουαλεριανό, ο οποίος μετά από πολλά βασανιστήρια τον αποκεφάλισε. Η μνήμη σήμερα των Αγίων Μαρτύρων Μακαρίου και Ανδρέα. Από αυτούς ο μεν Μακάριος ήταν πολιτευόμενος, ο δε Ανδρέας Κουρικτοριανός, και οι δύο κατά τον επιδεκίου Διωγμό συνελήφθησε στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου από τον ηγεμόνα Ουαλεριανό, και αφού υπέστησαν πολλά βασανιστήρια τελικά αποκεφαλίστηκαν. Η μνήμη σήμερα του Αγίου Οσιομάρτυρος Βίβου. Αυτός ήταν μοναχός και διάκονος. Συνελήφθη στον επιδεκίου Διωγμό από τον ηγεμόνα Ουαλεριανό στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου και αφού υπέστη σκληρά βασανιστήρια αποκεφαλίστηκε. Η μνήμη σήμερα των Αγίων Κυριακού, Διονυσίου και Ανδρέα. Από αυτούς ο μεν Κυριακός ήταν ακόλουθος του πρεσβυτέρου Φαύστου, ο δε Διονύσιος αναγνώστης και ο Ανδρέας στρατιώτης. Όλοι μαρτύρησαν στον επιδεκίου Διωγμό δια αποκεφαλισμού. Η μνήμη σήμερα των Αγίων Μαρτύρων Ανδροπελαγίας και Θέκλας. Οι Παρθένες αυτές ήταν αδελφές μεταξύ τους και συνελήφθησε στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου. Τις υπέβαλαν σε σκληρά βασανιστήρια και τις αποκεφάλισαν. Η μνήμη σήμερα του Αγίου Θεοκτίστου του Ναυκλήρου. Συνελήφθη στον επιδεκίου Διωγμό και αφού βασανίστηκε σκληρά αποκεφαλίστηκε. Η μνήμη σήμερα του Αγίου Κυριακού του Δημότου. Ήταν από τους χριστιανούς της Αλεξάνδρειας της Αιγύπτου. Καταδιώκτηκε στον επιδεκίου Διωγμό. Συνελήφθη με πολλούς άλλους μαζί και αφού ποικιλοτρόπως βασανίστηκαν, στο τέλος αποκεφαλίστηκαν. Η μνήμη σήμερα του Αγίου Σαραπάβωνος του Βουλευτού. Ξέρουμε ότι έζησε στην Αλεξάνδρεια όταν αυτοκράτορας ήταν ο λυσόδης διώχτης των χριστιανών Δέκιος το 250 μετά Χριστόν. Ο άρχοντας Ουαλέριος, αφού δεν μπόρεσε να τον φοβήσει ώστε να θυσιάσει στα είδωλα, οργισμένος τον σκότωσε με το ίδιό του το σπαθί. Το λείψανο του τάφηκε με πολλή ευλάβεια από ευσεβείς χριστιανούς, οι οποίοι τιμούσαν τον ζήλο και την σοφία του και ήταν ευγνώμονες για τα συχνά ευεργετήματα που τους έκανε. «Τες των Αγίων σου πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν».

Η ώρα είναι 9. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, οδηπόροι 91.9.

Μεταδίδουμε στη συνέχεια, αγαπητοί ακροατές, την ακολουθία του μικρού αποδείπνου μετά των χαιρετισμών στην υπεραγία Θεοτόκο.

0: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Δόξασε ο Θεός ημών δόξασε. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάσθητη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν, Άγια επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, ένεκεν το ονόματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άνθεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγες ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από το πονηρού. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δεύτε προσκυνήσουμεν και προσπέσουμεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμεν και προσπέσουμεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμεν και προσπέσουμεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα έλεό σου και κατά το πλήθος των νυκτυρμών σου εξάλειψον τα νόμιμά μου. Επιπλέον πλύνον με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία με ενωπιών με στη δία παντός. Σήμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενωπιών σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδού γαρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσισέ με η μήτυρ μου. Ιδού γαρ αλήθειαν η αγάπη σας, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτιείς με αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγκαίνησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στηριξών με. Διδάξω νόμους στα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή θέλησες θυσίαν έδωκαν, ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένον, καρδίαν συντετριμένη και ταπεινωμένην ο Θεός ουκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριον σου μόσχους. Ο Θεός εις την βοήθειάν μου πρόσχες, Κύριε εις το βοηθήσει μη σπεύσον, εσχυνθήτουσαν και εντραπήτουσαν οι ζητούντες την ψυχή μου, αποστραφήτουσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτουσαν οι βουλόμενοι μη κακά, αποστραφήτουσαν παραυτήκα οι σχηνόμενοι, οι λέγοντές μη, έβγε, έβγε, αγαλιάστουσαν και εφρανθήτουσαν επί σύ, πάντες εζητούντες σε ο Θεός και λεγέτουσαν διαπαντός. Μεγαλυνθεί το ο Κύριος οι αγαπώντες το σωτήριόν σου. Εγώ δε πτωχός ημι και παίνεις, ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθός μου και ρίστης μου, εσύ Κύριε μη χρονίσεις.
1: Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσόν μου εν τη δικαιοσύνη σου. και μη εισέλθησης κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου παν ζών. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γήν την ζωή μου, εκάθισε με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος και οικηδίεσεν επεμέ το πνεύμα μου, ενεμία ταράχθη η καρδία μου. Εμνήσθην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση τις έργες σου, εν ποίημαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη αν ιδρώσει. Ταχύ εισάκουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπόν σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εισλάκων. Ακουστών ποιησόν μου το πρωί το έλεό σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισόν μου, Κύριε, οδόν ενή πορεύσομαι, ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέκατε έφυγον, δίδαξόν με το ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένεκεν το ονόματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκτλήψεως την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρέψεις τους εχθρούς μου και απολύσεις πάντα στους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι.
0: Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμε σε δια την μεγάλη σου δόξαν. Κύριε Βασιλεύ, επουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο Γενές, Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο έροντιν αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς ο έροντας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος σε δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι σύ ημώνος Άγιος, σύ ημώνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε, καταφυγή εγεννήθης ημίν εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησόν με, ίασε την ψυχή μου, ότι ήμαρτών σοι. Κύριε, προσέκατε έφυγον, δίδαξό με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Ότι παρά σύ πηγή ζωής, εν το φωτί σου ψώμεθα φως. Παράτινον το έλεό σου της γινώσκους είσαι. Καταξίωσον, Κύριε, εν την νυχτή ταύτη, αναμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε, ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνες. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το έλεό σου εφ' ημάς, καθά περιλπίσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε, δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα, συνέτησόν με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε, φώτισόν με τις δικαιώμασή σου. Κύριε, το έλεό σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατώντε πάντων και οράτων, και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί διού τα πάντα εγένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόνται εκ των ουρανών και σαρκωθέντε εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντατε υπέρ ημών, επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς, και ανελθόνται εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς, ου της βασιλείας ουκ έστε τέλος, και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών, εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
1: Το προσταχθέν μυστικός λαβών εν γνώση, εν τη σκηνή του Ιωσήφ, σπουδή επέστη ο ασώματος, λέγοντι επιρογάμα. Ο κλίναστη κατά βάση τους ουρανούς, χωρείται εν αλλιώτος όλος εν σύ. όν και βλέπουν εν μήτρα σου λαβώντα δούλου μορφήν, εξίστα με κραυγάζυνση, χαίρε νύμφη ανήφευτε. Τι υπερμάχο στρατηγότα νικητήρια, ω λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε. Αλλώ έχουσα το κράτο απροσμάχητον, εκπαντίον με κινδύνων ελευθέρωσον, ή να κράζωση, χαίρε νύμφη ανήφευτε. Άγγελο πρωτοστάτη, ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε. Άγγελο πρωτοστάτη, ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε. Άγγελος πρωτοστάτης, ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε. Και συντια σωμάτου φωνή, σωματούμενον σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζουν προς αυτήν τι αύτα. Χαίρε διήσει χαρά εκλάμψη, χαίρε διήσει αρά εκλείψη. Χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης. Χαίρε ύψος δυσανάβατον ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος δυσθεώρητον και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρεν φαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρεν θεού αρκώσεως. Χαίρε διείς νεουργείται η κτήσης, χαίρε διείς βρεφουργείται ο κτίστης, χαίρε νύμφη ανήφευτε. Βλέπουσα η Αγία εαυτήν εν αγνία, φυσί το Γαβριήλ Θερσαλαίος. Το παράδοξον σου της φωνής, δυσπαράδεκτό μου τη ψυχή φαίνεται. Ασπόρου γάρ συλλήψεως την κοίησιν, πώς λέγεις, κράζον, αλληλούια. Γνώσιν άγνωστον γνώνε η Παρθένου ζητούσα, εβόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνών, ιών, πώς εστί τεχθήνε δυνατόν, λέξον μη. Προσύν εκείνος έφησεν εν φόβο, πλην κραυγάζον ούτο. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε σιγής δεωμένων πίστης, χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον, χαίρε κλίμαξε πουράνιε, διείς κατέβει ο Θεός, χαίρε γέφυρα μετάγουσα, τους εκ γης προς ουρανών, χαίρετο των αγγέλων πολυθρύλητον θαύμα, χαίρετο των δαιμόνων πολυθρύνητον τραύμα, χαίρε το φως αρήτως γεννήσασα, χαίρε το πώς μηδένα διδάξασα. Χαίρε σοφόν υπερβαίνουσα γνώσιν, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας, χαίρε νύμφη ανήφευτε. Δύναμη του υψίστου επεσκίασε τότε προσύλληψην τη επιρρογά μου, και την εύκαρπον ταύτης νηδίν, ως αγρόν υπέδειξεν η δίν άπαση, της θέλουση θερίζην σωτηρίαν, εν το ψάλι νούτος, αλληλούια. Έχουσα Θεοδόχων η Παρθένος την μήτραν, ανέδραμε προς την Ελισάβετ. Το δε βρέφος εκείνης, ευθύς επιγνών των ταύτης ασπασμών, έχερε, και άλμασιν ως άσμασιν, ευώ προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμα, χαίρε καρπού ακυράτου κτήμα, χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπων, χαίρε φυτουργών τη ζωή ημών φίουσα, χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νυκτηρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνία ανηλασμών. Χαίρε ότι λιμόνα της τρυφής αναθάλεις, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζεις, χαίρε δεκτών πρεσβείας θυμίαμα, χαίρε παντός του κόσμου εξήλασμα, χαίρε Θεού προς θνητούς ευδοκία, χαίρε θνητών προς Θεών παρεσία, χαίρε νύμφη ανήφευτε. Ζάλιν ένδοθαν έχων λογισμών αμφιβόλων, ως όφρον Ιωσήφε ταράχθη προς την άγαμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονοών άμεμπτε. Μαθών δε σου την σύλληψη εκ πνεύματος Αγίου, έφη αλληλούια. Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων υμνούντων την έσαρκο Χριστού παρουσίαν, και δραμώντες ως προσποιμένα, θεωρούσι τούτον ως αμνούν άμωμον, ετυγαστρή Μαρίας βοσκηθέντα, ειν υμνούντες είπων. Χαίρε αμνού και ποιμένος μήτυρ, χαίρε αυλιλογικών προβάτων, χαίρε αοράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανικτήριων. Χαιρεότητα ουράνια συναγάλεται τη γη, χαιρεότητα επίγεια συγχωρεύει ουρανής. Χαίρε των Αποστόλων το ασύγητον στόμα, χαίρε των Αθλοφόρων το ανίκητον θάρσος. Χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάριτος γνώρισμα. Χαίρε διήσε γυμνό Θεοάδης, χαίρε διήσε νεδίθιμεν δόξαν, χαίρε νύφη ανήφευτε. Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαντες μάγοι, τι τούτου οικολούθησαν έγκλη, και ως λίχνουν κρατούντες αυτών, δι' αυτού ηρεύνουν κρατεών άνακτα, και φθάσαντες τον άφθαστον, εχάρισαν αυτό βοώντες, αλληλουία. Είδον παιδες χαλδαίων εν χερσί της Παρθένου,
0: τον πλάσαν τα χειρί τους ανθρώπους και δεσπότη νοούνται σε αυτόν ή και δούλου έλαβε μορφήν, έσπευσαν τις δόρεις θεραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρος αδί του μήτυρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας. Χαίρε της απάτης την κάμενος βέσασα, χαίρε της τριάδος τους μίστας φωτίζουσα. Χαίρε τύρανον απάνθρωπον εκβαλούσα της αρχής, χαίρε Κύριον φιλάνθρωπον επιδείξασα Χριστόν. Χαίρε της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε του βορβόρου ριωμένη των έργων. Χαίρε πυρός προσκύνηση μπαύσασα, χαίρε φλογός παθών απαλάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγέ σοφροσύνης, χαίρε πασών γενεών εφροσύνη, χαίρε νύφη ανήφευτε. Κηρύκες θεοφόροι γεγονότες οι μάγοι υπέστρεψαν εις τη Βαβυλώνα, εκτελέσαντε σου των χρησμών και κηρύξαντε σε το Χριστόν άπασιν, αφέντες τον Ηρώδην ως λυρώδη, μη ειδώ τα ψάλιν, αλληλούια. Λάμψας εν τη Αιγύπτο φωτισμόν αληθείας, εδίωξας του ψεύδους το σκότος. Τα γαρίδωλα ταύτη σωτήρ, μη εν εγκατάσου την ισχύν πέπτοκεν, οι τούτων δεριστέντες ευούν προς τη Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωσης των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωσης των δαιμόνων. Χαίρε της απάτης την πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ελέγξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώ των νοητών, χαίρε πέτρα υποτίσασα τους διψώντας την ζωήν. Χαίρε πύρινε στήλε οδηγών τους εσκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου πλατητέρα νεφέλης. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφής Αγίας διάκονε. Χαίρε η γη της Επαγγελίας, χαίρε εξής ρεϊμέλι και γάλα, χαίρε νύφη ανήφευτε. Μέλλοντος Σιμεώνος του παρόντος αιώνος, μεθύσταστε του απατεώνος. Επεδόθης ως βρέφος αυτό, αλεγνώστης τούτο και Θεός τέλειος, διόπερε εξεπλάγη σου την άρητο σοφίαν, κράζον αλληλούια.
2: Νέαν έδειξε κτήσιν εμφανίσας ο κτίστης, ημίν της υπ' αυτού γενωμένης, εξασπόρου βλαστήσας γαστρός και φυλάξας ταύτην ως πέριν άφθορον, ή να το θαύμα βλέποντες υμνήσομεν αυτήν βοώντες. Χαίρε το άνθος της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας, χαίρε Αναστάσιος τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα. Χαίρε δένδρων αγλαόκαρπων εξού τρέφονται πιστοί, χαίρε ξύλων ευσκιόφυλων υφού σκέπονται πολλοί. Χαίρε κυοφορούσα οδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενώσα λυτρωτήν εχμαλώτης. Χαίρε κριτού δικαίου δυσόπισης, χαίρε πολλών πτεούντων συγχώρησης. Χαίρε στολή των γυμνών παρησίας, χαίρε στοργή πάντα πόθων οικόσα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Ξένων τόκων ειδώντες ξενοθόμεν του κόσμου, τον νουν εις ουρανών μεταθέντες, δια τούτο γάρο υψηλός Θεός, επί γης εφάνει ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος, τους αυτό βοώντας, αλληλούια. Όλος είναι της κάτω και τον άνω ουδόλος απείνω απερίγραπτος λόγος, συγκατάβασης γάρ θεϊκή, ου μετάβασης δε τοπική γέγονε, και τόκος εκ Παρθένου Θεολύπτου ακούσει τα αυτά. Χαίρε Θεού αχωρήτου χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα, χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναμφίβολων καύχημα. Χαίρε όχημα Πανάγιον του επί των Χερουβίμ, χαίρε οίκημα Πανάριστον του επί των Σεραφείμ. Χαίρε ήταν Ανδία εις ταυτό αγαγούσα, χαίρε η Παρθενίαν και Λοχίαν ζευνήσα. Χαίρε διήσε λήθη παράβασης, χαίρε διήσε νύχθη παράδεισος. Χαίρε η κλείστης Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπής αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγει το μέγα της εις ενανθρωπίσεως έργων. Τον απρόσιτον γάρος Θεών εθεώρη πάση προσιτών άνθρωπων, ημίν με συνδιάγοντα ακούοντα δε παραπάντων ούτως, αλληλούια. Ρήτουλος πολυφθόγους ως ηχθία σαφώνους ορώμεν επισή Θεοτόκε, απορούσι γαρλέγιν το πως και παρθένος μένεις και τεκίν ίσχυσας, ημείς δε το μυστήριον θαυμάζοντες πιστός βοώμεν. Χαίρε σοφίας Θεού δοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων, χαίρε φιλοσόφουσα σόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγουσα λόγους ελέγχουσα. Χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμαράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίων τα σπλοκάς διασπόσα, χαίρε των Αλιαίων τα σαγίνας πληρούσα. Χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα. Χαίρε ολκάς των θελόντων σωθήνε, χαίρε λιμήν

0: Σίγαρεν εγέννησας τους ηλιθέντας εσχρός, χαίρε σίγαρεν ουθέτησας τους ηλιθέντας τον νουν. Χαίρε τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε τον σπορέα της αγνίας τεκούσα. Χαίρε παστάς ασπόρουν υφεύσεως, χαίρε πιστούς Κυρίου αρμόζουσα. Χαίρε καλή κουροτρόφε παρθένων, χαίρε ψυχών νυμφωστόλε Αγίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Ύμνος άπαση τάτε συνεκτείνεσθε σπέβδων το πλήθη των πολλών εκτιρμών σου. Εις αρίθμους γαρτιψά μου οδάσαν προσφερομένση βασιλέ φάγιε, ουδέν τελούμεν άξιον ον δέδοκα σημείν τη σίβω όσιν. Αλληλούια. Φωτοδόχων λαμπάδα τη εν σκότη φανίσαν ορώμεν την Αγία Παρθένων. Το γάρα άλλον άπτου σαφώ οδηγεί προ γνώση θεϊκή νάπαντα, αυγή το νου φωτίζουσα, κραυγή δε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτής νοητού ηλίου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους, χαίρε αστραπίτας ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρε ως βροντί τους εχθρούς καταπλήτουσα, χαίρε ότι τον πολύφωτον ανατέλεις φωτισμών, χαίρε ότι τον πολύρητον αναβλύζεις ποταμών, χαίρε της κολυμβήθρα ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσα των ρήπων, χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κερνών αγαλίασιν, χαίρε οσμή της Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Χάριν δούνε θελήσας ο φλημά των αρχαίων, ο πάντων χρεολίτης ανθρώπων, επεδίμησε δι' αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος και σχίσα στο χειρόγραφον, ακούει παραπάντων ούτως «Αλληλούια». Ψάλλοντες σου των τόκων, ανινούμε σε πάντες ως έμψυχο ναόν Θεοτόκε, εν τη σιγαρική σας γαστρή, ο συνέχον πάντα τυχηρή Κύριος υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και Λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων, χαίρε κυβωτέ χρυσοθήσα το πνεύματι, χαίρε θησαυρέ τη ζωή αδαπάνητε. Χαίρε τίμιον διάδημο βασιλέων ευσεβών, χαίρε κάφημα σεβάσμιον ιερέων ευλαβών. Χαίρε της Εκκλησίας ο ασάλευτος πύργος, χαίρε της Βασιλείας το απόρθητον τείχος. Χαίρε διείσαι γύρον τετρόπαια, χαίρε διείσαι εχθρή καταπίπτουσιν. Χαίρε χρωτός του αιμού θεραπεία, χαίρε ψυχής της αιμή σωτηρία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Ω πανίνητε μήτερ, είτε ακούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων. Ω πανίνητε μήτερ, είτε ακούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων. Ω πανίνητε μήτερ, είτε ακούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων, δεξαμένη την ίν προσφοράν, από πάσης ρίσε συμφοράς άπαντας και της μελούσης λύτρωσε κολάσεως, του σίβω όντας, αλληλούια. Τη υπερμάχο στρατηγότα νικητήρια, ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωσε η πόλη ο Θεοτόκε, αλλώς έχουσα το κράτος απροσμάχητον, εκπαντίον με κινδύνων ελευθέρωσον, η νακράζωση, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Άξιον εστίνος αληθώς, μακαρίζησε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και επαναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ. Την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστη τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών. Ένεκεν το ονόματό σου. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσιμη σήμερον. Και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Ο Θεός των Πατέρων ημών, οποιόν να είμαι θυμών κατά την σύνεπη οίκια, μη αποστήσεις το έλεος σου αφημών, αλλά τες αυτών οικεσίες εν ειρήνη κυβέρνησον τη ζωήν ημών.

0: τον εν όλο το κόσμο μαρτύρου σου, ως πορφύραν και βύσσον τα αίματα, η εκκλησία σου στολισαμένη δι' αυτόν βοάσει, Χριστέ ο Θεός. Το λαό σου του συκτηρμού σου κατάπεμψον, ειρήνη την πολιτεία σου δώρησε, και τες ψυχές ημών το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον, Χριστέ, τας ψυχάς των δούλων σου, έθα ου και έστι πόνος, ου λύπη, ου στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύτητος. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Την πρεσβεία, Κύριε, πάντων των Αγίων και της Θεοτόκου, της ειν ειρήνην δώσει μην, και ελέησον ημάς ως μόνος ικτήρμων.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε

0: Έισον, ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυεύσπλεχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελώντων αγαθών. Αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τα συντεύξεις και ήθινον τη ζωήν ημών προς τα συντολά σου. Τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίης σου Αγγέλης, ίνα τη παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσουμενη στην ενότητα της πίστεως και εις την επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός ή εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.
1: Άσπηλε αμόλυντε, άμφθορε άχραντε, αγνή παρθένε θεών ημφεδέσποινα, η θεών λόγων της ανθρώπης τη παραδόξου σου κοίηση ενώσασα και την αποστήσαν φύσιν του γένους ημών της ουρανίης συνάψασα. Η των απελπισμένων μόνη ελπής και των πολεμωμένων βοήθεια. Η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων. Μη βδελήξη με των αμαρτωλών, των εναγή, των εισχρής λογισμής και λόγης και πράξης συνόλων εμ' αυτών αχριώσαντα και τη των ειδονών του βίου ραθυμία γνώμη δούλων γενόμενων. Αλλώς του φιλανθρώπου Θεού μήτυρ, φιλανθρώπους πλαχνίστητη επεμή το αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένης ιδέησιν, και των σώνιών και ημών δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόπισον, ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπας πλάχνα της αυτού αγαθότητος, και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα, επιστρέψει με προς μετάνοιαν, και των αυτού εντολών εργά την δόκιμον αναδείξει με. Και πάρε σώμια ή, ως ελεήμων και συμπαθής και φιλάγαθος, εν μεν το παρόν τη βίο, θερμή προστάτης και βοηθός, τα στον εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προσωτηρίαν καθοδηγούσαμε. Και εν το καιρό της εξόδου μου, την αθλία μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινά όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως, και της απορρίτου δόξης του Σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Εις και τύχη μη δέσποινά μου, υπεραγία Θεοτόκε, δια της ίσμες ιτίας και αντιλήψεως. Χάριτη και φιλανθρωπία του μονογενού Σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ω πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης συν το ανάρχο αυτού Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό αυτού Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
0: Και δώσει μη δέσποτα προσύπλων απειούσιν ανάπαυσιν σώματος και ψυχής, και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυκτερινής ειδηπαθίας. Παύσον τα σορμάς των παθών, σβέσουν τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημών δολίως κινούμενα. Τα συσαρκώσιμων επαναστάσεις κατάστηλων και πάγεώδες κυλικών ημών φρόνημα κοίμησον. Και δόρισε ημίν ο Θεός γρήγορο νουν, σόφρον αλογισμών, καρδία νύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάση σατανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησο δε ημάς εν το καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν τες εντολές σου, και τη μνήμη τόσων κρυμάτων εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας. Πανήχιον ημίν της συνδοξολογίαν χάρισε, εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζην, το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Υπερένδοξε, αϊπάρθενε, ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών και έτησε ή να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών.
0: Η ελπίς μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, Τριάς Αγία δόξαση.
1: Την πάσαν ελπίδα μου είσαι ανατίθιμη, μήτερ του Θεού, φύλαξον ημάς υπό την σκέπη σου.
0: επισύχαιρη και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις, αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένους, υγειασμένε ναέ και παράδεισε λογικέ, παρθενικόν καύχημα, εξής Θεός εσαρκώθη και πεδίο γέγονεν, ο προαιώνων υπάρχων Θεός ημών. Την γάρσιν μήτρα θρόνων επίησε, και την σίγα στέρα πλατητέραν ουρανών απειργάσατο. Επισή χέρι και χαριτωμένη, πάσα εκτίσεις δόξαση. Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με τον αμαρτωλόν, μη δε αποστείς απ' εμού διε την ακρασία μου, μη δω εις χώραν το πονηρό δαίμονη, κατακυριεύσει μου την καταδυναστία του θνητού τούτου σώματος. Κράτησον τις αθλίες και παρημένης χειρός μου και οδήγησόν με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξ και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα σοι έθλιψα πάσα στα σημέρα της ζωής μου και ήτι ήμαρτον την σήμερον ημέραν, σκέπασόν με εν τη παρούση νυχτή και διαφύλαξόν με από πάσης εμπειρίας του αντικειμένου ή να μη έντινη αμαρτήματι παρουργήσω τον Θεόν και πρέσβευε υπέρ εμού προς τον Κύριον, το επιστηρίξε με εν το φόβο αυτού και άξιον αναδείξε με δούλον της αυτού αγαθότητος. Αμήν.
1: Θεωτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύ γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτηκες των ψυχών ημών.
0: Θεωτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύ γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτηκες των ψυχών ημών. Θεωτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτηκες των ψυχών ημών.
1: Της μισούσι και δικούσιν ημάς συγχώρησον Κύριε, της αγαθοποιούσιν αγαθοποίησον, της αδελφής και οικίες ημών χάρισε τα προσωτηρίαν αιτήματα και ζωήν την αιώνιον. Τους εν ασθενία επίσκεψε και ία συνδόρισε, τους εν θαλάσσι κυβέρνησον, τις εν οδηπορίε συνόδευσον, το βασιλεί συμμάχησον, τις διακονούσι και ελεούσιν ημάς αμαρτιών άφε συνδόρισε. Τους εντυλαμμένους ημίν της αναξίης εύχεσθε υπέρ αυτών, ελέησον κατά το μέγα σου έλεος. Νίσθητη Κύριε των προκοιμηθέντων πατέρων και αδελφών ημών και ανάπαυσον αυτούς όπου επισκοπεί το φως του προσώπου σου. Νίσθητη Κύριε των αδελφών ημών των εχμαλώτων και λύτρωσε αυτούς από πάσης περιστάσεως. Νίσθητη Κύριε των καρποφορούντων και καλλιεργούντων εν τις Αγίες σου Εκκλησίες και δώσ' αυτοίς τα προσωτηρίαν αιτήματα και ζωήν την αιώνιον. Νίσθητη Κύριε και ημών των ταπεινών και αμαρτωλών και αναξίων δούλων σου και οδήγησον ημάς εν τη τρίβα των εντολών σου. Πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Αϊπαρθένου Μαρίας και πάντων σου των Αγίων, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

0: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.
1: Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, ελθέτω η βασιλεία σου, ελθέτω η ειρήνη σου στην πονεμένη γη μας. Ας σταματήσουν οι θυμιάσεις των εκρήξεων, των πολέμων, της καταστροφής. Φτάνει πια, μεγάλε αναμενόμενε, η επικράτηση του μίσους, του ψεύδους, της υποκρισίας και της αδικίας. Φτάνει η κυριαρχία της διαφθοράς, της αντιπαλότητας, του φόβου και της πείνας. Ελθέτω η βασιλεία σου, η βασιλεία της αγάπης και της ειρήνης. Ελθέτω η βασιλεία της δικαιοσύνης σου, της πιστότητάς σου, της αγιότητάς σου, της αλήθειας σου. Είναι καιρός να σταματήσουν τα δάκρυα και οι κραυγές του πόνου. Είναι καιρός να βασιλέψεις εσύ στις καρδιές, στα σπίτια, στις πόλεις, τα έθνη, σε όλη την ανθρωπότητα. Εκατομμύρια χέρια υψώνονται δεητικά σε σένα. Εκατομμύρια μάτια σε εκλιπαρούν. Εκατομμύρια στόματα οικετεύουν. Ας έρθει επιτέλους επί γης ειρήνη, όπως έψαλαν οι άγγελοί σου στην Αγία σου γέννηση. Κύριε Παντοκράτορ, πάψε τους πολέμους, στέγνωσε τα δάκρυα της απελπισίας, σκόρπισε την ειρήνη σου παντού, ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν.

γέροντος Γερμανού Σταυροβουνιώτου διδαχές περί λογισμών. Τους αμαρτωλούς λογισμούς να τους διώχνεις αμέσως, να μην ριζώνουν. Αν ο λογισμός σου φέρνει απρεπή εικόνα στη φαντασία σου, διώξε την όσον το δυνατόν γρηγορότερα. Μόλις προσβάλλει εσχρός λογισμός το νου σου, αμέσως να ανοιγοκλείσεις τα μάτια σου και να αρχίσεις το «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελεησόν με τον αμαρτωλόν». Με τον τρόπον αυτό δεν αμαρτάνεις. Η προσβολή της αμαρτίας που την διώχνεις αμέσως δεν είναι αμαρτία. Η αμαρτία αρχίζει από τη στιγμή που θα δεχθείς με εμπάθεια μέσα σου τον κακό λογισμό και θα αρχίσεις τις φιλίδωνες φαντασιώσεις. Ένας τρόπος να αντιμετωπίζεις τους αμαρτωλούς λογισμούς μόλις έλθουν είναι το να φέρνεις αμέσως στο νου σου τους αντίθετους λογισμούς. Είδες παραδείγματος χάριν πρόσωπο ωραίο και ο λογισμός σε ενοχλεί. Φέρε αμέσως στη σκέψη σου το πρόσωπο εκείνο όταν θα γεράσει και θα γεμίσει ρητίδες και ασχήμια. Σκέψου ότι το πρόσωπο εκείνο που σε σκανδαλίζει δεν είναι τίποτε άλλο παρά σάρκες και αίματα. Σκέψου ότι αναπόφευκτα κάποια μέρα θα είναι νεκρό, θα τοποθετηθεί σε κάποιο τάφο, θα αποσυντεθεί, θα λιώσει, θα βρωμήσει και να λέγει στο λογισμό σου «Αυτό το σώμα το γεμάτο τόση ασχήμια, πώς είναι δυνατόν να το επιθυμήσω». Πρέπει να φροντίσει ο άνθρωπος να έχει αγώνα να νικά τους αμαρτωλούς λογισμούς. Αυτός είναι ο λεγόμενος αόρατος πόλεμος, ενώ η κατά την πράξη αμαρτία εμποδίζεται από πολλές αιτίες, η κατά την διάνοια αμαρτία είναι πολύ πιο εύκολο να γίνει. Είναι δυνατόν, παραδείγματος χάρη, ενώ κάθομαι με σεμνότητα και ευλάβεια και εσείς που με βλέπετε να με θεωρείτε τέτοιο όπως φαίνομαι, εν τούτης μη γέννητο, εσωτερικά να αφήνω το νου μου να πηγαίνει στην αμαρτία, και εσείς που με βλέπετε να με μακαρίζετε, διότι δεν βλέπετε τι γίνεται μέσα μου. Εάν τελεία αμαρτία είναι το να ενεργείς την αμαρτία, τόσον με την θέλησή σου, όσο και με την πράξη σου, κατά το ίμιση αμαρτία είναι όταν αμαρτάνεις με μόνο τον λογισμό σου. Και βέβαια δεν μένει ατιμόρητη η αμαρτία που τελείται έστω και μόνο κατά την διάνοια. Μην μολύνεις το σώμα σου με πράξεις εσχρές και την ψυχή σου με λογισμούς πονηρούς, και τότε έρχεται σε σένα η ειρήνη του Θεού. Τότε θα καταλάβεις ότι μέσα στην ψυχή σου κατοικεί ο ίδιος ο Θεός. Όταν ο λογισμός σου σκέπτεται διαρκώς ένα πράγμα υλικό ή ένα πρόσωπο αισθητό, είναι φανερό ότι έχεις πάθος προς αυτό το πράγμα ή προς εκείνο το πρόσωπο. Το πάθος αυτό μπορεί να είναι επιθυμία, λαγνία, μίσος, οργή, λύπη, μνησικακία και άλλα. Και αν δεν καταφρονήσεις εκείνο το πράγμα ή το πρόσωπο, δεν είναι δυνατόν να απελευθερωθείς από την σκλαβιά του πάθους σου. Οι λογισμοί είναι τριών ειδών. Πνευματικοί, όταν παραδείγματος χάριν σκέπτεσαι τον θάνατο, την ώρα της κρίσεως, την μέλουσα ζωή και τα παρόμοια. Φυσική, όταν παραδείγματος χάριν σκέπτεσαι τις δουλειές σου, τα χωράφια σου, αν θα βρέξει και ούτω καθεξής. Πονηρή, όταν σκέπτεσαι φιλίδωνα, φιλόσαρκα,
φιλόηλα, καινόδοξα και γενικά κατά τρόπο που αντίκειται στο θέλημα του Θεού. Οι πνευματικοί λογισμοί είναι σαν τους πολύτιμους λίθους, ενώ αντιθέτως οι πονηροί λογισμοί είναι κάτι το συχαμερό. Αν έρχονται οι πονηροί λογισμοί, να μην τους δεχόμαστε, να τους περιφρονούμε, να μην κάνουμε συγκατάθεση σε αυτούς. Δεν ευθυνόμαστε αν έρχονται πονηροί λογισμοί. Η ευθύνη μας ξεκινά από τη στιγμή που είτε θα τους δεχθούμε, οπότε επιτελούμε αμαρτία, είτε θα τους απορρίψουμε, οπότε επιτελούμε το θέλημα του Θεού. Επιτρέπει ο Θεός να πειραζόμαστε για να δοκιμαστεί η πίστη μας και για να φανερωθεί αν πράγματι τον αγαπούμε. Υπεπιθώτες επί Κύριον, εΐκα συνόρι το Αγίο, Ιουδαμός σαλεύονται προσβολές του Βελίαρ. Σαν το όρος να μένουμε αλίγιστοι μπροστά στις προσβολές των πονηρών λογισμών. Ενώ η καταπράξην αμαρτία συναντά συχνά πολλά εμπόδια στην επιτέλεσή της, παραδείγματος χάριν ντροπή, πρακτικές δυσκολίες, φόβος του νόμου, απόσταση, φόβος για τις δυσάρεστες συνέπειες και άλλα, όμως η καταδιάνεια αμαρτία εύκολα διαπράττεται, διότι δεν έχει άμεσα και πρακτικά εμπόδια. Γι' αυτό και η αμαρτία αυτή είναι πολύ πιο διαδεδομένη και χρειάζεται μεγάλος αγώνας για να εκριζωθεί. Πρέπει όμως απαραίτητα να εκριζωθεί αν πρόκειται να προοδεύσουμε πνευματικά και να νιώσουμε πλούσια την χάρη του Θεού. Όταν πρόκειται να περάσεις είτε από πυκνό δάσος είτε από καλαμιώνα, είναι ανάγκη να παραμερίζεις με τα χέρια σου τα κλαδιά, τους θάμνους και τα ξύλα, όλα τα εμπόδια, για να κάνεις μονοπάτι και να μπορέσεις να προχωρήσεις. Έτσι πρέπει να γίνεται και μέσα στην ψυχή μας με τους αμαρτωλούς λογισμούς, να τους παραμερίζουμε και να προχωρούμε. Το αν κάποιος λογισμός σου είναι καλός ή κακός, μην το κρίνεις από μόνος σου, να παίρνεις την γνώμη του πνευματικού σου. Και αν ο πνευματικός σου βρίσκεται εκείνη την κρίσιμη στιγμή μακριά, να ζητήσεις τη γνώμη κάποιου άλλου πνευματικού και έμπιστου αδελφού σου και ταυτόχρονα να παρακαλείς τον Θεό να σε φωτίσει και να σε πληροφορήσει για την ορθότητα ή όχι της κρίσεώς σου. Εγώ όταν βρεθώ σε αδιέξοδο και δεν έχω την δυνατότητα να εμπιστευθώ εκείνη την συγκεκριμένη στιγμή κάπου το πρόβλημά μου, τότε σταματώ και λέω «Θεέ μου, κάμε όπως ξέρεις» και δεν ενεργώ μέχρι ότου με πληροφορήσει ο Θεός μέσα στην καρδιά μου. Γέροντος Γερμανού Σταυροβουνιώτου.

Η ώρα είναι 10. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, ο Διπόρη 91.9.

αμοιβάτων. Ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης πρώην Πειραιός κ. Καλίνικος αναλύει τον 50ο ψαλμό του Δαβίδ.

0: Αγαπητοί μου ακροατέ, χαίρετε εν Κυρίω. Ο Θεός να είναι πάντα μαζί σας και να σας φωτίζει και να ευλογεί και να γιάζει τη ζωή σας.
1: Συνεχίζουμε με την χάρη και την βοήθεια του Θεού την ερμηνεία και ανάλυση και ανάπτυξη του περιφήμου 50ου ψαλμού του Δαβίδ, του γνωστού ως ψαλμού της μετανοίας, και συγκεκριμένα του στίχου 8. Το κείμενο του στίχου έχει ως εξής: «Ιδούγαρ αλήθειαν η γάπη σας, τα άδειλα και τα κρίφια τη σοφία σου εδηλωσάσμη». Είναι ένα στίχος βαρισίμαντος, όπως και οι προηγούμενοι. Θα εμβαθύνομεν με την χάρη και την βοήθεια του Θεού και θα βγάλουμε πολύτιμα συμπεράσματα για την δική μας προσωπική πνευματική ζωή.

Δούγαρ αλήθειαν η γάπη σας, τα άδειλα και τα κρίφια τη σοφία σου εδήλωσάς μη. Θα επιστήσω πρώτα την προσοχή σας στο πρώτο ημιστήχιον. Η δούγαρ αλήθειαν η γάπη σας. Δηλαδή, σύ Θεέ μου, δεν αρέσκεσαι στο ψεύδος, αγαπάς την αλήθεια και την ευθύτητα. Βέβαια, αν θέλαμε να αποδώσουμε κάπως ελεύθερα των όλων στίχων, θα λέγαμε ότι ο Δαβίδ λέγει προς τον Θεό, Θεέ μου, δεν αρέσκεσαι στη ματωλή κατάσταση, σύ αγάπη σας την αλήθεια και την ευθεία της καρδιάς. Γι' αυτό και μου απεκάλυψες τα απόκρυφα της σοφίας σου, ώστε και εγώ να μπορέσω έτσι να απαλλαγώ από την αμαρτία που φωλιά στην καρδιά μου. Αλλά είπα, θα πάρουμε πρώτα το πρώτο ημιστήχιον και κατόπιν θα εξετάσουμε το άλλο. Έτσι πιστεύω πως θα γίνω πιο κατανοητός από τους αγαπητούς ακροατάς μας. Η δούγαρ αλήθεια είναι η γάπη σας. Συ Θεέ μου, αγαπάς την αλήθεια. Γι' αυτό και επειδή ο Θεός αγαπά την αλήθεια, είναι ο Θεός της αληθείας. Ο Δαβίδ εδώ έχει απόλυτον πεποίθηση ότι ο Θεός είναι Θεός της αληθείας. Η αμαρτία είναι ένα ψεύδος και η απόκρυψη της αμαρτίας την καθιστά ακόμη βαρύτερη και χειρότερη. Είναι σοφόν το να έχει κανείς επίγνωση του τι φοβερόν πράγμα είναι η αμαρτία, και η ομολογία της ενοχής είναι μια πθαραλέα και ηρωική πράξη. Ο Δαβίδ φωτίστηκε από το Πνεύμα του Θεού και του απεκαλύφθη ότι ο Θεός μισεί την αμαρτία. Γι' αυτό και έκαμε αυτήν την δημοσίαν εξομολόγηση. Εδώ η πρώτη φράση, η δούγαρ αλήθεια είναι η γάπη σας, θέτει ενώπιόν μας το μέγα πρόβλημα της αληθείας. Ο Θεός είναι Θεός, είπα, της αληθείας και μισεί το ψεύδος. Τι είναι αλήθεια? Αλήθεια είναι κάτι πραγματικόν. Ο Θεός είναι η μόνη πραγματικότης. Γι' αυτό και η αλήθεια χωρίς Θεό δεν νοείται. Η ειλικρίνεια μπορεί να υπάρξει. Αλήθεια όλο, όχι. Η αλήθεια είναι πολύ περιεκτικότερη από την λέξη ειλικρίνεια. Εντεύθεν, ο ενανθρωπής σας Κύριος αυτοαποκαλείται αλήθεια. Εγώ είμαι η αλήθεια και η ζωή. Στον Πιλάτο ομολογεί ο ίδιος ο Κύριος και λέγει, εγώ εις τούτο γεγέννημαι και εις τούτο ελήλυθα εις τον κόσμο, είναι μαρτυρήσω τη αληθεία. Γι' αυτό ήρθα, να αποκαλύψω και να μαρτυρήσω την αλήθεια. Γι' αυτό και στο ερώτημα του Πιλάτου, τι εις την αλήθεια, δεν απαντά. Τι θα μπορούσε να πει ο Κύριος τον Πιλάτο και εκείνος να καταλάβει? Έπειτα, αλήθεια είναι ο Χριστός. Αλήθεια είναι ο ίδιος. Ολόκληρη αλήθεια είναι η παρουσία του. Δεν υπάρχει τίποτε άλλο το οποίο πλήρως και τελείως να επεξηγεί την έννοια του όρου αλήθεια. Αλήθεια είναι ο Χριστός και αυτός εμπνέει. Αυτός διδάσκει. Αυτός πραγματώνει την αλήθεια. Γι' αυτό μόνον εν το Θεό υπάρχει αλήθεια. Χωρίς Θεό αλήθεια δεν υπάρχει, αλλά το ψέμα, η φενάκη, η προσποίηση, το
το επικάλυμα. Ο διάβολος είναι ο πατήρ του ψεύδους, που εμπνέει το ψεύδος. Ο Θεός είναι ο Θεός της αληθείας. Και δεν μπορεί να νοηθεί αλήθεια μακριά και εκτός από τον Θεό. Όλες οι άλλες μορφές της αληθείας είναι επίπλαστες καταστάσεις. Δεν είναι η αλήθεια. Η πλήρης αλήθεια είναι ο Ιησούς. Εγώ είμαι ο οδός, η αλήθεια και η ζωή.

Ιδούγαρ αλήθειαν η γάπη σας. Συνεχίζω, αγαπητοί μου ακροατέ, τη σκέψη μου πάνω στον στίχο αυτό του Δαβίδ. Σύ Θεέ μου, η γάπη σας την αλήθεια. Και είπαμε προλίγου ότι ο Θεός είναι η αλήθεια. Βέβαια, με την έννοια της αληθείας ασχολήθηκε και η φιλοσοφία. Έδωσε ποικίλες ερμηνείες και απαντήσεις. Μα όμως δεν μπόρεσε να λύσει το πρόβλημα της αληθείας. Αλήθεια είναι ο Θεός. Και εν προκειμένου, ο ενανθρωπίσας Υιός και Λόγος του Θεού, ο Κύριός μας, που ο ίδιος απεκάλεσε τον εαυτόν του αλήθεια. Γι' αυτό το ανθρώπινο πνεύμα, όσο κι αν ερευνά, δεν θα μπορέσει ποτέ να δώσει την πλήρη ερμηνεία της αληθείας. Αλήθεια ευρίσκεται εν το Θεό, διούται εν το Θεό, πραγματώνεται εν το Θεό. Χωρίς Θεόν δεν υπάρχει αλήθεια, αλλά ψεύδος. Μπορεί να υπάρξει κάποια ειλικρίνεια, αλλά είπα ότι η λέξη ειλικρίνεια είναι περιορισμένης σημασίας και δεν έχει την ευρύτητα που έχει ο όρος αλήθεια. Στη σημερινή κοινωνία είναι δισεύρον τον πράγμα η αλήθεια. Δυστυχώς επικρατεί σε μεγάλο βαθμό το ψεύδος. Το ψεύδος σαν τρόπος ζωής. Γι' αυτό και η κοινωνία μας δεν είναι κοινωνία της αληθείας, αλλά κοινωνία του ψεύδους. Δεν επικρατεί στην κοινωνία η αλήθεια, αλλά δυστυχώς το ψεύδος. Ψεύτικοι άνθρωποι, οι οποίοι παρουσιάζουν προσωπείων αντί προσώπου και δεν ξέρεις τι είναι. Άλλος σου παρουσιάζονται και διαφορετικοί είναι στην πραγματικότητα. Άλλα λένε και άλλα πιστεύουν. Άλλη εμφάνιση έχουν και άλλο έχουν στο εσωτερικό τους. Ψεύτικοι άνθρωποι, πολλοί, μα πάρα πολλοί. Λείπει το ατόφιο, το γνήσιο, το αναπητίδευτο, το αληθινό. Ψεύτικες ιδέες, ένα σωρό ιδέες, οι οποίες παραπλανούν. Ιδεολογίες οι οποίες παρασύρουν. Συνθήματα απατηλά. Τόσα έχουν πλημμυρίσει τη σημερινή κοινωνία. Όλα με επικάλυμα αληθείας. Εμπεριέχουν αλήθεια. Μα αυτοαναιρούνται πολλές φορές. Και μόνο τους ξεσκεπάζονται και τα συνθήματα και ιδεολογίες και ιδέες. Θα ήταν μακράν της αληθείας εάν έλεγε κανείς πως όλα αυτά εμπεριέχουν αλήθεια. Κατοπλίστων παραπλανούν και έτσι υπηρετούν το ψεύδος. Ψεύτικες λέξεις. Έχει γεμίσει η εποχή μας από ψεύτικες λέξεις. Παντού η ψευτιά. Μιλούν οι άνθρωποι για αξίες και οι αξίες θεωρούν αυτό που είναι απαξία. Τι κάνουν, παραπλανούν. Δεν υπάρχει αλήθεια στα λόγια τους. Μιλούν για θεσμούς και οι θεσμοί τους οποίους εκείνοι κατανοούν και αντιλαμβάνονται δεν είναι κάτι που ομορφαίνει τη ζωή, που είναι το θεμέλιο της ζωής, αλλά μάλλον καταλύει την ομορφιά της ζωής. Μιλούν οι άνθρωποι σήμερα για πολλά πράγματα και υπόσχονται πολλά πράγματα. Όμως λείπει η αλήθεια. Θέλετε ένα τρανό παράδειγμα? Η λέξη ελευθερία. Πόσο έχει κακοποιηθεί στις ημέρες μας? Εάν αναφέρουν 10 άνθρωποι τη λέξη ελευθερία και οι 10 την αντιλαμβάνονται διαφορετικά. Τι είναι ελευθερία? Για κάποιον είναι η ασυδοσία. Για άλλον είναι η ικανοποίηση του καπρίτσου. Για άλλον είναι αυτό που θέλει εκείνος. Μα αυτή είναι ελευθερία. Μιλούν οι άνθρωποι σήμερα για δημοκρατία. Να πω κάτι που είναι πιο καυτό και ίσως πιο κατανοητό. Τι είναι δημοκρατία? Όλοι την αντιλαμβάνονται όπως τους συμφέρει.
και καπηλεύονται έτσι λέξεις, καπηλεύονται έτσι όρους. Τι κρύβεται εδώ? Η έλλειψη της αληθείας. Υπάρχει παντού μια απάτη πραγμάτων, λέξεων και φαινομένων. Λόγια παχιά, αληθοφανή, χωρίς αλήθεια. Παντού η προσποίησης, η υποκρισία, η παραπλάνησης, η παραπληροφόρησης. Άλλο φαίνεται, άλλο είναι. Αλήθεια πουθενά. Αλήθεια πράγμα ακριβών. Η κοινωνία ψεύτικη. Οι άνθρωποι ψεύτικοι. Οι ιδέες ψεύτικες. Οι λέξεις απεδείχθηκαν και αυτές ψεύτικες. Οι καταστάσεις ψεύτικες. Η αλήθεια πράγμα δισεύρετον. Όμως αλήθεια είναι εκείνη η οποία ομορφαίνει τη ζωή. Γι' αυτό η έλλειψη της αληθείας έχει ασχημίσει την ομορφή της κοινωνίας και έχει ασχημίσει πολύ την όψη της ανθρωπίνης ζωής.

Έλεγαμε προλίγο ότι η κοινωνία μας έχει σαν βασικό χαρακτηριστικό της σήμερα όχι την αλήθεια, αλλά την προσποίηση, την παραπλάνηση, το ψεύδος σε ποικίλες μορφές. Γι' αυτό και χάθηκε η εμπιστοσύνη. Στις διανθρώπινες σχέσεις κυριαρχεί δυστυχώς η αμφιβολία. Ο διπλανός σου, ο συνομιλητής σου, άλλα σου λέγει, άλλα έχει στο μυαλό του, άλλα καλλιεργεί στην καρδιά του. Σου δηλώνει φιλία. Και όμως εσύ αργότερα διαπιστώνεις πως κάθε άλλο παρά φίλος είναι. Σου κάνει τον αφοσιωμένον και απογοητεύεσαι αργότερα βλέποντας ότι σε εξαπατούσε. Σου λέγει ότι σε αγαπάει, ότι έχει την καρδιά του, και διαπιστώνεις αργότερα πως δεν σε αγαπούσε. Αγαπούσε απλώς την θέση σου. Αγαπούσε ίσως τα χρήματά σου. Αγαπούσε το δικό του συμφέρον. Εσένα δεν σε αγαπούσε. Σε εξαπατούσε. Όταν σου έλεγε ότι σε αγαπά, ίσως και να σε μισούσε. Και εσύ θα ήσουν πολύ αφελής αν επίστευε στα λόγια του. Σου υπόσχεται βοήθεια και κάποτε στηρίζεσαι σε αυτόν. Και καρπόν έχεις μετά την απογοήτευση από τη δική του εγκατάλειψη. Ψεύτικοι οι άνθρωποι, και ακριβώς η έλλειψη της αληθείας σαν βίωμα στη ζωή των ανθρώπων έχει κλονίσει τις διανθρώπινες σχέσεις. Είμαστε ακουμπωμένοι με το διπλανό. Δεν ξέρουμε τι πραγματικά είναι και κάθε μέρα έχουμε θλιβερές διαπιστώσεις. Στηριχθήκαμε σε κάποιον και όμως αποτηθήκαμε. Το εμπιστευτήκαμε μυστικό και κατόπιν είδαμε ότι αυτό ήταν επικίνδυνο για μας, γιατί εκείνος το διέδωσε. Του δώσαμε την καρδιά μας και πήραμε σαν καρπό τη δική του αύριο εγκατάλειψη και έμεινε σε μας η απογοήτευση και η θλίψη. Ψεύτικοι άνθρωποι, ψεύτικη κοινωνία, ψεύτικο περιβάλλον. Σου προσέφερε κάτι προς πώληση, σου έκανε χίλιες δυο ομολογίες πως είναι καλό. Πάρτο και θα με θυμηθείς. Και εσύ είδες μετά ότι σου εψεύδετο, ότι σε ξυπάτησε και σου πήρε χρήματα και σου πούλησε κάτι το άχρηστο. Και όταν στις σχέσεις μας με τους άλλους διαπιστώνουμε αυτήν την έλλειψη της αληθείας, η ζωή μας φαρμακώνεται. Η ζωή μας γίνεται όχι ευχάριστη, αλλά κουραστική. Γιατί ζούμε με τους άλλους. Είμαστε υποχρεωμένοι να ζούμε με τους άλλους. Και έτσι είμαστε υποχρεωμένοι να ζούμε μέσα στην ψευτιά των άλλων. Και αλίμονο, εάν και στη δική μας καρδιά εμφολεύει το ψεύδος. Αλίμονο, εάν και στη δική μας καρδιά δεν υπάρχει η αλήθεια. Η αλήθεια ξεκουράζει. Ομορφαίνει τη ζωή. Δίνει μία ψυχική ευχαρίστηση, δημιουργεί την αμοιβαία εμπιστοσύνη, εμπνέει την ασφάλεια, εμπνέει τη σιγουριά, ενώ η απουσία της αλήθειας καλλιεργεί την αβεβαιότητα, την ανασφάλεια, την έλλειψη εμπιστοσύνης, δυσχεραίνει τις σχέσεις μας με τους άλλους, δηλητριάζει τη ζωή, φαρμακώνει την πορεία της ανθρώπινης ζωής. Αυτή είναι η θλιβερή πραγματικότητα. Λείπει η αλήθεια, ακριβό πράγμα, και κυριαρχεί το κύβδελον, το προσποιητό.
η φενάκι, το επίπλαστον, η παραπλάνησης, το ψεύδος με όλες τις προεκτάσεις του.

Ελλάδος και την προσποίηση. Είναι άξιον ιδιαίτερης προσοχής πως ο Κύριος μας, ο ενανθρωπής λυτρωτής μας, δεν εστιλίτευσε τόσον την αμαρτία όσον την υποκρισία. Και η υποκρισία είναι η έλλειψη της αληθείας. Εδέχτηκε αμαρτωλούς. Είπε ότι η αμαρτία είναι κακόν. Όμως όταν οι αμαρτωλοί τον πλησίαζαν με διάθεση μετανοίας, τους εδέχεται με ανοιχτά στα σαγκάλας. Εδέχτηκε την γυναίκα που είχε συλληφθεί επ' αυτοφόρο να αμαρτάνει. Την συνεχώρησε, αρκεί να έπαβε πλέον στο εξής τον αμαρτωλό τρόπο της ζωής της. Εδέχθηκε την αμαρτωλή η οποία τον επλησίασε με δάκρυα μετανοίας και του έπινε τους σπόδας με τα δάκρυά της και της έδωσε άφεση. Εδέχθηκε ο Κύριος το ληστή στο σταυρό, τον εγκληματία εκείνον, ο οποίος όμως ομολόγησε όταν εγκληματίας. Τι ήσαν αυτοί όλοι αληθινοί? Ήσαν αμαρτωλοί, ναι, αλλά αληθινοί, δηλαδή ομολόγησαν την αμαρτία τους. Δεν την έκλειψαν, δεν παρουσίασαν προσωπείων αντιπροσώπου, είχαν αμαρτήσει, όμως απέβαλαν τη μάσκα, απέβαλαν την δικαιολογία και ομολόγησαν ευθρασώς την ενοχή τους. Και αν θυμίστε εκείνη την δήλωση του ασώπτου της παραβολής, «Πάτερ, ήμαρτον εις των ουρανών και ενωπιών σου». Υπήρξε αμαρτωλός, τώρα όμως το ομολογώ. Ο Θεός εδέχθηκε όλους αυτούς και παραλαμβάνω, όλοι αυτοί σαν αμαρτωλοί, αλλά όχι ψεύτικοι τη στιγμή εκείνη, αλλά αληθινοί, ομολόγησαν την αμαρτία τους, γι' αυτό και η μετάνοια είναι πράξη αληθείας και ο Θεός το δέχθη. Ο Κύριος όμως ποιους εστιλίτευσε πιο πολύ? Για ποιους μίλησε με λόγια καυστικά? Για τους υποκριτές φαρισαίους. Αυτοί ήσαν οι προσωποίες του ψεύδους. Τα ουέ του, τα αμήλικτα εκείνα ουέ, δεν τα απίφθινε στους αμαρτωλούς της εποχής, αλλά στους φαρισαίους. Οι αμαρτωλοί, όταν ήκουαν τις φωνής του και μετανοούσαν, τους εδέχεται με ανοιχτά στα σαγκάλας. Ήρθε αμαρτωλού σώσε. Οι φαρισαίοι όμως είχαν την πεποίθηση ότι είναι καλοί, ότι είναι δίκαιοι και υπεκρίνοντο. Γι' αυτό αυτούς εστιλίτευσε ο Κύριος. Ουέ ημίν γραμματείς και φαρισαί υποκριτέ. Ουέ ημίν γραμματείς και φαρισαί υποκριτέ. Εστιλίτευσε το επίπλαστον, τη φενάκη, την υποκρισία, τη συγκάλυψη της αμαρτίας, το ψεύδος. Οι φαρισαίοι είναι η προσωποποίηση του ψεύδους. Κι όμως ενόμιζαν ότι είναι δίκαιοι. Να το προσέξουμε αυτό, αγαπητοί. Ο Θεός αγαπά την αλήθεια. Μπορεί να είμαστε αμαρτωλοί, αλλά όταν εκδηλώνουμε μετάνοια, γίνομαστε αληθινοί. Και ο Θεός που αγαπά την αλήθεια μας αγκαλιάζει και μας συγχωρεί. Εάν παραμένουμε με υποκρισία και με διπρόσωπον την ζωή, εάν κρύπνεται η αμαρτία μας, τότε ο Θεός μας επιστρέφεται. Διότι ο Κύριος αγαπά την αλήθεια. Η δούγαρ αλήθεια είναι η αγάπη σας και μισή το ψεύδος. Η υποκρισία είναι η ανέρεση της αληθείας. Είναι το ψεύδος που ο Θεός μισεί και επιστρέφεται. Να προσέξουμε πάρα πολύ εάν θέλουμε την αγάπη και την εύνοια του Θεού.

0: Ιδούγαρ αλήθεια νιγάπη σας. Ο Θεός αγαπά την αλήθεια και επιβραβεύει την αλήθεια και μας θέλει αληθινούς. Έστω ότι αν είμαι θεμαρτωλή, αρκεί να είμαι αληθινή. Και είμαι αληθινή όταν αναγνωρίζουμε την αμαρτωλότητά μας και ζητάμε το έλεος του Θεού. Είμαι ψεύτικη όταν καλυπτόμεθα, όταν παρουσιάζουμε προσωπείων αντιπροσώπου. Ο Σατανάς είναι ο πατήρ του ψεύδους. Ο Σατανάς εμπνέει το ψεύδος και την προσποίηση, την υποκρασία και την αγάπη. Μαθητέ του διαβόλου είναι όσοι μετέρχονται το ψεύδος και προσπαθούν να ζουν με ψεύτικον τρόπον ζωή, με επίπλαστον τρόπον και παρουσιάζουν προσωπείων αντιπροσώπου. Η αλήθεια είναι, όπως είπα, κάτι το πραγματικό, το ατόφιο, το ακέραιο, το ανεπιτίδευτο, το ευθές, τον ντόμπρο, το γνήσιο, το απροσποίητο. Ενώ το ψεύδος είναι η προσποίηση και η υποκρισία. Όχι λοιπόν καμουφλάζ. Και το καμουφλάζ αυτό το έχει τόσο διάχυτο η σημερινή κοινωνία και πολλοί σημερινοί άνθρωποι. Όχι προσωπείων, αλλά αλήθεια στη ζωή. Όχι μασκαράτα. Και εδώ θα ήθελα να πω κάτι. Όταν οι άνθρωποι μεταμφιέζονται και φορούν μάσκες, τότε κατά τραγικών τρόπων είναι πιο αληθινοί. Δηλαδή δείχνω ποιοι πράγματι είναι. Κάνε σχρότες, κάνε βρωμιές, τους καλύπτει η μάσκα. Δεν φαίνονται στους άλλους, δεν γνωρίζουν ποιοι είναι και παρουσιάζουν τον πραγματικό εαυτό τους. Όταν δεν φορούν μάσκα, προσποιούν τον καλό. Και έτσι λοιπόν έχουμε το τραγικό, το τραγελαφικό, με τη μάσκα να είναι πιο αληθινός ο άνθρωπος. Παρουσιάζει δηλαδή τον αληθινό εαυτό του, το βρώμικο. Χωρίς μάσκα είναι ο υποκριτής, προσποιείται. Αυτό εδώ πολύ κακό. Θα έπρεπε χωρίς μάσκα να είμαι θα η καλή, η αληθινή. Να φαινόμαστε ο ποιοι πράγματι είμαι και να μην εξαπατούμε τους άλλους. Η μάσκα είναι τραγικόν να μας παρουσιάζει αληθινούς, αλλά βρώμικα αληθινούς, βρώμιους στη ζωή. Παρουσιάζεται δηλαδή όλη η γυμνιά και η δυσοσμία της ζωής και το βλέπει κανείς τη σημαίνει στον απόκριο. Όταν εκείνοι που φορούν μάσκες, κάποτε ενώ φαίνονται σοβαροί χωρίς μάσκα, με τη μάσκα είναι η πλέον επιπόλαιη, η πλέον επιρρεπή στο κακό και η πλέον αισχρή. Τους καλύπτει η μάσκα. Τότε είναι αληθινή. Δηλαδή, αντιλαμβάνεστε, λέγω, όχι σωστή, αλλά παρουσιάζονται ο ποιοι πράγματι είναι. Αυτό όμως είναι υπατραγελαφικό. Πρέπει να φαινόμεθα πράγματι όπως είμεθα. Η μάσκα δείχνει κάτι που αποτελεί μεγάλο δίδαγμα, ότι στη ζωή υπάρχει η προσποίηση και το ψεύδος. Υπάρχει το επικάλυμα να φύγει λεοντή και να εφανούμε ο ποιοι πράγματι είμεθα. Γι' αυτό ο άνθρωπος του Θεού είναι ο άνθρωπος της αληθείας. Δεν προσποιείται. Είναι αληθινός, ίσος, ντόμπρος, ευθύς. Και αν πέσει κάποιο σφάλμα, αναλαμβάνει την ευθύνη των σφαλμάτων του. Ομολογεί την ενοχή του. Δεν δικαιολογείται, ούτε προσπαθεί να καλύψει ό,τι κακόν έκαμε. Το ομολογεί ευθαρσός. Αυτή η ομολογία τον κάνει άνθρωπον της αληθείας. Βιώνουμε την αλήθεια όταν ζούμε εν αληθεία, και ζούμε εν αληθεία όταν ζούμε κατά Θεόν. Χωρίς την πίστη στο Θεό, χωρίς καλλιεργημένη ευσέβεια, χωρίς εσωτερική πηγή αρετή, αλήθεια δεν βιούται. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Τελειώνω τη σκέψη μου πάνω στο χωρίον αυτό, η δούγαρα αλήθεια είναι η αγάπη σας, τονίζοντας την αναγκαιότητα να βιώνουμε όλη την αλήθεια, αυτήν που αγαπά ο Θεός, στην οποία αρέσκεται το Θεός. Εάν κάνουμε κάποιο σφάλμα, να μην το κρύβουμε, να το ομολογούμε ενώπιον του Θεού, να ζητάμε συγγνώμη. ο Θεός μισεί την υποκρισία, το προσωπείον, το επικάλυμα, το ψεύδος. Αγαπά την αλήθεια. Αγαπά την αλήθεια και επιβραβεύει τους ανθρώπους της αληθείας. Αυτά για σήμερα πάνω στο χωρίον «Η δούγαρ αλήθεια νηγάπη σας». Εύχομαι ο Θεός να ευλογεί όλους σας, να αγιάζει τη ζωή σας, να σας δίνει χαρά και ειρήνη και να χαρίσει όλους μας γνησία, αγία πνευματική ζωή, όπως έσαν οι Αγίοι μας, για να ευχαριστήσουμε ποιον του. Ο Θεός μαζί σας, καλή αντάμωση την ερχομένη εβδομάδα.
1: Επί τα σπηγάς των υδάτων. Ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης πρώην Πειραιός κύριος Καλίνικος αναλύει τον 50ο ψαλμό του Δαβίδ.

Προσευχή είναι να πλησιάζεις το κάθε πλάσμα του Θεού με αγάπη και να ζεις με όλα και με τάγρια, ακόμη εν αρμονία. Αυτό επιθυμώ και προσπαθώ να το εφαρμόζω. Ακούστε να σας πω κάτι που έχει σχέση με αυτό. Κάποιος πριν από καιρό μου χάρισε ένα παπαγάλο. Τις πρώτες ημέρες ήταν πολύ ατίθασος και άγριος. Δεν μπορούσες να τον πλησιάσεις. Ήταν έτοιμος να σου κόψει το χέρι με το ράμφος του. Θέλησα λοιπόν να τον ημερεύσω με τη χάρη του Θεού και με την ευχή. Έλεγα το Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν με από μέσα μου ή και απ' έξω μου και με μια βεργίτσα ακουμπούσα πάνω στη ράχη του ενώ ο παπαγάλος βρισκόταν μέσα στο κλουβί. Αυτή την κίνηση την έκανα 3 φορές και με προσοχή. Το απόγευμα της ίδιας ημέρας επανέλαβα το ίδιο. Την άλλη μέρα επίσης το ίδιο. Μετά από λίγες ημέρες ακουμπούσα τη βέργα πάνω από το κεφάλι του απαλά, λέγοντας πάλι το «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με». Πάντα με προσοχή, μη θυμώσει το πουλί. Αυτή την κίνηση δεν την έκανα πολλή ώρα. Μετά πάλι από λίγες ημέρες τον ακουμπούσα από πάνω από το κεφάλι, συνέχιζα στη ράχη και το έφθανα μέχρι την ουρά. Αφού δεν έβλεπα καμιά αντίδραση, άρχισα να βάζω τη βέργα κάτω από το λαιμό του, σε όλο του το στήθος μέχρι κάτω, με έναν τρόπο απαλό για να μην τον εκνευρίσω, και λέγοντας πάντα την ευχή. Μετά πήρα θάρρος, άφησα τη βέργα, πήρα ένα μολύβι και έκανα τις ίδιες κινήσεις. Τέλος, άφησα το μολύβι και άρχισα να χρησιμοποιώ το χέρι μου. Είχε επέλθει πλέον η εξοικείωση, οπότε τον έβγαζε έξω από το κλουβί και ανέβαινε πάνω στον ώμο μου. Κάναμε περίπατο μαζί στο διάδρομο, αλλά και όταν καθόμουν να φάω, ερχόταν και έτρωγε μαζί μου. Του έδινα λίγο μήλο και ερχόταν δίπλα μου και το έτρωγε. Όμως τον χάσαμε. Κάποια ημέρα είχε έλθει ένας παπάς με πολλά παιδιά και παπαδόπουλα, άνοιξαν το κλουβί και ο παπαγάλος έφυγε. Έπειτα από καιρό μας έφεραν άλλο παπαγάλο, αυτόν που έχουμε τώρα. Άγριος και αυτός όπως και ο πρώτος. Με τον ίδιο τρόπο, απαλά και με την ευχή, τον ημέρεψα κι αυτόν. Άρχισε σιγά σιγά να λέει διάφορες λέξεις, να φωνάζει ονόματα, να βγαίνει έξω από το κλουβί του, να στέκεται πάνω μου, να τρώει μαζί μου. Το κλουβί του είχε σύρτη. Όταν βγαίνει έξω, εγώ του αμπαρώνω το σύρτη και στέκεται πάνω από το κλουβί. Όταν θέλω να ξαναμπεί πάλι μέσα, με ένα νεύμα μου του δείχνω να κατέβει και να μπει μέσα. Τότε πηγαίνει, ανοίγει το σύρτη και μπαίνει μέσα στο κλουβί. Είναι εγωιστής όμως και θέλει να τον προσέχεις, να του μιλάς με γλυκύτητα, να μην τον περιφρονείς. Δουλεύει ιδιαιτέρως, γι' αυτό δεν θέλει να μιλάς σε άλλον, ούτε να αγαπάς άλλον. Αλλιώς θυμώνει πολύ. Τώρα που έχουμε αποκτήσει μεγάλη φιλία, έμαθε όχι μόνο λέξεις και ονόματα, αλλά λέει και την ευχή. «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με». Λέει επίσης «Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου». Ο Θεός είναι καλός, ο Θεός είναι πολύ καλός, αλλά και ψάλλει το «Κύριε ελέησόν» και άλλα. Τώρα θέλω να εξημερώσω και έναν αετό. Τον έχω βρει στη Βόρεια Εύβοια. Εκεί που πηγαίνω και ξεκουράζομαι λίγο πιο πάνω, βρήκα ένα μέρος που το ονόμασα Αετοφωλιά. Αυτό το όνομα δεν το έδωσα τυχαία. Είναι πολύ δύσκολο να φτάσεις εκεί. Κατσάβραχα είναι και κάτω απλώνεται το Αιγαίο. Όταν η ατμόσφαιρα είναι καλή, από εκεί φαίνονται τα καυσοκαλύβια του Αγίου Όρους. Μια ημέρα είδαμε και έναν αετό με ανοιχτά τα φτερά του 2,5 μέτρα, θηρίο. Περιεφέρεται πάνω μας με ήσυχο τρόπο, χωρίς να παίζει καθόλου τα φτερά του. Κατέστρωσα ένα σχέδιο. Όπως εξημέρωσα τον παπαγάλο, να εξημερώσω και τον αετό. Και το πιστεύω ότι με τη βοήθεια του Θεού θα γίνουμε φίλοι. Θα το κάνουμε με έναν άγιο τρόπο. Θέλουν και τα πουλάκια τρόπους του Θεού για να προσεύχονται. Τους αρέσει το διάβασμα. Στον αετό αρέσει και το κρέας. Σκέφτομαι λοιπόν να πάμε με 2 ακόμη στο βράχο πρωί-πρωί. Στην αρχή θα κάνουμε νοερά προσευχή.
Στη συνέχεια θα διαβάσουμε δυνατά ορισμένους ψαλμούς του όρθρου. Μετά θα ψάλουμε μερικούς ύμνους, ένους και άλλα. Την ίδια ώρα θα βάλουμε και λίγο θυμίαμα. Πολύ σπουδαίο ρόλο θα παίξουν και οι ψαλμωδίες και η μυρωδιά από το λιβάνι. Το λιβάνι είναι άρωμα σεμνό που ημερεύει. Θα πάρω και ένα ξύλο γερό, μακρύ, 1,5 μέτρο. Κι άλλο μικρό. Και θα χτυπάω το τάλαντο όπως το χτυπάνε στα μοναστήρια. Κάθε τόσο θα φωνάζω. Ιωάννη. Ιωάννη. Αυτό το όνομα θα του δώσω. Εν τω μεταξύ θα έχουμε μαζί μας κρέας ψητό. Κομματάκια κομματάκια θα τα αφήνουμε στο βράχο και θα απομακρυνθούμε περίπου 200 μέτρα. Από αυτή την απόσταση θα τον αντικρίζω και θα λέω «Το Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόν με». Και σε λίγο οπωσδήποτε ο αιτός θα κατέβει και θα φάει το κρέας. Την άλλη μέρα θα κάνουμε το ίδιο. Ο αιτός θα περιφέρεται πάνω μας και μόλις τελειώσουμε το πρόγραμμα αυτός θα κατέβει κάτω και θα φάει το κρέας. Μια, δύο, τρεις, πάει. Δικός μας ο αιτός. Όποια ώρα θα χτυπάμε το τάλαντο θα έρχεται να τρώει το κρέας. Θα τον κατεβάζω κάτω όποια ώρα θέλω. Σιγά σιγά θα ημερέψει και θα μπορέσω να πάω να τον πιάσω. Δηλαδή μπορεί να με κάνει κομμάτια. Αυτός είναι θηρίο, τα πόδια του τεράστια. Έτσι και καθίσεις τον ώμο σου θα σου τον καταφάει έστω και αν δεν έχεις κακία. Αλλά υπάρχει τρόπος. Θα πάρω τον μπαστούνι του Αγίου Γερασίμου και θα του το βάλω πάνω στη ράχη του δύο φορές και θα φωνάξω συγχρόνως. Ιωάννη. Του έδωσα ωραίο όνομα. Είναι το σύμβολο του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου. Την άλλη μέρα που θα ξανάρθει, μόλις φάει το κρέας θα περάσω τον μπαστούνι στη ράχη του τρεις φορές. Την άλλη μέρα θα προχωρήσω στο λαιμό του. Την άλλη θα αρχίσω από το κεφάλι μέχρι την ουρά και την άλλη από το στόμα του και το λαιμό μέχρι και πιο κάτω. Το ίδιο και την άλλη ώσπου να πιάσουμε φιλία. Οπότε μετά θα απλώσω το χέρι μου στο κεφάλι του, στα φτερά του, στη ράχη του και θα κάνω ό,τι έκανα πρώτα με τον μπαστούνι. Αλλά χρειάζεται προσοχή γιατί είναι επικίνδυνο. Αν κάτι θελήσει να πιάσει, θα σε φάει με τα φοβερά του νύχια. Σιδερένια είναι τα νύχια του. Μπορεί να σε καρφώσει και μόνο αν μυρίζεις κρέας. Αλλά ο αετός είναι πολύ έξυπνος βασιλιάς, δραστήριος. Άμα το κάνουμε αυτό, θα δούμε πραγματικά τη χάρη και την επίσκεψη του Θεού.

Η ώρα είναι 11. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9. Μεταδίδουμε στη συνέχεια, αγαπητοί ακροατές, τον μεγάλο παρακλητικό κανόνα στην Παναγία την Μαχαιριώτισσα. Ψάλλει ο χορός των πατέρων της Ιεράς Βασιλικής και Σταυροπηγιακής Μονής Μαχαιρά.

άκουσον εις προσευχής μου, ενώτησε την δέησήν μου εν τη αληθεία σου, εις άκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πας ζών. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσεν εις γήν την ζωήν μου, εκάθισε μεν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνους, και η κηδεία συνεπεμέ το πνεύμα μου, εν εμία ταράχτη καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων, εμελέτησε εν βάση της έργης σου, εν ποίμαση των χειρών σου μελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γιάννη δρόση. Ταχύ εις άκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπο

Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Διδάξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχήν μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύεις πάντα τους θλίβοντας την ψυχήν μου.

Ελέησόμε ο Θεός κατά το μέγα ελαιός σου και κατά το πλήθος των νυχτηρμών σου, εξάλληψον το ονόμημά μου. Επιπλείον πλήνομαι από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόμε. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστίδια παντός. Σύ μόνο ήμαυτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσεν τις λόγεις σου και νικήσεν το κρίνεσέ σε. Ιδούγα εν ανομίες συνελήφθη και εν αμαρτίες εκείσησέ με η μήτυρ μου. Ιδούγα αλήθεια νηγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια τη σοφία σου εδηλωσάσμη. Ραντιείς με ισόβο και καθαρισίσομαι, πληνείς με και υπέρφυον αλευκανθίσομαι. Ακουτιείς με αγαλίασιν και φροσύνη, αγαλιάσουν τε οστέα τε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από τον αμαρτιό μου και πάσα ανομίας με εξάλληψον. Καρδία καθαράν χτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγκαίνησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιο, μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδοσ' με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στηριξών με. Διδάξον όμως εις οδούς σου και σε βίσε πισέ επιστρέψουσι. Ρίσε με εξ αιμάτων ο Θεός, ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσε τη γλώσσα με τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσή σου. Ό,τι θέλησα θυσίαν έδωκαν, ολοκαυτώματα ού και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένο, καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη ο Θεός, ού και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε, διευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί του τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσία δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσουσιν επί το θυσιαστήριο σου μόσχους.

Επάκουσον ημών ο Θεός ο σωτήρ ημών, η ελπής πάντων των περάτων της γης και των εθαλάσσι μακράν, και ήλαιος γεννού ημιν δέσποτα,

0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός ημών, δόξα σοι.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, ευλόγησο.
0: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, εσπρεσβείες εις Παναχράν.

Η ώρα είναι 12. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ραδιό ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9.

0: η σοφία των αιώνων. Προσεγγίζοντας τις αλήθειες της Αγίας Γραφής. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο ιεροκήρυκας της Μητροπόλεως μας Αρχιμανδρίτης Μεθόδιος Κρητικός.
1: Κύριε Ιησού Χριστέ, διάνοιξον τα ότα εκ τους οφθαλμούς της καρδίας μου, του ακούσε με τα λόγια σου και συνιένε και ποιήσε το θέλημά σου, ότι πάρει κοσιμή εν τη γη, μη αποκρύψεις απ' εμού τα σεντολά σου, αλλά αποκάλυψον τους οφθαλμούς μου και κατανοήσω τα θαυμάσια εκ του νόμου σου. Επισήγαρε ελπίζω ο Θεός μου, η νασή μου φωτίζεις την διάνοιαν, ότι ευλογητώσει συν το Πατρί και το Πνεύματι, εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Χαίρετε αγαπητοί αδελφοί. Μελετούμε από το Ιερό Βιβλίο του Ιώβ το 38ο κεφάλαιο. Ένα κεφάλαιο το οποίο καταγράφει τους λόγους του Κυρίου προς τον Ιώβ. Λόγοι οι οποίοι απαντούν στο παράπονο και το ερώτημα του Ιώβ, γιατί ο Θεός επιτρέπει να αδικούνται ή να δυστυχούν οι άνθρωποι που είναι δίκαιοι. Ο Θεός δεν απαντάει σε αυτό το ερώτημα έτσι όπως ίσως θα περίμενε ο Ιώβ ή εμείς. Δεν εξηγεί τους λόγους για τους οποίους επιτρέπει να υποφέρει ο δίκαιος, αλλά ζητά την εμπιστοσύνη και υπακοή του Ιώβ και των ανθρώπων στην πανσοφία και παντοδυναμία του. Αυτή την πανσοφία και παντοδυναμία του ο Θεός παρουσιάζει μέσω των δημιουργημάτων του, τα οποία κάνουν τον άνθρωπο να μένει έκθαμβος. Και μας δόθηκε η ευκαιρία, αδελφοί, να πούμε ότι η πρόοδος της επιστήμης μας κάνει να θαυμάζουμε ακόμη περισσότερο τα θαύματα της δημιουργίας του έργου του Θεού από ότι την εποχή εκείνη που γράφτηκε το ιερό κείμενο του Ιώβ, που οι άνθρωποι εξ απόψεως επιστημονικής γνώριζαν πολύ λιγότερα. Βρισκόμαστε λοιπόν στο 38ο κεφάλαιο. Στην προηγουμένη μας εκπομπή είχαμε φτάσει μέχρι του σημείου που ο Θεός ομιλεί για το μεγάλο θαύμα του φωτός, πώς εναλλάσσεται με το σκότος και πόσο σημαντικό είναι για την ζωή επάνω στη γη. Στη συνέχεια το ιερό κείμενο θα μιλήσει για ένα άλλο στοιχείο, το οποίο είναι επίσης απαραίτητο για τη ζωή, και πώς αυτό το στοιχείο λειτουργεί και συναντάται μέσα στη δημιουργία. Πρόκειται για το στοιχείο του νερού, το οποίο εμφανίζεται και σε ρευστή κατάσταση, το γνωστό μας νερό, αλλά και ως χιόνι και ως χαλάζι και ως ομίχλη και ως σύννεφο και ως βροχή, καταρακτώδης πολλές φορές. Ας θυμηθούμε τον Ψαλμό 148, ο οποίος καλεί τα δημιουργήματα να υμνήσουν το Θεό, και ανάμεσα στα άλλα καλεί και αυτή ακριβώς την φύση του ύδατος, και μάλιστα με τις μορφές που εμφανίζεται κατά την καταιγίδα και τα έκτακτα φαινόμενα τα οποία παρατηρούνται στην ατμόσφαιρα. Λέει λοιπόν εκεί ο ψαλμωδός: «Πυρ, χάλαζα, χιόν, πνεύμα καταιγίδος, τα ποιούντα των λόγων αυτού». Πυρ, εδώ εννοεί την αστραπή. οι αστραπές, το χαλάζι, το χιόνι, ο βίαιος της καταιγίδας άνεμος εκπληρώνουν το λόγο, το πρόσταγμα του Κυρίου. Ας έρθουμε λοιπόν στο Ιερό Κείμενο να δούμε τι ο Θεός λέει στον Ιώβ για αυτό το υπέροχο δημιούργημά του. «Ήλθες δε επί θησαυρούς χιόνος, θησαυρούς δε χαλάζεις εώρακας. Απόκειται δέση εις ώραν εχθρών, εις ημέραν πολέμων και μάχης. Πόθεν δε εκπορεύεται πάχνη, ή διασκεδάνεται νότος εις την υπουρανών. Τις δε ετοίμασεν η ετώ λαύρο ρίσιν, οδόν δε κηδημών του ιετήσε επί γην. Ου κανήρ έρημον, ου υπάρχει άνθρωπος εν αυτή, του χορτάσε άβατον και αίκητον και του εκβλαστήσε έξοδον χλώης. Τις εστίν η ετού πατήρ, τις δε εστίν ο τετοκός βόλους δρόσου, εκ γαστρός δε τίνος εκπορεύεται ο κρίσταλος, πάχνη δε εν ουρανό τις τέτοκεν, ή καταβαίνει ως περ είδωρ ρέων, πρόσωπον ασεβούς τις έπτυξε». Ας ακούσουμε και την απόδοση στη Νέα Ελληνική, ποιητική απόδοση, όπως την έχει εκπονήσει ο πατήρ Ευσέβιος Βίτης. «Πήγες ποτέ εκεί όπου το χιόνι θησαυρίζεται και είδες που το χαλάζι είναι φυλαγμένο? Και σου είναι φυλαγμένα εκεί για ώρα μάχης και πολέμου ημέρα ενάντια στους εχθρούς σου? Πού θε υπάχνει έρχεται και πόσο νοτιά σκορπίζεται πάνω στη γη? Ποιος κάνει να πέφτει η βίαιη βροχή και στα στραπόβροντα ποιος άνοιξε το δρόμο? Ποιος έκανε να βρέξει σε έρημη γη, σε τόπους ακατοίκητους όπου δεν βρίσκεις άνθρωπο? Ποιος έτσι το έκανε αυτό για να χορτάσει άβατος τόπος και ακατοίκητος και χλώει να βλαστήσει? Ποιος να είναι άραγε πατέρας της βροχής και ποιος σταγόνες γεννάει της δροσιάς? Από τα σπλάχνα τίνος βγαίνει το κρίσταλο του πάγου και τις νυφάδες του χιονιού? Στον ουρανό ποιος γέννησε και κατεβαίνουν σαν το τρεχούμενο νερό και κατατρόμαξε ποιος τον ασεβή?» Η ποιητική αυτή περιγραφή, η οποία διαστόματος Κυρίου προσφέρεται σε μας, παρουσιάζει, αδελφοί, τον υπέροχο κύκλο του νερού. Πώς το νερό μετασχηματίζεται σε διάφορες μορφές, οι οποίες ενεργούν επάνω στη γη, ώστε να υπάρχει ζωή, ακόμα και εκεί που είναι ακατοίκητοι τόποι. Είδατε, μιλάει ιδιαίτερα για τους ακατοίκητους τόπους, γιατί αν ο Θεός φροντίζει σε τόπους άβατους και έρημους να υπάρχει βλάστηση και χλώη, πόσο μάλλον για τους τόπους όπου οι άνθρωποι έχουν ανάγκη από το νερό που θα γονιμοποιήσει τη γη για να φέρει καρπούς και τόσα άλλα αναγκαία για τη ζωή των ανθρώπων. Ο Δημιουργός είναι και συντηρητής του κόσμου. Μεταφέρει τα νέφη από τόπου εις τόπον και μεταβάλλει τις αστραπές σε βροχή. Διανέμει τους ανέμους για να υπάρχει η αναπνοή στην ατμόσφαιρα, ο δροσισμός και η κίνηση. Τις βροντές και τις αστραπές και τους κεραυνούς τους διαδέχεται η ραγδαία βροχή. Θαύμα ακατάληπτο για το νου των ανθρώπων. Πού είναι αλήθεια θησαυρισμένο τόσο χιόνι και τόσο χαλάζι? Όταν λέει βέβαια για θησαυρούς, δηλαδή θησαυροφυλάκια, λέει πολύ σωστά ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, μη φανταστείς ότι μιλά για κάποιες αποθήκες, αλλά για το πώς είναι έτοιμη η φύση να ανταποκριθεί στο κάλεσμα και πρόσταγμα του Δημιουργού και σαν από θησαυροφυλάκια να βγάλει μεγάλες ποσότητες, είτε χιόνος είτε χαλάζεις, ανάλογα με τις ανάγκες της φύσεως και πολλές φορές τις ιστορικές ανάγκες των ανθρώπων. Είναι πράγματι ένα μεγάλο, ένα υπέροχο θαύμα. Το νερό είναι η πιο πολύτιμη ουσία στο σύμπαν. Αποτελεί βασικό στοιχείο στη φωτοσύνθεση, που μας δόθηκε και πάλι ευκαιρία να αναφερθούμε σε αυτήν, και τα φυτά παίρνουν νερό από τη γη με τις ρίζες τους και διοξίδιο του άνθρακα από την ατμόσφαιρα. Και μετά από πολύπλοκες χημικές διαδικασίες παράγουν οξυγόνο και γλυκόζι. Συνεπώς το οξυγόνο που αναπνέουμε προέρχεται από το νερό που απορροφούν τα φυτά. Και πάλι διαβάζουμε θαυμαστές πληροφορίες για το θέμα μας από το βιβλίο του Αρχιμανδρίτου Επιφανίου Χατζηγιάγκου «Η παρουσία του Θεού μέσα στο σύμπαν». Το νερό είναι άριστος διαλύτης. Περιέχεται στο σάλιο και στα υγρά του στομάχου, διαλύει τις θρεπτικές ουσίες που βρίσκονται στις τροφές και έτσι μπορεί ο οργανισμός να τις απορροφήσει και να τις αφομοιώσει. Διατηρεί σταθερή τη θερμοκρασία των οργανισμών, και αυτό διότι το νερό δεν αλλάζει εύκολα τη θερμοκρασία του. Αυτή η ιδιότητα εξασφαλίζει στους οργανισμούς που αποτελούνται κατά 70% από νερό μια θερμική σταθερότητα στις αυξομοιώσεις της θερμοκρασίας του περιβάλλοντος. Αυτό βεβαίως ισχύει και για τον ανθρώπινο οργανισμό. Για όλους λοιπόν τους παραπάνω λόγους και για πολλούς άλλους, το νερό είναι περισσότερο αναγκαίο και από την τροφή. Χωρίς τροφή μπορεί να ζήσει κάποιος για μερικές εβδομάδες. Χωρίς νερό όμως δεν μπορεί να ζήσει ούτε μία εβδομάδα. Αφού λοιπόν το νερό είναι τόσο πολύτιμο, συνεχίζει στο βιβλίο του ο πατήρ Επιφάνιος Χατζηγιάγκου, και αναγκαίο, θα πρέπει να το προμηθεύονται με κάποιο τρόπο όλοι οι ζωντανοί οργανισμοί. Γνωρίζουμε τον καταπληκτικό τρόπο με τον οποίο προμηθεύεται η γη το πολύτιμο αυτό αγαθό. Υπάρχουν τεράστιες αποθήκες νερού που είναι οι θάλασσες και οι λίμνες. Με τη θερμότητα του ηλίου εξατμίζονται μεγάλες ποσότητες νερού. Κάθε χρόνο εξατμίζονται από τις θάλασσες και τις λίμνες 400 τρισεκατομμύρια τόνοι νερού. Το επαναλαμβάνω. Κάθε χρόνο εξατμίζονται από τις θάλασσες και τις λίμνες 400 τρισεκατομμύρια τόνοι νερού. Με τους ανέμους, οι υδρατμοί αυτοί μεταφέρονται παντού σε όλη τη γη. Πάνω από τα βουνά δηλαδή, πάνω από τις πεδιάδες, πάνω από τις πόλεις, πάνω από τις κατοικημένες και ακατοίκητες περιοχές. Εκεί γίνεται το αντίθετο φαινόμενο. Οι υδρατμοί ψύχονται, υγροποιούνται, γίνονται σύννεφα και μετά βροχή, η οποία πέφτει και ποτίζει ολόκληρη τη γη. Και γράφει ο πατήρ Επιφάνιος Χατζηγιάγκου, ο οποίος είναι και φυσικός όπως το έχουμε πει, όσον αφορά τη βροχή, πρέπει να πούμε ότι ο τρόπος δημιουργίας της είναι ακόμα άγνωστος. Σκεφτείτε λοιπόν πόσο δικαιολογημένη είναι η ερώτηση, η ρητορική θα λέγαμε ερώτηση, που ο Θεός υποβάλλει στον Ιώβ και σε όλους εμάς. Γνωρίζεις πώς γεννιέται η βροχή? Ποιος είναι ο πατέρας της? Πώς δημιουργούνται οι σταγόνες της και πέφτουν στη γη? Κοιτάξτε, με όλη την πρόοδο της επιστήμης έχουμε την επιστημονική μαρτυρία ότι μέχρι αυτή τη στιγμή ο τρόπος δημιουργίας της βροχής είναι άγνωστος. Μόνο θεωρίες υπάρχουν. Επίσης είναι θαυμαστό το γεγονός, συνεχίζει ο πατήρ Επιφάνιος, ότι οι σταγόνες της βροχής έχουν κάποιο όριο ως προς το μέγεθος. Δεν μπορούν να γίνουν πολύ μεγάλες. Γιατί αν ήταν μεγαλύτερες θα σκορπούσαν το θάνατο και όχι τη ζωή. Θα ήταν καταστροφικές. Σκεφτείτε λοιπόν πόσο σωστό είναι αυτό το οποίο λέει το Ιερό Κείμενο στον 28ο στίχο. Ποιος είναι εκείνος που ρυθμίζει τις σταγόνες της βροχής? Έτσι λοιπόν το νερό είναι πράγματι ένα πολύτιμο στοιχείο ζωής για τους ανθρώπους. Εκτός όμως από τα όσα είπαμε για την ευεργετική επίδραση του νερού επάνω στη γη και στη ζωή που υπάρχει σε αυτήν, ο Θεός αναφέρθηκε και σε κάτι ακόμη. Λέει στον Ιώβ, γνωρίζεις τους τόπους που είναι φυλαγμένοι σαν σε θησαυροφυλάκιο τα χιόνια, ή τις αποθήκες που είναι φυλαγμένο το χαλάζι? Μήπως αυτά είναι φυλαγμένα εκεί για να τα χρησιμοποιήσεις σε ώρα μάχης και ημέρα πολέμων κατά των εχθρών σου? Και βεβαίως οι άνθρωποι δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν το χιόνι ή το χαλάζι στους πολέμους σαν όπλα εναντίον των εχθρών. Όμως ο Θεός μπορεί. Η ιστορία μαρτυρεί ότι αστάθμητοι παράγοντες μπορεί να έχουν καθοριστικό ρόλο στην έκβαση μιας μάχης ή και ενός πολέμου. Πολλές φορές κρατεοί, στρατοί ή και στόλοι έχασαν τη μάχη ή τον πόλεμο εξαιτίας των στοιχείων της φύσεως. Μιας καταιγίδας, μιας νεροποντής ή μιας ξαφνικής χιονόπτωσης ή από το πολύ χαλάζι. Η ιστορία έχει τέτοιες μαρτυρίες. Θα μπορούσαμε σε πολλές να αναφερθούμε, θα αναφερθούμε όμως σε μία μόνο, την οποία κράτησε η Εκκλησία στη μνήμη της και την τιμά κάθε χρόνο το Σάββατο του Ακαθίστου Ύμνου. Εκεί η Εκκλησία εκφράζει ευγνωμοσύνη στην Παναγία, την υπέρμαχο στρατηγό, για τις πολλές βεβαίως ευεργεσίες της προς την Εκκλησία μας, αλλά και για τη σωτηρία της Κωνσταντινούπολεως από εχθρούς. Ας μην ξεχνάμε ότι το 626 μετά Χριστόν η Κωνσταντινούπολη σώθηκε κατά θαυμαστό τρόπο από την πολιορκία των αβάρων. Τότε την καταστροφή των αβάρων την ολοκλήρωσε η απρόσμενη καταιγίδα, η οποία έφερε μεγάλες απώλειες, πλήρη καταστροφή του στρατού των βαρβάρων αυτών επιδρομέων, και από τότε δεν ξαναενόχλησαν την Κωνσταντινούπολη. Ακόμη όμως εντυπωσιακότερο είναι αυτό που συνέβη 30 χρόνια περίπου μετά, το έτος 678. Οι Άραβες είχαν πολιορκήσει επί αρκετά χρόνια την Κωνσταντινούπολη θέλοντας να την καταλάβουν. Ήταν η εποχή της εξάπλωσης των Αράβων. Ήρθαν λοιπόν στην Κωνσταντινούπολη με 1800 πλοία. Την κύκλωσαν και την πολιορκούσαν. Η διήγηση λέει ότι ο λαός της πόλεως των σεπτών ξύλων του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού και την Σεβάσμιον εικόνα της Θεομήτωρος Οδηγητρίας λιτανεύοντες περικύκλωναν τα τείχη με δάκρυα οικετεύοντας το Θεό. Και πράγματι, στρατηγικά λάθη τα οποία έκαναν αρχικά οι Άραβες. Και στη συνέχεια, δυνατός βοριάς φύσηξε και πολλά από τα πλοία καταστράφηκαν. Τότε επιχείρησαν να καταφύγουν σε τόπο ασφαλέστερο και ενώ κατέβαιναν προς το Αιγαίον πέλαγος, γράφει η διήγηση, τα σκάφη αυτών άπαντα και αυτούς το της θαλάσσης διδούσι βυθό. Σχεδόν όλα τα πλοία και οι άνθρωποι κατέπεσαν στο βυθό της θαλάσσης. Γιατί? Χάλαζα γάρ ραγδαία ουρανόθεν καταπεσούσα και βρασμόν κατά της θαλάσσης ποιήσασα, την των πλοίων πίσαν διέλυσε και ούτως ο απειροπληθής εκείνος στόλος διόλετο τριών μόνον εισαγγελίαν περιληφθέντων. Δηλαδή, χαλάζει, έπεσε ραγδαία από τον ουρανό, δημιούργησε βρασμό στη θάλασσα, διέλυσε την πίσα με την οποία ήταν αλλημένα τα πλοία και έτσι τα πλοία διαλύθηκαν και όλος εκείνος ο στόλος καταστράφηκε. Από 1800 πλοία έμειναν μόνο 3, ίσα ίσα για να μεταφέρουν το δυσάρεστο άγγελμα στην πατρίδα τους. Και ταύτα άπαντα υπερφυή θαυμάσια της Πανάγνου και Θεομήτωρος, την οποία κατά την παρούσαν εορτήν εορτάζομεν, γράφει το Ιερό Βιβλίο. Βλέπετε, χωρίς βομβαρδισμό αεροπλάνων, χωρίς κανόνια, χωρίς οβίδες, χωρίς νάρκες, χωρίς τορπίλες, με το χαλάζι καταστράφηκαν τόσα πλοία ώστε από 1800 να μείνουν μόνο 3. Να λοιπόν τι εννοεί εδώ ο Θεός, ότι έχει στη διάθεσή του αυτά και ως όπλα εναντίον εκείνων οι οποίοι αντιστρατεύονται το δίκαιο. Άλλωστε αυτό το καταγράφει το Πνεύμα του Θεού και στο βιβλίο της Σοφίας Σολομώντος, όπως το διαβάζουμε στις Μνήμες των Αγίων. Το διαβάζω σε απόδοση στη Νέα Ελληνική. Είναι στο 5ο κεφάλαιο του Ιερού Βιβλίου της Σοφίας Σολομώντος. «Οι δίκαιοι όμως ζουν αιώνια. Ο Κύριος θα τους αμείψει. Ο ύψιστος για αυτούς φροντίζει. Ο Κύριος θα τους προστατέψει με τη δύναμή του, την ακαταμάχητη, με το βραχίωνά του θα τους υπερασπιστεί. Με όπλο το ζήλο του και όλη του τη δημιουργία θα αποκρούσει τους εχθρούς τους. Θα φορέσει για θώρακα τη δικαιοσύνη και θα βάλει για περικεφαλαία του την κρίση την αμερόληπτη. Όπως εξακοντίζεται το βέλος από ένα καλοτεντωμένο τόξο, έτσι μέσα από τα σύννεφα θα εκτοξευθούν αστραπές που εύστοχα θα βρουν το στόχο τους. Και όπως από τη σφενδόνη εξαπολύονται τα λιθάρια, έτσι θα πέσει το χαλάζι με ορμή, θα ξεσπάσουν οργισμένα εναντίον τους τα κύματα της θάλασσας και σαν ποτάμια που απότομα θα πλημμυρίσουν, θα σηκωθεί εναντίον τους άνεμος ισχυρός που σαν καταιγίδα θα τους διασκορπίσει». Βλέπετε λοιπόν πόσο σημασία μεγάλη έχει οι δίκαιοι να είναι πιστοί στον Κύριο και να έχουν σε εκείνον την ελπίδα τους. Εκείνος έχει τον τρόπο και τα μέσα να υπερασπιστεί το δίκαιο και να σώσει εκείνους που με πίστη και αφοσίωση επικαλούνται τη βοήθειά του. Πόσες αλήθεια είναι οι αιτίες για τις οποίες μπορεί να σταθεί κανείς με θαυμασμό μπροστά

Ακούτε την εκπομπή «Η Σοφία των Αιώνων». Μία εκπομπή μελέτης και ερμηνείας της Αγίας Γραφής. Ερμηνεύουμε από την Παλαιά Διαθήκη το Ιερό Βιβλίο του Ιώβ και βρισκόμαστε στο 38ο κεφάλαιο, στο στίχο 30. Ήδη αναγνώσαμε τους στίχους εκείνους που αναφέρονται στο θαύμα του νερού, το οποίο ζωογονεί τη γη, αλλά και χρησιμοποιείται από το Θεό ακόμη και ως όπλο εναντίον των εχθρών του έργου του και των εχθρών των δικαίων. Όπως λέει στο στίχο 30, το πρόσωπο του ασεβούς το έκανε να τρομοκρατηθεί. Με τα στοιχεία της φύσεως, ο Θεός πολλές φορές παρεμβαίνει και στην ιστορία. Στη συνέχεια, το ιερό κείμενο επανέρχεται στα ουράνια σώματα. Πάντοτε ο ουρανός προκαλεί τον θαυμασμό του ανθρώπου. Αναφέρεται στους αστερισμούς και πως αυτοί διατηρούν τα σχήματά τους και τις αποστάσεις τους σαν πραγματικά κάποιος να τα έχει

με μυστικούς δεσμούς δεμένα. Συνήκας δε δεσμών πλειάδος και φραγμών ορίωνος ίνιξας, ήδη ανοίξεις μαζουρόθ εν καιρό αυτού και έσπερον επικόμης αυτού άξις αυτά. Επίστασε δε τροπάς ουρανού ή τα υπουρανών ομοθυμαδών γινόμενα. Καλέσεις δε νέφος φωνή και τρόμο ύδατος λαύρου υπακούσετέ σου. Αποστελείς δε κεραυνούς και πορεύσονται ερούσι δέσι τι εστί. Τις δε έδωκεν γυναιξήν υφάσματος σοφίαν ή ποικιλτικήν επιστήμην. Τις δε ο αριθμόν νέφη σοφία ουρανών δε εις γην έκλεινε και έχετε δε ως περ γη κονία και κόλικα δε αυτών ως περ λίθο κύβων. Διαβάζουμε την απόδοση στα ελληνικά. Τον άστρον της πουλιας ξέρεις το δέσιμο μεταξύ τους κι είσαι σε θέση τάχατες το σύνδεσμο να σπάσεις τον άστρον του Ορίωνα. Μπορείς να κάνεις να φανούν τα ζώδια στον καιρό τους και από την κόμη πιάνοντας την άρκτο τη μεγάλη όπου εσύ θελήσεις να την πας. Ξέρεις τον ουρανό ποιοι νόμοι κυβερνούν ή όλα τα φαινόμενα που κάτω του συμβαίνουν. Η αναφορά του Ιερού Κειμένου ή μάλλον του ίδιου του Κυρίου, ο οποίος ομιλεί προς τον Ιώβ, ας το θυμηθούμε και πάλι, και θέλει να του δώσει τη δυνατότητα να συνειδητοποιήσει την μικρότητά του μπροστά στο μεγαλείο του Θεού και πόσο φαίνεται ανώριμος όταν ζητά να καταλάβει τις βουλές του Κυρίου και ακόμη περισσότερο όταν θέλει να τις επικρίνει. Ο Θεός ο Πάνσοφος και Παντοδύναμος, ο Δημιουργός και Κυβερνήτης του Σύμπαντος, ξέρει πάντοτε τι κάνει. Και αν εμάς φαίνονται περίεργα αυτά που συμβαίνουν στον κόσμο ή στη ζωή των ανθρώπων, θα πρέπει με ταπείνωση και εμπιστοσύνη να δεχόμαστε τα μηνύματά του και το θέλημά του. Για την ισορροπία των ουρανίων σωμάτων μας δόθηκε η ευκαιρία να μιλήσουμε σε προηγούμενη αναφορά του Ιερού Κειμένου. Τα ίδια ισχύουν και για την ισορροπία των αστερισμών, τους διαφόρους σχηματισμούς δηλαδή των αστέρων που υπάρχουν στον ουρανό. Είναι όλα με ισορροπία ρυθμισμένα. Γι' αυτό και οι αστερισμοί αιώνες τώρα παραμένουν στους ίδιους σχηματισμούς. Ποιος μπορεί λοιπόν να κατανοήσει το δεσμό που κρατά συναρμοσμένα τα αστέρια που σχηματίζουν τον αστερισμό της Πλειάδος ή του Ορίωνος ή τους άλλους αστερισμούς, ή ποιος μπορεί να μεταφέρει όπου θέλει τους αστερισμούς αυτούς. Οι νόμοι του ουρανού είναι εκπληκτικοί και ο άνθρωπος μόνο με θαυμασμό μπορεί να σταθεί μπροστά σε αυτούς. Και συνεχίζει ο Κύριος: μπορείς τα σύννεφα να δώσεις προς τα γη και από το φόβο τους νερό ορμητικό να γίνουν. Μπορείς να στείλεις κεραυνούς εκεί όπου εσύ θελήσεις και αυτοί να πορευθούν ευθύς ενώ θα λένε στις προσταγές σου. Και όμως για το Θεό αυτά είναι απλά, είναι ένα δείγμα μόνο της δυνάμεώς του. Το πως τα σύννεφα ακολουθώντας το πρόσταγμά του γίνονται νερό ορμητικό
και οι κεραυνοί κατευθύνονται κατά το θέλημά του, σαν να του λένε στις προσταγές σου. Βλέπουμε εδώ προσωποποίηση των στοιχείων της φύσεως, σαν να αντιλαμβάνονται τα προστάγματα του Θεού. Είναι βεβαίως η ρύθμιση των στοιχείων της φύσεως, τα οποία ακολουθούν εκείνο που ο Θεός ορίζει. Ποιος στις γυναίκες έδωσε την τέχνη της υφαντικής ή και να ξέρουν να κεντούν κεντήματα χίλιων λογιών? Ίσως αυτή η αναφορά φαίνεται άσχετη με τα όσα καταγράφονται πριν και μετά από αυτήν στην ενότητα που μελετούμε. Πράγματι θαυμάζει κανείς την τέχνη την οποία ασκούν οι άνθρωποι και εμπροκειμένο οι γυναίκες όταν συνδυάζουν τα διάφορα νήματα και χρώματα και φτιάχνουν τα θαυμάσια έργα της υφαντικής ή των κεντημάτων. Ίσως να μπαίνει σε αυτό το σημείο η αναφορά αυτή για να μας πει ότι σαν ένα κέντημα ο Θεός εργάζεται τα πάντα με γνώση και μελέτη επάνω στον ουρανό. Γι' αυτό και συνεχίζει: ποιος είναι ικανός τα νέφη να μετρήσει και να μπορεί τον ουρανό στη γη να γέρνει σ' άλλα γίνει? Πότε ανάερη σα σκόνη η ομίχλη γίνεται και πότε σαν πέτρα σκληρή την κάνω με σχήματα γεωμετρικά? Ποιος μπορεί να μετρήσει τα σύννεφα και πώς πραγματικά ο ουρανός φέρνει το νερό, έτσι όπως ένας άνθρωπος μπορεί να γύρει το δοχείο με το νερό για να το ρίξει στο ποτήρι ή όπου αλλού είναι ανάγκη? Έτσι γέρνει ο ουρανός και ρίχνει το νερό στη γη. Και η ομίχλη που μεταφέρει την υγρασία στη γη άλλοτε φαίνεται αραιή σαν σκόνη και άλλοτε φαίνεται αδιαπέραστη σαν πέτρα με σχήματα γεωμετρικά. Πράγματι θαυμαστά φαινόμενα τα οποία κάνουν τον άνθρωπο να μένει εκστατικός και να αναφωνεί: ως εμεγαλύνθη τα έργα σου Κύριε, πάντα εν σοφία επί ίσας. Στη συνέχεια το ιερό κείμενο αναφέρεται στο ζωικό βασίλειο. Ο Θεός προνοεί για όλα του τα δημιουργήματα. Βεβαίως η κορονίδα των δημιουργημάτων είναι ο άνθρωπος. Ωστόσο ο Θεός φροντίζει και για τα άλλα του δημιουργήματα και στη συνέχεια θα αναφερθεί, όπως είπαμε, το ιερό κείμενο στα ζώα και μάλιστα στα θηρία, τα άγρια ζώα, όχι αυτά που έχει εξημερώσει ο άνθρωπος. Λέει λοιπόν προς τον Ιώβ: θηρεύσεις δε λέουσι βοράν, ψυχάς δε δρακόντων εμπλήσεις, δε δίκα σιγάρ εν κήτες αυτών, κάθυνται δε εν ύλες ενεδρεύοντες. Τις δε ετοίμασε κόρα κι βοράν, νεοσίγαρα αυτού προς Κύριον και κράγαση πλανόμενη τα σίτα ζητούντες. Διαβάζουμε την απόδοση στα ελληνικά. Μπορείς να βρεις λία κατάλληλη για λιονταριών τροφή, την πείνα των δρακόντων να στομώσεις, γιατί στις φωλιές τους κάθονται φοβισμένα και κρύβονται παραμονεύοντας τις λόχμες. Ποιος την τροφή του κόρακα ετοιμάζει? Γιατί τα κορακόπουλα εδώ και εκεί γυρίζοντας
κράζουνε στον Κύριο ζητώντας την τροφή τους. Καινούρια ερωτήματα τίθενται προς τον Ιώβ, τα οποία ασφαλώς τον αφήνουν και πάλι άναυδο. Ποιος μπορεί να εξασφαλίσει τροφή για τα λιοντάρια? Κατανοούμε το ερώτημα αυτό αν σκεφτούμε ότι είναι εύκολο ίσως για τον άνθρωπο να εξασφαλίζει τροφή για λίγα κατοικίδια ζώα τα οποία έχει υπό την εξουσία του. Για τα άγρια όμως θηρία, τα οποία είναι φοβερά και για τον άνθρωπο, ποιος θα μπορούσε να εξασφαλίσει φαγητά ώστε να χορταίνουν την απληστία τους? Ξέρουμε πολύ καλά ότι τα θηρία και μάλιστα τα πιο μεγαλόσωμα από αυτά θέλουν μεγάλες ποσότητες τροφής. Κι όμως κανένα από αυτά δεν χάνεται, παρότι δεν μεριμνά ο άνθρωπος για αυτά. Είναι η πρόνοια του Θεού που εκτείνει τη φροντίδα της και μέχρι Αυτόν. Θυμηθείτε στον 103ο ψαλμό, τον ψαλμό που δοξολογεί το Θεό για τα υπέροχα δημιουργήματά του. Λέει ότι κατά τη νύχτα σκύμνει οριόμενη, του αρπάσε και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτής. Κατά τη νύχτα βγαίνουν τα λιονταρόπουλα και ζητούν με φωνές από το Θεό να τους εξασφαλίσει την τροφή τους. Βλέπετε πως τα ιερά κείμενα βλέπουν την κτήση ολόκληρη, ακόμη και τα ζώα, να απευθύνονται στο Θεό. Ακόμη και οι δράκοντες, ίσως με τη λέξη δράκοντες να εννοεί τα πολύ μεγάλα ζώα ή να εννοεί κάποια ομάδα ζώων, τα ερπετά δηλαδή, τα μεγάλα ερπετά όπως είναι οι κροκόδιλοι. Και αυτά ζητούν την τροφή τους και ο Θεός εξασφαλίζει να τους δώσει την ζωική δύναμη ώστε να συνεχίσουν να υπάρχουν. Η λέξη δρακόντων χρησιμοποιείται εδώ για να τονίσει την ανάγκη προμήθειας μεγάλης ποσότητος τροφής. Τόσο μάλιστα άφθονη τροφή ώστε να χορτάσουν ακόμη και αυτά τα άγρια θηρία. Όταν πράγματι σκεφτεί κανείς πόσα άγρια θηρία υπάρχουν και τι χρειάζεται το κάθε ένα από αυτά για να χορτάσει την πείνα του, απορεί πώς συντηρείται το πλήθος αυτό και πώς δεν συναντώνται σε κάθε βήμα στους έρημους τόπους πτώματα από την πείνα τούτου ή εκείνου του είδους των θηρίων. Και λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, αν για εκείνα τα ζώα των οποίων δεν κατανοούμε τη χρησιμότητα ο Θεός έχει πρόνοια, για αυτά που ούτε να υποταχθούν στον άνθρωπο δεν είναι δυνατόν, πόσο μάλλον θα φροντίζει για μας τους ανθρώπους. Επίσης τα ζώα αυτά με φόβο περιορίζονται στις φωλιές τους και κάθονται στα πυκνά δάση και ενεδρεύουν για να βρουν την τροφή τους. Ακόμη ο Θεός φροντίζει για τους κόρακες. Ο Θεός είναι εκείνος που σύμφωνα με τον ψαλμοδό δίδωσε τις κτίνεση τροφήν αυτών και τις νεωσής των κοράκων της επικαλουμένης αυτών. Εκείνος φροντίζει ακόμη και για τα πουλάκια των κοράκων. Ίσως το γράφει αυτό διότι
Έχει παρατηρηθεί ότι πολλές φορές ο κόρακας εγκαταλείπει τα μικρά του. Και όμως η πρόνοια του Θεού φροντίζει και για αυτά. Για τα πτηνά, λέει ο Ευσέβιος Κεσαρίας, τα οποία αναζητούν σπέρματα, ευκολότερα βρίσκεται η τροφή. Για τα σαρκοβόρα όμως, όπως είναι οι κόρακες, η τροφή βρίσκεται πολύ πιο δύσκολα. Αλλά όμως ούτε και αυτά μένουν χωρίς τροφή, διότι παντού εκτείνεται η πρόνοια του Θεού. Επίσης ο Ολυμπιόδωρος αναφέρεται σε αυτό που προαναφέραμε, ότι ο κόρακας δεν φροντίζει να θρέψει τα παιδιά του, γιατί είναι λέμαργο ζώο και φροντίζει για τον εαυτό του. Αφήνει απεριποίητα τα πουλάκια του. Γι' αυτό και εκείνα, πιεζόμενα από την πείνα, κατά ένα φυσικό ένστικτο, κραυγάζουν σαν να αναφέρονται προς το Θεό. Ο κόρακας είναι ελάχιστα στοργικός για τα μικρά του. Γι' αυτό και τα λησμονούν πολλές φορές. Αλλά κατά θαυμαστό τρόπο ο Θεός φροντίζει για τη διατροφή αυτών, ώστε να μην μένει έξω από την πρόνοιά του κανένα από τα ζώα. Πράγματι είναι πολλά και μεγάλα τα μεγαλεία του Θεού, τα οποία μας δίνει τη δυνατότητα το Ιερό Κείμενο να τα θυμηθούμε και να τα αναλογιστούμε. Είναι ο Θεός προνοητής, και αν προνοεί για τα ζώα, πόσο μάλλον δεν είναι τίποτε τυχαίο από ό,τι συμβαίνει στη ζωή των ανθρώπων. Την πρόνοια και την αγάπη του Θεού θα πρέπει να την εμπιστευόμαστε σε κάθε περίπτωση. Εδώ ολοκληρώνεται η ερμηνεία του 38ου κεφαλαίου, και στο 39ο κεφάλαιο θα συνεχίσει την αναφορά στο ζωικό βασίλειο ο Λόγος του Θεού. Ας μείνουμε σε αυτά τα οποία τόσο υπέροχα σήμερα μας φανέρωσε ο Λόγος του Θεού, και δοξολογώντας το Θεό, ας έχουμε όλο και περισσότερη εμπιστοσύνη στην πρόνοια και την αγάπη Του. Χαίρετε αδελφοί, και ο Θεός μαζί μας.

η σοφία των αιώνων. Προσεγγίζοντας τις αλήθειες της Αγίας Γραφής. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο ιεροκήρυκας της Μητροπόλεως μας, Αρχιμανδρίτης Μεθόδιος Κρητικός.

Αγαπητοί ακροατές, και σήμερα κοντά σας, όπως κάθε εβδομάδα, με την εκπομπή σχόλια στον Απόστολο και Ευαγγέλιο της Κυριακής. Και ξεκινούμε τα σχόλιά μας με την Αποστολική Περικοπή, που είναι Κυριακή 11η, 1η προς Κορινθίους, επιστολή 1ο κεφάλαιο, 2 έως 12 στίχους. Θα ακούσουμε λοιπόν μία φράση. «Η γάρ σφραγής της εμείς αποστολής ημείς εστέν Κυρίω». Όλοι στη ζωή μας κάνουμε κάποιο έργο. Το ενός ίσως είναι πιο μεγάλο, το άλλο είναι πιο μικρότερο. Πάντως ο καθένας μας κάπου δίδει τις δυνάμεις του και τον εαυτό του. Όταν μερικοί εχθροί του Αποστόλου Παύλου τον κατηγόρησαν ότι δεν είναι γνήσιος Απόστολος, ο Παύλος αντί άλλου επιχειρήματος διατύπωσε αυτή την άποψη. Παρουσίασε τους χριστιανούς που είχε καλλιεργήσει και είπε: «Να η σφραγίδα του αποστολικού μου έργου, οι πιστοί χριστιανοί». Το ίδιο συμβαίνει και με μας. Όλοι αποθέτουμε τη σφραγίδα της προσωπικότητός μας στα έργα μας. Τι όμως μπορεί να είναι αυτή η σφραγίδα? Να, ένα θέμα που πρέπει να μελετήσουμε βαθύτερα. Είπα προηγουμένως ότι όλοι μας έχουμε κάποιο έργο στη ζωή μας. Ο ένας είναι απλός βιοπαλαιστής, η άλλη είναι γυναίκα του λαού, πιθανό να είναι τελείως άγνωστοι μεταξύ τους, αφανείς. Όμως έχουν ένα μεγάλο έργο. Έχουν παιδιά. Και τα παιδιά μορφώνονται ψυχικά κυρίως από τους γονείς. Αν συνεπώς οι δύο αυτοί αφανείς γονείς κατορθώσουν να ποτίσουν τις ψυχές των παιδιών τους με το Πνεύμα του Θεού και να τα αναδείξουν τίμιους πολίτες στην κοινωνία, τότε τα παιδιά τους θα είναι η καλύτερη σφραγίδα του έργου τους. Θα είναι μια χρυσή σφραγίδα, διότι στο έργο τους αυτό έδωσαν όλο το χρυσάφι της καρδιάς τους. Ο άλλος ή η άλλη είναι έμπορος, τεχνίτης, υπάλληλος. Έχει ο καθένας γύρω του ένα κύκλο τον οποίον επηρεάζει. Αν η εργασία τους, η όλη τους προσπάθεια γίνονται με φόβο Θεού, με αγάπη, με πίστη και ενθουσιασμό, με ειλικρίνεια και τιμιότητα, τότε πάνω στο έργο τους θα αφήσουν μόνιμα και ευδιάκριτα τη σφραγίδα της προσωπικότητός τους, που θα μαρτυρεί την ανωτερότητα του ήθους τους. Ο τρίτος ή η τρίτη είναι εκπαιδευτική. Ανήκουν στους πνευματικούς οδηγούς. Στα χέρια τους η οικογένεια και η πατρίδα εμπιστεύονται το πολυτιμότερο θησαυρό τους, τα παιδιά. Αν ο χαρακτήρας των οδηγών είναι μυρωμένος κήπος αρετών, τότε και τα παιδιά θα γίνουν λουλούδια ζωντανά και ευωδιαστά. Και τότε θα μπορούν οι εργάτες αυτοί του καλού να δείχνουν τα παιδιά και να λένε: «Να η σφραγίδα του έργου μας». Είναι κάποιος κληρικός? Εκλήθη από το Θεό να είναι άλας της γης και φως του κόσμου, να είναι ο άγγελος παρηγοριάς των πονεμένων, ο οδηγός των πλανωμένων, ο τροφοδότης, ο χρυσούς κρίκος των ευρισκομένων εν διαστάση, ο ενσαρκωτής της αγάπης, της καλοσύνης και της αρετής? Αν είναι τέτοιος, τότε όλη του ζωή θα είναι μια αγία προσφορά χάριν των άλλων. Όλες οι ενέργειές του θα έχουν πάνω του τη σφραγίδα της προσωπικότητός του, μιας προσωπικότητας φωτισμένης και δυνατής. Όμως δεν είναι πάντα στα ανθρώπινα έργα η αγία αυτή και η ακτινοβόλος σφραγίδα. Πολλοί αφήνουν στις εκδηλώσεις της ζωής τους κακή σφραγίδα. Η ψυχή τους δεν έχει μύρο και φως, είναι σύψη και σκοτάδι. Μοιραίως τότε θα προσφέρουν όχι αρετή αλλά κακία. Είναι γονείς, θα κάνουν παιδιά χωρίς Θεό, χωρίς ευσέβεια, χωρίς χαρακτήρα, χωρίς ήθος. Ό,τι είναι οι ίδιοι, αυτό θα αντιγράψουν και τα παιδιά τους. Οι άλλοι παραπέρα κάνουν το έργο τους με ελαττήρια πλουτισμού και εκμεταλλεύσεως. Ο έμπορος για να κερδίσει περισσότερα. Ο τεχνίτης για να αποκτήσει χρήματα με λιγότερο κόπο. Ο υπάλληλος για να εκμεταλλεύεται τους πολίτες. Κακή σφραγίδα και εδώ. Ο Α, εκπαιδευτικός, άντρας ή γυναίκα, λησμονεί ότι η αποστολή του είναι ιερή και ότι οφείλει να δαπανηθεί σαν τη λαμπάδα στο ιερό του αυτό χρέος. Έτσι αδιαφορεί αν τα παιδιά θα αποκτήσουν καλό χαρακτήρα, αν θα αναδειχθούν πολίτες χρήσιμοι στην κοινωνία, αν θα γίνουν καλοί χριστιανοί, ευσεβείς και ενάρετοι, αν θα σταθούν όρθιοι στο ρεύμα της κακίας.
κοιτάζουν μόνο την καλοπέρασή τους και τον εαυτό τους. Και οι άλλοι, μορφωμένοι και διανοούμενοι, αν δεν στηρίζουν το λαό στην πίστη και την αρετή, αλλά αντιστρόφως με τις πράξεις τους, τα λόγια τους, τις ενέργειές τους, κλονίζουν τις συνειδήσεις των απλοϊκών και μεταδίδουν ένα πνεύμα αφιβολίας, απειθαρχίας, ανηθικότητος, τότε η επίδρασή τους είναι κακής ποιότητος και η σφραγίδα που αφήνουν γύρω τους είναι και αυτή κακή. Και δυστυχώς πρέπει να το ομολογήσουμε ότι σήμερα γύρω μας υπάρχουν πολλοί που με τα έργα τους, τα λόγια τους, τις ενέργειές τους σκανδαλίζουν μικρούς και μεγάλους, διαφύρουν χαρακτήρες, δημιουργούν γύρω τους πνεύμα φθοράς και μαρασμού και σαν φωτιά και είναι τα φύτρα του καλού και της αρετής. Παντού σφραγίδες καταστροφής. Όμως υπάρχουν μερικοί που ισχυρίζονται ότι είναι μικροί, δεν ξέρουν πολλά γράμματα, δεν κατέχουν υψηλές θέσεις, δεν διαθέτουν επιβολή, δεν έχουν ικανότητες και πλούτο και γι' αυτό νομίζουν ότι δεν μπορούν να κάνουν τίποτε. Εγώ, σου λένε, θα διορθώσω τον κόσμο και τι μπορώ εγώ να κάνω που είμαι ένας ασήμαντος και μικρός. Πάει, χάλασε ο κόσμος, συμπληρώνει ένας τρίτος. Δεν σταματάει πια το ποτάμι του κακού. Δεν είναι ορθές αυτές οι σκέψεις. Συμφωνώ ότι μπορεί να μην έχει κανείς μεγάλη θέση, να μην είναι πλούσιος, να μην ξέρει πολλά γράμματα. Μα και ο Θεός δεν ζητάει περισσότερα από ό,τι μπορείς να κάνεις. Δεν είσαι σπουδαίος, έστω. Εκεί που είσαι, στο σπίτι σου, στο χωριό σου, στην πόλη, στη δουλειά σου, στη γειτονιά, στον κύκλο σου, δεν μπορείς να αφήσεις τη σφραγίδα της καλής σου καρδιάς. Δεν μπορείς να πεις δυο λόγια στον απελπισμένο, δύο συμβουλές στον παραστρατημένο, να απλώσεις το χέρι σου στον πεσμένο, να χαμογελάσεις, να σβήσεις τη σπίθα που υπάρχει κίνδυνος να κάψει την ευτυχία του γείτονα που οδηγείται στο διαζύγιο, να φωτίσεις τα παιδιά σου, τα δικά σου παιδιά, να συμβουλεύσεις και τα ξένα παιδιά. Είναι τόσο δύσκολα αυτά τα πράγματα. Δεν απαιτείται γι' αυτά ούτε μόρφωση μεγάλη, ούτε θέση, ούτε χρήματα, ούτε ιδιαίτερες ικανότητες. Καρδιά πρέπει να έχει κανείς. Αγάπη και στοργή, αν φουντώνουν στην ψυχή σου. Πιστεύεις αληθινά στο Θεό? Φτάνουν αυτά. Θαύματα μπορεί να κάνεις. Και εσύ και εγώ. Όπου πάμε και ό,τι λέμε, να αφήνουμε παντού τη σφραγίδα της ψυχής μας. Εμείς θα πεθάνουμε κάποτε, όμως η σφραγίδα του έργου μας θα μένει μέχρι της Δευτέρας Παρουσίας, τότε που ο Θεός θα έρθει να κρίνει το έργο μας. Αναφέρεται ότι ο αυτοκράτορας Δον Πέτρος της Βραζιλίας θέλησε κάποτε να κάνει ένα μεγάλο νοσοκομείο στην πρωτεύουσα Ρίο Ιανέιρο για να βρίσκουν σε αυτό καταφύγιο και περίθαλψη οι άποροι ασθενείς. Ανήγγειλε την απόφασή του αυτή και κάλεσε τους πλούσιους να βοηθήσουν. Λίγοι όμως ανταποκρίθηκαν στην πρόκληση αυτή του αυτοκράτορα. Τότε αποφάσισε και έθεσε σε εφαρμογή το εξής σχέδιο. Δημοσίευσε ότι όσοι προσφέρουν για την ανέργεση του νοσοκομείου 3.000 λίρες θα λάβουν τον τίτλο του βαρόνου. Όσοι δεν θα δωρήσουν άνω των 3.000 λιρών θα ονομαστούν κόμητες. Μετά την ως άνω δημοσίευση έσπευσαν πολλοί να προσφέρουν άφθονα χρήματα. Όταν αργότερα επρόκειτο να γίνουν τα εγγένεια του νοσοκομείου, πλήθος λαού έτρεξε στην τελετή, μεταξύ αυτών και οι νέοι ευγενείς. Αυτοί με ανυπομονησία περίμεναν να αποκαλυφθεί η αναμνηστική πλάκα επί της οποίας ήταν γραμμένα τα ονόματα των τιτλούχων δωρητών. Αλλά όταν απεκαλύφθη η στήλη, είδαν ντροπιασμένη την επιγραφή. Η ανθρώπινη ματαιοδοξία στην ανθρώπινη δυστυχία. Αυτή είναι η κοινωνία. Ματαιόδοξη, φύλαυτη, συμφεροντολόγος. Ο καθένας αφήνει στο έργο του μια σφραγίδα. Καλή ή κακή. Το ίδιο κάνουμε και εμείς. Τι άραγε να είναι η δική μας σφραγίδα?

Αγαπητοί ακροατέ, παρακολουθείτε το ραδιόφωνο που μιλάει μέσα στην ψυχή μας και ακούτε την εβδομαδιαία εκπομπή σχόλια στον Απόστολο και Ευαγγέλιο της Κυριακής. Συνεχίζουμε τα σχόλιά μας στην Αποστολική Περικοπή. Θα ακούσουμε η εμή απολογία της εμέ ανακρίνουση αυτή εστί. Οι χριστιανοί της Κορίνθου έφτασαν σε τέτοια κατάσταση ώστε άρχισαν να ανακρίνουν ουσιαστικά, να κατακρίνουν τον Απόστολο. Ο πειρασμός ήταν μεγάλος, όχι τόσο για τον Απόστολο, όσο για τους ίδιους τους Κορινθίους, γιατί ειρνούντο το αποστολικό του αξίωμα. Έτσι αναγκάζεται τρόπον τεινά ο Απόστολος των Εθνών να απολογηθεί. Ο ίδιος είναι πεπισμένος ότι είναι Απόστολος Χριστού και ότι ο λόγος του προέρχεται από τον Θεό. Γι' αυτό και αρχίζει αυτή την επιστολή, όπως σχεδόν όλες τις επιστολές του ως εξής: Παύλος, κλητός Απόστολος Ιησού Χριστού, διαθελήματος Θεού. Ας δούμε όμως λίγο πλατύτερα αυτό το θέμα. Οι χριστιανοί ψευδάδελφοι προσπαθούσαν να βρουν στοιχεία για να αρνηθούν την αποστολική ζωή του Αποστόλου Παύλου. Είναι κατά τον Απόστολο πραγματικά ανακρίνοντες, ανακριτές. Αυτό το πράγμα είναι καταστρεπτικό για τους ίδιους, διότι ο Απόστολος είναι πλήρης Πνεύματος Αγίου και εκεί όπου ενεργεί το Άγιο Πνεύμα δεν είναι δυνατόν να ισχύσουν ανθρώπινα κριτήρια. Ο Απόστολος, όπως περιγράφει ο ίδιος, ανέβηκε μέχρι τον τρίτο ουρανό, είδε τον Ιησού Χριστό και είχε ακλόνητη την πεποίθηση ότι είναι Απόστολός του και κάτι περισσότερο. Ο Χριστός ζει μέσα του, αφού ο νους του είναι νους Χριστού. Πώς είναι δυνατόν με ανθρώπινα μικρά κριτήρια να ανακρίνεις ένα τέτοιο θεόμενο άνθρωπο? Όπως ένα αντικείμενο όταν βγει από τη στενή ατμόσφαιρα της γης και εισέρθει στο διάστημα, εκεί συναντά άλλους νόμους, αφού ουσιαστικά λειτουργούν άλλοι νόμοι, ενώ οι νόμοι της γης δεν έχουν καθόλου ισχύ. Αυτό το ίδιο συμβαίνει με τους Αγίους. Εισέρχονται σε άλλο χώρο, όπου δεν λειτουργούν οι δικοί μας νόμοι, οι νόμοι της πτώσεως και της φθοράς. Ο ίδιος ο Απόστολος γράφει στην ίδια αυτή επιστολή του: «Ψυχικός άνθρωπος ουδέχεται τα του Πνεύματος του Θεού. Μωρία γάρ αυτό εστί και ουδίνεται γνώνε ότι πνευματικός ανακρίνεται. Ο δε πνευματικός ανακρίνει μεν πάντα, ούτως δε επουδενός ανακρίνεται». Με άλλα λόγια, κανείς από τους έχοντας το πνεύμα του κόσμου δεν μπορεί να ανακρίνει έναν Άγιο, να τον ψυχολογήσει, να τον αναλύσει, αλλά αυτός ο ίδιος ο Άγιος βλέπει όλη τη ζωή και το βαθύτερο είναι του κόσμου, του κοσμικού ανθρώπου. Στον Άγιο δεν έχει εφαρμογή κανένας νόμος, ούτε τα δεδομένα της ανθρώπινης ψυχολογίας, γιατί κοίται πέρα από αυτά. Αυτό είναι το λάθος των Κορινθίων και όλων των ομοίων τους διαμέσου των αιώνων. Ο Απόστολος όμως κατέβηκε στο επίπεδο των ανθρωπίνων πραγμάτων. Όχι τόσο για τον εαυτό του, όσο για το έργο του και τη σωτηρία των ανθρώπων. Όπως ο Κύριος εκένωσε αυτόν και έλαβε μορφή δούλου, έτσι και ο Απόστολος απολογείται. Αλλά είναι σημαντικό να δούμε σε αυτή την επιστολή και το χαρακτηριστικό της Ορθοδόξου Απολογίας, δηλαδή πώς ο Ορθόδοξος, ο πεπληρωμένος Πνεύματος Αγίου, απολογείται. Κυρίως τρία σημεία πρέπει να τονίσουμε. Το πρώτο είναι ότι η απολογία προσφέρεται σε μέλη της Εκκλησίας, δηλαδή σε ανθρώπους που πιστεύουν στον Χριστό, ζουν κατά κάποιον τρόπο εν Χριστώ και επομένως έχουν καλές διαθέσεις να καταλάβουν και να διορθωθούν. Οι όντες έξω από την Εκκλησία είναι ανίκανοι να αντιληφθούν, ακριβώς γιατί έχουν άλλα κριτήρια και άλλες προϋποθέσεις. Το δεύτερο σημείο είναι ότι γίνεται η απολογία αφού εξαντλούνται όλα τα περιθώρια. Με άλλα λόγια, οι Απόστολοι του Χριστού είναι σταυρωμένοι. Αυτό είναι το κριτήριο της γνησιότητός τους. Αισθάνονται ανάπαυση βρισκόμενοι πάνω στο Σταυρό. Ο Σταυρός είναι η δόξα και ο θρίαμβος. Μετά από μακρά υπομονή μπορούν να μιλήσουν, αλλά και τότε μιλούν πάνω από το Σταυρό, όντες σταυρωμένοι. Δεν λέγουν ό,τι θέλουν και ό,τι μπορούν να πούν. Το τρίτο χαρακτηριστικό είναι ότι απολογούνται όταν είναι θέμα σωτηρίας των κρινόντων, όταν βλέπουν ότι εκείνοι είναι ικανοί να αντιληφθούν και να σωθούν. Παράδειγμα στο σημείο αυτό είναι ο ίδιος ο Χριστός. Ο Πιλάτος τον ρώτησε αφηρημένα:
τι εστί αλήθεια. Τότε ο Κύριος δεν απάντησε. Θα απαντούσε όπως το έκανε προηγουμένως τους μαθητές αν τον ρωτούσε τι εστί αλήθεια. Στους μαθητές του πριν από το πάθος του είπε: «Εγώ είμαι η οδός και η αλήθεια και η ζωή». Ακριβώς γιατί ήταν προετοιμασμένοι να δεχθούν την αποκάλυψη αυτή, ενώ ο Πιλάτος όχι. Νομίζω από όσα λέμε αυτή τη στιγμή γίνεται αντιληπτό ότι αυτό εξαρτάται από την κάθε περίσταση. Τις περισσότερες φορές πρέπει να είμαστε σταυρωμένοι, δηλαδή να σιωπούμε, όχι γιατί είμαστε ανίκανοι να μιλήσουμε, αλλά αφενός μεν γιατί ενδέχεται να παρασυρθούμε σε ανθρώπινη διαλεκτική με ανθρώπινες προϋποθέσεις, αφετέρου δε γιατί οι κατηγορούντες ως ακατάλληλοι είναι έτοιμοι να συνεχίσουν την επίθεσή τους. Και σε τέτοια περίπτωση φέρνουμε τον άλλο σε αντίθεση με τη χάρη του Θεού. Επιπλέον πρέπει στις περισσότερες φορές να σιωπούμε, γιατί όταν εμείς δεν είμαστε σε καλή κατάσταση ή εκείνος τον οποίο προσφέρεται ο λόγος δεν είναι σε καλή κατάσταση, δεν μπορεί να ενεργήσει το Πανάγιο Πνεύμα, έστω κι αν ο λόγος είναι ορθός. Άλλοτε όμως πρέπει να μιλάμε, καθώς εμπνέει το Πανάγιο Πνεύμα. Μόνο οι Άγιοι γνωρίζουν πότε να μιλούν και πότε να σιωπούν. Ζούμε σε μια εποχή που συνεχώς κατηγορεί την Εκκλησία, τους κληρικούς και τους χριστιανούς. Τους αποδίδουν πολλοί άνθρωποι τα χειρότερα πράγματα, τους πλέον κακούς χαρακτηρισμούς. Η εποχή μας είναι εποχή αντιλογίας και κατηγορίας. Ζώντας σε αυτή την εποχή της διαρκούς ανακρίσεως, ήθε να μας φωτίζει ο Θεός πότε να μιλάμε και πότε να σιωπάμε, πότε να απολογούμαστε και πότε να σταυρωνόμαστε, και όταν μιλάμε να μιλάμε από το σταυρό και με το σταυρό της αγάπης. Προπαντός να μας φωτίζει ο Θεός να μην γινόμαστε ανακριτές των συγχρόνων Αποστόλων, που είναι μεγάλος κίνδυνος για τους εκκλησιαζομένους, με τα δικά μας ανθρώπινα και εμπαθή κριτήρια.

αγαπητοί ακροατές, ακούτε την εκπομπή «Σχόλια στον Απόστολο και Ευαγγέλιο της Κυριακής». Αφού κάναμε τα σχόλιά μας στην Αποστολική Περικοπή, συνεχίζουμε με την Ευαγγελική Περικοπή, που είναι 11η Κυριακή Ματθαίου. Ας διαβάσουμε λίγο το κείμενο. Είπε ο Κύριος στην παραβολή ταύτην: «Ομοιώθη βασιλεία των ουρανών ανθρώπο βασιλεί, όσοι θέλησε συνάρει λόγον μετά τον δούλο αυτού. Αρξαμένου δε αυτού συνέρην, προσυνέχθη αυτό ισοφιλέτης μυρίων ταλάντων. Μη έχοντος δε αυτού αποδούνε, εκέλευσε αυτόν ο Κύριος αυτού πραθήνε και την γυναίκα αυτού και τα τέκνα και πάντα όσα είχε και αποδοθήνε. Πεσώνουν ο δούλος προς εκείνη αυτό λέγον: Κύριε, μακροθύμησον επ' εμή και πάντα σε αποδώσω. Σπλαχνιστής δε ο Κύριος του δούλου εκείνου, απέλυσεν αυτόν και το δάνειο αφήκε αυτόν. Εξερθών δε ο δούλος εκείνος έβρε ένα το συνδούλων αυτού, ως όφριεν αυτό 100 δινάρια και κρατήσας αυτόν έπνιγε λέγον: Απόδοσμη ό,τι οφείλεις. Πεσώνουν ο συνδουλός αυτού ίσους πόδας αυτού, παρεκάλλει αυτό λέγον: Μακροθύμησον επ' εμή και πάντα αποδώσωση. Ουδέ ουκ ήθελεν, αλλά πελθόν, έβαλε αυτόν εις φυλακήν, εωσού αποδό το οφειλόμενο. Ειδώντες δε οι σύνδουλοι αυτού τα γενόμενα, ελπίδησαν σφόδρα και ερθόντες διεσάφησαν το Κύριο αυτόν πάντα τα γενόμενα. Τότε προσκαλεσάμενος αυτόν ο Κύριος αυτού λέγει αυτό: Δούλε πονηρέ, πάσα την οφειλήν εκείνην αφήκαση, επί παρεκάλεσάς με, ουκ έδι και σε ελεήσε των συνδούλων σου, ως και εγώ σε ηλέησα. Και οργιστής ο Κύριος αυτού παράδοκεν αυτόν τις βασανιστές, εσού αποδώ πάν το οφειλόμενον αυτό. Ούτω και ο πατήρ μου ο επουράνιος ποιήσει μην, εάν με αφείτε έκασο στο αδελφό αυτού από τον καρδιόν ημών τα παραπτώματα αυτών». Το Ιερό Ευαγγέλιο θα μιλήσει για κάποιον χρεώστη μυρίων ταλάντων, 60 δηλαδή εκατομμυρίων χρυσών δραχμών. Αλλά αυτός, θα μας πει το Ευαγγέλιο παρακάτω, έπεσε στα πόδια του δανειστού του και τον παρακαλούσε να τον σπλαχνιστεί. Ποιος είναι ο χρεώστης του μεγάλου αυτού ποσού? Είμαστε όλοι εμείς απέναντι του Θεού μας. Χρέη είναι τα αμαρτήματά μας. Αλλού τα αμαρτήματά μας παρουσιάζονται με φορτίο. Θυμηθείτε εκείνο το λόγο του Δαβίδ που λέει για τα αμαρτήματά του, ότι όσοι φορτίον βαρύ ευαρύνθησαν επ' εμέ. Πώς θα σηκώνουμε αυτά τα βάρη? Το αυριανό Ευαγγέλιο θα μας πει ότι έχουμε χρέη και μάλιστα πολλά χρέη. Ας το παραδεχθούμε ότι έχουμε χρέη. Ας παραδεχθούμε ότι είμαστε αμαρτωλοί. Αν δεν το παραδεχόμαστε αυτό, είμαστε τυφλοί, δεν ξέρουμε καθόλου τον εαυτό μας. Ας σκεφτούμε τα αμαρτήματά μας που κάναμε σαν μικρά παιδιά και σαν μεγαλύτερη έπειτα. Ας σκεφτούμε τα αμαρτήματά μας με τα έργα μας, με τα λόγια μας, με τους λογισμούς μας. Και θα βγάλουμε τότε ένα ποσό μυρίων ταλάντων, όπως θα μας πει το Ευαγγέλιο. Ας παραδεχθούμε επιτέλους ότι είμαστε αμαρτωλοί. Αυτό είναι το πρώτο που πρέπει να καταλάβουμε και να συνειδητοποιήσουμε για να προχωρήσουμε στην πνευματική μας ζωή. Οι Άγιοι είχαν βαθιά αίσθηση της αμαρτωλότητός τους και όσο περνούσαν τα χρόνια γινόταν πιο βαθιά η αίσθηση αυτή. Στη γη αυτή που είναι τόπος εξορίας μας από τον κήπο της Εδέμ, πρέπει να θρηνούμε για την πτώση μας και να βρούμε έτσι με τη μετάνοια δια της Εκκλησίας τον δρόμο που θα μας ξαναφέρει στον Παράδεισο. Ας μας φωτίσει ο Θεός να δούμε το σκοτάδι μας για να νοήσουμε την αμαρτωλότητά μας. Τώρα, πώς θα ξοφλήσουμε τα χρέη μας? Κάνοντας εκείνα ή τα άλλα καλά έργα? Το πρώτο που πρέπει να κάνουμε για τη σωτηρία μας, αφού συνειδητοποιήσουμε την αμαρτωλότητά μας, είναι σαν τον δούλο που θα μας πει το Ευαγγέλιο αύριο. Να παρακαλούμε συνεχώς τον Κύριό μας να δείξει τη μακροθυμία του σε μας, να δείξει το έλεος του σε μας και να μας συγχωρέσει τα αμαρτήματά μας. Η Εκκλησία μας έχει πολλές τέτοιες προσευχές για να ζητάμε το έλεος του Θεού. Ωραίο είναι εκείνο το τροπάριο που λέει ότι δεν έχουμε καμιά απολογία στον Κύριο να πούμε παρά να του καταθέσουμε σαν αμαρτωλή την προσευχή «Κύριε, ελέησέ μας».
«Ελέησον ημάς, Κύριε, ελέησον ημάς». Πάσης γάρ απολογίες απορούνται στάθη στην ηκεσία, ο δεσπότη, η αμαρτωλή, προσφέρομεν, ελέησον ημάς. Και ακόμη πιο ωραία προσευχή, για να ζητάμε το έλεος του Κυρίου, σαν τον δούλο του Ευαγγελίου, που ζητούσε τη μακροθυμία του δανειστού του, είναι εκείνη η μικρή προσευχή που μας παρέδωσαν οι Άγιοι Απόστολοι και δεν επιτρέπεται να υπάρχει χριστιανός να μην τη γνωρίζει. Είναι η προσευχή «Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησόν με». Αυτή τη μικρή προσευχούλα, που είναι πολύ μικρή, αλλά και που κλείνει όλη την πίστη μας, μπορούμε να τη λέμε συχνά, όπου και αν βρισκόμαστε, και περπατώντας στο δρόμο, και καθισμένοι στο λεωφορείο, και ξαπλωμένοι ακόμη στο κρεβάτι μας. Αλλά δεν θα συγχωρηθούμε, δεν θα ελεηθούμε, δεν θα σβηστεί το χρέος μας. Ας δούμε τη συνέχεια της Ευαγγελικής περικοπής. Ο δανειστής Κύριος, βλέποντας τον χρεώστη δούλο του να γονατίζει μπροστά του και να τον θερμοπαρακαλεί να τον ελεήσει, τον σπλαχνίστηκε πραγματικά και του έσβησε το μεγάλο χρέος των μυρίων ταλάντων. Φεύγοντας όμως με χαρά ο δούλος, αυτός βρήκε ένα άλλον συνδούλον του, που του χρωστούσε ένα μικρό ποσό, ελάχιστο ποσό, συγκρινόμενο με το δικό του χρέος, ποσό 100 διναρίων. Ασήμαντο ποσό μπροστά στο δικό του χρέος των μυρίων ταλάντων. Κι όμως αυτός ο δούλος δεν διδάχτηκε καθόλου από τον φιλέσπλαχνο κύριό του, γιατί φάνηκε πολύ άσπλαχνος και σκληρός στον χρεώτη συνδούλον του. Τον έπνιγε από το λαιμό και του ζητούσε απαιτητικά να του δώσει ό,τι του χρωστούσε, χωρίς να λυγίσει από τα παρακάλια του, να τον σπλαχνιστεί. Σαν άκουσε όμως ο Κύριος την άσπλαχνη αυτή συμπεριφορά του σκληρού δούλου, οργίστηκε. Είναι μια σκληρή έκφραση αυτή, εναντίον του, και τον παρέδωσε στους βασανιστές της φυλακής. Τι δηλούν τα παραπάνω? Δηλούν ότι δεν θα συγχωρηθούμε από τον Θεό αν δεν συγχωρήσουμε και εμείς τους συνανθρώπους μας σε ό,τι μας έφτεξαν. Δεν φτάνει μόνο να λέμε συχνά το Κύριε ελέησον, και ο δούλος του αυριανού Ευαγγελίου παρακαλούσε τον Κύριό του να τον εσπλαχνιστεί. Δεν φτάνει μόνο να κάνουμε μετάνοιες, και ο δούλος αυτός έπεσε στα γόνατα μπροστά στον Κύριό του. Το ανώτερο απ' όλα είναι η αγάπη. Αγάπη και προς τους εχθρούς. Λέγουν οι Άγιοι Πατέρες ότι για να ακουστεί ένα αίτημά μας από τον Θεό, πρέπει πρώτα να πούμε στην προσευχή μας ότι συγχωρούμε τον εχθρό μας, να κάνουμε μια προσευχή για αυτόν και μετά να μιλήσουμε στον Θεό για το δικό μας αίτημα. Τέτοια προσευχή που ξεκινά με αγάπη στον εχθρό μας γίνεται ακουστή από τον Θεό. Πόσο ωραίο είναι να μην μισούμε κανένα, να μην έχουμε κανέναν εχθρό, να κοιμόμαστε ήσυχοι το βράδυ και να μην έχουμε καμιά δοσοληψία με κανέναν. Και γιατί να έχουμε εχθρό? Και αν βρέθηκε κάποιος που μας αδίκησε, ας σκεφτούμε ότι και εμείς αδικήσαμε και φταίξαμε σε άλλους και ότι είμαστε αμαρτωλοί και ένοχοι έναντι του Αγίου Θεού μας. Όλους πρέπει να τους βλέπουμε με αγάπη και συμπάθεια, γιατί όλοι είμαστε δούλοι του ίδιου Κυρίου, σύνδουλοι του ιδίου Αφέντη του Χριστού μας. Δύο πράγματα θα μας πει η αυριανή Ευαγγελική περικοπή. Να ζητάμε το έλεος του Κυρίου μας για να μας σβήσει τα πολλά χρέη των αμαρτιών μας, αλλά και εμείς να συγχωρούμε τους αδελφούς μας σε ό,τι μας έφτεξαν. Να εφαρμόσουμε δηλαδή αυτό που μας δίδαξε ο Κύριος στην ωραία προσευχή το Πάτερ ημών. Να εφαρμόζουμε το άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Ζητώντας έτσι την άφηση των αμαρτιών μας και υποσχόμενοι ότι και εμείς θα είμαστε συγχωρητικοί στους αδελφούς μας. Σκοπός μας ας είναι να μην πέσουμε στους βασανιστές της φυλακής, για τους οποίους θα μιλήσει στο τέλος το αυριανό Ευαγγέλιο. Ποιοι είναι αυτοί? Είναι τα βάσανα της αιώνιας κόλασης, μιας φρικτής κατάστασης που δεν τη γλυκαίνει η παρουσία του Θεού. Και δεν θα πέσουμε στα βάσανα αυτά αν συνέχεια κράζουμε το Κύριε ελέησον και λέμε το συγχωρώ στον εχθρό μας.
όπως τόσο ωραία μας δίδαξε ο Κύριος μας με την ωραία παραβολή της Ευαγγελικής Περικοπής.

αγαπητοί ακροατέ, παρακολουθείτε το ραδιόφωνο που μιλάει μέσα στην ψυχή μας και ακούτε την εκπομπή σχόλια στον Απόστολο και Ευαγγέλιο της Κυριακής. Συνεχίζουμε τα σχόλιά μας στην Ευαγγελική Περικοπή που υπενθυμίζω ότι είναι 11η Κυριακή Ματθαίου. Ένας δούλος είναι βαριά χρεωμένος στον άρχοντα του τόπου του. Ξαφνικά ο άρχοντας του χαρίζει τα χρέη του. Ο δούλος γεμάτος χαρά γυρίζει

που μας χαρίζει συνέχεια. Αυτά είναι τα μεγαλύτερα χρέη μας. Και εμείς οφείλουμε να συγχωρούμε τους συνανθρώπους μας, κάτω παράδειγμα του Θεού προς εμάς. Ο Θεός δεν θέλει ούτε τις προσευχές μας, ούτε τις προσφερές και θυσίες μας, αν προηγουμένως δεν έχουμε συγχωρήσει τους συνανθρώπους μας. Είναι χαρακτηριστικό το γεγονός που αναφέρουν οι ιερείς συγγραφείς των βίων των Αγίων. Ένας απρίκιος, ενώ πήγαινε να μαρτυρήσει, αρνήθηκε τον Χριστό, γιατί προηγουμένως είχε αρνηθεί να συγχωρήσει τον συνάνθρωπό του. Ο Θεός δεν δέχτηκε τη θυσία του. Καμιά προσφορά δεν γίνεται δεκτή από τον Θεό χωρίς την αγάπη. Δυστυχώς η μνησικακία χαρακτηρίζει τη ζωή μας. Η ζωή μας είναι γεμάτη από επεισόδια μίσους και εκδικήσεως, αχαριστίας και συμφέροντος. Σπάνια σημειώνουμε γεγονότα ανεξικακίας και ευγνωμοσύνης. Ο Χριστός θα πει στην αυριανή παραβολή από αφορμή που του έδωσε ο Πέτρος, όταν τον ρώτησε πόσες φορές πρέπει να συγχωρά τους εχθρούς του. Και επειδή ο Πέτρος του είχε ορίσει τον αριθμό 7, ο Χριστός του είπε 70 κοντάκι 7, δηλαδή απεριόριστα. Μόνο όποιος συγχωρεί απεριόριστα έχει θέσει κοντά στον Χριστό. Αυτό άλλωστε θα αποδεικνύει ότι νιώσαμε τι σημαίνει Χριστός. Καινούργια ζωή, καινούργιος τρόπος υπάρξεως. Αν θέλουμε να σωθούμε, πρέπει και να συγχωρούμε.

αγαπητοί ακροατέ, παρακολουθείτε το ραδιόφωνο που μιλάει μέσα στην ψυχή μας. Και συνεχίζουμε τα σχόλιά μας στην Ευαγγελική Περικοπή. Η παραβολή του αχαρίστου δούλου έχει σαφή εκκλησιολογικό χαρακτήρα. Παραδίνεται από τον Ευαγγελιστή Ματθαίο στη συνάφεια εκείνη που ο λόγος είναι για την Εκκλησία. Η αφρομή της παραβολής είναι το ερώτημα του Πέτρου προς τον Χριστό. «Κύριε, ποσάκις αμαρτήσεις εμέ ο αδελφός μου και αφήσω αυτό». Το ερώτημα του Πέτρου θέτει το πρόβλημα των ορίων της συγχωρητικότητός μας, της συγγνώμης μας. Μέχρι πότε δηλαδή θα συγχωρούμε? Ένα πρόβλημα που δεν απασχολεί λιγότερο εμάς από όσα απασχολούσε τους Εβραίους της εποχής του Χριστού. Η απάντηση του Κυρίου δίνει στο θέμα εκκλησιολογικό χαρακτήρα, το νόημα των λόγων του. Αντί να απασχολείται κανείς με το πόσες φορές πρέπει να συγχωρεί, καλύτερα να καταλάβει ποια είναι η θέση του καθενός μας μέσα στην Εκκλησία. Γιατί αν συνειδητοποιήσουμε τι σημαίνει να είμαστε μέλη του σώματος του Χριστού, δεν υπάρχει πια πρόβλημα συγγνώμης. Τι είμαστε όλοι, χριστιανοί, κληρικοί και λαϊκοί, ποιμένες και ποιμενόμενοι ενώπιον του Θεού? Η χάρις του Θεού και η αγάπη του μας έκανε τέκνα.

Θεού και συμπληρωνόμους Ιησού Χριστού. Παρ' όλα αυτά, δεν πάβουμε να είμαστε δούλοι του Θεού και άρα σύνδουλοι μεταξύ μας. Αυτή είναι η ορθή ιεράρχηση μέσα στην Εκκλησία και η μόνη εκκλησιολογικά δεκτή. Οι διακρίσεις των χαρισμάτων και η διάκριση σε ποιμένες και ποιμενωμένους δεν δημιουργεί ποσοτική ή ποιοτική διαβάθμιση των μελών της Εκκλησίας, αφού στον χώρο της Εκκλησίας δεν υπάρχουν αξιώματα αλλά διακονίες. Τότε μόνο ίσως θα μπορούσε να θεωρηθεί κανείς ανώτερος αν ήταν και μικρότερο το φορτίο των αμαρτιών του. Η Εκκλησία διακρίνει βαθμούς αγιότητος, αλλά και αυτούς όχι στη στρατευωμένη παράταξή της. Ο πρόδρομος χαρακτηρίζεται από τον ίδιο τον Κύριο μίζων εν γεννητής γυναικών. Η Δε Θεοτόκος είναι για την Εκκλησία η παν Αγία. Διακρίσεις όμως τον κόσμο αυτό δεν κάνει, γιατί είναι ισοπολιτεία. Ο σεβασμός που ζητάει η Εκκλησία από τα παιδιά της δεν είναι μονομερής, είναι αλληλοσεβασμός. Η αλληλοπαθής αντωνυμία εμφανίζεται επανειλημμένα στις γραμμές της Καινής Διαθήκης. Αλλήλων μέλη, αγαπάτε αλλήλους, υποτασσόμενοι αλλήλεις, τη φιλαδελφία εις αλλήλους φιλόστοργη, τη τιμή αλλήλους προηγούμενη και ούτω καθεξής. Όπως ο λαϊκός σέβεται τους κληρικούς, έτσι και οι κληρικοί οφείλουν να σέβονται τους λαϊκούς, διότι και αυτή είναι εικόνα του Θεού. Όπου δεν υπάρχει αυτός ο αλλοσεβασμός, σώζεται και ο γνήσιος χαρακτήρας της Εκκλησίας. Κάθε πιστός άρα είναι ο φιλέτης ενώπιον του Θεού, και όχι μόνο ο λαϊκός αλλά και ο κληρικός. Αν μάλιστα ο λαϊκός οφείλει μύρια τάλαντα, καθόλου περίεργο ένας κληρικός να οφείλει μυριάκης μοίρα, αφού δεν έχει να δώσει μόνο λόγο για τις δικές του αμαρτίες αλλά και για τις αμαρτίες των ψυχών που ο Χριστός του έχει εμπιστευτεί με τη χειροτονία του. Η έννοια λοιπόν του συνδούλου είναι η περισσότερη εκφραστική για να δηλώσει τη θέση του καθενός μας ενώπιον του Χριστού, του αρχηγού της Εκκλησίας, που μόνος έχει δικαίωμα να ζητήσει από τον καθένα μας ό,τι του οφείλει. Να λοιπόν, γιατί η συμπεριφορά μας απέναντι στον Θεό δεν μπορεί να είναι ανεξάρτητη από τη συμπεριφορά μας απέναντι στους συνδούλους του, στους συνανθρώπους μας. Δεν ζει κανείς μόνο με τον Θεό, ζει και με τους συνανθρώπους του. Το κύκλωμα της ζωής μας είναι τριπολικό: Θεός, άνθρωπος, συνάνθρωπος. Ο Θεός, εγώ και ο αδελφός μου. Γι' αυτό και το καθήκον του ανθρώπου, όπως και αλλού έχουμε τονίσει, είναι ένα σταυρός προς τον Θεό και προς τον συνάνθρωπο. Είναι ο σταυρός εκείνος που σχηματίζουν τα λόγια του Χριστού μας: αγαπήσεις Κύριο τον Θεό σου εξ όλης της ψυχής σου και τον πλησίο σου σε αυτόν. Δεν μπορεί άρα ο χριστιανός να βλέπει προς τον ουρανό χωρίς να κοιτάζει και γύρω του. Δεν μπορεί να ζητά πνευματικά να πετάξει στα ύψη της θεότητος αν δεν μάθει να αναζητεί τον Θεό και στην ψυχή του κάθε συνανθρώπου του μέσα στην κοινωνία. Και είναι βέβαιο πως αν δεν μπορεί κανείς να βρει τον Θεό διακονώντας τον συνανθρωπό του, δεν θα κατορθώσει πουθενά να τον συναντήσει. Ο χριστιανός κλείνει μέσα στην καρδιά του ολόκληρο τον κόσμο, γιατί μόνο αν πλατείνει τόσο πολύ η καρδιά του θα μπορέσει να χωρέσει και τον Θεό. Όταν γίνει συνειδητή αυτή η έννοια του συνδούλου, η συγχωρητικότητά μας δεν αποτελεί πια πρόβλημα. Όλοι είμαστε στην ίδια θέση. Εάν ανομίες παρατηρήσει ο Θεός, τις υποστήσετε. Η παραβολή του αχαρίστου δούλου μόνο από χείλη θεϊκά θα μπορούσε να υποθεί, γιατί τόσο απλά τονίζει την πραγματικότητα που οι εγωισμοί και οι σκοπιμότητές μας δεν μας αφήνουν να συνειδητοποιήσουμε.

Ακούτε την εκπομπή σχόλια στον Απόστολο και Ευαγγέλιο της Κυριακής. Και κλείνουμε την εκπομπή κάνοντας τον επίλογό μας, η περίπτωση του αχαρίστου δούλου μας φανερώνει και μια άλλη πτυχή. Ο δούλος ήταν σκληροκάρδιος, δεν είχε καθόλου ευαίσθητη καρδιά για να συγκινηθεί από τον πόνο του άλλου. Στην σύγχρονη κοινωνία γίνεται πολλής λόγος για ευαισθησία. Επειδή οι νέοι ζουν σε μια λογική κοινωνία που είναι γεμάτη σκληρότητα και συμφέρον, αναζητούν κάτι ευαίσθητο. Κάνουν μια προσπάθεια για να ξεφύγουν από το σκληρό κλειό της υποκρισίας και της απανθρωπιάς. Θέλουν να γίνουν ευαίσθητοι άνθρωποι και το επιχειρούν με διαφόρους τρόπους, με αποτέλεσμα να πέφτουν πολλές φορές σε διάφορες πλάνες. Όταν όμως μιλάμε για ευαισθησία, δεν εννοούμε μια συναισθηματική κατάσταση, ή όταν λέμε καρδιά δεν εννοούμε ένα συναίσθημα, ή όταν μιλάμε για διαφυγή από την ψυχρότητα της λογικής δεν εννοούμε ένα πέρασμα στη χώρα του ονείρου και των ψευδεστήσεων, ούτε την κίνηση στο χώρο στον οποίο βρισκόμασταν πριν έρθουμε στην ύπαρξη. Γιατί αυτό είναι αυτοκτονία και αυτοκαταστροφή. Εννοώ κυρίως την έλευση της Θείας Χάριτος στην καρδιά. Η καρδιά όταν καθαρίζεται γίνεται τρομερά ευαίσθητη. Συλλαμβάνει όλα τα προβλήματα του κόσμου και με πόνο που είναι συνδεδεμένος με την αγάπη και την ειρήνη προσεύχεται για όλο τον κόσμο. Σαν πομπός συλλαμβάνει τον πόνο του κόσμου και δια της προσευχής προσφέρει αποτελεσματική βοήθεια. Να κάνουμε λοιπόν όλη προσπάθεια να νιώθουμε το έλεος του Θεού και τότε θα γίνουμε πραγματικοί ελεήμονες. Θα έχουμε πνευματική ευαισθησία. Θα βιώνουμε το ορθόδοξο ήθος και δεν θα είμαστε αχάριστοι και σκληροί δούλοι.

Όμως αγαπητοί ακροατές, φτάσαμε και σήμερα στο τέλος της εκπομπής σχόλια στον Απόστολο και Ευαγγέλιο της Κυριακής. Αφού ευχαριστήσω τον Άγγελο Παπά που είχε και σήμερα την τεχνική και μουσική επιμέλεια αυτής της εκπομπής και όλους εσάς που κάνετε ακρόαση, ανανεώνουμε το ραντεβού μας. Έως τότε να έχετε μια καλή και ευλογημένη εβδομάδα.

0: Ευαγγέλιο και τον Απόστολο της Κυριακής.
1: Με τον πρωτοπρεσβύτερο Μιχαήλ Χαλά.

είπε ο Κύριος, ομοιώθη η βασιλεία των ουρανών ανθρώπο βασιλεί, όσοι θέλησε συνάρε λόγων μετά των δούλων αυτού. Αρξαμένου δε αυτού συνέριν, προσυνέχθη αυτό ίσο φιλέτης μυρίων ταλάντων. Μη έχοντος δε αυτού αποδούνε, εκέλευσεν αυτόν ο Κύριος αυτού, παραθύνε και την γυναίκαν αυτού και τα τέκνα και πάντα όσα είχε και αποδοθήνε. Πεσώνουν ο δούλος προς εκείνη αυτό λέγον, «Κύριε, μακροθύμισον επ' εμή και πάντα σύ αποδώσω». Σπλαχνιστής δι' ο Κύριος του δούλου, απέλυσεν αυτόν και το δάνειο να φύκεν αυτό. Εξελθών δε ο δούλος εκείνος έβρεν ένα των συνδούλων αυτού, ως όφιλεν αυτό 100 δινάρια, και κρατήσας αυτόν έπνιγε λέγον, «Απόδος μη ή τι οφείλεις». Πεσώνουν ο σύνδουλος αυτού εις τους πόδας αυτού, παρεκάλλην αυτό λέγον, «Μακροθύμισον επ' εμή και αποδώσωση». Ο δε ούκ ήθελεν, αλλά απελθόν έβαλεν αυτόν εις φυλακήν, εωσού αποδώ το φιλόμενον. Ειδώντες δε οι σύνδουλοι αυτού τα γενόμενα, ελυπήθησαν σφόδρα και ελθόντες διεσάφησαν το Κυρίο εαυτόν πάντα τα γενόμενα. Τότε προσκαλεσάμενος αυτόν ο Κύριος αυτού λέγει αυτό, «Δούλε πονηρέ, πάσαν την οφειλήν εκείνην αφήκαση επί παρεκάλεσάς με, ουκέδι και σε ελεήσε των συνδούλων σου, ως και εγώ σε ηλέησα». Και οργιστής ο Κύριος αυτού παρέδωκεν αυτόν τις βασανιστές, εωσού αποδώ πάντο φιλόμενον αυτό. Ούτω και ο πατήρ μου ο επουράνιος ποιήσει ημίν, εάν μη αφείτε έκαστος το αδελφό αυτού από τον καρδιών ημών τα παραπτώματα αυτών.

είπε ο Κύριος, η βασιλεία των ουρανών μοιάζει με ένα βασιλιά που θέλησε να του αποδώσουν λογαριασμόν οι δούλοι του. Μόλις άρχισε να κάνει τον λογαριασμό του, φέρανε κάποιον που όφιλε 10.000 τάλαντα. Επειδή δεν μπορούσε να τα επιστρέψει, ο Κύριος διέταξε να πουλήσουν τον ίδιο, την γυναίκα του, τα παιδιά του και όλα τα υπάρχοντά του, και να του δώσουν το ποσό από την πώληση. Ο δούλος τότε έπεσε στα πόδια του, τον προσκυνούσε και έλεγε «Δείξε μου μακροθυμία και θα σου τα δώσω όλα τα χρέη μου πίσω». Τον λυπήθηκε ο Κύριος εκείνον τον δούλο και τον άφησε να φύγει. Του χάρισε μάλιστα και το χρέος. Βγαίνοντας έξω εκείνος ο δούλος, βρήκε έναν από τους συνδούλους του που του όφιλε μόνο 100 δινάρια. Τον έπιασε και τον έσφιγγε να τον πνίξει, λέγοντας του «Ξόφλησε μου το χρέος». Ο σύνδουλός του έπεσε στα πόδια του και τον παρακαλούσε «Δείξε μου μακροθυμία και θα σου το ξεπληρώσω». Αυτός όμως δεν δέχτηκε, αλλά πήγε και τον έβαλε στη φυλακή ώσπου να ξεπληρώσει ό,τι του χρωστούσε. Όταν το είδαν αυτόν οι συνδούλοι του, λυπήθηκαν πάρα πολύ και πήγαν και διηγήθηκαν στον Κύριό τους όλα όσα έγιναν. Τότε ο Κύριος τον κάλεσε και του λέει «Κακέ δούλε, σου χάρισα όλον εκείνο το χρέος επειδή με παρακάλεσες. Δεν έπρεπε και εσύ να σπλαχνιστείς τον συνδούλο σου, όπως κι εγώ σπλαχνίστηκα εσένα». Και οργίστηκε ο Κύριός του και τον παρέδωσε στους βασανιστές ώσπου να ξεπληρώσει όσα του χρωστούσε. «Έτσι θα κάνει και σε σας ο ουράνιος πατέρας μου, αν ο καθένας σας δεν συγχωρήσει τα παραπτώματα του αδελφού του με όλη του την καρδιά».

Αυτό ήταν, αγαπητοί φίλοι ακροατές, το Άγιο Ευαγγέλιο, παρμένο από το κατά Ματθαίο Άγιο Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 18, στίχη 23-35.

δια της παραβολής του οφειλέτου των μυρίων ταλάντων αποκαλύπτει ο Κύριος την αναμένουσαν τους μνησικάκους καταδίκην. Ποια η του Θεού προς τον άνθρωπον ευσπλαχνία και πώς η του ανθρώπου προς τον συνάνθρωπον αυτού ασπλαχνία. Πόσα τα είδη της μνησικακίας, ο μνησίκακος ουδεμίαν έχει ελπίδα σωτηρίας. Επειδή ο σκοπός της παραβολής του σημερινού Ευαγγελίου αποβλέπει μόνον εκείνους οι οποίοι ουδέποτε συγχωρούν το σφάλμα του αδελφού τους, δια τούτο πολύ αρμόδιος είναι σήμερα ο περιμνησικακίας λόγος. Η μνησικακία είναι αμαρτία τόσο μεγάλη και μισημένη από το Θεό, ώστε ο μνησίκακος δεν έχει καμιάν ελπίδα σωτηρίας. Μνησίκακος δε είναι εκείνος ο οποίος δεν συγχωρεί τα παραπτώματα του καθιονδήποτε τρόπον βλάψαντος αυτόν, αλλά ενθυμούμενος διαπαντός το κακόν το οποίον έπαθε από αυτόν, μισεί και αποστρέφεται αυτόν. Πολυπίκυλος δε είναι της μνησικακίας η αμαρτία. Όταν μισώ των αδελφών μου, ή διότι εζημίωσε τα υπάρχοντά μου, ή επειδή επεβούλευσε την τιμή μου, ή διότι εφώνευσε τον συγγενή μου, ή διότι εφάνει προδότης της ζωής μου, τότε η μνησικακία μου έχει σωματικήν, τεινάν και κοσμικήν πρόφασιν. Αλλά όταν μισώ των αδελφών μου, ή διότι ήλεγξε το ελάττωμά μου προς ωφέλιαν της ψυχής ή του σώματός μου, ή δια ένα πικρόν λόγον ο οποίος εκ παραδρομής έφυγεν από το στόμα αυτού, ή δια ένα σχήμαν εξαπροσεξίας γενόμενον, ή δια μίαν υποψίαν γεννηθήσαν εκ της φαντασίας μου, τότε η μνησικακία μου ουδεμίαν έχει πρόφασιν. Άλλη λοιπόν είναι η προφασιστική, η προφασιστή, και άλλη η απροφάσιστος μνησικακία. Άλλος πάλιν μισών των αδελφών αυτού επιθυμεί διαπαντός να βλάψει αυτόν, πλην επειδή είτε διότι δεν δύναται, είτε διότι φοβείται, ούτε βλάπτει ούτε επιβουλεύεται αυτόν. Άλλος μισών των αδελφών του, δυνατός δε και άφοβος όν επιβουλεύεται και βλάπτει αυτόν. Αυτά είναι άλλα δύο είδη, ή τη μνησικακία θεωρητική και μνησικακία πρακτική. Ιδού όμως και έτερον είδος μνησικακίας, ούτως παρουσιάζει το μίσος της καρδίας αυτού και ανακηρύτεται εχθρός, όθεν φεύγεις όσον δίνεσαι τα θανατηφόρα αυτού βέλη. Εκείνος κρύπτει στα βάθη της καρδίας αυτού το μίσος και υποκρίνεται φιλίαν, διαδέτης φιλίας ετοιμάζει παγίδας ή να σε παγιδεύσει και σκάπτει λάκους ή να σε κατακριμνήσει. Και αυτά είναι δύο ακόμα είδη μνησικακίας, ή τη μνησικακία φανερά και μνησικακία κρυπτή. Πάσα όμως μνησικακία και η προφασιστή και η απροφάσιστος και η θεωρητική και η πρακτική, αλλά και η φανερά και η κρυπτή και οποιαδήποτε άλλη αρπάζει εξ ολοκλήρου πάσαν ελπίδαν σωτηρίας.

διότι όλος ο νόμος, όλων των προφητικών κήρυγμαν, όλων των Ευαγγέλιων, θεμέλιον έχει και βάσιν την αγάπην. Από αυτό γίνεται φανερόν ότι πάσα αρετή βλαστάνει από αυτή τη ρίζα, τη ρίζα της αγάπης, διότι κάθε έργο και αν φαίνεται καλόν, δεν είναι καλόν, αλλά ούτε ωφελεί καθόλου όταν λείπει από αυτό η αγάπη. Εάν κατορθώσω, λέγει ο Θείος Απόστολος, πάσα στα αρετάς και τελέσω πάντα τα θαύματα και έχω πάσαν την πίστην και λάβω πάντα του Θεού τα χαρίσματα, αγάπην δε μη έχω, ουδέν ημί δεν είμαι τίποτα. Αλήθεια, κάθε αμαρτία αντιφέρεται και συσκιάζει την αγάπη, αλλά το μίσος ανασπά αυτήν από τα ρίζας, την ξεριζώνει. Το μίσος είναι τελεία στέρησης της αγάπης, καθώς και το σκότος είναι τελεία στέρησης του φωτός. Όπου φως φεύγει το σκοτάδι, όπου αγάπη φεύγει το μίσος. Σκοτάδι και φως ουδέποτε συνέρχονται, μίσος και αγάπη ουδέποτε συγκατοικούσει. Γι' αυτό ο μίσον των αδελφών αυτού εν τη σκοτία εστί και εν τη σκοτία περιπατεί και ουκ είδε που υπάγει, ότι η σκοτία ετύφλωσε τους οφθαλμούς αυτού. Ο μεν μνησίκακος γυμνός είναι όχι μόνον από την αγάπη του πλησίον, αλλά και από την αγάπη του Θεού. Εάν πει ότι τον μεν αδελφόν του μισεί και τον δε Θεόν αγαπά, ψεύδεται. Εάν της είπε ότι αγαπώ τον Θεόν και τον αδελφόν αυτού μισεί, ψεύστης εστί. Αλλά γιατί? Διότι τούτον είναι αδύνατον. Ο γαρμί αγαπών των αδελφών αυτού ονεόρακε των αδελφών των οποίων βλέπει, των θεών των οποίων ουχ εόρακε, των θεών των οποίων δεν βλέπει, πως δύνατε αγαπάν. Κάποιος δε ο οποίος δεν έχει της αγάπης την αρετήν, η οποία είναι το λαμπρό ένδυμα του γάμου, ελπίζει να μπει στον και κοσμημένο θείο νυμφώνα του Κυρίου αυτού? Ετόλμησε πράγματι ποτέ κάποιος γυμνός από την αγάπη και μπήκεν εις τον τόπο της χαράς του Κυρίου αυτού? Ετόλμησε, ναι, φορών το μαυρισμένο και σκοτεινό ένδυμα του μίσους και εισήλθε και εστάθην όπου ήσαν οι ενδεδημένοι την ένδοξον και υπέρλαμπρο στολήν της αγάπης. Ήτινες έλαμπον ως φωστήρες, αλλά τι έπαθεν? Έπαθεν πράγματα ελεηνά και αξιοδάκριτα. Πρώτον μεν ήκουσε παρά του βασιλέως της δόξης αυστηρών έλεγχων, πως εισήλθες όδε μη έχων ένδυμα γάμου, πως μπήκες εδώ χωρίς να έχεις ένδυμα του γάμου? Έπειτα οι δούλοι του βασιλέως δέσανται στα σχήρας και τους πόδας αυτού, εξέβαλον αυτόν εις το σκότο στο εξώτερον, όπου ο κλαθμός και ο βρυγμός των οδόντων.

Άνθρωποι λοιπόν μνησίκακοι, ακούστε. Ο Παντοκράτορας Θεός αποφάσισε και είπε φανερά, εάν μεν συγχωρήσετε τα σφάλματα των ανθρώπων και εγώ συγχωρώ τις δικές σας αμαρτίες, εάν όμως δεν συγχωρήσετε τα σφάλματα των ανθρώπων, ούτε εγώ συγχωρώ τα δικά σας αμαρτήματα. Εάν γραφείτε τις ανθρώπεις τα παραπτώματα αυτών, αφήσει και ημίν ο πατήρ ημών ο ουράνιος. Εάν δε μη αφείτε τις ανθρώπεις τα παραπτώματα αυτών, ουδέ ο πατήρ ημών ο ουράνιος αφήσει τα παραπτώματα ημών. Πιστεύετε ότι αυτά είναι λόγια και απόφασης του Ιησού Χριστού? Πιστεύετε ότι το στόμα του Ιησού Χριστού ουδέποτε εμίλησε ψεύδος? Πιστεύετε αναμφίβολα? Εάν λοιπόν εσείς είσαστε δίκαιοι και αναμάρτητοι, μην συγχωρήσετε ποτέ το σφάλμα του αδελφού σας, διότι ουδε μίαν ανάγκην έχετε. Ο Θεός για να συγχωρήσει τις δικές σας αμαρτίες, αλλά εάν βαρύ και δυσβάσταχτον υπάρχει το φορτίο των αμαρτιών σας, πώς ελπίζετε συγχώρηση παρά του Θεού, μη θέλοντες να συγχωρήσετε το σφάλμα του αδελφού?

εμείς ελπίζουμε ότι μεταβάλλουμε, αλλάζουμε την απόφαση του Θεού, προσφέροντας αυτόν θυσίες και προσφορές και αφιερώνοντας εις το Άγιον αυτού θυσιαστήριον αφιερώματα μεγαλοπρεπή και δώρα πολύτιμα. Αλλά πλανόμεθα οι άθλοι, ειδού τι λέγει περί τούτου ο Θεός, εάν ουν προσφέρεις το δώρον σου επί το θυσιαστήριον, κακή μνησθείς ότι ο αδελφός σου έχει τι κατά σου, άφεσε εκεί το δώρο σου. Εάν πρόκειται να προσφέρεις το δώρο σου επάνω στο θυσιαστήριο και θυμηθείς ότι ο αδελφός σου έχει κάτι εναντίον σου, άφησε εκεί το δώρο σου. Ούτε θέλω τέτοιο δώρο, ούτε το δέχομαι αυτό, εάν πρώτα δεν ειρηνεύσεις και καθησυχάσεις τον αδελφόν σου και αγαπηθείς μαζί του. Άφεσε εκεί, άφησε εκεί το απρόσδεκτον δώρον σου και είπαγε πρώτον διαλάγηθη το αδελφό σου και τότε έλθον πρόσφερε το δώρον σου. Εάν λοιπόν αποστρέφεται ο Θεός τα δώρα μας, όχι όταν εμείς μισούμε τον αδελφό μας, αλλά όταν αυτός έχει κάτι εναντίον μας, δηλαδή όταν πήρε από μας αφορμή παροργισμού, πόσο μάλλον αποστρέφεται ο Θεός αυτά όταν εμείς έχουμε μίσος εναντίον του αδελφού. Εμείς ελπίζουμε ότι αν και γέμει μνησικακίας η καρδιά μας, όμως εξηλεούμε τον Θεό συχνά προσευχόμενοι και ζητούμε συχνά το έλεος του. Όμως πλανόμεθα οι δυστυχισμένοι, διότι η πρώτη και κυρία προσευχή και το θεμέλιον κάθε προσευχής είναι η προσευχή την οποίαν παρέδωσεν σε μας αυτός ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός, δηλαδή το Πάτερ ημών. Χωρίς τούτου ουδε μία προσευχή γίνεται. Και εμείς τι λέγουμε όταν απαγγέλουμε και προσευχόμεθα με το Πάτερ ημών? Και άφεση μην λέγομεν τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέντες ημών. Ακούεις τι λέγεις όταν προσεύχεσαι? Πάτερ ημών λέγεις, επουράνιε πατέρα, συγχώρεσε τα αμαρτήματά μου, καθώς και εγώ συγχωρώ τα σφάλματα του αδελφού μου. Κάνεις συμφωνία μαζί με το Θεό όταν προσεύχεσαι και προβάλλεις το δικό σου παράδειγμα και λέγεις, καθώς εγώ συγχωρώ τον αδελφόν μου, έτσι και εσύ συγχώρεσέ με.

Αλλά πώς να συγχωρέσω, λέγει σε εκείνον, ο οποίος με έβλαψε, πώς να συγχωρήσω τον συγκοφάντη μου, τον προδότη μου, τον αδικητή μου. Άκουσον το πώς. Τι ζητάς, εκδίκησιν? Ο Θεός είναι εκδικητής των αδικουμένων. Εμή εκδίκησης, είναι δική μου η εκδίκησης, λέγει ο Κύριος. Τι ζητάς, να τιμωρήσεις αυτό που σε αδίκησε? Ο Θεός είναι ο ανταποδότης, αυτός τιμωρεί τον αδικητήν σου. Εγώ ανταποδώσω, λέγει Κύριος. Εσύ να μην θελήσεις εκδίκηση, αλλά να δώσεις συγχώρηση. Μη αυτοίς εκδικούντες, αγαπητοί. Ο δε Θεός αναλαμβάνει την φροντίδα της εκδικήσεώς σου. Εγώ ανταποδώσω. Αυτός ως δίκαιος κριτής εκδικεί το αδίκημά σου. Δε σου είναι αρκετό αυτό? Δηλαδή να έχεις εκδικητήν του αδικητού σου, του αδικήματος που σου έκαναν, των ισχυρών και φοβερών και παντοδύναμων Θεών.

άκουσε δε κι άλλο ψηλότερο μάθημα, με το οποίο μαθαίνεις πως να συγχωρείς αυτούς που σε αδίκησαν. Όταν έρχεται ο σπορέας της αμαρτίας και ζητά να σπείρει στην καρδιά σου του μίσου στα ζυζάνια, τότε άνοιξε ευθύς τα μάτια της ψυχής σου και δες τον αρχηγό της πίστεως και τελειωτήν Ιησούν. Τον ύβρισαν οι Ιουδαίοι και είπαν ότι είναι Σαμαρίτης και δαιμονιζόμενος. Εσυκοφάντησαν αυτόν οι Φαρισαίοι, λέγοντας ότι δια του άρχοντος των δαιμονίων εκβάλλει τα δαιμόνια. Ο Ιούδας ο μαθητής αυτού τον παρέδωσεν στο θάνατο για 30 αργύρια. Όταν έρχεται στο νου σου ο λογισμός της εκδικήσεως, τότε άνοιξε τους οφθαλμούς της καρδιάς σου και δες το πάθος του Ιησού Χριστού. Ραπίσματα, μάστιγας, εμπτύσματα, φραγγελώσεις, πορφυρούν ημάτιον εις τους ώμους, ακάνθινο στέφανον εις την κεφαλήν, κάλαμον εις την δεξιάν. Όταν θέλεις εκδίκησιν από αυτούς που σε αδίκησαν, τότε ανέβασε τον νου σου στο όρος του Γολγοθά. Εκεί βλέπεις τον θεάνθρωπον εσταυρωμένον στο μέσο δύο ληστών και καταπληγωμένον από κεφαλής μέχρι ποδών. Εκεί βλέπεις το αίμα που ρέει από τις πληγές και τον αγαπημένον αυτού μαθητήν να στέκεται και την μητέραν αυτού τα σπλάχνα κοπτωμένην και θρηνοδούσαν και κλαίουσαν. Εκεί βλέπεις την χολήν και το όξος και ακούεις και το πώς εκδικείται ο θεάνθρωπος τους υβριστάς, τους συγκοφάντας, τους προδότας, τους εμπέκτας, τους βασανιστάς και σταυρωτάς του. Άνοιξε τα αυτιά σου και άκουσε τον τρόπο της εκδικήσεως. «Πάτερ, άφες αυτής, ουγαρίδασι τι πιούσιν». Ο Ιησούς Χριστός λέεις ότι δεν ήταν μόνο άνθρωπος, αλλά ήταν και Θεός. Ναι, αλήθεια, αλλά αυτός έπαθε, λέγει ο μακάριος Πέτρος, υπέρ ημών. Η μήλη πολυμπάνων υπογραμμών είναι επακολουθήσετε τη σύχνεσιν αυτού. Ναι, ήταν Θεός, αλλά έπαθε για μας, για να μας δώσει παράδειγμα και υπογραμμών για να ακολουθήσουμε τα ίχνη του. Γι' αυτό δεν έχεις ένα μόνο παράδειγμα του θεανθρώπου, έχεις παραδείγματα πάρα πολλών ανθρώπων. Δεν ήσαν άνθρωποι Απόστολοι και όμως αυτοί οι βριζόμενοι ευλογούσαν, διωκόμενοι υπέμεναν, βλασφημούμενοι παρακαλούσαν. Δεν ήσαν άνθρωποι τόσο πλήθος μαρτύρων και όμως αυτοί εσυγχώρεσαν τους βασανιστάς τους, διαδρυμητά των βασάνων και τελευταίων φωνεύσαντας αυτούς αδίκως και ασπλάχνος. Δεν ήταν άνθρωπος ο πρωτομάρτυρας Στέφανος και όμως έκλεινε τα γόνατα και προσευχήθηκε για αυτούς που τον λιθοβολούσαν και είπε «Κύριε, μη στήσεις αυτή στην αμαρτία αντάφτην» και τούτο υπόν εκοιμήθη. Εάν τα παραδείγματα αυτά έχεις πάντοτε μπροστά στα μάτια σου, μαθαίνεις τον τρόπο δια του οποίου εύκολα συγχωρείς αυτούς που σε αδίκησαν.

είναι δυστυχισμένη αλήθεια και αναπολόγητη η μνησίκακη. Ο θείος Απόστολος Παύλος, επειδή ήταν καλά πληροφορημένος ότι το μίσος όσον ο καιρός προχωρεί τόσο πιο πολύ στερεώνεται και γνωρίζοντας ότι η ώρα του θανάτου έρχεται σαν κλέπτης, παράγγελε να ερχόμαστε σε συνδιαλλαγή και να ειρηνεύουμε με αυτούς που είμαστε παροργισμένοι πριν δύσει ακόμα ο ήλιος πρώτης δύσεως του ηλίου ανατήλαντος κατ' εκείνην την ημέραν κατά την οποίαν παροργίσθημεν. Ο ήλιος μη επιδιέτω επί το παροργισμό ημών, να μην δύσει ο ήλιος και να είσαστε οργισμένοι με κάποιον. Επειδή δε ο μνησίκακος ουδέποτε φροντίζει να ειρηνεύει και να αγαπιέται με αυτόν που έχει τσακωθεί, το μίσος αυξάνει και στηρίζεται στην καρδιά του. Όθεν εάν μεν ο θάνατος δώσει καιρόν μετανοίας, εάν ο θάνατος του προσφέρει καιρόν μετανοίας, αυτός δεν μπορεί στην ώρα του θανάτου να εκριζώσει αυτόν από την ψυχή του. Εάν διαρπάσει αυτόν ο θάνατος εξέφνης αποθνής και μνησικακών και είναι ασυγχώρητος από των λοιπών αμαρτιών του. Κύριε του ελέους, ελέησον το πλάσμα σου, εκρίζωσον εκ των καρδιών ημών το ψυχοφθόρον μίσος και εμφύτευσον την ψυχοσωτήριον σου αγάπην και την προς τους αδελφούς ημών συμπάθειαν, δια της οποίας είπας ότι εξαλείφεις τα αμαρτήματα ημών και καταξιώνεις ημάς της απεράντου σου δόξης και μακαριότητος. Εάν αφείτε της ανθρώπης τα παραπτώματα αυτών, αφήσει και ημίν ο πατήρ ημών ο ουράνιος.

Θα δούμε στη συνέχεια, αγαπητοί φίλοι, την αποστολική περικοπή. Ο σημερινός Απόστολος είναι παρμένος από την πρώτη προς Κορινθίους επιστολή του Αποστόλου Παύλου. Τον βρίσκουμε στο 9ο κεφάλαιο και στα εδάφια 2 μέχρι και 12.

αδελφοί, εις φραγής της εμείς αποστολής ημείς εστέ εν Κύριο. Η εμή απολογία της εμέ ανακρίνουσιν αύτη εστί. Μη ουκέχομεν εξουσίαν φαγήν και ποιήν. Μη ουκέχομεν εξουσίαν αδελφήν γυναίκαν περιάγην, ως και οι λοιποί απόστολοι και οι αδελφοί του Κυρίου και Κυφάς. Ή μόνος εγώ και Βαρνάβας ουκέχομεν εξουσία του μη εργάζεστε. Τι στρατεύετε ή δίης οψωνίης ποτέ. Τι φυτεύει αμπελώνα και εκ του καρπού αυτού και σθεί. Ή τι σπημένη πίμνην και εκ του γάλακτος της πίμνης ου και σθεί. Μη κατά άνθρωπον ταύτα λαλό. Η ουχή και ο νόμος ταύτα λέγει. Εν γάρτο μου εισέως νόμο γέγραπτε ου φημός εισβούν αλλοόντα, μη των βοών μέλη το Θεό. Ήδη ημάς πάντως λέγει. Διημάς γαρεγράφει ότι επελπίδει ο φίλοι ο αρωτριών αρωτριάν και ο αλλοών της ελπίδος αυτού μετέχειν επελπίδει. Ή εμείς ημίν τα πνευματικά εσπήραμεν, μέγα εις ημείς, μέγα ή ημείς, ημών τα σαρκικά θερίσομεν. Οι άλλοι της εξουσίας ημών μετέχουσιν, ου μάλλον ημείς. Αλλού και χρυσάμεθα τη εξουσία ταύτη, αλλά πάντα στέγομεν, ή να μη εγκοπεί την αδόμεν το Ευαγγελίο του Χριστού.

αδελφοί, δεν είσαστε εσείς ο καρπός του κόπου μου στην υπηρεσία του Κυρίου? Και αν ακόμα άλλοι αρνούνται να με αναγνωρίσουν σαν Απόστολο, για σας οπωσδήποτε είμαι, γιατί η ίδια ύπαρξη της Εκκλησίας σας είναι η απόδειξη πως είμαι Απόστολος. Να πως απολογούμε σε αυτούς που αμφισβητούν και συζητούν την αυθεντία μου σαν Αποστόλου. Δεν έχω τάχα δικαίωμα να συντηρούμε με δαπάνη της Εκκλησίας που υπηρετώ? Μήπως δεν έχω δικαίωμα να έχω μαζί στα ταξίδια μου αδελφοί χριστιανοί ως σύζυγο, όπως κάνουν και οι άλλοι Απόστολοι και τα αδέλφια του Κυρίου και ο Κυφάς? Ή μήπως είμαστε οι μόνοι, εγώ και ο Βαρνάβας, που δεν έχουμε δικαίωμα συντηρήσεως, αλλά πρέπει να ζούμε με την εργασία μας? Ποιος πάει ποτέ στρατιώτης στον πόλεμο με δικά του έξοδα? Ποιος φυτεύει αμπέλι και δεν τρώει από τον καρπό του? Ή ποιος βόσκει πρόβατα και δεν τρώει από το γάλα του κοπαδιού? Μήπως αυτά που λέω είναι σύμφωνα μόνο με την ανθρώπινη καθημερινή πείρα και ο νόμος δεν λέει τα ίδια? Πράγματι στο Μωσαϊκό νόμο είναι γραμμένο: μην βάλεις φήμωτρο στο βόδι που αλωνίζει. Μήπως για τα βόδια νοιάζεται ο Θεός? Ή μήπως αυτά που λέει αναφέρονται πραγματικά σε μας? Ασφαλώς αυτά γράφτηκαν για μας, γιατί πρέπει αυτός που οργώνει και αυτός που αλωνίζει να κάνουν τη δουλειά τους με την ελπίδα της συμμετοχής στη συγκομιδή. Εμείς σπήραμε ανάμεσά σας πνευματική σπορά. Σας φαίνεται πάρα πολύ αν θερήσουμε από σας τα υλικά που είναι αναγκαία για τη συντήρησή μας? Αν άλλοι κάνουν χρήση αυτού του δικαιώματος απέναντί σας, δεν θα τέριαζε να το κάνουμε περισσότερο εμείς? Εμείς όμως δεν κάναμε χρήση του δικαιώματος αυτού, αλλά υπομένουμε κάθε στέρηση για να μην δημιουργήσουμε κανένα εμπόδιο στη διάδοση του Ευαγγελίου του Χριστού.

σκληρόκαρδος. Στην παραβολή του βασιλιά και των δούλων του τίθεται το μεγάλο πρόβλημα της ανεξικακίας, που βρίσκει τη λύση του στην απάντηση του Κυρίου στην ερώτηση του Πέτρου: πόσες φορές έχει καθήκον να συγχωρέσει τον αδελφόν του? Ένας βασιλιάς αποφάσισε κάποτε να λογαριαστεί με τους δούλους του. Παρουσιάζεται λοιπόν μπροστά του ένας δούλος που του χρωστούσε μοίρια τάλαντα. Ο Κύριος είχε την πρόθεση να του τα χαρίσει. Για να τον βοηθήσει όμως να κατανοήσει και τη σοβαρότητα των σφαλμάτων και το μέγεθος της δωρεάς, είπε να πουληθεί ο ίδιος, η γυναίκα του, τα παιδιά του και η περιουσία του για αντάλλαγμα του χρέους. Εκείνος έπεσε στα γόνατα και τον παρακαλούσε: «Ο Κύριος, σπλαχνισθείς, απέλυσεν αυτόν και το δάνειο να φύκεν αυτό, του τα χάρισε όλα». Βγαίνοντας όμως έξω, ο τόσο ευεργετημένος δούλος συναντά ένα συνδούλο του που του χρωστούσε 100 δινάρια, ποσότι ποτένιο. Αμέσως τον πιάνει από το λαιμό και του ζητά επίμονα τα χρήματα. Μάταια εκείνος παρακαλεί. Ο ευεργετημένος δούλος το ρίχνει στη φυλακή. Οι συνδούλοι βλέπουν την αδικία και την καταγγέλουν στο δεσπότη και ο αχάριστος δούλος ρίχνεται στη φυλακή. Βασιλιάς είναι ο Θεός, δούλοι του και οφειλέτες του όλοι εμείς. Συνήθως τα αμαρτήματά μας προς το Θεό είναι πολύ περισσότερα από τα αδικήματα των άλλων ανθρώπων προς εμάς. Ο δούλος χρωστά στον Κύριο 10.000 τάλαντα, ο δούλος στο συνδούλο του 100 δινάρια, τεράστια η διαφορά. Να μια αλήθεια, αγαπητοί ακροατές, που εμείς οι ανόητοι άνθρωποι δεν συνειδητοποιούμε. Όλα τα πάθη και τα μίση της γης θα έσβηναν αν για μια στιγμή μπορούσαμε να αναλογιστούμε

την τρομερή διαφορά που υπάρχει ανάμεσα στα δικά μας αμαρτήματα προς το Θεό και στα αμαρτήματα των άλλων προς εμάς. Αλλά ας προσέξουμε ορισμένες λεπτομέρειες της παραβολής. Ο δούλος ζητάει έλεος από το δεσπότη, εκείνος τον σπλαχνίζεται, τον συγχωρεί, ευεργετημένος και χαρούμενος φεύγει. Σε λίγο κάποιος άλλος όμοιος με αυτόν του ζητά έλεος, εκείνος αντί να τον λυπηθεί του φέρεται σκληρά και απάνθρωπα. Τι τρομερό! Ο ευεργετημένος δεν ευεργετεί, ο ελεημένος δεν ελεεί, δεν μιμείται τον Κύριό του.

Το ίδιο συμβαίνει και στις σχέσεις μας. Ο καθένας διαπράττει μοίρια σφάλματα και καρφώνει διαρκώς καρφιά στο σώμα του Ιησού. Μια μετάνοια όμως όλα τα εξαλείφει. Ο Κύριος περιμένει. Μια δική μας κίνηση μετάνοιας και αμέσως αρπάζει το σφουγγάρι και τα διαγράφει όλα. Για τη μονιμότητα όμως της δωρεάς απαιτεί αγάπη και φιλανθρωπία. Η βαναυσότητα, η σκληροκαρδία, η απανθρωπιά ακυρώνουν τη δωρεά και προκαλούν την αιώνια τιμωρία εκείνου που δεν ξέρει την ευγνωμοσύνη. Από την παραβολή αυτή γίνεται φανερό πως ο δρόμος που φέρνει στο Θεό περνάει από τους ανθρώπους.

υπέφερε ο δούλος που ρίχτηκε στη φυλακή. Βογγούσε, εκλυπαρούσε και παρακαλούσε χωρίς ελπίδα. Ο δράστης της αδικίας δεν τον λυπάται. Τον συμπονούν όμως οι άλλοι δούλοι. Την αχαριστία την τιμωρεί και ο Θεός, αλλά δεν την ανέχονται ούτε οι άνθρωποι. Η σκληρότητα προσβάλλει το δημόσιο αίσθημα της ανθρωπιάς, προκαλεί την αντίδραση των ανθρώπων. Ο αχάριστος και σκληρός δεν έχει θέση ούτε πλάι στο Θεό, ούτε στην κοινότητα των ανθρώπων. Ας προσέξουμε λοιπόν, αγαπητοί ακροατές, πάντα σε κάθε δοκιμασία, σε κάθε δυσκολία, ας συγχωρούμε όσους μας έφτεξαν, αναλογιζόμενοι πάντα ότι όσα κι αν μας κάνουν, ποτέ δεν ισοζυγίζονται με τα δικά μας αμαρτήματα που χρωστάμε στο Θεό.

Radio Toa, Οδυπόροι 919 FM, προσκλητήριο στον καλό αγώνα.

γράφει «Πρόθυμο για θυσία». Στην περιοχή της Αργυθέας ήκμαζε κάποτε το μοναστήρι της Παναγίας του Μεσοβουνίου. Βρισκόταν στον δρόμο που οδηγεί από τον Θεσσαλικό κάμπο στην Άρτα, κρυμμένο πίσω από ένα ψηλό βουνό. Κάθε χρόνο, στις 8 Σεπτεμβρίου, πανηγύριζε το γενέσιο της Θεοτόκου. Οι πανήγυρις ήταν οι πιο λαμπροί στην περιοχή. Οι μοναχοί είχαν μάλιστα έθιμο να σφάζουν ένα μοσχάρι, να το βράζουν στα καζάνια του μαγειρίου και μετά την εκκλησία να το μοιράζουν σαν ευλογία στους πιστούς. Στα μαύρα χρόνια όμως της τουρκοκρατίας, το μοναστήρι επλήγει και αυτό από την φτώχεια. Η πανήγυρης σταμάτησε να γίνεται, γιατί το μοναστήρι δεν είχε σφαχτό να προσφέρει. Και αυτό το γεγονός έθλιβε πολλούς. Μα πιο πολύ από όλους θλιβόταν ένας μοναχός ως προγένης που πλησίαζε τα 80 του χρόνια. «Κάνε Παναγιά μου το θαύμα σου», οικέτευε νυχθημερών τη Θεοτόκο. «Κάνε ένα οποιοδήποτε θαύμα για να δείξεις στον λαό σου πως βρίσκεσαι κοντά του, για να μην χάσουν την πίστη τους σε εσένα». Κάποια χρονιά, ενώ ξημέρωνε η εορτή της κοιμήσεως της Θεοτόκου και ο μοναχός ησύχαζε στο κελί του, είδε ένα όραμα ζωντανό και θείο. Η Παναγία μας εμφανίστηκε μπροστά του και με ύφος αυστηρό αλλά και γεμάτο αγάπη του είπε: «Να πεις στον ηγούμενο και στους αδελφούς να γιορτάσουν φέτος πανηγυρικά τη μνήμη μου, γιατί το χειρότερο από όσα έχασε τούτος ο λαός είναι η πίστη του. Να συνάξουν τα χωριά για χάρη μου και εγώ θα είμαι μαζί τους». Αυτά είπε και εξαφανίστηκε. Ο μοναχός, πριν σημάνει όρθρος, έτρεξε να διηγηθεί το όραμά του στον ηγούμενο. Εκείνος μετέδωσε την χαρμόσυνη είδηση στους άλλους μοναχούς και στους χωρικούς. «Με τη χάρη της Παναγιάς μας θα κάνουμε φέτος λαμπρή πανήγυρη. Γνωρίζετε όμως πως η καιρή είναι δύσκολη. Γι' αυτό δεν θα έχουμε σφαχτό. Θα συναχθούμε όμως για να γιορτάσουμε». Το νέο φτερούγησε σε βουνά και κάμπους και από την παραμονή της εορτής 7 προς 8 Σεπτεμβρίου το πλάτωμα γύρω από την Μονή άρχισε να γεμίζει κόσμο από τα γύρω χωριά. Ήρθαν και όλοι οι ιερείς των χωριών και έγινε μια μεγαλόπρεπη λειτουργία. Ξαφνικά, ενώ όλοι περίμεναν να τελειώσει η ακολουθία, άκουσαν φασαρία από την πλευρά του δασωμένου λόφου. Γυρίζουν και βλέπουν ένα ελάφι να πλησιάζει θαρετά και με βήμα γοργό. Ήταν τόσο αναπάντεχο που κανείς δεν σκέφτηκε να αντιδράσει. Το ελάφι πέρασε μέσα από τον κόσμο και δρασκέλισε την μεγάλη αυλόπορτα της Μονής. Σαν να γνώριζε τα κατατόπια, προχώρησε κατευθείαν προς το μαγειρίο και εκεί στάθηκε. Ο καλόγερος που βρισκόταν εκεί και διακονούσε τους προσκυνητές του πρόσφερε νερό. Το ελάφι ήπιε με την ψυχή του και ξεδίψασε. Ύστερα ξάπλωσε σε μια γωνιά και τέντωσε το λαιμό του με τέτοιο τρόπο σαν να προσφερόνταν μόνο του για θυσία. Ειδοποιήθηκε αμέσως ο ηγούμενος και συμφώνησε πως έπρεπε να σφάξουν το ελάφι και να ετοιμάσουν φαγητό να το μοιράσουν στον κόσμο σαν ευλογία της Παναγίας. Έτσι και έγινε. Εκείνη τη χρονιά όλοι οι προσκυνητές έζησαν ένα ολοφάνερο θαύμα. Από τότε, κάθε χρόνο, στις 8 Σεπτεμβρίου, ερχόταν πάντα ένα ελάφι μπροστά στην πύλη της Μονής. Κανείς δεν το έβλεπε από πριν να τριγυρνά στα βουνά. Εκείνο όμως πάντα ερχόταν στην ώρα του, στην χάρη της. Δροσιζόταν, ξεκουραζόταν και ύστερα ξάπλωνε κάτω και προσέφερε τον εαυτό του για θυσία. Ύστερα από χρόνια, η χώρα ελευθερώθηκε από τους Τούρκους. Πέθαναν οι μοναχοί που πρωτοαντίκρισαν το θαύμα. Άλλοι πήραν τη θέση τους. Το θαύμα όμως συνεχιζόταν.
Κάποια χρονιά στην πανήγυρη το ελάφι δεν έλεγε να φανεί. Τελείωσε ο όρθρος, μπήκαν στη θεία λειτουργία, τίποτα. Μόλις όμως άρχισε το χερουβικό, το ελάφι εμφανίστηκε. Ο καλόγερος που περίμενε με το μαχαίρι στο χέρι αναστέναξε με ανακούφιση και τη στιγμή που το ελάφι έφθασε κοντά του ιδρωμένο και λαχανιασμένο το άρπαξε και το έσφαξε μόλις που προλάβαιναν να το ετοιμάσουν για το μεσημέρι. «Το ελάφι δεν θα έρθει ξανά», είπε ένας 100χρονος μοναχός. «Αμαρτήσαμε. Αντί να το αφήσουμε να ξεκουραστεί και να ξεδιψάσει, το οδηγήσαμε αμέσως στη σφαγή». Πράγματι, από τότε το ελάφι δεν ξαναφάνηκε. Σήμερα, από το παλιό μεγαλόπρεπο μοναστήρι, δεν απομένει παρά μόνο ο μικρός ναός και η ερυπωμένη κουζίνα. Όμως, κάθε χρόνο στις 8 Σεπτεμβρίου οι κάτοικοι των χωριών της Αργυθέας μαζεύονται εκεί και πανηγυρίζουν τη χάρη της Παναγίας μας περιμένοντας να ξαναφανεί το ελάφι όπως τα παλιά τα χρόνια. Ο ειδωλολάτρης και το γαϊδουράκι. Ενώ βρισκόταν καθοδόν για να επισκεφθεί μια χώρα που κατοικούσαν οι ειδωλολάτρες, ο Άγιος Μαρτίνος, επίσκοπος Γαλατίας, συνάντησε έναν γεωργό ο οποίος καθόταν περίλυπος μπροστά στο νεκρό γαϊδουράκι του και συλλογιζόταν πόσο μάταιη ήταν η διδασκαλία των χριστιανών. Δεν μπορούσε να καταλάβει το πώς του νεκρού ανθρώπου το σώμα που θα φθαρεί στη γη είναι δυνατόν να αναστηθεί άφθαρτο. Ο Άγιος Μαρτίνος του μίλησε για την παντοδυναμία του Θεού και ο ειδωλολάτρης του ζήτησε για να πιστέψει να αναστήσει το γαϊδουράκι του. Παρόλο που ο Άγιος του δίδαξε ότι μόνο οι άνθρωποι έρχονται σε κρίση και ανασταίνονται και όχι τα άλογα ζώα, ο ειδωλολάτρης επέμενε πως για να πιστεί έπρεπε να αναστήσει το γαϊδουράκι του. Ο Άγιος Μαρτίνος έστρεψε το βλέμμα του προς τον ουρανό, ύψωσε τα χέρια του και προσευχήθηκε. «Κύριε ο Θεός μου, που έγινες αίτιος σωτηρίας για όλους τους ανθρώπους, ανάστησε και ετούτο το ζώο, για να επιστρέψει και να αποκτήσει επίγνωση ο άνθρωπος αυτός, διότι με αυτό το θαύμα σου θα γνωρίσει την παντοδυναμία σου και θα πιστέψει σε σένα». Δεν πρόλαβε να τελειώσει την προσευχή του Άγιος και το γαϊδουράκι σηκώθηκε υγιέστατο και περπάτησε. Το θαύμα αυτό είχε ως αποτέλεσμα να πιστέψουν και να βαπτιστούν χριστιανοί όλοι οι κάτοικοι εκείνης της χώρας.

ελάφι τροφός και λιοντάρια εθελοντές. Ο Όσιος Ονούφριος έζησε τον 4ο μετά Χριστόν αιώνα. Γεννήθηκε στην Περσία από πλούσιους και ευγενείς γονείς. Η μητέρα του, επειδή δεν έκανε παιδιά, προσευχόταν καθημερινά στον Θεό για να πραγματοποιηθεί η επιθυμία της. Όταν τελικά συνέλαβε, ο πατέρας του είδε στον ύπνο του έναν άγγελο που τον καλούσε να ονομάσει το παιδί Ονούφριο και μετά να το οδηγήσει σε ένα μοναστήρι στην Θηβαΐδα της Αιγύπτου. Πράγματι, λίγες ημέρες μετά την γέννηση του παιδιού, ο πατέρας, συνοδευόμενος από τους υπηρέτες του, πήρε τον δρόμο προς το μοναστήρι για να εκπληρώσει το θέλημα του Θεού. Η διαδρομή ήταν μεγάλη και το μωρό έκλαιγε γιατί πεινούσε. Τότε, προς μεγάλη έκπληξη όλων, παρουσιάστηκε μπροστά τους ένα θηλυκό ελάφι που φαινόταν ότι μόλις είχε γεννήσει. Πλησίασε με θάρρος κοντά τους, έσκυψε επάνω από το μωρό που έκλαιγε και το άφησε να θυλάσει. Όταν η συνοδεία έφτασε στο μοναστήρι, ο ηγούμενος τους υποδέχθηκε με χαρά και τους κάλεσε να ξαποστάσουν. Άκουσε με προσοχή από τον πατέρα όλη την ιστορία. Αναρωτήθηκε όμως πώς θα τρεφόταν το μωρό αν έμενε εκεί, αφού καμία γυναίκα δεν επιτρεπόνταν να εισέλθει στο μοναστήρι. Τότε ο πατέρας του έδειξε το ελάφι, το οποίο στεκόταν ευλαβικά και υπομονετικά έξω από την αυλόπορτα της μονής και του είπε ότι αυτό θα έρχεται κάθε ημέρα για να θυλάζει το μωρό. Πράγματι έτσι έγινε. Το ελάφι πήγαινε καθημερινά και έτρεφε τον μικρό Ονούφριο, μέχρι που εκείνος δεν χρειαζόταν πια τον θυλασμό. Στο μοναστήρι εκείνο διδάχθηκε την Αγία Γραφή και την τάξη της μοναχικής πολιτείας. Αργότερα βγήκε από το κοινόβιο και πήγε να μείνει στην έρημο. 60 χρόνια έζησε εκεί ο Όσιος Ονούφριος, δοκιμάζοντας πολλά βάσανα. Έζησε τον καύσωνα του καλοκαιριού και την παγωνιά του χειμώνα. Τα ρούχα του φθάρθηκαν και έμεινε ολόγυμνος. Τότε ο Κύριος φρόντισε να καλυφθεί το σώμα του με τρίχες, ώστε να μην αισθάνεται το κρύο. Και κάθε ημέρα άγγελος Κυρίου του έφερνε ψωμί για να τρέφεται. Όταν έφτασε το τέλος του βίου του, ένας μοναχός ονόματι Παφνούτιος, φωτισμένος από τον Θεό, πήγε στην έρημο για να γνωρίσει τον Όσιο και να ενταφιάσει το σώμα του. Πράγματι, λίγες ημέρες αργότερα, ο Όσιος Ονούφριος παρέδωσε το πνεύμα του στον Κύριο και ο Παφνούτιος, αφού τον έκλαψε, άρχισε να σκέπτεται πώς θα σκάψει για να τον ενταφιάσει. Δεν είχε στην διάθεσή του κανένα εργαλείο και η γη ήταν τόσο άνυδρη που όσο και αν προσπαθούσε με τα χέρια του, δεν μπορούσε ούτε μία μικρή τρύπα να ανοίξει. Τότε ξαφνικά παρουσιάστηκαν δίπλα του δύο μεγάλα λιοντάρια, τα οποία χωρίς χρονοτριβή άρχισαν να σκάβουν το χώμα με τα νύχια τους. Σταμάτησαν μόνο όταν είχαν ανοίξει ένα λάκκο αρκετό για να χωρέσει το λείψανο του Οσίου. Μετά ξάπλωσαν ευλαβικά δίπλα στον λάκκο και παρακολούθησαν ακίνητα και απόλυτα ήρεμα την διαδικασία της ταφής. Ο Παφνούτιος τύλιξε το σώμα του Οσίου με το πανοφόρι του και το ενταφίασε προσευχόμενος. Μόνο τότε τα λιοντάρια σηκώθηκαν και έφυγαν στην έρημο, τόσο ξαφνικά όσο